0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
2: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
3: Καλημέρα από Σέρες.
4: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
5: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
6: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.

0: Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες? Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά, όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ηλάνγκυλάν και βούτυρο καριτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.

0: Focus FM 103,6% ελληνικός.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
1: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλημέρα από Γαλλογερμανο-Ελβετία.
4: Καλημέρα από Ολλανδία.
5: Χάγη.
6: Καλημέρα.
7: Το μάθαμε στο Γκάρδι.
8: Λούντεσάιτ. Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
9: Καλημέρα από Κοπεχάγη.
10: Καλημέρα από το Ταχάο.
11: Καλημέρα από Νορβηγία. Τρόντχαϊμ.
12: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
13: Καλημέρα από το ελληνισμό. Από Ζυρίκη.
14: Καλημέρα από το πιο νότιο ανατολικό σημείο της Ελλάδας, Κύπρο.
15: Καλημέρα από Βέλγιο. Χάσολτ. Φλαμανδία.
16: Καλημέρα από Νορβηγία.
17: Καλημέρα από Ζάμπια.
1: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.

0: Focus FM με το Καλημέρα.
1: Καλημέρα από Νάξο.
2: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
3: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
4: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
5: Καλημέρα από Κορδελιό.
6: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις. Και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
1: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Ω.
3: Αντισυστημικός.
4: Βαρδάρης.
3: Γαλανόλευκος.
5: Δημοκρατικός.
6: Ελληνικός.
7: Ζόρικος.
8: Ηφαίστειο.
9: Φιελώδης.
10: Ιδεοκινητικός.
11: Κουρσάρος.
12: Λατρευτός.
13: Μαχητικός.
14: Νικητής.
15: Ξεκάθαρος.
16: Όαση.
17: Παγκόσμιος.
18: Ρεαλιστής.
19: Σεισμός. Τιτάνιος.
20: Υπεύθυνος.
21: Φιλαλήθης.
22: Και

0: Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Βέρεια.
2: Καλημέρα από Βάρη Αττικής.
3: Καλημέρα από Καρδίτσα.
4: Καλημέρα από Ανατολική Θεσσαλονίκη.
5: Καλημέρα από Αθήνα, Άλυμο.
6: Καλημέρα από Σύρο, Βάρη.
0: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαιο από σημίδα, κισό, πράσινο τσάι και εκχύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
7: Έλα, πού είσαι?
8: Τρέχω, τρέχω, τι έγινε?
7: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
8: Ποιος?
9: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
8: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
9: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
8: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151 154 και 117.
9: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Εύωσμο.
2: Καλημέρα Focus από τον Ασπρόπυργο.
1: Καλημέρα από Πάτρα.
3: Καλημέρα από κέντρο Θεσσαλονίκης.
4: Καλημέρα από Ρεόκαστρο.
5: Καλημέρα από εξωτική Λυτή.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
6: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
7: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
6: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
1: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα. Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6.
8: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Αρετή Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
8: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
9: Δοϊράνι ημί σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,19.
8: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
9: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,69.
8: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310 2255 99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310 25 23 20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
2: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310 22 55 99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.
3: Καλημέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας.
4: Και τώρα θα μάθουμε.
5: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
6: Το πρωί ξυπνάω στις 6 ώρα. Πάω να κατουρίσω, ξέρω εγώ. Και αντί να κατουρίσω, λέω.
7: Ας το διάολο, πρωί-πρωί.
8: Δόξα τω Θεώ, όλοι οι Έλληνες πολλοί πηγαίνουμε όπου θέλουμε μέσα από τη χώρα.
9: Αστρονομικές αυξήσεις στο αντίτιμο των διοδίων της Εγνατίας Οδού.
10: Θέλω κι άλλο! Κι άλλο! Δώστε μου κι άλλο! Είμαι ρουφίχτρα! Θέλω κι άλλο!
11: Καλωσορίσατε στον 21ο αιώνα.
12: Πώς θα βρίσκουν οι βλαμμένοι μεταξύ τους, είναι τρομερό.
4: Νευριάζεται όταν κάτι δεν γίνει όπως το θέλετε?
13: Γιατί όχι, κύριε Φτιά?
14: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί.
15: Σιγά τα αίματα, καλέ.
16: Όποιος αρνείται να προσαρμοστεί, δυστυχώς πεθαίνει.
17: Με πέφτουν να φας τη γλώσσα σου, γρουσούσι.
18: Πήραμε αυτό που διεκδικούσαμε, αλλά και αυτό που δικαιούμασταν.
19: Πήρατε, ναι. Να μην σας πω τι πήρατε.
20: Τέλος.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα σας. Καλό πρωινό. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην ραδιοφωνική μας παρέα Focus FM 103,6, Ραδιομάχη 99,8 στα FM. Η ώρα είναι 7 και 5 πρώτα λεπτά. Είναι Σαββατάρα σήμερα, 23 του Μάη του 2026. Κωνσταντίνος Ερμές πίσω από το μικρόφωνο. Στην πρώτη πρωινή ενημέρωση και μαζί παρέα θα πάμε μέχρι και τις 9 ζωντανότατα εδώ στον αέρα της πόλης. Καλημέρα σας, καλό πρωινό. 69-074-83-484 το Viber ή αλλιώς η μηνυματιέρα μας για να στείλετε τα μηνύματά σας. Η Θεσσαλονίκη πάντως ξημερώνει με 18 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή. Μερική ηλιοφάνεια, υγρασία στο 74%. Με 18 βαθμούς επίσης ξημερώνει και η Αττική. Αλλά με νεφελώδη ουρανό, υγρασία στο 81%. Υπάρχει ειδοποίηση για μέτρια καταιγίδα. Και από ό,τι βλέπω θα έχουμε βροχές, καταιγίδες σε ολόκληρη τη χώρα. Θα έχουμε και μια μικρή πτώση της θερμοκρασίας στα ανατολικά και νότια. Η μέγιστη στους 27. Εντάξει, δεν. Κάτι έχουν κάνει αυτοί, δεν υπάρχει. Έχουν πουλήσει μάλλον και το καλοκαίρι. Θέλουν να τα βάλουν με τον τουρισμό και έχουν πουλήσει το καλοκαίρι προφανώς. Καλημέρα σας, καλημέρα, καλό πρωινό να έχουμε.

Καλημέρα στο Λεωνίδα, καλημέρα στο Στέλιο, καλημέρα ερωτευμενάκι μου λέει. Έλα για ακόμη ένα πρωινό να σε καμαρώσω. Το άλλο δεν μπορώ να το διαβάσω, γιατί θα μας τον κόψει το εσούρο. Γεια σου Στέλιο μου, καλημέρα. Δουλεύεις, δουλεύεις κι εσύ. Σαββατιάτικα. Ωραία, καλά πάμε, καλά περνάμε. Υποκλεινόμαστε στη γραμμή 3K των αστικών συγκοινωνιών της Θεσσαλονίκης. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο από την Ευκαρπία. Καλό Σαββατοκύριακο. Ο πατέρας Παναγιώτης είναι εδώ. Καλημέρα, καλό πρωινό. Υγεία και ευλογία να έχουμε, να συνεχίσουμε να παλεύουμε σε αυτούς τους δύσκολους, σε αυτούς τους χαλεπούς καιρούς τους οποίους ζούμε. Όπου πραγματικά όλα αυτά που βλέπουμε, όλα αυτά που ακούμε, όλα αυτά που συμβαίνουν είναι οι μόνοι ωφελημένοι από όλη αυτή την κατάσταση θα είναι αυτοί που κάνουν stand-up comedy. Θα έχουν μπόλικο υλικό για τα επόμενα χρόνια. Η πολιτική στη χώρα μας νομίζω ότι προσφέρει άπλετα σενάρια. Καλημέρα στο ξαδερφάκι μου τον Πασκάλη στο αεροδρόμιο Μακεδονία εδώ της Θεσσαλονίκης. Καλό πρωινό, καλή υπομονή. Και την αγάπη μου. Καλημέρα στο Βασίλη στο κέντρο των Αθηνών.

Καλημέρα στην Κύρα. Όσο υπάρχει, λέει, αγάπη, γίνονται θαύματα. Ναι, εντάξει, θαύματα γίνονται. Δεν έχω τώρα το ηχητικό, άλλος από τη Νίκη που ούρλιαζε. Είναι ένα θαύμα! Πώς το έλεγε κιόλας, μιξόκλαιγε εκεί πέρα, δεν το πιστεύαν ούτε οι ίδιοι ότι μπήκανε μέσα στη Βουλή. Λέει, τι γίνεται ρε παιδί, μας ψήφισε ο κόσμος, δεν το περίμεναν. Ναι, αλήθεια, εκεί στην Νίκη δεν το περίμεναν ότι θα τους ψηφίσει ο κόσμος. Είχαν και ένα πουσάρισμα από την εκκλησία, είναι αλήθεια, αλλά εντάξει. Καλημέρα στην Τίνα, όμορφο πρωινό Σαββάτου, λέει, καλή εκπομπή. Ευχαριστώ Σαββατοκύριακο με καλές στιγμές χαράς. Είναι διότι κακά τα ψέματα, αυτό το Σαββατοκύριακο έχουμε και φράγκα, θα βγούμε όλοι έξω, θα πάμε στα κλαμπ, στα κέντρα. Χθες ξεκίνησε και ο Μακρόπουλος εδώ στη Θεσσαλονίκη μαζί με το Σαμπάνι. Να μην πάμε να ανοίξουμε ένα μπουκάλι και εκεί πέρα, τι στα κομμάτια. Τζάμπα πήραμε αύξηση στο βασικό μισθό. Καλημέρα στην Περσεφόνη, καλό Σαββατοκύριακο. Στην Ιωάννα, καλημέρα. Καλημέρα, Κωστάκι μου, γλυκέλε. Χρόνια πολλά για τη γιορτή σου προχθές, να είσαι γερός και να ξυπνάμε μαζί σου σε κάθε καθημερινή μας. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σου, Ιωάννα μου, καλημέρα. Σε ευχαριστώ για τα πολύ όμορφα λόγια σου. Καλό πρωινό να έχουμε, καλό Σαββάτο να έχουμε. Ο φίλος ο Αρχοντής από το Κιλκί στέλνει την καλημέρα του. Καλημέρα και στο φίλο το Γιάννη. Σμιναγός Κωνσταντίνος Ηλιάκης, αθάνατος, λέει, σαν σήμερα έπεσε, σαν σήμερα ήτανε. Στον Πάτερ Νεκτάριο, καλημέρα με τάξη και αλφαδιά. Καλημέρα στον Κώστα στη Νέα Σάντα του Κιλκής. Ο Στέλιος λέει, τα Σάββατα, και οι τα Σάββατα, λέει, οι λακαμάδες και τα ρολόγια δουλεύουν μόνο. Εγώ είμαι ρολόι, να ξέρεις. Και η 3K, λέει, υποκλίνεται. Καλημέρα στο φίλο το Σταύρο από τα αστικά λεωφορεία των Αθηνών. Αυτό είναι λεωφορείο. Α, αυτά είναι. Ορίστε, έχει ολόκληρη αφίσα τους Iron Maiden. Θα αρχίσω να ανησυχώ αν αρχίσω να βλέπω αστικά λεωφορεία με αφίσα του Μητσοτάκη. Εκεί θα αρχίσω να ανησυχώ ότι κάτι δεν πάει καλά. Καλημέρα στον Κυριάκο από τη Φλόρινα. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα στη Δώρα. Να σε καλά, Δώρα μου, σήμερα βροχούλα, λέει. Ας βρέξει και λίγο, μωρέ, εντάξει. Τόση ξηρασία αυτές τις μέρες. Στο Σπύρο, καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο από τη συννεφιασμένη Αλόνισο και ετοιμάζεται, λέει, για αρκετή βροχή σήμερα. Άντε καλή, γιατί το λες αυτό? Εδώ πέρα βλέπω έχει συννεφιά, μάλλον και εδώ για βροχή το πάει. Καλημέρα στη Μαρία. Όλο και κάτι, λέει, σκαρφίζεται για να μας τρελάνει. Πάντως, πιο κακό ψυχος πεθαίνει. Σε τι χέρια μας έριξαν αυτοί που τον ψήφισαν? Όχι, όχι. Δεν μας έριξαν αυτοί που τον ψήφισαν σε αυτά τα χέρια. Αυτοί που δεν πήγανε να ψηφίσουν, μας έριξαν σε αυτά τα χέρια. Μην ξεχνιόμαστε. Ορίστε, ο Πασκάλης μου λέει: σφακιά ανάγκη πρέπει να πάμε. Μόνο σφακιά. Εγώ σκέφτομαι, παιδιά, να πάω να του χτυπήσω την πόρτα του σπιτιού του, ξέρω που μένει. Και να του πω τι θα γίνει, ρε αδερφέ, θα βγεις να τραγουδήσεις? Έχουμε προβλήματα σε αυτή τη χώρα. Άιντε, φτάνει δηλαδή. Κάπου, όπα. Δηλαδή σε ψάχνει μισή Ελλάδα, να πούμε, κάνει και εσύ κάτι. Δεν μπορεί να κρύβεσαι, βγες, τραγούδα. Τώρα έχουμε ένα σώρο προβλήματα. Τα έλεγε ο Νότης, ότι τα έλεγε, τα έλεγε. Κακά τα ψέματα. Φασίστα τον ανεβάζανε. Πώς τον λέγανε μετά. Χίλια δυο τέλος πάντων του σούρνανε και τώρα τον ψάχνουν, κατάλαβες. Γεια σου, Κωνσταντίνα μου, καλημέρα.

Το κόμμα της Κάρη πώς τα βλέπετε? Καλά, δηλαδή θα πάρουμε την πόλη. Γιατί έτσι με τη δυναμική που μπαίνει, ρε παιδί μου, και έτσι πως μιλάνε και κάποιοι που είναι έτσι μέλη του κόμματος, που δεν έχει μαζέψει ακόμη 200 υπογραφές. Α, άμα δεν μπορεί να μαζέψει υπογραφές, ας ρωτήσει την Λατινοπούλου, ξέρει αυτή. Θα την καθοδηγήσει, ξέρει από υπογραφές η Λατινοπούλου. Εν τω μεταξύ, αυτό που διάβασα, την δήλωση του Νίκου του Πλακιά, είπε ότι στο Μαξί μου άνοιξαν σαμπάνιες όταν είπε ότι θα κάνει κόμμα. Είναι λογικό, παιδιά. Να ξέρετε, αυτά εδώ πέρα τα κόμματα τα οποία δημιουργούνται, ο Τσίπρας, η Καριστιανού, δεν ξέρω αν ο Πολάκης κάνει κόμμα, γιατί κάτι τέτοιο ακούγεται. Δεν το έχω επιβεβαιώσει ακόμη, αλλά να κάνει και κανένα κόμμα ο Σαμαράς. Α, γίνει εκεί πέρα ένας αχταρμάς γενικότερα, να διασπαστεί εντελώς ο πατριωτικός χώρος, να πάει στο διάλογο. Και να βγει μετά παμψηφί πάλι ο Μητσοτάκης. Αυτό θα καταφέρουν με όλα αυτά τα κόμματα, υποκομματίδια και χαζά που κάνουν. Το μόνο το οποίο θα καταφέρουν, γιατί όλοι πηγαίνουν για την κουτάλα, κακά τα ψέματα. Κακά τα ψέματα. Τώρα, γιατί εντάξει, άμα θέλανε να βοηθήσουν πραγματικά αυτόν εδώ τον τόπο, θα μπορούσαν να κάνουν κάτι διαφορετικό από το να κάνει ο καθένας από ένα κόμμα, που σκέφτομαι να κάνω κι εγώ. Δηλαδή, τη μόδα είναι τώρα να κάνουμε κόμματα. Σίγα κάτι χιλιάδες ευρώ θέλει, δεν τα βρω. Αυτοί που τα βρίσκουν, οι Καριστιανοί που τα βρήκε. Κατάλαβα. Εμείς γιατί? Δεν μας γέννησε μανούλε μας? Και όλο αυτό το οποίο καταφέρνουν με όλη αυτή την κατάσταση είναι να διασπώνται όλοι οι υπόλοιποι και να δυναμώνει η Νέα Δημοκρατία. Αυτό καταφέρνουν. Καριστιανού νομίζω ότι θα πάει να πάρει την πόλη, ας πούμε. Αλλά ο Παύλος Ασλανίδης, ο οποίος είναι πρόεδρος της Λόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών, α,

0: Ιταλίας. Αντί δηλαδή να ασχολούνται τώρα αυτοί οι άνθρωποι με τη δίκη, και γενικά όλος ο κόσμος αντί να ασχολείται με το σοβαρό αυτό θέμα, γιατί μιλάμε για έγκλημα τώρα, έτσι, δεν είναι ότι έγινε κάτι απλά και το προσπεράσουμε, είναι έγκλημα αυτό που έγινε στα Τέμπη και είναι έγκλημα της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Και αντί να ασχολούμαστε με αυτό τώρα, καθόμαστε και ασχολούμαστε με το κόμμα της Καριστιανού. Και δυστυχώς η υπόθεση των Ντεμπών, όπως είπε και ο κύριος Ασλανίδης, κινδυνεύει να χαθεί μέσα σε όλο αυτό το πολιτικό θόρυβο που κάνουν όλοι αυτοί οι ντενεκέδες. Αυτό το λέω εγώ, δεν το είπε ο κύριος Ασλανίδης. Δηλαδή, αντί να κάτσουμε να ασχοληθούμε τώρα με το σοβαρότατο αυτό θέμα που είναι να βρούνε δικαίωση οι 57 αυτές ψυχές οι οποίες έφυγαν άδικα, καθόμαστε και ασχολούμαστε με μια εντελώς προσωπική φιλοδοξία την οποία είχε η κυρία Καριστιανού να κάνει δικό της κόμμα, να μπει στη Βουλή, να ρίξει το Μητσοτάκι, να πάμε να πάρουμε την πόλη και όλα τα σχετικά. Για τον ίδιο, όπως λέει, το κέντρο βάρους πρέπει να μείνει εκεί όπου ξεκίνησε ο αγώνας των συγγενών, δηλαδή στη δικαστική διερεύνηση, στην απόδοση ευθυνών, στη μνήμη των θυμάτων, αλλά και στην αποτροπή κάθε συγκάλυψη. Βέβαια η κυρία Καριστιανού έχει εντελώς διαφορετική άποψη από ό,τι αντιλαμβάνομαι, γιατί κάλεσε τον κόσμο εκεί πέρα που ήταν στο Ολύμπιον να μην ασχοληθεί πλέον με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, να μην ασχοληθεί με τις υποκλοπές, να μην ασχοληθεί με τα Τέμπη. Δεν το λέω, μα το Χριστό και την Παναγία, η κυρία Καριστιανού το είπε.
1: Ευχές για να πάνε όλοι καλά. Αυτή είναι η Ελλάδα μας. Αυτό που βλέπετε. Ξεχάστε από και πέ, υποκλοπές τέμπι. Αυτή είναι η Ελλάδα.
0: Πάμε άλλη μία.
1: Ευχές για να πάνε όλοι καλά. Αυτή είναι η Ελλάδα μας. Αυτό που βλέπετε. Ξεχάστε από και πέ, υποκλοπές τέμπι. Αυτή είναι η Ελλάδα.
0: Κάρι, κοίταξε να δεις. Όχι, δεν θα ξεχάσουμε ούτε υποκλοπές, ούτε Τέμπη, ούτε στα Τέμπη σκοτώθηκε το παιδί σου, Μαρία Καριστιανού. Και επειδή μου λένε πολλοί, ας πούμε, να η Καριστιανού κατέβασε όλο τον κόσμο τότε στα συλλαλητήρια. Ο κόσμος τότε στα συλλαλητήρια δεν κατέβηκε για την Καριστιανού. Ο κόσμος στα συλλαλητήρια κατέβηκε γιατί είδε 57 ανθρώπους να χάνονται άδικα στις γραμμές των τρένων ενώ θα μπορούσαν να είχαν σωθεί. Ο κόσμος κατέβηκε διότι όλοι αυτοί λίγο πολύ έχουν χρησιμοποιήσει τις συγκοινωνίες, τα μέσα σταθερής τροχιάς, τα τρένα, και θα μπορούσαμε όλοι μας, η αλήθεια είναι ότι μια εβδομάδα πριν γίνει το δυστύχημα στα Τέμπη είχα επιστρέψει από Αθήνα με το τρένο γιατί είχε χαλάσει το αυτοκίνητό μου και έμεινε στην Αθήνα και θα μπορούσα να ήμουν και εγώ μέσα στην μοιραία εμπορική, στην μοιραία αμαξοστοιχεία, και θα μπορούσε να ήταν και ο καθένας μας και θα μπορούσε να ήταν και το παιδί του καθενός το οποίο σπουδάζει και παίρνει το τρένο γιατί είναι μια οικονομική λύση για να μπορέσει να μετακινηθεί, αλλά και υποτίθεται η ασφαλέστερη λύση μετακίνηση. Αλλά δυστυχώς αυτό είδαμε να καταραίει. Και η εμπιστοσύνη είδαμε να πηγαίνει περίπατο και ο κόσμος βγήκε έξω στους δρόμους, όχι για την Καριστιανού και για την κάθε Καριστιανού, αλλά για να μην θρηνήσει ξανά κανένας άλλος γονιός το παιδί του στις ράγες των τρένων. Για να μην χρειαστεί ποτέ ξανά κανένας γονιός να πάρει το παιδί του μέσα σε μία πλαστική σακούλα και να μην ξέρει αν είναι τα κόκαλα του παιδιού του μέσα ή όχι. Για να μην περάσει ξανά κανένας γονιός όλη αυτή την κοροϊδία που περνάνε οι συγγενείς των θυμάτων των Ντεμπών 3-3,5 χρόνια μετά την τραγωδία, που υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία συγκαλύπτει όλο αυτό το έγκλημα, που προσπαθούν να αποκρύψουν στοιχεία, που εξαφανίζονται βίντεο. Όλα αυτά λοιπόν, κυρία Καριστιανού, δεν μπορούμε να τα ξεχάσουμε. Εμείς τουλάχιστον όχι. Αλλά ξέρετε κάτι. Στην ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος η κυρία Καριστιανού είπε ότι οι 57 ψυχές των Τεμπών είναι μαζί μας. Αλλά όταν κάποιος αποφασίζει να μπει μέσα στον στίβο της πολιτικής, να κάνει δικό του κόμμα, να διεκδικήσει μία θέση εξουσίας κτλ, τέτοιες φράσεις του τύπου ότι οι 57 ψυχές των Τεμπών είναι μαζί μας δεν είναι αθώες. Η μνήμη των ανθρώπων οι οποίοι έφυγαν άδικα δεν είναι σύνθημα ούτε εργαλείο για να χτιστεί μια πολιτική εικόνα ή να χτιστεί μια πολιτική καριέρα και να καταφέρουμε να μπούμε μέσα στη Βουλή ή οτιδήποτε άλλο. Άλλο να κάνεις έναν αγώνα για δικαίωση, για στήριξη των οικογενειών και να προσπαθείς να βρεις το δίκιο σου και να κλείσεις τους

0: υπεύθυνος φυλακή, και άλλο να κάνεις μια κομματική αξιοποίηση της τραγωδίας αυτής για να μπορέσεις να αποκτήσεις προβολή, αφήγημα ή εκλογικό χώρο. Οι 57 λοιπόν άνθρωποι οι οποίοι χάθηκαν δεν είναι υλικό προς εκμετάλλευση. Δεν είναι ένα κεφάλαιο πολιτικό για κανέναν μα κανέναν. Δεν προσφέρονται ούτε για συγκίνηση, ούτε για να γεμίζουν κενά σε μια νέα πολιτική ταυτότητα όπως είναι η κυρία Μαρία Καριστιανού. Η μνήμη των ανθρώπων αυτών είναι ιερή μνήμη. Και δυστυχώς, όταν μετατρέπεται σε ένα εργαλείο πολιτικής παρουσίας, είναι κάτι το οποίο δεν τιμά κανέναν, ούτε τους ίδιους, ούτε τις οικογένειες των θυμάτων, ούτε την κοινωνία, που ακόμη και σήμερα η κοινωνία αυτή ζητάει αλήθεια και ζητάει να λογοδοτήσουν όλοι εκείνοι οι οποίοι ευθύνονται για το συγκεκριμένο έγκλημα. Το μόνο που καταφέρνουν όλα αυτά εδώ πέρα είναι να διασπάσουν τον πατριωτικό χώρο, να δυναμώσουν τη Νέα Δημοκρατία. Και μην παραξενευτείτε άμα στις επόμενες εκλογές δούμε τη Νέα Δημοκρατία να βγαίνει αυτοδύναμη. Μην το παραξενευτείτε, μην απορρίσετε καθόλου πραγματικά, γιατί αυτό θα γίνει στο τέλος. Όλοι οι υπόλοιποι θα διασπαστούμε. Οι νεοδημοκράτες, βλέπετε και πόσο φανατισμένοι είναι μερικοί, δεν έχουν δεύτερο βρακί να φορέσουν, αλλά ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία. Και ας τους τα έχει πάρει όλο ο Μητσοτάκης. Θα δυναμώσει η Νέα Δημοκρατία. Άλλη μια τετραετία Νέα Δημοκρατία. Γιατί για όλα αυτά? Γιατί για προσωπικές φιλοδοξίες του καθενός. Εν τω μεταξύ, επειδή μπήκα στη διαδικασία, ρε παιδί μου, να ακούσω λίγο και την ομιλία της, να δω τι είχε πει στην ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος. Ειλικρινά νομίζω ότι ο τρόπος ο οποίος μίλησε και αυτά που της γράψανε να πει, κάτι τέτοια έγραφα εγώ στην τρίτη λυκείου, έτσι, σαν να γράφω μια έκθεση ιδεών, ρε παιδί μου. Αλλά ξέρετε κάτι, μια χώρα δεν μπορεί να κυβερνηθεί με εκθέσεις ιδεών, ούτε με μόνο θεματικά πρόσωπα ή με κόμματα διαμαρτυρίας, ειδικά σε εποχές σαν τη σημερινή που είναι πάρα πολύ δύσκολες, που δεν ξέρουμε τι θα γίνει, που ο Τούρκος από απέναντι είναι έτοιμος να μας τα πάρει όλα, που η χώρα καταραίει δημοσιονομικά, δημογραφικά, που βαλόμεθα από παντού. Δεν είναι καιροί για να κάνουμε πειράματα. Οι μόνοι ωφελημένοι, το είπα και προηγουμένως, από όλη αυτή την κατάσταση θα είναι αυτοί οι οποίοι κάνουν stand-up comedy, γιατί θα μπορούν να έχουν υλικό μέσα από την πολιτική. Κανένας άλλος δεν θα βγει ωφελημένος. Από το να αρχίσουμε να διασπαζόμαστε δεξιά και αριστερά και να λέμε πάμε να ψηφίσουμε αυτόν κτλ. Καταρχάς δεν έχουμε διαβάσει το πρόγραμμα του κόμματος της κυρίας Καριστιανού, να δούμε τι ακριβώς πρεσβεύει, ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι είναι μέσα στο κόμμα, τι πρεσβεύουν, τι θέλουν να κάνουν, πώς θέλουν να το κάνουν, να παρουσιάσουν ένα πρόγραμμα κοστολογημένο, να δούμε βγαίνει, δεν βγαίνει, μπορεί να γίνει, δεν μπορεί να γίνει. Πραγματικά δηλαδή δεν είναι μόνο τα τέμπη, γιατί ο καθένας μπορεί να βγει να κάνει ένα κόμμα και είναι δικαίωμά του, έτσι, άμα έχει τα φράγκα να μπορέσει να διεκδικήσει μία θέση μέσα στο κοινοβούλιο, δεν αντιλέγω. Το θέμα είναι όμως εμείς ποιους πρέπει να εμπιστευτούμε, ποιους πρέπει να πούμε ότι αυτοί γνωρίζουν όλους τους τομείς και όλα τα παρακλάδια αυτής εδώ της χώρας και μπορούν να μας εκπροσωπήσουν επάξια μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο και μπορούν να κάνουν και κάτι. Μπορούν να φτάσουν τη χώρα κάπου, ρε παιδί. Δεν λέω ότι ο επόμενος που θα έρθει θα κάνει θαύματα. Δεν γίνεται. Μιλάμε τώρα για 52-53 χρόνια παθογένεια σε αυτή τη χώρα. Δεν γίνεται να αλλάξουν από τη μια στιγμή στην άλλη όλα αυτά. Αλλά τουλάχιστον να ξεκινήσει να γίνεται μια αλλαγή προς όφελος των πολιτών αυτής εδώ της χώρας. Το να βάλω ανθρώπους μέσα στην πολιτική, οι οποίοι δεν έχουν ιδέα από πολιτική και να λειτουργούν σαν αχυράνθρωποι και να περιμένουν να τους πούνε από πίσω τους τι να πούνε για να βγουν μπροστά, αυτό είναι τραγικό, ειλικρινά. Κάτι τέτοιο γίνεται και με το Μητσοτάκη, μην νομίζετε. Κάτι τέτοιο γίνεται και με το Μητσοτάκη. Άλλοι του λένε τι να βγει, τι να πει, τι να κάνει, πώς να το πει. Εδώ του λέγανε στα Τέμπη, δεν θυμάστε, από πίσω οι επικοινωνιολόγοι, τι ήταν τέλος πάντων, του λέγανε ποιο σκεφτό το κεφάλι, να φαίνεσαι έτσι πιο θλιμμένο στις κάμερες. Ούτε το θλιμμένο δεν μπορούσε να κάνει, γι' αυτός ο τύπος είναι πρωθυπουργός. Αλλά θέλω λίγο να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα από την ομιλία της Καριστιανού.
1: Η ανάγκη κατάκτηση και η διάθεση των οικονομικών πόρων στους νόμιμους δικαιούχους, έτσι ώστε να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών στο κράτος και στους θεσμούς και η χώρα μας να αναδείξει πολιτική αρετή, αξιοκρατία και δικαιοσύνη ως τον πυρήνα της δημόσιας ζωής.
2: Wow.
1: Και να διεκδικήσει τον αξιόπιστο ρόλο της στο ευρωπαϊκό και διεθνές γίγνεσθε που μας έχουν κάνει ρεζίλη.
0: Μπράβο, μπράβο. Ναι. Κάτι της λένε τώρα, δεν μπορώ να καταλάβω, αλλά χειροκροτά.
1: Ένατο,
0: ναι.
1: Διαφάνεια στον τρόπο λειτουργίας των τραπεζών. Και εγώ
0: εδώ. Εδώ χειροκροτάει και κάνει, εντάξει, εντάξει. Πώς θα γίνουν όλα αυτά όμως, μας έχει πει, δεν. Ξέρεις τι, ξέρετε την κυρία Καριστιανού. Αυτά τα λέμε όλοι. Δεν χρειάζεται να βγει μια αρχηγός κόμματος ή οποιοδήποτε άλλος να μας τα πει. Τα λέμε όλοι αυτά, ότι πρέπει να συμβούν, ναι, ότι πρέπει να γίνουν. Και λύσεις έχετε να μας προτείνετε για το πώς θα γίνουν όλα αυτά τα πράγματα και πώς θα υλοποιηθούν. Αλλά λύσεις κανονικές, α, β, γ και κοστολογημένες. Να ξέρουμε τι μας γίνεται.

0: Άκουσα και ένα μέλος του κόμματος της κυρίας Καριστιανού. Αυτός τσιπρίζει λίγο, τσιπρίζει. Ναι, πηγαίνει προς Τσίπρα. Δεν ξέρω, σαν να αριστερίζει λίγο, γιατί άρχισε να λέει και αυτό. Θα διεκδικήσουμε, λέει, γερμανικές αποζημιώσεις, θα διεκδικήσουμε Ήμβρο, θα διεκδικήσουμε Τένελο. Αλλά με ποιο τρόπο θα τις διεκδικήσουν τις γερμανικές αποζημιώσεις? Α, με δώσετε, άμα υπάρχει σχέδιο, ρε παιδί μου, και όραμα.
1: Χρειάζονται εκβιασμοί εδώ πέρα. Ένα θέμα είναι.
0: Άμα με ρωτήσετε το όνομά του, δεν γνωρίζω πώς τον λένε.
1: Των γερμανικών επανορθώσεων. Οι Γερμανοί μας χρωστάνε αυτή τη στιγμή ένα τρισεκατομμύριο ευρώ.
2: Δεν νόμιζα ότι το είχαμε λύσει αυτό, γιατί και ο ΣΥΡΙΖΑ το ίδιο υπόσχονταν, αλλά δεν το έκανε.
1: Ναι, αλλά εμείς θα το κάνουμε. Αυτή είναι η διαφορά μας από το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Αυτοί θα το κάνουν. Έχουν διαφορά αυτοί από το ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να το κάνει, θα μπορέσουμε εμείς.
2: Ποιο είναι το όπλο δηλαδή που έχετε για να κάνετε κάτι τέτοιο?
0: Εδώ σε θέλω.
1: Ποιο είναι, είναι, ναι. η απόφαση του Αρείου Πάγου του 2000,
0: ναι.
1: Το οποίο με μια για το δίστομο, το οποίο με μια υπογραφή του Υπουργού Δικαιοσύνης μπορούμε να αρχίσουμε κατασχέσεις περιουσίας.
0: Αυτό με τη μία υπογραφή μου θύμισε τον Τσίπρα που έλεγε «Με ένα νόμο και ένα άρθρο θα καταργήσουμε το μνημόνιο». Άρε Τσίπρα.
1: Του γερμανικού κράτους στην Ελλάδα. Προκειμένου να αποσημειωθούν.
2: Το γερμανικό κράτος έχει περιουσιακά στοιχεία στην Ελλάδα.
0: Πώς τώρα κι εσύ?
1: Το Ινστιτούτο Γκόντε και διάφορες άλλες.
2: Και θα σώσουμε τη χώρα επειδή θα κατάσχουμε το κτίριο που στεγάζεται το Ινστιτούτο Γκέτε.
0: Ξέρεις πόσο έχει πάει το κτίριο τώρα? Οι αντικειμενικές έχουν ανέβει. Κάτσε, έχει ενδιαφέρον. Περίμενε.
2: Θα
1: αρχίσει, θα ενοχληθούν οι Γερμανοί και θα κάτσουν κάτω να συζητήσουν μαζί μας.
0: Πάρτε τους εσείς το κτίριο Γκέτε να ενοχληθούν, να κάτσουν να συζητήσουν μαζί μας, να δούμε τι θα γίνει.
1: Το θέμα αυτό το οποίο αυτή τη στιγμή αρνούνται να συζητήσουν.
2: Ωραία, το ακούω αυτό. Τι άλλο πρέπει να περιμένουμε?
0: Να πάρουμε την πόλη.
1: Ενωτουρκικά.
0: Για πες.
2: Μάλιστα.
1: Θέλετε, λοιπόν, θα θέσουμε στον δίθεν διάλογο που υπάρχει με την Τουρκία και όπου αυτή τη στιγμή βγαίνουμε και λέμε ότι δεν έχουμε, δεν έχουμε τίποτα να διεκδικήσουμε από την Τουρκία. Έχουμε, θα διεκδικήσουμε αρκετά θέματα, μεταξύ των οποίων η επιστροφή της Ήμβρου και της Τενέδου και ότι δεν εφήρμοσε η Τουρκία το άρθρο 14 της Τουρκάνης.
2: Θα προσαρτήσουμε Ήμβρο και Τένεδο δηλαδή?
1: Δεν θα προσαρτήσουμε, θα διεκδικήσουμε. Προσέξτε, άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
2: Okay.
0: Γιατί να μην πάμε να πάρουμε και την πόλη, παιδιά? Γιατί πραγματικά νομίζω ότι μπορούμε, το έχουμε, έχουμε τα φόντα. Γιατί να μην πάρουμε πίσω και τις κλεμμένες πατρίδες, τη Μικρά Ασία, να φτάσουμε μέχρι τον Πόντο? Γιατί όχι, μπορούμε να το κάνουμε. Μιλάμε τώρα, ο άνθρωπος έχει επιχειρήματα, δεν είναι? Σου λέει θα διεκδικήσουμε τις γερμανικές αποζημιώσεις, θα τους πάρουμε τους Γερμανούς στο κτίριο Γκέτε. Και ας θα βγω και κούρευτο. 7:30 πήγε, πρέπει να πάω σε διαφημίσεις. Εντός ο λίγο επανέρχομαι. Στέλνετε μηνύματα εσείς 69-074-83-484. Πάμε να βγάλουμε κανένα φράγκο και επανερχόμαστε.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon. Ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Χάνει βίδα το κλειδί και το κλειδί τη βίδα. Στη Στερεωτική συναντιούνται βίδες, εργαλεία, σιδηρικά. Πάνω από 80.000 κωδικοί, 50 χρόνια εμπειρίας. Αν δεν το βρεις στη Στερεωτική, δεν θα το βρεις πουθενά. Στέλιου Καζαντζίδη 56, Πηλαία Θεσσαλονίκης, πάνω από το Πράκτικερ. Στερεωτική.gr.
3: Έλα, τι με είπες? Θα βάλεις φυσικό αέριο. Φιλέ, κάνε focus, τι θα σε πω. Energas, η καλύτερη εταιρεία εγκαταστάσεων αερίου με πλήρη τεχνογνωσία, μεθοδικότητα και επαγγελματισμό. Με 26 άτομα προσωπικό αφού. Εγκατάσταση σε μία μέρα, γρήγορα και καθαρά. Φυσικά και συνεργάζεται με όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα. Οι τιμές, τίμιες, το σερβίς, άμεσο, σωστό. Energas, καντάσει. Αναλαμβάνουν και όλη τη χαρτούρα με την ΕΔΑ. Πάρε τώρα 2310-486-684 και ζήτα ραντεβού για δωρεάν μελέτη εγκατάστασης.
4: energasgroup.com, για να είσαι σίγουρος 103,6%.
5: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
6: Τα Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
7: Ελαιογή. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Μπίζιος, λευκό τυρί, ορεινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99. Σκι πλυντηρίου, κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες, 7,99.
6: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
7: Μπέλα, στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα, 800 γραμμάρια, 3,49. Φίξε λας, μπύρα κουτί, 12 επί 330 ml, 8 συν 4 δώρο, 7,99. Χαρί του Λουκάνικα, 700 γραμμάρια, πεπερώνε, φράγκα, ριγανάτα, 3,60.
6: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

0: είμαστε λοιπόν, επανήλθαμε. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. 7 και 35 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Είστε συντονισμένοι εδώ στον Focus FM 103,6. Στη δικτύωση για την Αθήνα το ραδιομάχη στους 99,8 στα FM. Κωνσταντίνος Ερμές πίσω από το μικρόφωνο. Είναι Σαββατάρα σήμερα, 23 του Μάη του 2026. Με χάλια καιρό ξεκινάμε. Συννεφιά βλέπω έξω. Καλά θα πάει και αυτό. Δεν πειράζει να κάτσετε και λίγο σπίτι, να μην σου λατσάρετε πέρα. Δώθε 2,5 ευρώ πάει βενζίνη. Εν τω μεταξύ, 2,5 ευρώ πάει βενζίνη. Πού πάτε όλοι εσείς και μποτιλιάρετε? Γίνεται αυτό το κακό μποτιλιάρισμα στο κέντρο, δεν μπορώ να καταλάβω. Τι θέλετε, ρε, να τη φτάσει 3 ευρώ τη βενζίνη για να κάτσετε σπίτι? Πού τα βρίσκετε τα λεφτά κάθε μέρα? Μη χειρότερα δηλαδή αυτό το πράγμα χθες στο κέντρο να γίνεται χαμός. Αλλά να ξέρετε, άμα θέλετε να κάνετε οικονομία στη βενζίνη, υπάρχει λύση. Δηλαδή και 3 ευρώ να φτάσει η βενζίνη, να ξέρετε ότι υπάρχουν λύσεις για να μπορέσετε να κάνετε οικονομία.
1: Παραπονιόμαστε ότι η βενζίνη είναι ακριβή.
2: Είναι.
1: Συμποπαρήμενε.
2: Δεν είναι.
1: Εάν αντί να πηγαίνεις με 130 χιλιόμετρα στην Ελλάδα. Περίμενε, κάτσε
0: μωρέ να σε πει και εσύ.
3: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
1: Αν αντί να πηγαίνεις με 130, πας με 100, έχεις 30% οικονομία στην βενζίνη. Είναι μετρημένο.
0: Καταλάβατε, δηλαδή άμα βγαίνετε στην Εθνική, μην πάτε με 130, πάτε με 100, πάτε με 90, με 80, σαν τα φορτηγά. Άμα είστε δε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης ή της Αθήνας, κατέβα και σκούντα το ρημάδι μου, ρε. Κατηφόρα είναι. Βγάλ' το εκεί πέρα στην Πατησίων και σκούντα το. Βγάλ' το εκεί πέρα στην... στην Αχαρνών, στο κατέβασμα όμως. Γεια στο να τσουλάει μωρέ, σβηστό, δεν βαριές. Εκεί να δεις οικονομία που θα κάνει. Γιατί έχει πρόγραμμα η κυβέρνηση, κατάλαβες. Αλλά πού να τα ξέρει. Και την άλλη φορά σας το λέγω, όταν ανέβαινε η θέρμανση, θυμάστε τι σας λέγανε? Ότι για να κάνετε οικονομία στη θέρμανση, όταν μαγειρεύετε και μαγειρεύετε φαγητό στο φούρνο, μετά να αφήνετε το φούρνο ανοιχτό, τόσο ώστε η θέρμανση να διαχέεται στο χώρο, μην πηγαίνει χαμένη. Υπάρχει πρόγραμμα. Δεν είναι άιντε αχταρμάς αυτό το κόμμα. Τέτοια να μας λέτε. Όταν σας λέει ο Άδωνης ότι με 200 ευρώ μπορεί κάποιος να επιβιώσει, σας δίνουν και λύσεις. Δηλαδή τι άλλο θέλετε να κάνουν πια και στη Νέα Δημοκρατία? Σπαθιά να καταπιούνε? Τι θέλετε να κάνει ο Μητσοτάκης? Να πάει να πάρει την πόλη, έλεγε ο Άδωνης. Όχι, την πόλη θα την πάρει Καριστιανού. Λύσεις υπάρχουν, αλλά δεν θέλετε να τις εφαρμόσετε. Γιατί? Γιατί είστε κακομαθημένοι, μωρέ. Είστε, πώς να το πω, είστε γκρινιάριδες, είστε μίζεροι. Δηλαδή εντάξει, δεν είναι, δεν. Κάτσε, έχω κι άλλα, θα πιάσω το Σαμαρά τώρα. Άλλος ήρωας αυτός. Βγήκε και μίλησε και ο Σαμαράς εκεί πέρα. Ανέβηκε στο βήμα της Βουλής. Λένε ότι έριξε πολιτική ρουκέτα, λέει, στη Νέα Δημοκρατία. Σιγά μου, ρε, σιγά μου. Με αφορμή τη συζήτηση για τις υποκλοπές, επιτέθηκε στον Μητσοτάκαρο για θεσμούς, εθνικά θέματα, Τέμπη, ο ΠΚΠΕ, ακρίβεια, απευθείας αναθέσεις. Δεν είστε κυβερνήτης, είπε, η ηγεμόνας, είστε πρωθυπουργός. Ανατριχιάσα μόλις το είπα αυτό το πράγμα. Κάποιοι χειροκροτάγανε από τα σπίτια τους, λέγανε Σαμαρά, κάνε κόμμα να κατέβεις στις εκλογές να τα σαρώσεις όλους. Κάνε μια πολιτική άνοιξη, ρε Σαμαρά. Έτσι να γουστάρουμε λιγάκι. Ή κάνε πολιτικό φθινόπωρο τώρα, έτσι για αλλαγή, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ. Ο Σαμαράς βέβαια πήρε το αφήγημα του Μητσοτάκη για το ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο στις 3 το πρωί και είπε ότι το τηλέφωνο χτυπάει για υποκλοπές, Τέμπη, ΟΠΕΚΕΠΕ, ακριβή ασφάλεια, δημογραφικό και γαλάζια πατρίδα. Και είπε ότι το θέμα δεν είναι αν χτυπάει το τηλέφωνο, το θέμα είναι ότι δεν το σηκώνει κανείς. Γιατί όταν ο Σαμαράς ήταν η κυβέρνηση, ξεσκίστηκαν να σηκώνουν τα τηλέφωνα. Εκεί τι είχαμε πάθει και εκεί πέρα. Εν τω μεταξύ, η κυβέρνηση των Σαμαροβενιζέλων ήταν η τρίτη πιο μισητή κυβέρνηση στον κόσμο με βάση τις έρευνες οι οποίες γίνονταν εκείνη την εποχή. Φανταστείτε τώρα τι μας είχαν κάνει κι αυτοί. Καλά, λέγαμε, ρε παιδί μου, δεν γίνεται, δεν μπορεί. Χειρότερο από αυτό, τι να ζήσουμε άλλο. Βλέπαμε να συγκυβερνεί η Νέα Δημοκρατία μαζί με το Πασόκ. Είχε πάρει τότε η Νέα Δημοκρατία το Πασόκ του 12% και το έκανε κυβέρνηση από το πουθενά. Το Πασόκ κατέρεε μονίμως. Και τόσο είναι η Νέα Δημοκρατία. Μετά μου λέτε δεν είναι ίδιο μαγαζί, βρε, άντε από εκεί. Πώς μπορούν και χρωστούν 1 δισεκατομμύριο ευρώ και κάτι ψηλά οι δυο τους? Δεν είναι ίδιο μαγαζί. Τέλος πάντων, αλλά αυτό τώρα περί Σαμαρά που κάποιοι βγαίνουν και το χειροκροτούν, δυστυχώς έχουν ξεχάσει το τι γινόταν επί Σαμαρά. Ξεχάσανε τη λιτότητα, ξεχάσανε το μνημόνιο, ξεχάσανε το success story του Βενιζέλου που κάτι είχε βγει και είπε τώρα πρόσφατα, έλεγε ο Βενιζέλος. Όλα αυτά τα ξεχάσαμε, ας πούμε. Ξεχάσαμε τον ένφια, τον οποίο ακόμη τον πληρώνουμε. Ένας φόρος ο οποίος ήταν υποτίθεται προσωρινός και υποτίθεται ότι θα είχε κατεργηθεί. Τότε δεν λεγόταν ένφια, τότε ήταν χαράτσι και μας το βάζανε μέσα στη ΔΕΗ. Ναι, και σου λέγανε ότι άμα δεν πληρώσει το χαράτσι θα σου κόψουν το ρεύμα. Έτσι εκβίαζαν τους Έλληνες. Γεια σου, ρε Βενιζέλε. Μετά ο Βενιζέλος, θυμάστε που είχε φτιάξει εκείνο το υποκομματίδιο την ελιά για να γλιτώσει τη φυλακή. Ναι, η ελιά πήγε, άστο, δεν κάει και μαζί με όλα τα υπόλοιπα δέντρα που κάηκαν κατά την περίοδο των δασικών πυρκαγιών. Αλλά έρχεται και ο Ανδρουλάκης τώρα. Έχουμε και τον Ανδρουλάκη, ο οποίος λέει ότι η Νέα Δημοκρατία μπαζώνει τις υποκλοπές. Αντί η πρόταση του ΠΑΣΟΚ, λέει, για την σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για υποκλοπές να εγκριθεί με 120 ψήφους, όπως είχε συμβεί και το 2022, η κυβερνητική πλειοψηφία έθεσε ζήτημα εθνικής άμυνας και εξωτερικής πολιτικής. Εδώ γελάμε. Οδηγώντας, λέει, την απαιτούμενη πλειοψηφία στις 151 ψήφους, η αντιπολίτευση μιλά για μέθοδο συγκάλυψης. Για μεθόδευση συγκάλυψης, με συγχωρείτε, ενώ η κυβέρνηση απαντά ότι η υπόθεση αγγίζει ευαίσθητα ζητήματα εθνικής ασφαλείας. Θέματα εθνικής ασφαλείας θα επικαλεστεί και ο κύριος Ανδρουλάκης και θα συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία. Το δείτε αυτό το πράγμα συμβαίνει? Πιστεύετε ότι δεν θα γίνει? Θα τον πούν τον Ανδρουλάκη, έλα να κάνουμε μαζί κυβέρνηση γιατί δεν βγαίνουν τα κουκιά. Αλλά έτσι πως πάει το πράγμα μπορεί να πάρει και αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία, ειλικρινά. Δηλαδή αρχίζω να το πιστεύω αυτό το πράγμα. Εκεί που έλεγα ότι αποκλείεται να πάρει η Νέα Δημοκρατία αυτοδυναμία με την καμία. Τώρα έτσι όπως τα βλέπω τα πράγματα, όπως βλέπω τον κόσμο να διασπάται, θα δυναμώσουν τη Νέα Δημοκρατία. Οι άλλοι δεν θα πάνε να ψηφίσουν κλασικά και το αποτέλεσμα θα είναι να κλαίμε για άλλη μια τετραετία, να βρίζουμε το Μητσοτάκη αντί να βρίζουμε τους εαυτούς μας. Μάλιστα ο Ανδρουλάκης εξαπέλυσε και αυτός σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και μάλιστα την κατηγόρησε ότι κακοποιεί την δημοκρατία για να προστατεύσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ρε σε Ανδρουλάκη, να σε κάνω μια ερώτηση αν μ' ακούς, που δεν μ' ακούς, αλλά τέλος πάντων κάποιος δικός σου θα μ' ακούει, δεν μπορεί. Γι' αυτό για τις υποκλοπές, γιατί δεν κάνεις μήνυση? Άντι είναι ο δημοκράτης, το καταλαβαίνω ρε παιδί μου, δεν κάνουν μήνυση γιατί δεν θέλουν να χάσουν τη μαρμίτα, δεν θέλουν να τους διώξουν από το κόμμα. Εντάξει, το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα, δεν τρέχει και τίποτα. Εσύ γιατί δεν κάνεις μήνυση? Να μάθεις ποιος σε παρακολουθούσε και γιατί σε παρακολουθούσε, δεν το κατάλαβα. Εφόσον σκούζεις και κάνεις τόσο πολύ για τις υποκλοπές. Και μάλιστα χαρακτήρισε και το Μητσοτάκη Νίξον της Ελλάδος. Όχι μου, εντάξει, ο Νίξον μπροστά του γατάκι ήταν, σιγά τώρα. Μετά βέβαια το ΠΑΣΟΚ από τη διαδικασία αποχώρησε και ο ΣΥΡΙΖΑ με το Σωκράτη Φάμελο να κάνει λόγο για ένα νέο κοινοβουλευτικό πραξικόπημα και γαλάζιο μπάζωμα. Το ΣΥΡΙΖΑ δεν το βλέπω καλά, να ξέρετε. Δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα εκεί πέρα στο ΣΥΡΙΖΑ. Τους βλέπω να πέφτουν στο 3% έτσι όπως πάει το πράγμα. Όχι ότι με νοιάζει και ιδιαίτερα, αλλά εντάξει, σε δουλειά να βρισκόμαστε, να έχουμε κάτι να συζητάμε, κατάλαβες. Εν τω μεταξύ, να πάω λίγο και στην Κύπρο, χαμός γίνεται και εκεί πέρα. Οι Ισραηλινοί αγοράζουν ολόκληρο χωριό εκεί πέρα στη Λεμεσό της Κύπρου. Οι Ισραηλινοί, έτσι, είναι ένα εγκαταλελειμμένο χωριό, Τρόζενα λέγεται το χωριό στη Λεμεσό, και πάει να το αγοράσει εταιρεία Ισραηλινών συμφερόντων. Βέβαια η υπόθεση αυτή άνοιξε μια δημόσια συζήτηση για το αν πρόκειται για επένδυση που μπορεί να αναζωογονήσει μια ξεχασμένη περιοχή ή για ακόμη ένα επεισόδιο ξεπουλήματος γης σε ξένα συμφέροντα, αν και εγώ πιστεύω ότι είναι το δεύτερο, ότι ξεπουλιέται η γη για συμφέροντα άλλων. Μάλιστα η εταιρεία έχει ήδη καταθέσει αιτήσεις για την ανέγερση 60 κατοικιών εκεί πέρα στην περιοχή, τη δημιουργία κατασκηνωτικού χώρου αλλά και την κατασκευή ηνοποιείου για να έχουν να πίνουν. Και όπως λένε οι πληροφορίες, οι κατοικίες και το Ινωπείο σχεδιάζονται να αναπτυχθούν στον πυρήνα της παλιάς κοινότητας, ενώ ο κατασκηνωτικός χώρος προβλέπεται περιμετρικά. Το εντυπωσιακό σε όλα αυτά είναι ότι η Τρόζενα, ακόμη και στην περίοδο της ακμής που βίωσε, δεν είχε ποτέ τόσο μεγάλο αριθμό κατοικιών όσο θέλουν να φτιάξουν τώρα εκεί πέρα. Τώρα βέβαια η περιοχή είναι οικιστική, αλλά παρόλα αυτά ολόκληρη κοινότητα εντάσσεται και στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών, στο δίκτυο Natura. Οπότε το Τμήμα Περιβάλλοντος έχει ζητήσει πρόσθετα στοιχεία για να μπορέσουν να εξεταστούν οι πιθανές επιπτώσεις στη χλωρίδα αλλά και στην πανίδα της περιοχής. Και μέχρι στιγμής δεν έχει εκδοθεί καμία πολεοδομική άδεια. Να ξέρετε ότι μέχρι να καταλάβετε το τι έχει γίνει και το τι γίνεται, θα έχουν ήδη απλώσει σημαίες, θα βάλουν σειρματοπλέγματα, θα κάνουν ιδιωτική προστασία και όλα μια χαρά, μωρέ, δεν τρέχει τίποτα.

0: Εν τω μεταξύ, για να πάμε στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, να έρθουμε λίγο έτσι προς τα εδώ. Η Λάουρα Κοβέση, αυτή που τη βλέπει ο Μητσοτάκης και τρέμει και λέει όχι θα πάμε φυλακή τώρα, έχει στείλει μια επιστολή και την επιστολή αυτή την έστειλε στην Κομισιόν. Για την, μιλάει για τη συνεργασία με την Ελλάδα και υπάρχουν σοβαρές αμφιβολίες για τη στάση των ελληνικών αρχών. Δηλαδή πέφτουμε από τα σύννεφα τώρα όταν το ακούμε αυτό το πράγμα. Αμφιβολίες για τη στάση των ελληνικών αρχών. Τι θέλετε να πείτε, κυρία Κοβέση, δηλαδή δεν κατάλαβα. Ότι δεν λειτουργούν όπως πρέπει οι ελληνικές αρχές, ότι δεν λειτουργεί δικαιοσύνη εδώ στην Ελλάδα. Σας παρακαλώ, είναι αυτά που λέτε. Η κυρία Κοβέση λοιπόν πήρε τα όπλα της και πυροβολεί προς πάσα κατεύθυνση μετά την αυστηρή επιστολή του κυρίου Φλωρίδη. Έστειλε επιστολή καταπέλτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που εν ολίγης καταγγέλει τη χώρα μας ότι δεν δείχνει συμμόρφωση με την υποχρέωση για ειλικρινή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Πάμε να ακούσουμε λίγο το σχετικό ρεπορτάζ.
1: Η Λάουρα Κοβέση έστειλε νέα επιστολή καταπέλτη μετά από αυτήν στο Φλωρίδη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εκφράζοντας σοβαρές αμφιβολίες ως προς τη συμμόρφωση των ελληνικών αρχών με την υποχρέωση ειλικρινού συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
2: Η βεβαιωσμένη τροποποίηση του ελληνικού κώδικα ποινικής δικονομίας με την οποία θεσπίζεται ειδική διαδικασία για κακουργήματα που διαπράττονται από βουλευτές έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ικανότητα της ΕΠΟ να διερευνά και να ασκεί δίωξη αποτελεσματικά για αδικήματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της στην Ελλάδα.
0: Έλα μωρή και εσύ Λάουρε τώρα, δεν ξέρεις που έχεις μπλέξει, δεν ξέρεις τι είναι εδώ πέρα. Από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, η κυρία Κοβέση έχει σοβαρές επιφυλάξεις για την στάση που έχουν οι ελληνικές αρχές, αλλά και το επίπεδο της μεταξύ τους συνεργασίας. Και αυτό το διατυπώνει σε επίσημη επιστολή που έχει στείλει προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αφορμή βέβαια για αυτή την παρέμβαση αποτελεί τι άλλο η πρόσφατη τροπολογία την οποία έκανε ο κύριος Φλωρίδης όσον αφορά τον κώδικα ποινικής δικονομίας, η οποία βέβαια εισάγει μια ειδική διαδικασία για κακουργήματα τα οποία βαραίνουν τους βουλευτές. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η συγκεκριμένη νομοθετική αλλαγή, σε συνδυασμό με κάποιες πρόσφατες δικαστικές αποφάσεις, φαίνεται ότι ναρκοθετεί την ανεξαρτησία του θεσμού και εμποδίζει το να διερευνηθεί αποτελεσματικά τα οικονομικά αδικήματα τα οποία εμπίπτουν στην αρμοδιότητά τους στην Ελλάδα. Θα σας διαβάσω αυτολεξί την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και λέει: σήμερα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα απίθυνε επιστολή προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με την αιτιολογική σκέψη 16 του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 16 Δεκεμβρίου 2020 σχετικά με ένα γενικό καθεστώς αιρεσιμότητας για την προστασία του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επισημένοντας πρόσφατες νομοθετικές τροποποιήσεις και αποφάσεις που έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην ανεξάρτητη και αποτελεσματική λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Ελλάδα. Η βεβαιασμένη τροποποίηση του ελληνικού κώδικα ποινικής δικονομίας, η οποία θεσπίζει ειδική διαδικασία για κακουργήματα που διαπράττονται από βουλευτές, έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ικανότητα της ΕΠΟ να διερευνά και να ασκεί δίωξη αποτελεσματικά για αδικήματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της στην Ελλάδα. Επιπλέον, η πρόσφατη άρνηση του Ελληνικού Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου να αναγνωρίσει την πλήρη ισχύ της απόφασης που έλαβε το Σώμα της ΕΠΟ στις 12 Νοεμβρίου 2025 για την ανανέωση της θητείας τριών Ευρωπαίων εντεταλμένων εισαγγελέων για 5 έτη έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ανεξαρτησία της ΕΠΟ στην Ελλάδα. Ως εκ τούτου, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα ενημέρωσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με αυτές τις εξελίξεις, οι οποίες δημιουργούν σοβαρές αμφιβολίες ως προς τη συμμόρφωση των ελληνικών αρχών με την υποχρέωση ειλικρινού συνεργασίας που προβλέπεται στο άρθρο 4, παράγραφος 3 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Εισαγγελέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η ανεξάρτητη εισαγγελική αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι αρμόδια για τη διερεύνηση, τη δίωξη και την παραπομπή σε δίκη εγκλημάτων κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εν ολίγης τα έχουν μαγειρέψει έτσι, τα έχουν κάνει έτσι τα πράγματα, ούτως ώστε να μπορέσουν να εμποδίσουν την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να κλείσει στη φυλακή αυτούς που φάγανε κρατικό χρήμα, που φάγανε ευρωπαϊκό χρήμα, και αντί να το δώσουν στους ανθρώπους οι οποίοι το δικαιούταν, Το δώσανε σε γαλάζιες ακρίδες, σε ημέτερους, σε δεξιά, αριστερά, έτσι ωραία πράγματα. Και έγινε όλη αυτή η αναμπουμπούλα και βλέπουμε τώρα οι αγρότες λένε ότι άμα δεν πληρωθούμε θα βγούμε στους δρόμους μέσα στο κατακαλό καιρό. Και σας το ξαναλέω ότι δεν υπάρχει περίπτωση ούτε μία στο εκατομμύριο όσο είναι η Νέα Δημοκρατία στα πράγματα να διεκδικήσουν πίσω χρήματα. Θα πάει να ζητήσει τώρα ποιος και από ποιον να του δώσουν πίσω χρήματα. Ο Νεοδημοκράτης, ο οποίος έβαλε τις βάσεις για να γίνει αυτό το πράγμα και να μοιράσει χρήμα δεξιά και αριστερά, θα αρχίσουν να ανοίγουν στόματα μετά και δεν τους ξεπλένει τίποτα. Οι ίδιοι θα πηγαίνουν και θα τους καρφώνουν στην κοβέση ύστερα.

0: Και όλο αυτό γιατί? Γιατί η κυβέρνηση έχει καταθέσει ρύθμιση για την επιτάχυνση ποινικών υποθέσεων που αφορούν τους βουλευτές για να μπορέσουν να τους καλύψουν. Στην πράξη, δηλαδή, προβλέπεται ότι οι υποθέσεις αυτές θα πρέπει να πηγαίνουν σε ειδικό εφέτη ανακριτήριο, ούτως ώστε τα χαμουδίθεν να κινούνται πιο γρήγορα. Και μέχρι εδώ, okay, ακούγεται αυτό το αφήγημα σαν να προσπαθούν να επιταχύνουν τη διαδικασία της δικαιοσύνης. Το πρόβλημα όμως αρχίζει όταν αυτή η ρύθμιση αγγίζει υποθέσεις που μπορεί να αφορούν ευρωπαϊκό χρήμα. Εκεί μπαίνει στη μέση η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Οπότε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας έχει στείλει την επιστολή, την οποία σας διάβασα, στον κύριο Φλωρίδα, εκφράζοντας μια σοβαρότατη ανησυχία για την ελόγω τροπολογία. Και το επιδίκιο είναι πραγματικά ξεκάθαρο, ότι αν μια υπόθεση αφορά ευρωπαϊκό χρήμα, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν μπορεί να μπαίνει στην άκρη. Ούτε επειδή βολεύει, ούτε επειδή αφορά βουλευτές. Η κυβέρνηση λέει ότι η ρύθμιση αυτή φέρνει ταχύτερη εκδίκαση και δεν περιορίζει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Και πραγματικά, εάν συμβαίνει αυτό, τότε για ποιο λόγο χρειάστηκε η κυρία Κοβέση να στείλει επιστολή? Γιατί χρειάστηκε να γίνει νομοτεχνική βελτίωση και γιατί μία τόσο κρίσιμη διάταξη ήρθε με διαδικασία εξπρές? Η ταχύτητα στη δικαιοσύνη, το μόνο βέβαιο είναι ότι είναι αναγκαία, αλλά όταν αφορά πολιτικά πρόσωπα, πρέπει εκτός από αναγκαία να είναι και πεντακάθαρη και όχι βολική, ανάλογα το τι βολεύει τον καθένα. Οπότε λοιπόν, κύριε Φλωρίδη, αφήστε τα λίγο αυτά τα πράγματα και αφήστε τη δικαιοσύνη είναι να κάνει τη δουλειά της, και αν είναι να πάτε φυλακή, άιστε κομμάτια να πάτε, αλλά να επιστρέψετε και τα χρήματα πίσω. Το ζητούμενο είναι αυτό. Άμα είναι να πάτε φυλακή και να έχετε τα χρήματα στις τσέπες σας και στους τραπεζικούς σας λογαριασμούς, δεν μου λέει κάτι. Εγώ θέλω να επιστραφούν τα χρήματα πίσω στους αγρότες, στους ανθρώπους που τους ανήκουν, που τους έχετε διαλύσει, που είναι μέχρι στιγμής απλήρωτοι, που τους παίρνουν το προϊόν παραγωγής τους κοψοχρονιά, οι μεσάζοντες, και βλέπεις τα σούπερ μάρκετ τα πουλάνε 10, 20 και 100% πάνω. Τραγικό, πραγματικά τραγικό. Και μέσα σε όλα αυτά έχουμε και τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να αρνείται να καταθέσει τη Βουλή για τις υποκλοπές. Αυτό πάλι... Αυτό με τον Τζαβέλα δηλαδή έχει ξεπεράσει κάθε όριο. Είχε κληθεί βέβαια να δώσει κάποιες απαντήσεις για λειτουργικά ζητήματα της δικαιοσύνης με φόντο την υπόθεση των υποκλοπών. Και σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός θα απαντήσει με επιστολή, επικαλούμενος το Σύνταγμα. Κοίτα να δεις, όποτε του συμφέρει επικαλούνται το Σύνταγμα. Αλλά και την νομολογία του Αρείου Πάγου. Η θέση του είναι ότι δεν μπορεί να καλείται στη Βουλή για να εξηγήσει ή να απολογηθεί για μια δικαστική κρίση. Η Βουλή δεν μπορεί, λέει, να ελέγχει δικαστικές αποφάσεις αν πρόκειται για πολιτική πράξη. Άρα και συμβαίνει αυτό. Η Βουλή πιστεύεται ότι δεν ελέγχει δικαστικές αποφάσεις. Αστεία πράγματα, πραγματικά αστεία πράγματα. Σε μια χώρα η οποία, στην οποία βασιλεύει η διαφθορά και η οποία κυβερνάται από ένα κόμμα το οποίο είναι εγκληματική οργάνωση, πραγματικά. Αν δεν μας άμε, θα φύγουν αυτοί, θα έρθει ο Τσίπρας. Γιατί κάποιοι θέλουν να έρθει ο Τσίπρας, ψάχνουν να βρούνε το όνομα. Γίνεται χαμός πώς θα το πούνε το όνομα του κόμματος. Τι να κάνουμε, κάνει και βιντεάκια ο Τσίπρας για το πώς θα πούνε το όνομα του κόμματος.
1: Ορίζοντες θα μ' άρεσε.
2: Τέλειο.
0: Τέλειο.
2: Πάμε με αυτό.
0: Ναι.
3: Πρόεδρε, έχουμε ήδη κλειδώσει το όνομα.
2: Ας ξεκλειδώσει.
3: Δεν παίζει, site banner video είναι όλα έτοιμα. Έχουμε τυπώσει και μπλουζάκια.
2: Πολλά σου. Αυτά συμβαίνουν όταν έχεις δύο ομάδα.
0: Κοίτα να δεις.
2: Τι να κάνουμε. Ας πάμε με αυτό που είχαμε κλειδώσει.
0: Ας πάμε με αυτό που είχαμε κλειδώσει. Τελικά πώς θα το πείτε το κόμμα, ρε παιδί? Να ξέρουμε κι εμείς τι θα γίνει, να ξέρουμε πώς. Εν τω μεταξύ οργιάζουν οι δημοσκοπικές. Αρχίζουνε τώρα. Δεύτερο κόμμα ο Τσίπρας. Κάτσε, δεν μας έχει πει ακόμη τις θέσεις του. Δεν μας έχει πει το πρόγραμμά του. Δεν ξέρουμε τι θα κάνει. Πώς δεύτερο κόμμα. Εν τω μεταξύ, όσο ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ, τα ποσοστά του μονίμως πέφτανε. Ξαφνικά γιατί δηλαδή να γίνει δεύτερο κόμμα, από πού και ως πού? Ο άνθρωπος ο οποίος ξεπούλησε τη Μακεδονία, ο άνθρωπος ο οποίος έκανε το όχι ναι, μας έφερε μνημόνιο, ο άνθρωπος ο οποίος έφερε τα φαν εδώ πέρα στην Ελλάδα, και τώρα βγαίνει και κάνει βιντεάκια και μιλάει για τα φαν και λέει ότι δρούν ανεξέλεγκτα στη χώρα μας και παίρνουν τα σπίτια των Ελλήνων. Ποιος τα ψήφισε που να πάρει? Εσύ δεν τα ψήφισες? Που μας φόρεσε άλλα πόσα διόδια. Βάλαμε διόδια και μέσα στη Θεσσαλονίκη, ειλικρινά δηλαδή. Φανταζόσασταν εσείς ποτέ ότι η εσωτερική περιφερειακή της Θεσσαλονίκης θα είχε διόδια? Κι όμως επί Τσίπρα έγινε και αυτό το πράγμα. Είναι αριστερά διόδια αυτά, να ξέρετε. Διότι αλλιώς είναι να πληρώνεις αριστερά διόδια με πρώτη φορά αριστερά, και αλλιώς είναι τώρα να στα βάζει τα διόδια η Νέα Δημοκρατία. Κατάλαβε, ναι, έχει διαφορά. Αλλιώς είναι, ρε παιδί μου, να σου κόβει ένας αριστερός στη σύνταξη, και αλλιώς είναι τώρα να στην κόβει ο Νεοδημοκράτης. Εντάξει, το αριστερό κόψιμο είναι διαφορετικό. Παναγία μου, τι ζούμε σε αυτή τη χώρα, ειλικρινά, και τι έχουμε να ζήσουμε ακόμα. Τι έχουμε να ζήσουμε ακόμα, πραγματικά.

Η ώρα είναι σχεδόν 8 και θα πρέπει να πάμε σιγά σιγά στο επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα. Τόσο λίγο θα επανέλθω όμως, θα πούμε κι άλλα. 69-07-483-48-4 το Viber για να στείλετε τα μηνύματά σας. Μας βρίσκεται σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Είμαστε στο Facebook, στο Instagram, στο TikTok, στο YouTube. Αρκεί να πληκτρολογήσετε βέβαια Focus FM 1036 και να μας ακολουθήσετε. Μας διαβάζετε στην ηλεκτρονική εφημερίδα μας στο www.focusfm.gr. Μας ακούτε και από εκεί βέβαια, αλλά για να μας ακούτε όλο το 24ωρο και καλύτερα, κατεβάστε την εφαρμογή του Focus FM στο κινητό σας τηλέφωνο και πείτε το και στους άλλους, να μεγαλώσει η παρέα μας. Διαφημίσεις και τόσο λίγο είμαι πάλι πίσω με τα υπόλοιπα.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.

0: Εν τω μεταξύ τώρα στο διάλειμμα σκεφτόμουν, αν δούλευα από ενός έτους, στα 36 μου θα είχα βγει στη σύνταξη. Αλλά πού μυαλό τότε για δουλειά. Αυτά μας φάγανε. Καλημέρα σας, καλημέρα, καλό πρωινό. 8 και 4 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Είστε συντονισμένοι εδώ στον Focus FM 103,6 στο πρωινό του Σαββάτου 23 του Μάη του 2025. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές και μαζί θα πάμε παρέα και αυτό το πρωινό ζωντανότατα εδώ στον αέρα της πόλης μέχρι και τις 9. 69-07-483-484 το Vibe. Α, να πιάσω και το Μητσοτάκη, μωρέ. Μητσοτάκη δεν έβαλα σήμερα, ας το καλό. Και τον αδικήσω, ο πρωθυπουργός είναι, για όνομα του Θεού. Τι έλεγε ο Μητσοτάκης? Θα ακούσετε, λέει, λαγούς με πετραχίλια. Τα ίδια, λέει, είχαμε ακούσει και πριν από αρκετά χρόνια και είδατε που καταλήξαμε. Δεν είδαμε που καταλήξαμε, κακά τα ψέματα. Νομίζω ότι χειρότερα δεν μπορούσαμε να είμαστε. Πάμε όμως να τον ακούσουμε.
1: Μα κάθε υπεύθυνου πρωθυπουργού είναι να κρατήσει το σκάφος της πατρίδας μας ασφαλές στα ταραγμένα νερά τα οποία αναγκαζόμαστε αυτή την εποχή να διασκήσουμε. Θα ακούσετε πολλά σχέδια ή σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Θα ακούσετε
0: λαγούς. Φωνάζει ο άλλος, λαγούς με πετραχίλια.
1: Λαγούς με πετραχίλια ήδη αρχίζετε και τους ακούτε.
0: Ήδη τώρα τους βλέπετε κιόλας.
1: Τα ίδια είχαμε ακούσει και πριν από αρκετά χρόνια και είδατε που καταλήξαμε. Και
0: δεν είδαμε που καταλήξαμε, ορίστε, στα βράχια.
1: Εγώ έχω κάνει μια συνειδητή επιλογή.
0: Για πες, αγόρι,
1: ως πρωθυπουργός, αλλά και ως πρόεδρος της μεγάλης μας παράταξης.
0: Το λέει ότι είναι ο πρωθυπουργός και το πιστεύει, είναι ωραίο αυτό.
1: Να μην αναμετριέμαι και να μην συναντιέμαι στο, θα έλεγα, στους διαδρόμους της τοξικότητας με την αντιπολίτευση, αλλά να εξακολουθώ να σκύβω πάνω στα προβλήματα των πολιτών.
0: Μάλιστα. Και εμείς σκύβουμε, αλλά όχι στα προβλήματα. Σκύβουμε γιατί, άντε μην πω πρωί-πρωί. Και μας έχει πονέσει και μέσα από το πολιτοσκύψιμο, δηλαδή ήμαρτον. Θα ακούσετε, λέει, λαγούς με πετραχίλια. Τους βλέπουμε κιόλας, μας κυβερνούν. Βέβαια, όσο για την τοξικότητα που λέει, η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης είναι ο ορισμός της τοξικότητας και της πληρωμένης προπαγάνδας. Πραγματικά, δηλαδή, δεν υπάρχει.

Μου λέτε για τον Ψωμιάδη που ήταν στο... κάτω στην εκδήλωση της Καριστιανού. Αρχικά αυτό που έχω καταλάβει είναι ότι ο Ψωμιάδης πήγε ακάλεστος με μοναδικό σκοπό να μιλήσει στις κάμερες για να το συνδέσουμε με το κόμμα της Καριστιανού. Κάτι τέτοιο έχω καταλάβει, δεν ξέρω γιατί. Και μετά βγήκε την επόμενη μέρα, μίλησε στο Λιάγκα, στο καλύτερο πλυντήριο του Μητσοτάκη. Και εκεί πέρα τι είπε, ότι δεν υπήρχε νεολαία, ότι δεν υπήρχε ενθουσιασμός. Καλά τώρα εδώ που τα λέμε. Να σας πω, νομίζω το είπα και το πρωί, ότι δεν είναι τυχαίο που κανένας συγγενής από τα θύματα των Ντεμπών δεν ήταν εκεί να στηρίξει αυτό το εγχείρημα. Δεν είναι τυχαίο, πραγματικά. Αλλά βλέπω όλη αυτή την κατάσταση η οποία γίνεται στο πολιτικό σκηνικό της χώρας, και επειδή η αλήθεια είναι ότι για κάποιο λόγο από παιδάκι παρακολουθώ την πολιτική, δεν ξέρω γιατί, πάντα μου άρεσε. Βλέπω το τότε και το τώρα και λέω πώς έχει καταντήσει τώρα η πολιτική. Δηλαδή τότε, ρε παιδί μου, τουλάχιστον οι άνθρωποι οι οποίοι έμπαιναν μέσα στο πολιτικό στίβο και δημιουργούσαν κόμματα και τα λοιπά, είχαν κάτι να πούνε, είχαν κάτι να δώσουν, είτε αυτό λεγόταν Νέα Δημοκρατία, είτε λεγόταν Πασόκ, είτε λεγόταν οπωσδήποτε άλλο, τέλος πάντων. Τώρα ο καθένας κάνει κόμμα γιατί σου λέει υπάρχει μαρμίτα στη χώρα. Ο άλλος έχει μια προσωπική φιλοδοξία, λέει θα γίνω αρχηγός κόμματος, ρε παιδί μου, και θα μπω να τα σαρώσω όλα. Ξέρω, δεν ξέρω από πολιτική, δεν έχει σημασία. Να μπω μέσα στη Βουλή, να παίρνω και τα φράγκα μου και μια χαρά. Δεν μιλάω για την Καριστιανού, γενικά μιλάω. Ο καθένας θέλει να κάνει από ένα κόμμα, να διεκδικήσει. Εντάξει, ναι, είναι, αναφέρω το δικαίωμα του κάθε Έλληνα πολίτη να μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα, αλλά έχεις τη δυνατότητα, βρε άνθρωπε, έχεις τις γνώσεις να το κάνεις. Μπορείς να ανταπεξέλθεις, γιατί δεν μπορεί να μπαίνεις μέσα στη Βουλή, ας πούμε, και να είσαι ένα μονοθεματικό κόμμα. Εδώ πέρα υπάρχουν ένα σωρό ζητήματα. Υπάρχουν, είναι τα οικονομικά, είναι η εξωτερική πολιτική, είναι το λαθρομεταναστευτικό, είναι η ακρίβεια, η φτώχεια των Ελλήνων. Όλα αυτά πώς θα τα καταπολεμήσεις όταν δεν τα έχεις μελετήσει, όταν δεν έχεις ένα σχέδιο, όταν δεν έχεις ένα πρόγραμμα δράσης, όταν δεν τα έχεις βάλει κάτω να τα κοστολογήσεις όλα αυτά τα πράγματα. Πώς δηλαδή, το πρόβλημα σε αυτή τη χώρα όμως ποιο είναι? Ότι βλέπουμε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι αρκετά δημοφιλής και λέμε εντάξει να τον βάλουμε μέσα στην πολιτική. Ή βλέπουμε κάποιον ο οποίος να είναι για παράδειγμα καλός τραγουδιστής ή καλός ηθοποιός και να πούμε ότι εντάξει γιατί όχι να τον ψηφίσουμε, να τον βάλουμε μέσα στην πολιτική. Βρέσεις. Δεν είναι δηλαδή, εντάξει, το ότι είναι ένας άνθρωπος καλός σε μια πτυχή της ζωής του δεν σημαίνει ότι είναι και καλός πολιτικός. Δεν σημαίνει ότι έχει την γνώση να μπορέσει να κάνει κάποια πράγματα. Αλλά δυστυχώς αυτά μας φάγανε. Αυτά μας φάγανε δυστυχώς και αρχίζουμε μετά και κάνουμε πολιτικούς ποδοσφαιρίστες, influencer, άεργους ως επιτοπλίστων. Αυτό με τους άεργους δηλαδή, και κάποια στιγμή ο Βελόπουλος είχε πει ότι όποιος θέλει να ασχοληθεί με την πολιτική και να μπει στη Βουλή να έχει ένσημα. Τι πιο λογικό από αυτό το πράγμα, να έχεις δουλέψει, να έχεις έναν αλφα αριθμό ενσήμων, να έχεις εργαστεί για να μπορέσεις να κάνεις κάτι. Γιατί τώρα μπορεί ο άλλος, ο οποίος είναι χιφίνας ρε παιδί μου και δεν δούλεψε ποτέ στη ζωή του, να μπαίνει μέσα στην πολιτική, να κονομάει, να βγάζει πόσα σπίτια, και ο άλλος ο οποίος δουλεύει από το πρωί μέχρι το βράδυ και είναι και σπουδαγμένος και έχει πτυχίο μεταπτυχιακό και τα λοιπά, να παίρνει 1.000 ευρώ το μήνα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, και να καταστρέφεις ζωές επειδή έχεις πάρει μια θέση εξουσίας. Δηλαδή για όνομα του Θεού αυτό το πράγμα. Και θυμάμαι κιόλας ο Μητσοτάκης τον είχαν ρωτήσει άμα θέλουν να ασχοληθούν τα παιδιά σας με την πολιτική, που θα ασχοληθούν, εννοείται αυτό το πράγμα, τι θα τους πείτε? Και τι γύρισε και είπε ο Αθεόφωνος, τι γύρισε και είπε? Θα τους πω, λέει, να έχουν δουλέψει πρώτα και μετά να ασχοληθούν με την πολιτική. Ποιος? Ο άνθρωπος που δεν έχει κολλήσει μισό ένσημο στη ζωή του. Όλη την οικογένεια Μητσοτάκη να τους μαζέψεις, 1.000 ένσημα δεν θα βγάλουν, όλους μαζί. Δεν χρειάστηκε να δουλέψουμε ποτέ στη ζωή της. Από πότε? Από το 1800 κάτι έχουμε Μητσοτάκηδες μέσα στην Βουλή. Αυτή την οικογένεια ο ελληνικός λαός τη συντηρεί από το 1800... πόσο ήτανε, δεν θυμάμαι, τέλος πάντων, αρκετά χρόνια πίσω. Τραγικό, ειλικρινά, τραγικό.
Και ακόμη και σήμερα αυτή η οικογένεια. Ακόμη και σήμερα. Είχαμε την άλλη την οικογένεια του Παπανδρέου, αυτούς τους βγάλω. Ο Παπανδρέου δεν θα κάνει κανένα κόμμα. Τώρα που είναι και της μόδας, ρε παιδί μου, τώρα που γυρίζει να κάνει και αυτός ένα κόμμα, ρε παιδί μου, κάτι. Γιατί ευκαιρία είναι να κατέβει, να διεκδικήσει και αυτός να πει ότι έρχομαι κι εγώ να σας σώσω. Δεν σας έσωσα την πρώτη φορά, σας διέλυσα, σας έβαλα μέσα στα μνημόνια. Αλλά τουλάχιστον λέει ανέδειξα το Καστελόρι. Αυτή ήταν η απάντηση που έδωσε. Μπορεί λέει να βάλαμε τη χώρα μέσα στα μνημόνια, αλλά να δείξαμε τουλάχιστον το Καστελόρι. Αυτός ήταν ο καημός μας σε αυτή τη χώρα. Και εκείνη η περίοδο που θα ψηφιζόταν και το πρώτο μνημόνιο, το 2010, το Μάιο του 2010, 5 Μαΐου του 2010, έγινε και αυτό το έγκλημα εκεί στη Μαρφίνη. Που μέχρι και σήμερα παραμένει ανεξιχνίαστο. Δεν γνωρίζουν ποιοι ήταν αυτοί οι οποίοι πέταξαν βόμβες Μολότοφ στον Ιαννό και στη Μαρφίνη. Και σκοτώσανε τρεις ανθρώπους και ένα γέννητο παιδί. Και αυτοί οι άνθρωποι τώρα είναι ελεύθεροι, σουλατσάρουν ανάμεσά μας. Εγώ πιστεύω ότι ξέρουν ποιοι είναι. Μπορεί να μην δεν ξέρουν. 16 χρόνια μετά, για όνομα του Θεού. Όλα τα ξέρουν. Το θέμα είναι ότι 4 άνθρωποι, ανάμεσά τους και το αγέννητο το παιδί, βρήκανε τραγικό θάνατο. Και δεν την πλήρωσε κανένας, αυτό είναι. Δηλαδή. Και αυτό ήταν μόνο η αρχή για μια σωρία εγκλημάτων μετά που γίνανε κατά την περίοδο των μνημονίων. Βλέπαμε τον κόσμο να πηγαίνει να απλώνει το χέρι του για να πάρει μια σακούλα τρόφιμα. Άλλοι να πηδάνε από τα μπαλκόνια, να αυτοκτονούν. Όχι ότι τώρα δεν συμβαίνει αυτό. Οι αυτοκτονίες έχουν αυξηθεί. Το τελευταίο χρονικό διάστημα, τα τελευταία χρόνια, οι αυτοκτονίες έχουν αυξηθεί κατά πάρα πολύ. Άσχετα αν δεν βγαίνουν πλέον τα κανάλια να μιλήσουν, γιατί έχουν πάρει μπόλικα φράγκα για να μην ομιλούν και να μην λένε την αλήθεια. Αλλά η πραγματικότητα είναι σκληρή, ότι δυστυχώς οι άνθρωποι οι οποίοι φτάνουν σε σημείο να αυτοκτονούν, γιατί τα βλέπουν όλα μάταια, και ιδιαίτερα νέοι. Είναι πιο τραγικό τις δύο 16χρονους, 17χρονους, πόσο ήταν τα κορίτσια οι οποίες πήδηξαν από την ταράτσα του σπιτιού τους εκεί στην Ηλιούπολη, στην Αθήνα. Δηλαδή όταν φτάνουμε σε σημείο τα νέα παιδιά που έχουν όλη τη ζωή μπροστά τους, που είναι στην καλύτερη τους ηλικία και μπορούν να ξεκινήσουν σιγά σιγά να δημιουργούν, τα έχουμε φτάσει σε σημείο να τα βλέπουν όλα μάταια. Είναι τραγικό, ειλικρινά, είναι αποτρόπαιο. Ό,τι χειρότερο έχουμε κάνει είναι αυτό, είναι ότι κλέψανε τα όνειρα των ανθρώπων. Έχουν σταματήσει οι άνθρωποι να κάνουν όνειρα. Το μόνο τους όνειρο είναι να μην χρωστάνε στη ΔΕΗ και να έχουν λεφτά να πληρώσουν κανένα ενίκιο, να πληρώσουν κανένα σούπερ μάρκετ, και μέχρι εκεί. Τα όνειρα έχουν σταματήσει πλέον. Κάποτε, ρε παιδί μου, μερικά χρόνια πριν έλεγες, δούλευες και έλεγες, ρε παιδί μου, θα κάνω ένα εξοχικό για παράδειγμα. Δουλεύω, μπορώ να κάνω ένα εξοχικό. Θα πάρω και ένα δάνειο, τα χρήματα μου φτάνουν. Γιατί κάποτε, ας πούμε, οι γονείς μας ή οι πιο παλιά, οι παππούδες μας, κατάφεραν και κάνανε περιουσία με ένα μισθό. Με ένα μισθό, πραγματικά, αγόραζαν σπίτια, οικόπεδα. Τώρα, τίποτα. 2-3 μισθοί και πάλι δεν φτάνουν. Εκεί είναι η τραγικότητα της κατάστασης. Και τα φαν που παίρνουν τα σπίτια του κόσμου, όλο αυτό ήταν ένα καλωστημένο παιχνίδι μέσα στην δεκαετή περίοδο αυτή που περάσαμε με τα μνημόνια, που τάχα μου δήθεν οικονομική κρίση και τα λοιπά, και πήραν τα λεφτά του κόσμου και τα μαζέψανε και τα δώσανε στους πλουσίους.

παιδιά μου, αλλά δυστυχώς το κόλπο ήταν αυτό. Να μην μπορεί ο κόσμος να αποπληρώσει τα δάνεια, ούτως ώστε να πάνε στα φαν μετά από την ανακεφαλοποίηση που έγιναν στις τράπεζες. Ο Τσίπρας έφερε τα φαν και πήρανε, αγοράσανε κοψοχρονιά αυτά τα δάνεια και χτυπάνε τις πόρτες των δανειοληπτών, οι οποίοι δεν μπορούν να αποπληρώσουν το δάνειό τους. Όχι γιατί δεν θέλουν οι άνθρωποι, αλλά γιατί τους έχουν κάνει να μην μπορούν και τους παίρνουν τα σπίτια. Ωραία πράγματα. Αυτά όλα τα ψήφισε ο Τσίπρας, ο αριστερός ο Τσίπρας. Και ευτυχώς τουλάχιστον υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν συνέστηση και σταματούσαν τις εξώσεις. Τελευταία είχαμε δει έναν ηλικιωμένο άνθρωπο στη Χαλκιδική, αν δεν κάνω λάθος ήταν, που τον βγάλανε πήγαν να τον βγάλουν από το σπίτι του. Ο άνθρωπος αντιμετώπιζε και κινητικά προβλήματα. Έχει φύγει βέβαια από τη ζωή. Ο Θεός να αναπαύσει την ψυχούλα του. Πέρασε δύσκολα από ό,τι αντιλαμβάνομαι τα τελευταία χρόνια της ζωής του με όλη αυτή την κατάσταση. Και βγήκαν οι γείτονες εκεί πέρα και τους απαγόρευσαν να του κλέψουν το σπίτι, γιατί είναι κλοπή αυτό το πράγμα. Ειλικρινά είναι κλοπή να παίρνω ένα δάνειο, να μην μπορώ να πληρώσω τη δόση, η τράπεζα αντί να το κύσει μόνο τη δόση την οποία δεν μπόρεσα να πληρώσω, το κίζει όλο το ποσό, κάτι το οποίο ήταν παράνομο και το έκλεινε αυτό ο Άριος Πάγος. Και οι τράπεζες τώρα χρωστούν χρήματα στους δανειολήπτες, χρήματα τα οποία τους έχουν πάρει νταϊλίκ με το έτσι θέλω, αλλά ποιος θα τα διεκδικήσει αυτά τα χρήματα. Και φτάνανε λοιπόν οι άνθρωποι στο σημείο να μην μπορούν να πληρώσουν το δάνειό τους, με αποτέλεσμα να το κίζεται όλο το ποσό και να μεγαλώνει έτσι περισσότερο το χρηματικό ποσό το οποίο χρωστούν. Τα δάνεια αγόρασαν αυτά τα δάνεια, τα φαν αγόρασαν αυτά τα δάνεια κόψω χρονιά. Εννοείται ότι κανείς δεν γνωρίζει πόσο τα αγόρασαν, και άμα τους στείλετε ακόμη και επιστολή να σας στείλουν τα δικαιολογητικά, το πόσο αγόρασαν ένα δάνειο κτλ. Εννοείται ότι δεν υπάρχει περίπτωση να σας απαντήσουν ποτέ, αυτό είναι de facto. Αλλά το θέμα είναι ότι θα έρθουν να σας χτυπήσουν την πόρτα μα χρωστάτε και να σας πάρουν το σπίτι, να σας εκβιάσουν. Όλα αυτά εδώ πέρα λοιπόν ήταν ένα καλωστημένο σχέδιο. Γιατί θα μπορούσαν κάλλιστα αυτά τα δάνεια να πιάσουν τους δανειολήπτες και να τους πούνε, ξέρεις τι, αυτό το δάνειο είναι να πουληθεί, πόσα χρωστάς, 50.000 ευρώ. Αυτό το δάνειο είναι να πουληθεί 10.000 ευρώ στο φαν. Θα μου δώσεις εσύ αυτά τα 10.000 να γλιτώσεις το σπίτι σου. Θα μπορούσαν να το κάνουν αυτό το πράγμα, αλλά δεν το κάνανε, δεν τους ενδιέφερε αυτό. Αυτό το οποίο τους ενδιέφερε ήταν να πάρουν τα σπίτια των Ελλήνων. Αυτό θέλανε να κάνουν, αυτό κάνουν. Ο Έλληνας να μην έχει καμία περιουσία, ο Έλληνας να μείνει στον δρόμο και να μην έχει τον ήλιο μοίρα. Και να σου φέρουν και λάθρομετανάστες μέσα στη χώρα σου, οι οποίοι σου παίρνουν το σπίτι, τους δίνουν επιδόματα, τους δίνουν ό,τι ευκολία θέλουν. Υπάρχουν και οι ΜΚΟ από πίσω, οι οποίες άμα τολμήσεις να κάνεις κάτι θα πέσουν να σε φάνε. Και ορίστε τα αποτελέσματα. Είναι αυτά τα οποία βιώνουμε σήμερα.

Εν τω μεταξύ αποφυλακίστηκε και ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, αυτός ο οποίος έδινε τις εντολές στην τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη και είχε πόσο 7, πόσες φορές σόβια έφαγε, 7, 17, αρκετές φορές τέλος πάντων, αλλά παρόλα αυτά τον αφήσανε ελεύθερο. Από χθες είναι εκτός φυλακής το ηγετικό στέλεχος και ο βασικός καθοδηγητής βέβαια της εγκληματικής αυτής οργάνωσης 17 Νοέμβρη. Μου κόλλησε η Νέα Δημοκρατία. Έπειτα από απόφαση η οποία πάρθηκε από, από το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο, 82 ετών, και δεν του φαίνεται, η αλήθεια είναι ότι δεν του φαίνεται ότι είναι 82 ετών. Τον βγάλανε και κάποιες φωτογραφίες, λέει ήταν το Μέγκα έξω από την κατοικία του. Τέλος πάντων, το θέμα είναι γιατί να αποφυλακιστεί αυτός ο άνθρωπος. Γιατί θα πρέπει αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι

είναι εγκληματίες να αποφυλακίζονται. Δεν το κατάλαβα. Αυτοί πρέπει να πεθάνουν στη φυλακή. Να μην ξαναδούν το φως του ηλίου. Βέβαια, τώρα, αν με ρωτήσεις ποιος σε τρομοκρατούσε περισσότερο, η Νέα Δημοκρατία ή 17 Νοέμβρη εκεί πέρα, ίσως λίγο παραπάνω με τρομοκρατούσε η Νέα Δημοκρατία, δεν ξέρω. Ο Γιωτόπουλος, ο οποίος ήταν γνωστός με το προσωνύμιο Λάμπρος, στο πλαίσιο της δράσης της 17 Νοέμβρη, υπήρξε η κεντρική μορφή πίσω από όλη τη δράση της εγκληματικής αυτής οργάνωσης, η οποία συνδέθηκε με δολοφονίες πολιτικών, διπλωμάτων, αστυνομικών, επιχειρηματιών, ξένοι αξιωματούχοι κτλ. Όσον αφορά το σκεπτικό της αποφυλάκησης, λέει ότι το δικαστικό συμβούλιο έλαβε υπόψη τη συνολική διάρκεια κράτησής του, την καλή διαγωγή του εντός φυλακής, αλλά και το μορφωτικό του υπόβαθρο, έτσι, αλλά και τη δραστηριότητά του κατά την περίοδο του εγκλεισμού, γιατί σπούδασε το παλικάρι. Ναι, έγινε πανεπιστήμονας τώρα. Γιατί αναφέρεται ότι κατά τη διάρκεια της κράτησής του απέκτησε πτυχίο μαθηματικών, μεταπτυχιακό τίτλο και διδακτορικό από γαλλικό, παρακαλώ, πανεπιστημιακό ίδρυμα. Κατάλαβες. Ό,τι και να έχει αποκτήσει, για μένα αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει να είναι στη φυλακή. Δεν πρέπει να ξανά, δεν θα έπρεπε να κυκλοφορεί ελεύθερος αυτός ο άνθρωπος. Όπως και όλοι οι υπόλοιποι της 17 Νοέμβρη. Αλλά βέβαια εύχομαι κάποια στιγμή να δούμε στη φυλακή και την εγκληματική οργάνωση που λέγεται Νέα Δημοκρατία, γιατί και αυτοί δεν πρέπει να κυκλοφορούν ελεύθεροι. Όλοι όσοι εγκλημάτισαν κατά του ελληνικού λαού, κατά του ελληνικού κράτους και φέρανε τη χώρα εδώ που τη φέρανε, θα πρέπει να λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη, αλλά όχι στη δικαιοσύνη που έχουμε τώρα, γιατί τώρα δεν υπάρχει δικαιοσύνη κακά τα ψέματα. Θα πρέπει να λογοδοτήσουν σε μια δικαιοσύνη η οποία θα είναι διαφανής, η οποία δεν θα βάζει κανέναν και τίποτα πάνω από τους νόμους, όσο ψηλά και αν βρίσκεται, είτε είναι πρωθυπουργός, είτε είναι πρόεδρος της Δημοκρατίας, είτε είναι ο Θεός ο ίδιος, πάνω από τους νόμους δεν πρέπει να είναι κανένας. Αλλά εδώ πέρα τώρα, έτσι πως γίνονται τα πράγματα, οι νόμοι ρυθμίζονται με βάση το τι θέλουν αυτοί για να μην πάνε φυλακή. Στην Ελλάδα είσαι άρρωστη και στην Ελλάδα αυτά είναι πράγματα τα οποία συμβαίνουν, είναι καθημερινότητα, κακά τα ψέματα.

Είχαμε ένα τραγικό περιστατικό εδώ πέρα στην Θεσσαλονίκη, για να φύγω λίγο από τα πολιτικά. Στην περιοχή του Κορδελιού, όταν ένας νεαρός άνδρας βρήκε τραγικό θάνατο χθες το βράδυ. Το δυστύχημα σημειώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Ο άτυχος άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, γιατί τον χτύπησε διερχόμενο τρένο. Λόγω του συμβάντος διακόπηκε προσωρινά η κυκλοφορία των τρένων εκεί στο συγκεκριμένο τμήμα της γραμμής, προκαλώντας καθυστερήσεις όπως είναι λογικό στα δρομολόγια. Η Hellenic Train έβγαλε ανακοίνωση λέγοντας ότι η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι κατόπιν εντολής του διαχειριστή υποδομής ως σιδηρόδρομοι Ελλάδος και των αρμόδιων αρχών διακόπη από τις 21 και 32 η σιδηροδρομική κυκλοφορία και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Θεσσαλονίκης Σύνδου λόγω συμβάντος με άτομο επί της σιδηροδρομικής γραμμής. Εξαιτίας του συμβάντος, η αμαξοστοιχεία, η οποία εκτελεί το δρομολόγιο 1635 Σέρες Θεσσαλονίκη, ακινητοποιήθηκε προσωρινά, ενώ στο σημείο μετέβησαν οι αρμόδιες αρχές και ακολούθησαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Κατόπιν εντολής της αστυνομίας, η αμαξοστοιχεία συνέχισε το δρομολόγιο της προς τη Θεσσαλονίκη με καθυστέρηση 61 λεπτών. Αναμένονται καθυστερήσεις και τροποποίησεις δρομολογίων στις γραμμές Λάρισα Θεσσαλονίκη και Σέρες Θεσσαλονίκη, ενώ θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση, αναφέρει η ανακοίνωση την οποία εξέδωσε η εταιρεία Hellenic Train μετά από αυτό το τραγικό περιστατικό. Τώρα δεν ξέρω κάτω από ποιες συνθήκες βρέθηκε ο άνθρωπος αυτός στις γραμμές του τρένου και τον χτύπησε το τρένο. Το θέμα είναι ότι δυστυχώς σε πολλές εκ των περιπτώσεων οι γραμμές είναι αφύλακτες. Εν έτη 2026 να έχουμε αφύλακτες σιδηροδρομικές διαβάσεις. Πραγματικά, τώρα βέβαια δεν ξέρω πώς έγινε το εν λόγω περιστατικό, αλλά ένας νέος άνθρωπος είναι νεκρός. Επίσης είχαμε και πυροβολισμούς στο Μικρολίμανο στην Αθήνα, όταν αστυνομικοί σε τυχαίο έλεγχο εντόπισαν έναν άνδρα ο οποίος εγκινούνται ύποπτα. Οι πληροφορίες λένε ότι οι πυροβολισμοί έπεσαν έξω από κατάστημα στην περιοχή εκεί στο Μικρολίμανο κατά τη διάρκεια τυχαίου ελέγχου της αστυνομίας. Οι αστυνομικοί ζήτησαν από τον άνδρα ο οποίος κινούταν πεζός να ακινητοποιηθεί για να τον ελέγξουν και με τον ίδιο, ο ίδιος αρνήθηκε να τον ελέγξουν οι αστυνομικοί και έβγαλε το όπλο του. Και υπό το φόβο πως θα πυροβολήσει, οι αστυνομικοί πρόλαβαν να πυροβολήσουν πρώτοι και να τον ακινητοποιήσουν, ενώ ο δράστης μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Αττικό Νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύεται φρουρούμενος μέχρι και αυτήν την ώρα. Ζούμε μια τρέλα πραγματικά. Όλο αυτό είναι μια παράνοια. Εδώ τώρα βλέπεις πυροβολισμούς μέρα μεσημέρι. Μέρα μεσημέρι να τσακώνονται, να βγάζουν όπλα, Πριν από μερικούς μήνες εδώ στη Θεσσαλονίκη, στον κυκλικό κόμβο των ΚΤΕΛ εκεί πέρα, δεν είχαμε ένα περιστατικό που άλλος κατέβηκε και άρχισε να πυροβολεί, μαλώνανε δύο αυτοκίνητα μαζί, δεν ξέρω τι ήταν, αν ήταν ξεκαθάρισμα λογαριασμού, μέρα μεσημέρι. Τι να λέμε τώρα, όλα αυτά συμβαίνουν στην Ελλάδα του 2026, σε μια χώρα η οποία καταραίει από παντού. Γι' αυτό λέμε ότι τουλάχιστον αυτός ο οποίος θα έρθει να κυβερνήσει, η ομάδα του πρέπει να είναι άξια να μπορέσει να τα καταφέρει και να μπορέσουν να σταματήσουν τέτοιου είδους τακτικές. Δηλαδή δεν γίνεται να φοβάσαι να κυκλοφορήσεις μέρα μεσημέρι σε κεντρικούς δρόμους των πόλεων, όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη αλλά και στην Αθήνα, που εντάξει στην Αθήνα είναι ιδιαίτερα τεταμένο το πρόβλημα, ιδιαίτερα από τότε που ήρθαν όλοι αυτοί παράνομοι και έχουν κατακλείσει το κέντρο της Αθήνας, που από εκεί δεν περνάς, δεν το συζητώ με τίποτα.

Λοιπόν, η ώρα είναι σχεδόν 8:30 και θα πρέπει να πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα. Εδώ σε λίγο επανέρχομαι πάλι πίσω με το τελευταίο ημίωρο. 69-07-483-484 το Viber για να στείλετε τα μηνύματά σας. Α, βλέπω θα έχουμε σήμερα τουρνουά μίνι βόλεϊ και μπάσκετ. Όχι σήμερα, αύριο. 23, ναι, αύριο στην πλατεία Αριστοτέλου. Ελπίζω τώρα βέβαια να μην τους το χαλάσει ο καιρός. Θα είναι μια ωραία εκδήλωση να πάτε να παρακολουθήσετε. Μια εκδήλωση με νέους ανθρώπους. Αξίζει έτσι να πάει κάποιος να το παρακολουθεί. Α, και σήμερα βλέπω. Σάββατο 23 Μαΐου από τις 9 το πρωί μέχρι και τις 2 και από τις 5 το απόγευμα μέχρι και τις 8:30 το βράδυ. Είναι έτσι κάποιες ωραίες δράσεις οι οποίες γίνονται εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ευελπιστώ να μην τους το χαλάσει ο καιρός γιατί βλέπω ότι πάει για βροχούλα. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και τόσο λίγο επανέρχομαι.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2 συν 1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6.

Έχουμε και άλλα μεγαλεία εδώ στη Θεσσαλονίκη. Κοίτα να δεις. Σήμερα λέει είναι η πολύχρωμη πορεία στο κέντρο για το 10ο αυτοοργανωμένο Θεσσαλονίκη Pride. Φοβερό. Η πολύχρωμη πορεία λέει ελεύθερης έκφρασης θα πραγματοποιηθεί σήμερα λέει στις 7 και θα ξεκινήσει μάλιστα και με προσυγκέντρωση στο όγκαλμα του Βενιζέλου. Αυτές τις βλακίες να μην κάνατε εδώ πέρα σε αυτή την πόλη και θα ήμασταν μια χαρά ειλικρινά. Δηλαδή έρχεται και το... θα ξεκινήσουν πάλι και αυτό το Pride, πώς το λένε. Η Θεσσαλονίκη στα χειρότερα... όλα αυτά ο Μπουτάρης τα έφερε, το θυμάστε. Θεός χωρέστονα, αλλά όλες αυτές τις βλακίες ο Μπουτάρης μας τις έφερε. Δεν μπορώ να καταλάβω και το νόημα όλων αυτών. Δηλαδή, ποτέ δεν μπόρεσα να το καταλάβω. Θα μου πεις η νέα τάξη πραγμάτων. Ναι, οκ. Είναι κάτι που θέλουν να μας το επιβάλλουν ως φυσιολογικό. Που εντάξει, εγώ δεν έχω πρόβλημα με κανέναν άνθρωπο. Ό,τι θέλει ας κάνει. Για όνομα του Θεού, αλλά γιατί πρέπει να το διαφημίζεις. Αυτό δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή, είσαι ομοφιλόφιλος. Ναι, εντάξει, οκ. Καλά κάνεις. Δικαίωμά σου και είμαι μαζί σου μέχρι εκεί. Δεν μπορώ να σου πω και τίποτα. Και κανείς δεν μπορεί να σου πει τίποτα. Ούτε ρατσιστής είμαι, ούτε σε μισό, ούτε τίποτα. Αλλά με βρίσκεις απέναντί σου όταν προσπαθείς να μου επιβάλλεις το αφύσικο σαν φυσικό. Όταν σε βλέπω στο δρόμο γυμνό να βγαίνεις, να χορεύεις. Αυτά εδώ πέρα με βρίσκουν εντελώς αντίθετο και δεν βρίσκω και το λόγο. Δηλαδή, μόνοι τους προκαλούν την τύχη τους ώρες-ώρες και τους χλεβάζει ο κόσμος και τους βρίζει. Και... άμα σέβονταν την κοινωνία η οποία τους περιβάλλει, και ο κόσμος δεν θα είχε κανένα απολύτως πρόβλημα, θεωρώ. Εντάξει, θα υπήρχαν και κάποιοι οι οποίοι είναι λίγο έτσι. Αλλά οκ, ο καθένας, είπαμε, είναι ελεύθερος να διαθέσει το σώμα του όπως θέλει και να κάνει ό,τι θέλει. Από εκεί και πέρα όμως. Θεωρώ ότι δεν χρειάζονται όλα αυτά τα pride, οι βλακίες. Θεωρώ και υπάρχουν και άνθρωποι που είναι συνειδητοποιημένοι ομοφιλόφιλοι και το λένε κιόλας. Οπότε ρε παιδί μου, όλα αυτά είναι, δεν υπάρχει λόγος να γίνονται. Αλλά τώρα θα μου πεις τι ψάχνεις να βρεις. Σε μια κοινωνία διαλυμένη, σε μια κοινωνία η οποία θέλει να σου περνάει το αφύσικο σαν φυσικό. Αυτά τα πράγματα συμβαίνουν και θα συνεχίσουν να συμβαίνουν. Εδώ υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν ότι δεν είναι ούτε αρσενικά ούτε θηλυκά. Πιστεύουν ότι είναι ουδέτερο. Λέω, εγώ δεν είμαι ούτε αρσενικός ούτε πώς τα non-binary τα λένε αυτά τα άτομα. Δεν τα ξέρω κιόλας αυτά τα πράγματα, τέλος πάντων. ΛΟΑΤΚΙ, LGBT, πώς τα λένε, τέλος πάντων.

Εν τω μεταξύ, για να πάω και στην περιοχή του Εύρου, γιατί κακά τα ψέματα η λαθρομετανάστευση στη χώρα μας συνεχίζεται κανονικότατα. Είχαμε ένα τροχαίο ατύχημα. Ένα βαν το οποίο μετέφερε 7 λαθρομετανάστες, εξετράπη της πορείας του και εν τέλει κατέληξε σε χαντάκι κοντά στον οικισμό Μαυροκλήση του Δήμου Σουφλίου. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ από την ΕΡΤ, στόχημα επέβαιναν 6 άνδρες και μία γυναίκα, οι οποίοι μεταφέρονταν παράνομα στην περιοχή και όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του βαν, το όχημα βγήκε από τον δρόμο, κατέληξε εκτός οδοστρώματος, με συγχωρείτε, προκαλώντας την κινητοποίηση των αρχών. Στο σημείο πήγαν δυνάμεις της πυροσβεστικής του Σουφλίου, οι οποίες προχώρησαν στον απεγκλωβισμό των ατόμων που ήταν μέσα στο όχημα. Ενώ οι τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Δηδημοτήχου, όπου υποβλήθηκαν στις απαραίτητες εξετάσεις και κρίθηκε απαραίτητη προληπτική εισαγωγή τους στην χειρουργική κλινική. Πάντως, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, κανείς από τους επιβαίνοντες δεν φέρει σοβαρά τραύματα. Και αυτό, ξέρετε, δεν είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό. Δεν είναι, δηλαδή, και πολλές φορές οι άνθρωποι αυτοί χρησιμοποιούν κλεμμένα αυτοκίνητα, παν κλέβουν αυτοκίνητα, για να φέρουν λαθρομετανάστες να τους περάσουν εδώ πέρα στην Ελλάδα ή να τους πάνε από το ένα σημείο στο άλλο και μετά τα παρατάνε τα αυτοκίνητα. Πολλές φορές τρέχουν με υπερβολική ταχύτητα, παραβαίνουν κάθε κανόνα του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Μιλάμε τώρα για μια τρέλα, έτσι. Και η κατάσταση είναι ανεξέλεγκτη, πραγματικά. Δηλαδή, θεωρώ, έτσι πως τα βλέπω τα πράγματα, ότι η κατάσταση είναι, έχει ξεφύγει πέρα από κάθε όριο. Και άμα θέλαμε να σταματήσει όλο αυτό το πράγμα, θα, οι λύσεις υπήρχαν, αλλά δεν θέλαμε να τις εφαρμόσουμε. Μεγάλο πρόβλημα. Μεγάλο πρόβλημα να έχεις μια ανθεληνική κυβέρνηση, η οποία να μην κλείνει τα σύνορά της, η οποία να μην κάνει αυτό το οποίο θα έπρεπε να κάνει, για να μπορέσουμε να προστατευτούμε επιτέλους αυτή τη χώρα. Ειλικρινά, δεν.

Πάντως, επειδή ακρίβεια καλά κρατεί, θα χτυπήσει και τον τουρισμό φέτος, γιατί η αλήθεια είναι ότι η ραγδαία αύξηση του κόστους των πτήσεων, όπως φαίνεται, απειλεί να συντρίψει τις φετινές αυξήσεις φετινές αφήξεις στη χώρα. Υπάρχει μια προειδοποίηση από την Διεθνή Ένωση Αερομεταφορών, όπου αυτή η προειδοποίηση έρχεται να φέρει κάποιες αναταράξεις στην ελληνική οικονομία που τραβάει τα πάνδυνα τα τελευταία χρόνια. Και σύμφωνα με τον επικεφαλή, τον Willy Walsh, το αυξημένο κόστος των καυσίμων αλλά και οι πιέσεις οι οποίες δέχονται οι αερομεταφορές από το κλείσιμο των στενών του ορμούς θα περάσουν αναγκαστικά στις τιμές των εισιτήριων, κάτι το οποίο το έχουμε δει βέβαια να συμβαίνει ήδη. Για μια χώρα τώρα όπως η Ελλάδα, η οποία έχει μετατρέψει τον τουρισμό σε μοναδικό πυλώνα ανάπτυξης μαζί με την υπερφορολόγηση που γίνεται στα εισοδήματα, αυτό ισοδυναμεί, θα μπορούσαμε να πούμε, με έναν οικονομικό συναγερμό. Παρ' όλα αυτά όμως, ο αρμόδιος υπουργός εθνικής οικονομίας, ο κύριος Πιερακάκης, αλλά και ο κύριος Μητσοτάκης, φαίνεται ότι είναι στον δικό τους κόσμο. Η κυβέρνηση του Μητσοτάκη δηλαδή, αντί να αναζητήσει τρόπους για να συγκρατηθεί το κόστος, να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα και να στηριχτεί η μεσαία τουριστική αγορά, παρακολουθεί την όλη κατάσταση εντελώς παθητικά, παρακολουθεί την Ελλάδα να μετατρέπεται σε έναν από τους ακριβότερους προορισμούς της Μεσογείου και βέβαια πολλοί άνθρωποι θα γυρίσουν εννοείται την πλάτη στην Ελλάδα. Το 2025, πέρσι δηλαδή, ο ελληνικός τουρισμός έφερε περίπου 23 δισεκατομμύρια ευρώ. Πίσω όμως από το εντυπωσιακό αυτό νούμερο κρύβεται κάτι επικίνδυνο, γιατί η κυβέρνηση έχει επιλέξει τα τελευταία χρόνια να στηρίξει σχεδόν αποκλειστικά την οικονομία στον τουρισμό, στο real estate και στην κατανάλωση και εγκατέλειψε κάθε σοβαρή παραγωγική ανασυγκρότηση. Το αποτέλεσμα είναι λοιπόν ότι σήμερα ακόμη και μία μικρή κάμψη να υπάρξει στις αφήξεις ή στην μέση τουριστική δαπάνη μπορεί να προκαλέσει και ένα δυσανάλογο μεγάλο πλήγμα στο ΟΑΕΠ. Αν λοιπόν οι τουριστικές εισπράξεις μειωθούν, δεν σας λέω πολύ, κατά 5, 6, 7% η ελληνική οικονομία θα χάσει πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ από άμεσα έσοδα και πιθανότητα πάνω από 2 δισεκατομμύρια ευρώ σε συνολική οικονομική δραστηριότητα. Και βέβαια το συγκεκριμένο αυτό ποσό δεν απέχει από την υπάρχουσα πραγματικότητα, δεδομένου ότι σύμφωνα με πολλούς ξενοδόχους η τουριστική κίνηση μέχρι και αυτήν την στιγμή είναι μειωμένη κατά 5 με 6% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο που υπήρχε πέρσι. Αυτό τώρα φαινομενικά, αυτή η μείωση σημαίνει ότι θα έχουμε φυσικά χαμηλότερη ανάπτυξη, λιγότερα φορολογικά έσοδα, θα υπάρξει πίεση στις μικρές επιχειρήσεις και βέβαια νέα ασφυξία στην αγορά. Αλλά εντάξει, η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν ενδιαφέρεται. Το πιο ανησυχητικό είναι ότι μοιάζουν να μην καταλαβαίνουν ότι αυτός ο κίνδυνος δεν αφορά μόνο τη μείωση των αφήξεων, αλλά αφορά και την κατάρρευση της αγοραστικής δυνατότητας των Ευρωπαίων τουριστών. Όταν λοιπόν ένα ζευγάρι από τη Γαλλία, από τη Γερμανία, από οπουδήποτε αλλού πληρώνει πλέον εκατοντάδες ευρώ παραπάνω μόνο για τα αεροπορικά εισιτήρια, αυτό είναι απόλυτα βέβαιο ότι θα κόψει δαπάνες από διαμονή, εστίαση και κατανάλωση και βέβαια μπορεί να μην επιλέξει και προορισμό την Ελλάδα. Το πρόβλημα βέβαια στην χώρα μας είναι ότι ο μοναδικός πυλώνας έτσι για να έρθουν χρήματα είναι ο τουρισμός. Δεν παράγει κάτι άλλο η χώρα μας, μόνο τουρισμό παράγει. Άμα το σταματήσουμε και αυτό, δεν θα έρχονται καθόλου χρήματα μετά. Γεια σας.

για να πάω λίγο και στα μηνύματά σας στο Viber. Καλημέρα στον Κώστα από την Νέα Σάντα του Κιλκής. Το κάτω-κάτω λέει, αν δεν θέλει να τραγουδήσει, ας κατέβει στην πολιτική. Α, για τον Σφακιανάκη που έλεγα. Όχι, αυτός το είχε πει, εγώ δεν κατεβαίνω. Είχε πει, μόνο ανεβαίνω, τον ερωτήθηκε γιατί δεν κατεβαίνει στην πολιτική. Και το είχε ξεκαθαρίσει ότι εγώ δεν είμαι σωτήρας κανενός, είχε πει. Και δίκιο έχει ο άνθρωπος, γιατί για να κατέβεις στην πολιτική, το είχα πει κιόλας. Πρέπει να έχεις τις απαραίτητες γνώσεις για να το κάνεις, για να πεις ότι μπορώ να βοηθήσω, για να πάνε, να πάει λίγο καλύτερα το πράγμα, να βοηθήσω τους ανθρώπους μου. Γι' αυτά, άμα είναι να κατέβεις για να είσαι λάχανο μέσα, δεν υπάρχει λόγος πραγματικά. Στη Μαρία από τις Σικές, όλοι αυτοί λέει που κάνουν κόμματα μην πάθουν τίποτα από την πολλή αγάπη προς την πατρίδα. Δεν ξέρω, αυτό πρέπει να υπάρξει ένας ειδικός να τους εξετάζει. Μη και τους συμβεί κάτι, πάθουνε κάτι ρε παιδί μου, και χάσει η πατρίδα όλους αυτούς τους κορυφαίους πολιτικούς τους οποίους έχει. Ναι, νομίζω ότι πρέπει λίγο να το κοιτάξουμε. Αυτό το θέμα είναι ιδιαίτερα σοβαρό. Καλημέρα στο Θεοδόση. Ο Σπύρος λέει δεν κάνω σπατάλες, 0,90 ευρώ την ημέρα αύξηση είναι. Η Καριστιανού λέει καβάλισε το καλάμι, έχουν ηλεκτρικό αυτοκίνητο και κάνουν βόλτες ακόμα. Έπιασες πολλά θέματα μαζί τώρα. Αν καβάλισε το καλάμι Καριστιανού, τι να σου πω, δεν ξέρω πώς το βλέπει. Δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω, αλλά αυτό που βλέπω είναι ότι δεν, όλη αυτή η δυναμική που μας παρουσίαζαν δεν υφίσταται. Η Ντίνα λέει ο πρώτος διδάξα στην Κρίνια. Ποιος είναι ο πρώτος διδάξα στην Κρίνια, δεν κατάλαβα. Δεν πιστεύω να υπονοείς κάτι. Ο Γιάννης μου λέει εδώ χαιρετάει κούκλες. Άρθρο 86 αναθεωρήθηκε. Λάδι λέει θα βγουν. Καληνύχτα Ελλάδα.

αυτό που γίνεται είναι ότι όλα γίνονται προς όφελός τους. Κατά τα άλλα όλα. Γεια σου Κατερίνα μου, καλημέρα, καλό πρωινό. Καλημέρα στην Πόπη από το συννεφιασμένο Πειραιά, από το χειμωνιάτικο όπως μου λέει Πειραιά. Όλη μια συμμορία είναι, κόκκινη, πράσινη, μπλε, λέει, ξεπούλησαν την Ελλάδα, κατέστρεψαν τα πάντα, έστειλαν το ραγιά στην πείνα, αλλά κανένας δεν σηκώνεται από τον καναπέ, δυστυχώς ό,τι είμαστε έχουμε. Ο κάθε λαός έχει τους πολιτικούς που το αξίζουν και εμάς μάλλον μας αξίζει κάτι τέτοιο από ό,τι αντιλαμβάνομαι, εφόσον δεν θέλουμε να σηκωθούμε είτε να πάμε να ψηφίσουμε είτε θέλουμε να ψηφίζουμε ό,τι να είναι. Τα αποτέλεσματα θα είναι αυτά, να δεις ότι θα ξαναδυναμώσουμε τη Νέα Δημοκρατία και αυτό που θα κάνουμε θα είναι να δώσουμε την πολυπόθητη τετραετία στο Μητσοτάκη και μετά να δεις τι έχει να γίνει. Μετά θα αρχίσουμε να λέμε τι φταίει, θα βρίζουμε το Μητσοτάκη, την κυβέρνηση, αλλά κανείς δεν θα τολμήσει να βρίσει τον εαυτό του και να πει τι βλακεία έκανα. Στον Κώστα καλημέρα από την Άουσα. Αυτό που παρατήρησα στην πόλη μου είναι ότι το ΚΚΕ διοργανώνει μαθητικά φεστιβάλ αριστερά στον ιερό χώρο του Δημοτικού Πάρκου, εκεί όπου σφαγιάστηκαν οι Ναουσέοι οσιομάρτυρες από τους Τουρκοεβραίους. Έχει γεμίσει η πόλη με αφίσες. Είναι ντροπή, λέει. Σκέφτονται οι γονείς να πάνε τα παιδιά τους εκεί. Ντρέπονται να τα πάνε στην εκκλησία, αλλά δεν ντρέπονται να τα πάνε στην αγκαλιά των ορκισμένων εχθρών της πατρίδος μας. Καλά, αυτό είναι απαράδεκτο τώρα. Πολλές φορές θεωρώ ότι το ΚΚΕ έχει υπερβεί τα εσκαμένα. Όπως για παράδειγμα, όταν είχαν γίνει τα μεγάλα συλλαλητήρια για τα Τέμπη, που ο κόσμος κατέβαινε ακομάτιστα, αχρωμάτιστα για να διεκδικήσει ένα και μόνο πράγμα, τη δικαιοσύνη, τότε το ΚΚΕ, θυμάμαι, είχε βγάλει αφίσες και είχε γεμίσει τους δρόμους αφίσες εδώ της Θεσσαλονίκης να κατέβει ο κόσμος στην πορεία με το πάμε, με το έλα, με το. Νομίζω ότι αυτά εδώ πέρα δεν θα έπρεπε, δηλαδή λίγο τσίπα εκεί πέρα στο ΚΚΕ. Και εγώ απορώ, δηλαδή, εν έτη 2026, πώς είναι δυνατόν ακόμη να υπάρχει ΚΚΕ μέσα στη Βουλή. Δηλαδή, ακόμη να έχουμε ανθρώπους οι οποίοι συζητάνε για κομμουνιστικά μανιφέστα κτλ. Και να πω ότι προσφέρει και κάτι το συγκεκριμένο κόμμα. Δεν προσφέρουν και τίποτα. Να πω ότι θέλουν να κυβερνήσουν, μα όταν τους είχε δοθεί ευκαιρία να κυβερνήσουν, αυτοί είπανε όχι, εμείς δεν θέλουμε να κυβερνήσουν. Γιατί οπότε να υπάρχουν μέσα στη Βουλή? Διώξτε τους, ρε παιδιά, από τη Βουλή μέσα. Αφήστε να μπει κανένας άνθρωπος ο οποίος να θέλει να αλλάξει πράγματα, να θέλει να κάνει κάτι, να μπορεί να κάνει κάτι, δηλαδή φτάνει πια. Τόσα χρόνια τους έχετε μέσα στη Βουλή, πληρώνονται, δεν χρειάζεται να δουλέψουν. Για να λένε αερολογίες. Καλημέρα στον Νικόλα από την Καλαμάτα. Α, το μόνο καλό που κάνει το ΚΚΕ είναι που κάνει κάτι φεστιβάλ, ας πούμε, και πάμε και βλέπουμε κάνει καλλιτέχνη. Καλημέρα στην Μαρία. Ο Ψωμιάδης λέει είναι ένα άτομο που πάντα θέλει τα φώτα πάνω του. Το ότι δεν πήγε κανένας γονιός δεν είναι το κριτήριο. Ο Έλληνας πάντα ήταν σε διαίρεση. Ο Πλακιάς και ο Ασλανίδης λέει έκαναν καλή δουλειά. Μπήκαν χριστιανούς στη Βουλή. Μπορεί να είναι διαφορετικά. Όσοι μπήκαν δεν είχαν γνώση πολιτική. Σε αγαπώ πολύ, Μαρία. Γεια σου, Μαρία μου. Εγώ δεν λέω, αν θέλει ο κόσμος να τη βάλει στη Βουλή, ας τη βάλει στη Βουλή. Αλλά αυτό που βλέπω είναι ότι δεν έχει γνώσεις, είναι ένα μονοθεματικό κόμμα και μέχρι εκεί. Δηλαδή, δεν μπορώ να εμπιστευτώ έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει την απαραίτητη γνώση και βγαίνει και λέει κιόλας σε δηλώσεις τις οποίες κάνει: ξεχάστε τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ξεχάστε τα Τέμπη και τι άλλο είπε τέλος πάντων. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν. Καλημέρα στον Γιώργο. Με τον ίδιο τρόπο λέει, οι Εβραίοι πήραν και την Παλαιστίνη. Ναι, αλλά σε όλη αυτή την απάτη με τη δίθεν χρεοκοπία έβαλε την υπογραφή του και ο Βελόπουλος. Αυτό το οποίο έγινε το έχει εξηγήσει ο άνθρωπος πάρα πολλές φορές. Δεν ξέρω, ο περισσότερος κόσμος, μάλλον όλος ο κόσμος, δεν έχει διαβάσει ποτέ το μνημόνιο. Για να ξέρει τι ψήφισε ο καθένας. Επειδή έχω μπει στη διαδικασία και τα διάβασα και τα τρία τα μνημόνια. Πραγματικά, δηλαδή, υπήρχαν κάποιες μεταρρυθμίσεις οι οποίες καλό ήταν να γίνουν. Όχι, εγώ δεν θα πω ότι ήταν ευλογία το μνημόνιο, έτσι, αλλά κάποιες μεταρρυθμίσεις καλό ήταν να γίνουν. Αλλά από εκεί και πέρα το θέμα είναι να ξέρουμε τι ψήφισε ο καθένας και γιατί ψήφισε. Στον Ιδωμενέα καλημέρα. Καλημέρα, λέει, ομορφάντρα των Ερτζιανών και όλης της πρωινής ενημέρωσης. Να, κάτι τέτοια μου λέει και με ανεβάζει το ηθικό, ρε. Τώρα, λέει, θα πω κακία, αλλά τον Κασιδιάρη, λέει, δεν τον αποφυλακίζουν, όμως τους τρομοκράτες με 17 ισόβια είναι άλλο. Μα το έχω πει ότι ο Κασιδιάρης είναι άδικα στη φυλακή, έτσι. Κακά τα ψέματα, είναι άδικα στη φυλακή. Αλλά ναι, τους αρχιτρομοκράτες, τους
τους αποφυλακίζουν, μια χαρά. Ο Στίβ, καλημέρα. Εσύ λες, λέει, για τους ομοφυλόφιλους. Εδώ στην Πορτογαλία το περάσανε σε άλλο επίπεδο. Έχει πάρει έκταση το γεγονός ότι άρχισαν κάποιοι να αυτοπροσδιορίζονται ως ζώα, ντύνονται ζώα και επισκέπτονται τους κτηνίατρους. Να σου πω ότι είχα δει κάτι βίντεο στο διαδίκτυο και τα είδα και πρόσφατα κιόλας και λέω, δεν μπορεί, fake θα είναι, ρε παιδί μου, το κάνουν για τα views, για τα... Τελικά είναι πραγματικότητα. Ναι, ο άλλος αυτοπροσδιορίζεται, ας πούμε, σαν σκύλος. Και τον βλέπεις, βγαίνει έξω, περπατάει στα τέσσερα, φοράει ένα στο κεφάλι μια μάσκα σκύλου, πώς να το πω, τέλος πάντων. Τον κρατάει η άλλη από το λουρί. Αυτό δεν είναι ανομαλία τώρα, συγγνώμη κιόλας, αλλά ξέρω εγώ, ρε παιδιά, δεν είναι τρέλα όλο αυτό το πράγμα. Να αυτοπροσδιορίζεται. Και εγώ ρωτάω, μπορώ να αυτοπροσδιοριστώ ως 70χρονος και να βγω στη σύνταξη? Έχω ένσημο. Αφού και η κυβέρνηση είναι υπέρ όλων αυτών, ρε παιδί, να αυτοπροσδιοριστώ, να πω ότι είμαι 70 ετών, ήρθε η ώρα να, να βγω στη σύνταξη, να καταθέσω τα ένσημα. Από 16 χρόνων κολλά ένσημα που να πάρω. Βγαίνω στη σύνταξη, δεν μπορεί, έστω και μειωμένη. Καλημέρα στο Δημοσθένη, καλημέρα σας, λέει. Λέξεις όπως ουράνιο τόξο των παιδιών, το κλέψαν η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, πράσινη ατζέντα, μας το περνάνε ως κάτι καλό. Ενώ είναι η σκοτεινή ατζέντα, η πράσινη ενέργεια, ενώ στην πραγματικότητα είναι βρώμικη ενέργεια με τα φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτριες που μολύνουν το περιβάλλον με βαρέα μέταλλα που έχουν οι γεννήτριες και τα φωτοβολταϊκά. Δηλαδή, παίρνουν λέξεις που ακούγεται στα αυτιά μας σαν κάτι ασφαλές, ενώ στην πραγματικότητα είναι το αντίθετο. Βλέπει ναι, εντάξει, το marketing είναι το παν, έτσι. Και η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα που έχει το ουράνιο τόξο. Το ουράνιο τόξο είναι κάτι το οποίο αρέσει στα παιδιά. Τα χρώματα, τα έντονα αρέσουν στα παιδιά. Και έχουν χρησιμοποιήσει το ουράνιο τόξο και τα έντονα τα χρώματα για να μπορέσουν να προσελκύσουν τα νέα παιδιά από μικρή ηλικία. Από μια ηλικία που ακόμη δεν μπορούν να καταλάβουν, δεν μπορούν να συνειδητοποιήσουν τι είναι σωστό και τι όχι, τι είναι φυσιολογικό και τι είναι αφύσικο, και προσπαθούν όλο αυτό το πράγμα να τους το περάσουν σαν κάτι απόλυτα φυσιολογικό, ούτως ώστε μεγαλώνοντας να σου λέει ότι, ξέρετε, άμα θέλω να προκόψω πρέπει να γίνω έτσι, γιατί αύριο μεθαύριο το μέλλον θα είναι ακόμη πιο δυσίωνο. Θα πρέπει είτε να είσαι ΛΟΑΤΚΙ, είτε να είσαι πόρνη, είτε να είσαι οτιδήποτε άλλο για να μπορέσεις να πας μπροστά. Εκεί θα πάει το πράγμα, δυστυχώς, έτσι πως θέλουν να διαλύσουν οι κύριοι αυτή την κοινωνία. Το θέμα είναι να μην μασίσουμε εμείς και να μην τους το επιτρέψουμε να συμβεί αυτό το πράγμα, γιατί μετά δύσκολα ξαναγυρνάει το παιχνίδι. Ή θυμάμαι κάποια στιγμή εδώ στη Θεσσαλονίκη που είχε γίνει κάποιες drag queen. Drag queen, άντρας, ντυμένος γυναίκα και τα λοιπά, τέλος πάντων, που πήγανε να πούνε παραμύθια, λέει, στα μικρά παιδιά. Και δεν ξέραμε και πού ήταν, δηλαδή ψάχναμε να βρούμε πού ήταν αυτός ο παιδικός σταθμός ο οποίος θα φιλοξενούσε αυτό το έκτρωμα και δεν μπορούσαμε να το βρούμε. Τυχαίο ήταν αυτό. Στο Φάνη, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο με υγεία. Σήμερα θα είναι ζωντανά στο ραδιόφωνο. Ποιο, ο Βελόπουλος, αν θα είναι ζωντανά? Θεωρητικά εδώ θα είναι, να δω αν έχει κάνει κάποια ανακοίνωση στο Twitter του, να σου πω. Αλλά νομίζω ότι θεωρητικά εδώ πέρα θα είναι. Όχι, δεν βλέπω να έχει κοινοποιήσει κάτι, αλλά κατά πάσα πιθανότητα ο Βελόπουλος από εδώ θα κάνει εκπομπή. Καλημέρα στο φίλο το Μάνο, να σε καλά, λέει. Γιάλασα με αυτό που είπες με τη σύνταξη. Και εγώ, λέει, θέλω να αυτοπροσδιοριστώ Πακιστανός, να αφήσω μουσική και να πάρω το επίδομα και να αράζω όλη μέρα. Και αυτό θα μπορούσε να γίνει, γιατί όχι. Επιδοματάκι, τζάμπα σπίτι, τζάμπα φαγητό. Δεν κακό, δεν κακό. Καλημέρα και στην κυρία Ελισάβετ. Δόξα τω Θεώ, λέει, που ξυπνήσαμε. Εύχομαι σε όλους υγεία, το πιο πολύτιμο δώρο του Θεού. Καλό Σαββατοκύριακο. Δυστυχώς όμως και την υγεία κάποιοι προσπαθούν να μας τη διαλύσουν. Και ιδιαίτερα την ψυχική υγεία. Γιατί από εκεί ξεκινάνε πάρα πολλά προβλήματα μετέπειτα. Αν χάσεις την ψυχική σου υγεία, αν χάσεις τη λογική σου, άστα να πάνε.

Γι' αυτό πρέπει να είμαστε προσεκτικοί με όλα αυτά. Να είμαστε ενωμένοι, μπας και μπορέσουμε και καταφέρουμε να αλλάξουμε κάτι στην κοινωνία. Μπας και μπορέσουμε και κάνουμε λίγο καλύτερο τον κόσμο. Δεν ξέρω. Πραγματικά όμως.

0: Α, τώρα μου έβγαλε και τον Κασελάκη. Έχουμε και το κόμμα του Κασελάκη, αυτό τον ξέχασα. Ναι, είναι και ο Κασελάκης ο οποίος θέλει να μπει μέσα στη Βουλή. Όλοι θέλουν να μπουν μέσα στη Βουλή, ρε παιδί μου. Όλοι θέλουν να μας σώσουν και τελικά αυτή η χώρα δεν σώζεται με τίποτα πραγματικά. Αν όλοι αυτοί οι εθνοσωτήρες θέλανε πραγματικά να μας σώσουν, νομίζω ότι θα είχαμε φτιάξει μια χώρα μοντέλο. Αλλά τώρα κάτι μου λες τώρα εσύ.
1: Ήθελα να πούμε
0: κι εμείς. Αυτό έλεγα, κάνουμε κι εμείς ένα κόμμα. Της μόδας είναι, γιατί όχι. Βρείτε όνομα να κάνουμε ένα κόμμα εδώ πέρα. Να μπούμε κι εμείς να... Γιατί όχι, νομίζω καλύτεροι από αυτούς θα είμαστε. Λοιπόν, η ώρα είναι σχεδόν 9. Κάπου εδώ σιγά σιγά θα πρέπει να ολοκληρώσω την εκπομπή. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλο τον κόσμο για την ακρόαση και τη συμμετοχή. Θεού θέλοντος θα είμαστε εδώ πέρα την Δευτέρα στις 6 ώρα το πρωί. Να ανοίξουμε τα μικρόφωνα, να πούμε την πρώτη μας καλημέρα και να δούμε όλα όσα θα έχουν συμβεί μέσα στο Σαββατοκύριακο. Εύχομαι από καρδιάς να έχετε ένα όμορφο πρωινό Σαββάτου, ένα ωραίο Σαββατοκύριακο, όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε με την οικογένειά σας, με τους φίλους σας, να κοιτάτε να περνάτε και λίγο όμορφα. Με τα απλά πράγματα δεν χρειάζεται, και με τα απλά μια χαρά τη βρίσκουμε την άκρη. Και τη Δευτέρα να είμαστε και πάλι εδώ να τα ξαναπούμε. Προσοχή στο δρόμο αν θα πάτε πουθενά και αν θα οδηγήσετε. Να μην έχουμε ατυχήματα, γιατί σας χρειαζόμαστε όλους εδώ πέρα. Έχουμε πολύ αγώνα να δώσουμε ακόμη. Να είστε καλά, καλημέρα σας, καλό πρωινό.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
1: Focus στον κόσμο.
2: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, συντομενή μέρωση από τον Focus FM 103,6. Απορρίφθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής από την κυβερνητική πλειοψηφία και με ψήφους 155 όχι και 6 ναι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής στην υπόθεση των υποκλοπών. Θα σας αφήσουμε μόνο σας τον ολισθηρό κατήφορο, ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι για άλλη μια φορά υποβαθμίζει την κοινοβουλευτική διαδικασία. Για νέα παραβίαση του συντάγματος και προσβολή στους θεσμούς έκανε λόγο ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος, ενώ για απαράδεκτη και παράνομη διαδικασία μίλησε ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσουμπάς. Νομίζω ότι ήταν λάθος η αποχώρηση των υπολείπων, γιατί έτσι δίνουν το άλοθη στη Νέα Δημοκρατία να περνάει ό,τι θέλει, τόνισε από την πλευρά του από το βήμα της Βουλής ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Ο Κυριάκος Βελόπουλος έκανε λόγο για μια αμαρτωλή ιστορία που περιλαμβάνει και εκβιασμούς επιχειρηματιών και βιομηχανική κατασκοπία, δίνοντας τη δημοσιότητα σειρά ονομάτων που εμπλέκονται στις παρακολουθήσεις, αποκαλύπτοντας ταυτόχρονα μυστικές συναντήσεις και συνεργασίες της ΕΥΠ, ακόμη και με την αντίστοιχη υπηρεσία των Σκοπίων. Δεσμεύομαι ότι θα σας πάω μέχρι τέλους, γιατί δεν έχω διάθεση να απολογούμε για εγκλήματα άλλων και να ακούω τους πολίτες να λένε ότι όλοι είμαστε ίδιοι, υπογράμμισε επίσης ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Η Ευρωπαία Εισαγγελέα Λάουρα Κοβέση προχώρησε σε νέα παρέμβαση, αποστέλλοντας επιστολή προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην οποία εκφράζει σοβαρές επιφυλάξεις για πρόσφατες νομοθετικές και θεσμικές εξελίξεις στην Ελλάδα, που όπως υποστηρίζει επηρεάζουν τη λειτουργική ανεξαρτησία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Σύμφωνα με το περιεχόμενο της επιστολής, η Κοβέση κάνει λόγο για τροποποίηση στον κώδικα ποινικής δικονομίας, οι οποίες, όπως σημειώνει, δημιουργούν ειδικό πλαίσιο για κακουργήματα που αφορούν βουλευτές, γεγονός που μπορεί να δυσκολεύει τη διερεύνηση υποθέσεων αρμοδιότητας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Ελλάδα. Παράλληλα, η Λάουρα Κοβέση αναφέρεται και στην απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου να μην αναγνωρίσει την ανανέωση της θητείας τριών Ευρωπαίων εντεταλμένων εισαγγελέων, εξέλιξη που σύμφωνα με την ίδια πλήττει την ανεξαρτησία του θεσμού. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ενημέρωσε την Κομισιόν ότι οι παραπάνω εξελίξεις εγείρουν ζητήματα συμμόρφωσης με την αρχή της ειλικρινούς συνεργασίας μεταξύ κράτους μέλους και ευρωπαϊκών θεσμών, όπως προβλέπεται από το Ευρωπαϊκό Δικαίωμα. Εξαρθρώθηκε η κλιματική οργάνωση που διέπρατε απάτες με το πρόσχημα υπαλλήλου του ΔΕΔΙΕ ή δίθεν λογιστή. Εντοπίστηκε αυτοσχέδιο τηλεφωνικό κέντρο σε περιοχή της Δυτικής Αττικής. 10 συλλήψεις συνελήφθησαν τα αρχηγικά μέλη, τηλεφωνητές και άτομα που τους προμήθευαν με κάρτες κινητής τηλεφωνίας. Εξιχνιάστηκαν 58 περιπτώσεις με το παράνομο περιουσιακό όφελος που αποκόμισαν να ανέρχεται στα 2 εκατομμύρια ευρώ. Οργανωμένο κύκλωμα λαθρεμπορίου υγραερίου εξαρθρώθηκε μετά από συντονισμένη επιχείρηση σε όλη τη χώρα. Προσήχθησαν στον εισαγγελέα δύο φυσικά πρόσωπα, κατασχέθηκαν και δεσμεύτηκαν 15 βιτιοφόρα και 293.000 λίτρα υγραερίου. Επίσης, εντοπίστηκε υπαίθριος χώρος παράνομης αποθήκευσης υγραερίου και άλλος ένας χώρος όπου διαπιστώθηκε η κρυφή αποθήκευση καυσίμου. Στους εμπλεκόμενους θα επιβληθούν οι προβλεπόμενες διοικητικές και ποινικές κυρώσεις.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Άστατος και σήμερα ο καιρός σχεδόν στο σύνολο της χώρας, με βροχές ή καταιγίδες και τοπικά έντονα φαινόμενα. Πιθανότητα για χαλαζοπτώσεις, κυρίως στα δυτικά. Μικρή πτώση της θερμοκρασίας και άνεμοι με εντάσεις έως 5 μποφόρ. Στον ομό και στην πόλη της Θεσσαλονίκης νεφώσεις, ενώ αναμένονται παροδικές βροχές και τοπικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις με εντάσεις 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία σήμερα στην πόλη έως 25 βαθμούς Κελσίου. Όλη επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Για την ενημέρωσή σας μείνετε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6.
0: Focus 103,6.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλος το κιλό, τώρα μόνο 9,95.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
4: Έχετε πόνο στη μέση Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
5: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
4: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
6: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Έλα, τι με είπες, θα βάλεις φυσικό αέριο? Φιλέ, κάνε Focus, τι θα σε πω. Energas, η καλύτερη εταιρεία εγκαταστάσεων αερίου με πλήρη τεχνογνωσία, μεθοδικότητα και επαγγελματισμό. Με 26 άτομα προσωπικό αφού. Εγκατάσταση σε μία μέρα, γρήγορα και καθαρά. Φυσικά και συνεργάζεται με όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα. Οι τιμές, τίμιες, το σερβίς, άμεσο, σωστό. Energas, καρτάσι. Αναλαμβάνουν και όλη τη χαρτούρα με την ΕΔΑ. Άντε, πάρε τώρα 2310-486-684 και ζήτα ραντεβού για δωρεάν μελέτη εγκατάστασης.
8: energasgroup.com για να είσαι σίγουρος 103,6%.
9: Λευτεράκι, τα είδες?
7: Τι να δω ρε Ζωζό.
9: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Χι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, ε, πού πήγαιναν κομβόι?
7: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
9: Μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
7: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
9: Τις κληρώσεις?
10: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
11: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
0: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
12: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
13: Αρετή Παρθένου ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
12: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
13: Δοϊράνι ημίς σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
12: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
13: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
12: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Καλημέρα σας, καλημέρα αγαπημένη μου παρέα του Σαββατοκύριακου. Καλό πρωινό Σαββάτου εδώ στον Focus FM 103,6. Μαζί σήμερα και αυτό το Σαββατοκύριακο στην εκπομπή πίσω από την είδηση και πίσω από το μικρόφωνο του Focus FM μέχρι και τις 11 βάλια που γιουκλεί. Και παρεούλα σήμερα έκπληξη, δεν το περίμενα, Αλέξανδρος Γιαννόγλου. Καλημέρα από το νέο Κουλιστάν να πω. Καλημέρα από την Κολομβία. Πώς συνέχεια το λέω αυτό. Γρήγορα καλημέρισω τα πρώτα μηνύματά σας στο Viber της καλημέρας σας, στο 6907483484, στο Δημοσθένη, στον Πειραιά, που μου γράφεις ότι έχετε συννεφιά. Γενικά συννεφιασμένος ο καιρός σήμερα. Παιδιά, ο Μάης έχει γίνει, πώς λέγαμε, Μάρτης Γδάρτης. Μια χαρά ήταν ο Μάρτιος. Μάης Γδάρτης έχει καταντήσει. Δεν ξέρεις τι καιρό θα αντιμετωπίσεις. Μου γράφω Δημοσθένης. Ελπίζω να μην αναφέρετε το όνομα του φερόμενου πρωθυπουργού και χαλάσω τα μηχανήματά μας. Ναι, γιατί πρέπει να σου πω, Αλέξανδρε, την προηγούμενη εβδομάδα κάτι είπε και κάτι μου τέριαξε και έπρεπε αναγκαστικά να τον αναφέρω, έτσι, σε σχολιασμό. Καλημέρα και στον κύριο Νίκο. Καλημέρα και στο 087. Τι μου γράφεις με την υπόθεση στο Fans, τι εξέλιξη έχουμε, θα στα πω συνέχεια τι μας έρχονται καινούργια. Τι εξέλιξη να έχουμε, παιδιά, βαράνε. Χρεώνουν. Καλημέρα στον Αθανάσιο, στο Viber, στο Ιόλου, στο Μόναχο. Τι υπέροχη φωτογραφία. Ιόλου στο Μόναχο, καθόλου καμία σχέση εδώ πέρα με μας στην Ελλάδα. Υπέροχη φωτογραφία, να είσαι καλά, Θανάση. Λοιπόν, επειδή με ρωτάτε για τα fans και τα σχετικά, θα έχω αρκετά θέματα να σας πω σήμερα από ρεπορτάζ. Λίγο μετά τις 10 θα έχουμε και συνέντευξη. Λοιπόν, σήμερα σας έχω, ακριβώς επειδή μου λέτε για τα fans, θα σας πω τα καινούργια που μας βγάζουν, τα καινούργια... Όπα, τι γίνεται, βγαίνει ηλιός. Ψηλό, Τα καινούργια μπιλετάκια που μας ετοιμάζουν. Θα σου πω τα νεότερα για το μεταναστευτικό.

κακή για σήμερα. Α, Αλέξανδρε. Λοιπόν, παιδιά, αγαπημένοι. Αγαπημένοι παρέα Σαββατοκυριακού. Τι ρεπορτάζ πρώτο Θεός να ξημερωθούμε, θα σε έχω αύριο. Τι είπες? Όχι, δεν έχω Μητσοτάκης, όχι. Καλά, σίγουρα αύριο θα κάνει και μια ανάρτηση, θα τα πούμε. Παιδιά, τι έχουμε εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη σήμερα? Τι έχουμε? Έχουμε μέρα περηφάνειας με τα χρώματα του ουράνιου τόξου. Κουνάει το κεφάλι του Αλέξανδρος. Βεβαίως, Θεσσαλονίκη έχει ξεκινήσει, λέει, η Pride Week από τις 17 Μαΐου και θα ολοκληρωθεί αύριο. Μια εβδομάδα εδώ πέρα, γιατί είμαστε πολύ προχώ εδώ στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Γιορτάζουμε, πώς το λένε, πολύχρωμη πορεία ελευθερία έκφρασης. Λοιπόν, σήμερα να πω καταρχήν στους φίλους Θεσσαλονικής ότι 5 η ώρα έχουμε συγκέντρωση στο άγαλμα Βενιζέλου. Θα μαζευτούν, δεν ξέρω τι θα κάνουν, παιδιά, γιατί λέει, η πορεία ξεκινάει στις 7. Τι θα κάνουν στο άγαλμα Βενιζέλου, δεν ξέρω. Θα σε έχω αύριο το πρωί με ρεπορτάζ πρωτοθέως με το καλό, γιατί θέλω να δω τι συνθήματα θα πούνε φέτος. Αν θα συνεχίσουν να το τραβάνε με τα συνθήματα που λένε τα γνωστά, έτσι. Θα τα δούμε. Εκεί θα είμαι, θα σας τα πω αύριο. Καλημέρα στο 997 μου γράψει. Καλημέρα από Βάρδα Ηλίας. Καλημέρα στην πανέμορφη, υπέροχη Ηλία. Άχ, εσύ εκεί πέρα στον ομό Ηλίας. Τι θέματα έχετε με την εγκληματικότητα, αγαπητέ ή αγαπητή. Δεν ξέρω, σαν κρότηση ακροάτρια. Πραγματικά έχετε τεράστιο θέμα. Κάποια πράγματα ενδεχομένως θα προλάβουμε το πούμε σήμερα ή όσο τα έχω μαζεμένα. Έτσι, πραγματικά τα έχω μαζεμένα. Άλλη μόνο. Και για αύριο. Καλημέρα, Πασχάλη μου. Καλημέρα, Ελισάβετ μου, με το υπέροχο μήνυμα με τα λουλούδια. Φτάνε, χαχαχα, στην Ηλία, όντως, τεράστιο θέμα. Τεράστιο θέμα, παιδιά. Άλλη μέρα, καταρχήν, δεν ξέρω ότι αν μπορείτε να κυκλοφορήσετε άνετα γενικά στον ομό Ηλίας. Λόγω εγκληματικότητας και λόγω κυρίως της εγκληματικότητας που προέρχεται από την, ξέρετε, την πολύ αγαπημένη ομάδα του κυρίου Υπουργού Πετάγματος Χαρταϊτού και της κυβέρνησης, την ευαίσθητη ομάδα των επιδομάτων.

Αχ, καλέ, πρέπει να σας πω λοιπόν, έχουμε διάφορες πορείες να ξέρετε σήμερα σε όλη τη χώρα. Μα δείτε τίποτα μπροστά σας, να ξέρετε. Έχουμε επίσης σήμερα, που είναι, ναι. Λοιπόν, Αλέξανδρε μου, έλεγα το προηγούμενο, αν έχεις ακούσει για τη μεγάλη ληστεία στην Τιθωρέα που ήταν ένοπλη ληστεία σε τράπεζα τέλος πάντων και έχουν και βαρύ ποινικό παρελθόν οι δράστες. Λοιπόν, αυτοί ανήκουν, δήλωσαν ότι είναι αναρχικοί. Γι' αυτό κιόλας δεν δέχεται η κοπέλα, γιατί λέγανε αρχηγός ο Τάδο, 30χρονος, ξέρω εγώ, και η σύντροφός του 26χρονου υπαρχηγός. Και λένε, εμείς είμαστε αναρχικοί, δεν δεχόμαστε διαχωρισμό. Γελάτε. Ναι, από τον αντιεξουσιαστικό χώρο ξεκίνησαν τα παιδιά πετώντας μολότοφ στα εξάρχεια. Τελικά εξελίχθηκαν με ενόπλες ληστείες. Έτσι είναι. Τα καλύτερα μυαλά έχουν μείνει εδώ τελικά. Πιο brain drain και brain gain. Ορίστε. Ναι, έτσι καλοπερνάμε με τα λεφτά των άλλων από ληστείες. Πολύ επανάσταση. Σήμερα που λέτε, έχουμε στην Αθήνα, να ξέρετε όσοι είστε, έχουμε στην Αθήνα μοτοπορία αλληλεγγύης για τους δράστες, για τους 8 που διώκονται για την ληστεία. Σταθμό συγκρούφιξ Αθήνα, να ξέρετε. Και γενικά έχουμε επίσης συγκέντρωση για την Παλαιστίνη και το Λίβανο, επίσης στην Αθήνα 2 η ώρα. Στο Ρέθυμνο, στην Κρήτη, έχετε και εσείς, να ξέρετε εκεί πέρα, σήμερα έχετε και εσείς Pride. Πορεία υπερηφάνειας, 6 ώρα το απόγευμα, έξω από το Δημαρχείο Ρεθύμνου. Ζούμε μεγάλες στιγμές.

Μάρη και στο 656. Πολύ, πολύ, πολύ, πολύ, πολύ σωστά. Στο 997. Καμία συγκέντρωση για τη Βόρεια Κύπρο θα κάνουν οι Free Palestine. Πολύ, πολύ σωστά. Όχι βέβαια. Κάνουν, πώς το λένε παιδιά, πώς το λέμε, το θυμήθηκα το σύνθημα αυτό που λένε όλοι αυτοί, πια σε, για τη Βόρεια Κύπρο, για την Ήπειρο, για τη Βόρεια Ήπειρο στην παράσταση, ούτε καν, αφού τα θέλουν ανοιχτά όλα τα σύνορα. Το θυμήθηκα την άλλη φορά το σύνθημα, θα τα ακούσουμε και καλά, αύριο θα σε έχω ρεπορτάζ, δεν εννοείται φυσικά, έτσι. Το Ρωμά και μετανάστες, πώς το λένε μωρέ, τσακίστε τους φασίστες σε κάθε γειτόνια, γιατί εμείς είμαστε φασίστες, έτσι. Ρωμά και μετανάστες σε κάθε γειτονιά, τσακίστε τους φασίστες, κάπως το λένε τέλος πάντων, το θυμώ τώρα ακριβώς. Θα τα ακούσω σήμερα, θα το θυμηθώ. Ο Πασχάλης μου γράφει με λίγα λόγια, σήμερα έχουμε ημέρα, τρία πουλάκια κάθονταν. Κάπως έτσι. Τι λέτε όμως, πηγαίνοντας, γιατί πλάκα πλάκα έχει πάει 9:30 και θα πρέπει να κάνω το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα. Τι λέτε, να κάνω μια μετάδοση, γιατί λίγο μετά θα επιστρέψω με το μεταναστευτικό, με αεροπλάνα και βαπόρια, γιατί πλέον θα τους κουβαλάμε, θα πληρώνουμε και πλοία για να τους μεταφέρουμε από την Κρήτη στην ενδοχώρα, να ξέρετε. Βεβαίως, θα στα πω σε λίγο. Ξεκινάω όμως, όπως υπήρχε λόγος που είπα για μια ακόμη φορά, καλημέρα από το Κουλιστάν, από την Κολομβία. Προνιάτικα που λέτε, είχαμε επεισόδιο 5:30 ώρα το πρωί στο Μικρολίμανο. Άτομο το οποίο ήταν παράνομα στη χώρα, χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα, να το πω έτσι κυριλέ. Και στο οποίο γίνεται αυτήν την ώρα προσπάθεια να ταυτοποιηθεί. Ο τύπος που λέτε λοιπόν έσκασε μύτη. Με τσάντα, με 6 χειροβοβίδες. Έξω από κατάστημα, τέλος πάντων, κρίθηκε ύποπτος, τον σταμάτησαν για έλεγχο και στην προσπάθεια του να διαφύγει πυροβόλησε κατά αστυνομικών ή 3 όπλα είχε στην κατοχή του. Αστυνομικός έκανε χρήση του υπηρεσιακού του όπλου. Καλά ξεπερδέματος τον αστυνομικό που έκανε χρήση του υπηρεσιακού του όπλου για να σταματήσει τον τύπο με τις 6 χειροβοβίδες και τα 3 όπλα, ο οποίος ήταν και παράνομα στη χώρα, έτσι. Καλά ξεμπερδέματα στη Δίας εκεί πέρα που ήτανε. Στο τμήμα στους αστυνομικούς δίωξη εκβιαστών. Σε ελέγχου στα ξημερώματα που λέτε, εκεί πέρα έξω από μαγαζό Μικρολίμανο. Καλά ξεμπερδέματα με τον παράνομο στη χώρα, με τον οπλισμό που είχε στη χώρα και έβγαλε όπλα να τους πυροβολήσει. Και έκανε χρήση χωρίς να... Ναι. Πρόλαβε αστυνομικός να κάνει χρήση υπηρεσιακού του όπλου. Τραυματίστηκε, έχει μεταφερθεί ο δράστης στο νοσοκομείο, δεν βγάζει τσιμουδιά, προσπαθούν να τσεκάρουν το ποινικό του παρελθόν και από πού βαράει, κρατάει η σκούφια του. Καλά ξεμπερδέματα, παιδιά, με την ΕΔΕ.

0: Λοιπόν, επιστρέφοντας, θα παραμείνω στο μεταναστευτικό και στους παρανόμως διαμένοντες και εισερχόμενους στη χώρα. Καλά, περιττό να σας πω ότι σε ένα ευνομούμενο κράτος δεν θα δίσταζαν, ας πούμε, να πάρουν και θέση κάλυψης και να προτάξουν το όπλο τους όταν ο άλλος έχει χειροβοβιδίτσες και τα όπλα του. Έτσι, όχι. Αλλά είπαμε εδώ πέρα έχουμε τον φανταστικό Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, γιατί μόνο στη φαντασία μας είναι Υπουργός Προστασίας του Πολίτη και σίγουρα δεν είναι προστασίας του Έλληνα πολίτη. Λοιπόν, επιστρέφοντας με το διάλειμμα των 9.30, θα σας πω τι περίπτωση είχαμε στη Θεσσαλονίκη και τι πληρώνουμε από την τσέπη μας. Για να πεις κατατρεχμένο, που έκανε ληστεία και έχει καταγγελία για βιασμό, αλλά εμείς πληρώσαμε, θα σας πω τι πληρώσαμε. Πρέπει να πω σε διάλειμμα, μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Focus FM, επιστροφή σε ελάχιστα λεπτά.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
2: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο, κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
1: Focus 103,6.
4: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.

Καλημέρα στο 997. Λοιπόν, επειδή μου γράφει τα θέματα που άπτονται τη πολιτική επικαιρότητα και δεν πιάνω τα πολιτικά στην εκπομπή, διαβάζω την άποψή σου και τη γνώμη σου. Αλλά δεν θα πω σε αυτή τη δικασία, γιατί δεν είναι το αντικείμενο τη εκπομπή. Υπάρχουν άλλοι συνάδελφοι που ασχολούνται με αυτά πιο αναλυτικά.

Λοιπόν, γι' αυτό που σας έλεγα πριν για το επεισόδιο με τους πυροβολισμούς στο Μικρό Λίμανο σήμερα το πρωί. Με τα χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα στη χώρα μας, γιατί έχουμε και από την Ήπειρο. Μπαινοβγαίνουν, έτσι, από Αλβανία. Λοιπόν, ιδιαίτερα επικίνδυνος Αλβανός κακοποιός με βαρύ ποινικό παρελθόν, ο τύπος ο οποίος έφερε τις 6 χειροβοβίδες και τον οπλισμό. Δύο πιστόλια και ένα περίστροφο γεμιστήρας με 30 σφαίρες. Καταζητούμενος τόσο από τις ελληνικές όσο και από τις αλβανικές αρχές. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, έχει απασχολήσει επί σειρά ετών τις διοκτικές αρχές με δράση που εκτείνεται τουλάχιστον την τελευταία δεκαετία. Ενώ φέρεται, λέει, να είχε διαφύγει στο παρελθόν στην Αλβανία. Παιδιά, τι ωραία χώρα. Κουλιστάν, αυτό που λέμε. Είναι καταζητούμενος. Μισό και πλάσ ποινικό κώδικα σε βάρος. Κυκλοφορεί με χειροβοβίδες και όπλα. Μένει στην Ελλάδα. Όπως και πολλοί άλλοι που σας λέω κατά διαστήματα, διεθνώς διοκόμενοι, που έρχονται εδώ πέρα και κάνουν τις business τους, παράνομοι. Είχε διαφύγει, λέει, στο παρελθόν στην Αλβανία. Κρατήστε τον εκεί πέρα. Τουλάχιστον εκεί φαντάζομαι ότι θα έχετε πιο σοβαρή δικαιοσύνη όσον αφορά τους νόμους, την επιβολή των νόμων από εδώ σε εμάς.

θα σας πω και σε μια είδηση, όπως έλεγα πριν, τι είχαμε εδώ πέρα εμείς, Θεσσαλονίκη, και τι πληρώνουμε. Που λέτε λοιπόν, εδώ πέρα σε εμάς στη Θεσσαλονίκη, είχαμε άλλον ένα παρανόμος, φυσικά εννοείται, εισερχόμενο στη χώρα, Αιγύπτιος, 25χρονος, ο οποίος... πήγε μπροστά, τέλος πάντων, ενώπιον ανακριτικής αγγελία, τέλος πάντων, για την απολογία. Τον συνέλαβαν γιατί έγινε μια καταγγελία για την περασμένη Κυριακή. Μια κοπελίτσα 22 χρονών έκανε την καταγγελία ότι ο συγκεκριμένος 25χρονος Αιγύπτιος της έκλεισε το στόμα και άρπαξε την τσάντα της. Η κοπέλα άρχισε να φωνάζει σε βοήθεια. Τελικά ο συγκεκριμένος συνελήφθη. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Για να απολογηθεί, επιστρατεύτηκαν, λέει, για την επικοινωνία του με τις δικαστικές αρχές, επιστρατεύτηκαν συνολικά 3 διερμηνείς, παρακαλώ. 3 διερμηνείς στον παράνομο εγκληματία. Μαντέψτε ποιος θα πληρώνει αυτά, έτσι. Ένας διερμηνέας, λέει, αραβικής γλώσσας και 2 νοηματικής, εκ των οποίων ο ένας από τους 2 διερμηνείς νοηματικής ειδικεύεται στη διεθνή νοηματική. Γιατί ο τύπος επίσης έχει σε βάρος του καταγγελία που διερευνάται για απόπειρα βιασμού. Λίγες μέρες. Λοιπόν, ακούστε τώρα. 3 διερμηνείς, ο ένας, οι δύο μάλλον που έχουν να κάνουν με την ένας με νοηματική και ένας διεθνή νοηματική γλώσσα, γιατί, λέει, ο κατηγορούμενος, σύμφωνα με πληροφορίες, μπορεί να ακούσει αλλά αντιμετωπίζει αδυναμία ομιλίας. Οπότε έχουμε 3 διερμηνείς που επιστρατεύτηκαν, το ελληνικό δημόσιο φυσικά από την τσεπούλα μας, γιατί έχει αδυναμία ομιλίας, δεν μπορεί να έρθει στην εννόηση, στην απολογία του. Ήξερε όμως να φράξει το στόμα της κοπέλας, να της αρπάξει την τσάντα, να τη ρίξει κάτω, και ήξερε επίσης να κάνει και απόπειρα βιασμού. Κατά τα άλλα, ο Καημενούλης, αδυναμία ομιλίας, οπότε επιστρατεύσαμε 3 διερμηνείς. Και φυσικά οι ανόητες δικαιολογίες, οι οποίες φυσικά τους δασκαλεύουν και τα λένε. Γιατί είπαμε αδυναμία ομιλίας, 3 διερμηνείς, αλλά το ξέρουμε τι να λέμε, πώς μας έχουν δασκαλέψει. Είπε, λέει, για την κοπελίτσα ότι αρνήθηκε την κατηγορία ότι της βούλωσε το στόμα και της άρπαξε την τσάντα, και μόνο το ψυχολογικό σοκ που υφίστασε μια τέτοια περίπτωση. Λέει ότι αυτός, λέει, είχε μόλις κατέβει από το λεωφορείο και είδε, λέει, ότι η κοπέλα, λέει, έπεσε το κινητό από την τσάντα της και αυτός έσκυψε να πάρει το κινητό και την τσάντα να τη βοηθήσει. Άρε, κακοί Έλληνες. Πώς, κάτσε λίγο να πω, που μου έχει μείνει το «Καλημέρα, Χίτλερ» στο 169, μετά λες όλα θα μας πάρουν χαμπάρι. Ναι, αυτά συμβαίνουν. Πληρώνε την ώρα που εσένα σε τσεκουρώνουν, σε κυνηγάνε. Για τον κατατρεγμένο με αδυναμία στην ομιλία και χρειάστηκαν 3 διερμηνείς. 3. Μάλιστα. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα να μην λέω στους ερχόμενους και μετά να ξέρετε, αν προλάβω, γιατί μετά έχω και καλεσμένο μετά τις 10, θα απαγγείλω. Το έλεγα στον Αλέξανδρο στο διάλειμμα. Γι' αυτό που σας έλεγα πριν για τον αντιεξουσιαστικό χώρο της, όπως είπε ο Πασχάλης, τα 3 πουλάκια κάθονταν μέρα σήμερα με συγκεντρώσεις. Θα σας πω τι λένε. Λοιπόν, θα πάμε λίγο στην Κρήτη, όπου εκεί πέρα γίνεται... Ψάχνουνε, αντί να ψάχνει ο κύριος Πλεύρης πώς θα γυρίσουν πίσω, πώς θα τους γυρίσουν πίσω, και μην ακούτε αυτά που λένε τις μπούρδες ότι και καλά γίνονται απελάσεις, τα έχω πει εδώ πέρα επανειλημμένα. Καταρχήν πρέπει να σας πω το εξής, ότι ξεκίνησαν από 18 του μηνός η χορήγηση ασύλου, γίνονται κάποια δελτία ασύλου δεκτά. Λοιπόν, θα διαρκέσει μέχρι τις 25 του μήνα, πότε έχουμε, Δευτέρα, ναι.
Λοιπόν, επί μία εβδομάδα, Θεσσαλονίκη που λέτε, έχουμε γύρω στις 10 με 11 αιτήσεις, από ό,τι μπήκα και είδα τα στοιχεία, αιτήσεις ασύλου που γίνονται δεκτές. Και τέλος πάντων, μπήκαν εδώ και τα υπόλοιπα, γιατί είναι αναρτημένα στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου σελίδα τους. Αυτό το διάστημα που περνάνε οι άνθρωποι, νομίμως, κατατρεχμένοι, να πάρουν τα δελτία ασύλου. Λοιπόν, Θεσσαλονίκη είναι 10 με 11 τη μέρα, όπως σας είπα, από 18 του μήνα που ξεκίνησε, και μπήκα που λέτε να δω Αθήνα. Παιδιά, δεν μπόρεσα να μετρήσω και να βγάλω άκρη. Χώρια το ότι είναι σε κάτι περίεργα αραβικά που δεν τα καταλαβαίνω. Δεν πειράζει, να καλωσορίσουμε τους ενσωματωμένους.

Λοιπόν, πάμε που λέτε στην Κρήτη που έχει μετατραπεί σε πύλη εισόδου επισήμως εδώ και κοντά 2 χρόνια. Αλλά στην κυβέρνηση, εντάξει. Κοιτάμε, τρέχουνε και ο κύριος Πλεύρης τι θα γίνει με δομή εκεί πέρα στην Κρήτη. Ήταν που λέτε να γίνει τις περιοχές, ξέρετε καλύτερα που είστε από εκεί που ακούτε, στην περιοχή Μαλάδες. Το Ηράκλειο, από ό,τι βλέπω αυτό. Υπάρχει αντίδραση των κατοίκων και της Συντονιστικής Επιτροπής Φορέων και Κατοίκων που κατέθεσαν σχετικό ψήφισμα. Αντιδρούν οι κάτοικοι. Άιτε, επιτέλους, ρε παιδιά, μια αντίδραση. Βέβαια, είπαμε, το γεγονός ότι, ξέρετε, κάτι να κάνετε, ρε παιδί μου, σε νομοθετικό πλαίσιο, να γίνονται πραγματικά πελάσεις, να γυρίζουν από εκεί που ήρθαν. Και να αφήσετε τις μπουρδες σχετικά. Ταυτοποίηση και καταγραφή. Ποια ταυτοποίηση? Ταυτοποίηση ό,τι δηλώσεις είσαι. Που δηλώνουν αυτοί. Λοιπόν, ακούστε το άλλο. Επειδή ούτως ή άλλως στην Κρήτη δεν υπάρχει περίπτωση. Θα σας γίνει δομή. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ψάχνουν ακόμη το χώρο. Και κατά τα άλλα, όσοι έρχονται, τους διοχετεύουν στην ενδοχώρα.

βλέπω εδώ πέρα λέει ότι ελήφθη μια απόφαση να μισθωθεί πλοίο για να μεταφερθούν στην ενδοχώρα μέχρι να βρεθεί τέλος πάντων ένας χώρος να γίνει δομή στην Κρήτη.

όσο πάει και χειρότερα. Έτσι που λέτε. Ενοικιάζεται λοιπόν στο αποκλειστικό, όχι τη περιφέρεια Κρήτη, λέει, στη δομή μεταναστών, παράνομων θα πω εγώ, παράνομων αλλοδαπών, γιατί ούτε καν μετανάστευση είναι αυτό το πράγμα που δεχόμαστε. Ο περιφερειάρχης, διαβάζω πέρα στο ΠΚΑ μέσα ενημέρωση, ο περιφερειάρχης της Κρήτης, είπε ότι αποκάλυψε ότι μέσα στον Ιούνιο δρομολογείται ενοικίαση πλοίου, το οποίο θα χρησιμοποιείται για τη μεταφορά των παράνομων αλλοδαπών που καταφθάνουν στην Κρήτη, πλοίο για να μεταφερθούν, ενοικίαση πλοίου για να μεταφερθούν στην Ηπειρωτική Ελλάδα. Επίσης, για να πάμε λίγο παιδιά σε αυτά που έχουμε συζητήσει κατά διαστήματα για τα στρατόπεδα, έτσι. Ο περιφερειάρχης που λέτε Κρήτης επανέφερε, λέει, την πρόταση της περιφέρειας για αξιοποίηση ανενεργών πρώην στρατοπέδων. Εντάξει παιδιά, έχουμε καταλάβει τι παίζει. Εμείς το λέμε, μεταφέρουμε εδώ πέρα τα ρεπορτάζ, τις ειδήσεις, τα ζητάμε και μαζί με εσάς τους φίλους ακροατές, φίλες ακροάτριες, με τα μηνύματα για τα στρατόπεδα. Και τώρα πλέον, ορίστε, επανέφερε ο περιφερειάρχης Κρήτης, λέει, την πρόταση της περιφέρειας για αξιοποίηση ανενεργών πρώην στρατοπέδων. Γεμίστε την όλη την Ελλάδα, γεμίστε την. Καλημέρα στην Πάτρα, στο Δημήτρη. Καλημέρα Δημήτρη μου. Ακριβώς αυτό που λες, πώς κατάντησαν έτσι την Ελλάδα οι προδότες, μου γράφει, εγώ θυμάμαι μικρός που κοιμόμασταν με ανοιχτά παράθυρα και υπήρχε και αστυνόμευση. Δυστυχώς έχουν περάσει αυτά ανεπιστρεπτοί και όσον αφορά για την αστυνόμευση έχουν από πάρα πολλά, γιατί υποστελεχώνουν συνεχώς όλη τη χώρα, όλη τη χώρα. Δεν θέλουν, ρε παιδιά, είπαμε, δηλαδή να σου πω κάτι, πάλι καλά, πάλι καλά, μην ξυπνήσουμε καμιά μέρα και μας έχουν κατσικώσει καμιά άλλη υπηκότητα. Βρεθούμε, ας πούμε, για παράδειγμα, επειδή έχουμε και αύριο θα ασχοληθώ πιο πολύ με τα εθνικά θέματα, έχουμε και συνεχείς προκλήσεις από Τουρκία μεριά. Και βλέπετε, δεν υπάρχει, δηλαδή πραγματικά, δεν υπάρχει επιστροφή σε αυτό που είχαμε, δυστυχώς, αλλά δεν κάνουν και κάτι για να το σταματήσουν, να βάλουν ένα φραγμό. Να σας πω επίσης που έφτασε η χάρη των αλλοδαπών. Ναι. Από εδώ θα ακούτε τι γίνεται σε όλη τη χώρα, αν το ξέρετε και το ακούτε, φαντάζομαι. Λοιπόν, δύο Ινδοί και ένας Πακιστανός, που ήταν και οι τρεις παράνομα στη χώρα, έκαναν άνω κάτω την ύδρα. Προσέξτε, έγινε σκηνικό, είχαν πιει τα ντερά τους, να το πω έτσι απλά. Προκάλεσε ένα επεισόδιο το βράδυ προχθές, το βράδυ, επιτιθέμενοι τόσο σε κατοίκους της Ήδρας και σε αστυνομικούς. Κινήθηκαν, τέλος πάντων, πήγαν να μπουν, μπουκάραν σε ένα κατάστημα, τέλος πάντων, εστιατόριο. Γενικά κάνανε ένα χαμό. Τελικά κινητοποιήθηκαν και συνελήφθησαν και όπως σας είπα, και οι τρεις, όπως σας είπα, δύο Ινδοί και ένας Πακιστανός, ήταν παράνομα στη χώρα μας. Και μάλιστα σε βάρος του ενός από τους δύο Ινδούς εκκρεμούσαν ήδη καταδικαστικές αποφάσεις. Όσο πάει και χειρότερο. Καλημέρα, καλημέρα στην Κωνσταντίνα, στο Viber, στην υπέροχη Σύρο. Προχερή
μεν εικόνα, αλλά πανέμορφη εικόνα. Θάλια, καλημέρα. Λες τόσα βοσκότο που έχουν στην υπηρετική χώρα, γιατί να τους μεταφέρουν. Θάλια μου, επειδή με είχες ρωτήσει όπως και άλλοι ακροατές την προηγούμενη εβδομάδα, όσον αφορά, θα κάνω μια παρένθεση, τους δύο Έλληνες που σήκωσαν την ελληνική σημαία στην Αγία Σοφιά, επιστρέφουν στη χώρα μας. Το τουρκικό δικαστήριο τους επέβαλε, αν θυμάμαι καλά, γύρω στους 10 μήνες, ήταν ποινή φυλάκης, αλλά είναι με πενταετή αναστολή. Οπότε επιστρέφουν στη χώρα μας. Στην Ελλάδα, στην πατρίδα τους.

έχω επίσης να σας πω, για να επιστρέψω στο θέμα των αλλοδαπών, ότι πλέον έχουμε πιο μαζικές μεταφορές πρέπει να σας πω, παιδιά, από τον Εύρο. Δηλαδή, σας λέω κάθε φορά ότι έχει κάθε μέρα. Κάθε μέρα, δηλαδή, να πω και σας πω ότι συνελήφθη διακινητής, μετέφερε τόσους παράνομους. Είχαμε μέχρι πρότινος, μέχρι από 2 εβδομάδες, σε ένα αυτοκίνητο τέλος πάντων, 2-3-5. Πλέον έχουμε πάρα πολύ συχνά περιστατικά και την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε 2 μέρες συνεχόμενες και την παραπροηγούμενη και γενικά αυτές τις τελευταίες εβδομάδες που μεταφέρουν με ένα όχημα 10, 12, 15, 17 από Εύρο. Και δυστυχώς ξέρετε πάρα πολύ καλά, αυτά που σας λέω και εδώ, ότι αυτοί πηγαίνουν στο kit. Σίγουρα δεν πηγαίνουν σε κλειστή δομή κράτησης. Και μετά και αυτοί διοχετεύονται στην χώρα. Με κατά προτίμηση, όπως είχα πει επανειλημμένα, Θεσσαλονίκη, που πιάνουν κάθε 3 και λίγο.

0: Και θα φτάσουν επειδή φροντίζουμε φυσικά όχι τον Έλληνα πολίτη, τον παρανόμο εισερχόμενο. Πρέπει να σας πω ότι είχε ανεβεί στη σελίδα του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου διακήρυξη, λέει, ανοιχτή διαδικασία για παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εγκαταστάσεων κάθε τύπου δομών προσωρινής υποδοχής και φιλοξενίας ετούντων άσυλο, προσφύγων, λέει, και μεταναστών, συναφών υποδομών και καταστάσεων, καθώς και κτηριακών υποδομών κάθε υπηρεσία αρμοδιότητας του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Τέλος πάντων, θα πω λίγο, αντιλαμβάνεστε ότι είναι ένας διαγωνισμός που έχει ανοίξει. Η διαδικασία γίνεται, λέει, μέσω του ΕΣΥΔΙΣ, το οποίο ΕΣΥΔΙΣ, το άνοιξε και είδα τι σημαίνει, είναι, λέει, το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και τέλος πάντων, επειδή φροντίζουμε όχι για τον Έλληνα, έτσι. Έχει αναρτηθεί αυτός ο διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών, διαχείριση εγκαταστάσεων κλπ. Κλπ. Στις δομές. Το να κάνουμε, ας πούμε, να ενισχύσουμε τα νοσοκομεία, τις δομές ψυχικής υγείας που σας έχω αναφέρει εδώ πέρα, έχουμε τεράστιο πρόβλημα. Όχι. Το ότι, ας πούμε, συνεχίζεται αυτό που το έχω αναφέρει στην εκπομπή, έχω βγάλει σχετικά, μας έχουν μιλήσει για παιδιά από παραβατικές οικογένειες ή θύματα κακοποίηση, τέλος πάντων, που έχουν δει περιστατικά κακοποίηση στην οικογένεια, αντί να φτιάξουν αντίστοιχες δομές, ας πούμε, για αυτά τα παιδιά με κατάλληλους παιδοψυχολόγους κλπ. Εισαγγελική εντολή φύλαξη στα νοσοκομεία. Αλλά όχι, όχι, όχι, όχι. Εμείς κοιτάμε, πώς λένε, κυρίλε, διακήρυξη άνω των ορίων για σύνεψη φωνίας, για διαχείριση καταστάσεων, δομών, φιλοξενίας ετούντων άσυλο προσφύγων και μεταναστών και συναφών υποδομών και καταστάσεων. Γιατί αυτός είναι ο ταλκάς μας, ως γνωστόν. Ας μη μωρέ, εδώ πέρα, τι, δεν βαριέσαι, τρεις διερμηνείς πληρώσαμε για να μας πει όλος και καλά, δεν καταλαβαίνει, δεν μπορεί να συνεννοηθεί. Που έκλεισε το σώμα της κοπέλας, τη λίστεψε και, όπως σας είπα, υπάρχει και καταγγελία για απόπειρα βιασμού. Κατατρεγμένος. Λοιπόν, κλείνω την πρώτη ώρα. Επιστρέφοντας, θα ανοίξω λίγο, θα κάνουμε μια παρένθεση, γιατί και θα επανέλθω στα θέματα που σας έχω και σήμερα, για τα υπόλοιπα, για το μεταναστευτικό και για τα οικονομικά θέματα. Επειδή έχουμε πάρα τεράστιο θέμα και σε ανήλικα, μια που έπιασα και τα παιδιά, με το θέμα τα παιδιά και την παραβατικότητα ενηλικών, θα πάμε λίγο, θα μιλήσουμε με τον κύριο Μάριο Παπαφυσταθίου, που τον έχω φιλοξενήσει κατά διαστήματα, όποτε υπάρχει μια πορεία το τι γίνεται με την τεχνητή νοημοσύνη, και θα τα πούμε λίγο για το Predator, ξέρετε. Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι, πάμε διάλειμμα 10 εδώ, παρεούλα με Αλέξανδρο Γιαννόγλου και με όλους εσάς, σε ελάχιστα λεπτά από τώρα.
1: Η ώρα είναι 10.

0: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy. Το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
3: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
4: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.

πολύ μπροστά, έτσι, χρόνια πριν. Electric Dreams, την θυμάστε την ταινία με τον υπολογιστή. Πού να φανταστούμε ότι θα φτάναμε στη ίδια και χειρότερα.

Λοιπόν, όπως σας είπα, θα κάνω μια παρένθεση και θα πάω στα θέματα τεχνητής νοημοσύνης, γιατί γενικώς, πώς το είχε πει κιόλας η πρωθυπουργάρα μας, hub, και σε αυτά σε όλα hub τεχνητής νοημοσύνης, όλα εδώ πέρα, hub μπαταρίες γινόμαστε, τεχνητής νοημοσύνης hub γινόμαστε, πολύ πρόοδος αυτή η κυβέρνηση. Λοιπόν, επειδή λοιπόν συνεχίζονται και γίνονται πάρα πολλές απάτες και το ηλεκτρονικό κλίμα εξελίσσεται, σε ελάχιστα δευτερόλεπτα από τώρα θα πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Μάριο Παπαευσταθίου, είναι καθηγητής νέων τεχνολογιών, είναι και εκπαιδευτικός. Θα δούμε λίγο και το θέμα της παραβατικότητας ανηλίκων όσον αφορά τις απάτες. Και δυστυχώς τα μικρά έχουν ξεφύγει, παιδιά, πραγματικά. Λοιπόν, πριν πάμε όμως στις ηλεκτρονικές απάτες, για τα οποία θα πρέπει να σας πω κάποια πράγματα, τι πρέπει να προσέχετε, μάλλον ο κύριος Παπαευσταθίου θα μας τα πει, πρέπει να σας πω ότι είναι μάστιγα οι απάτες. Είπαμε, τα καλύτερα μυαλά στην Ελλάδα έχουν μείνει τελικά, δεν έχουν φύγει. Πάλι είχαμε εξάρθρωση κυκλώματος που κάναν τηλεφωνικές απάτες παριστάνοντας υπαλλήλους του ΔΔΕ και λογιστές, ξέρετε ποια, τη γνωστή. Πολύ επινοητική ευπαθή ομάδα. Είχαν στήσει στη Δυτική Αττική ολόκληρο τηλεφωνικό κέντρο. Και πρέπει να επαναλάβω για μία ακόμη φορά, σας είχα πει την προηγούμενη Κυριακή, αν θυμάμαι καλά, ότι τι κάνουν, αυτοί ανοίγουν. Υπάρχουν, ξέρετε, κάποια πενταψήφια νούμερα, τηλεφωνικά νούμερα, στα οποία είναι για τηλεφωνικούς καταλόγους τέλος πάντων. Και ανοίγουν ή παίρνουν τυχαία νούμερα και παίρνουν τηλέφωνο και λένε, για παράδειγμα, ότι και καλά είμαστε, λέει, από την εφορία και πρέπει να γίνει καταμέτρηση των χρημάτων. Γελάει ο Αλέξανδρος. Ναι, παιδιά, είναι τρομερά επινοητική. Τους το δίνω αυτό, πραγματικά.

και που λέτε, είχαμε χθες πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ τα κέρδη τους από τέτοιου είδους απάτες που κάνανε. Που λέτε, παίρνουν τηλέφωνο, σχηματίζουν τέτοια νούμερα ή αν έχετε εκτεθειμένο το τηλέφωνό σας που έχουν περαστεί σε διάφορους ηλεκτρονικούς καταλόγους, υπάρχουν στο ίντερνετ. Παίρνουν τηλέφωνα και να ξεγελάνε τον κόσμο. Και παιδιά πλέον είναι κυρίως θύματα ενηλικιωμένοι, αλλά το έχουν εξελίξει τόσο πολύ

Να σας πω που λέτε για αυτήν την απάτη, γιατί κάθε τρεις και λίγο έχουμε που στείλουν τηλεφωνικά κέντρα. Συνέλευσαν 10 άτομα, όπως σας είπα, σε οικισμού της Δυτικής Αττικής. Όλοι λέει, παιδιά, μου αρέσει που τα λένε κυριλές σε ανακοινώσεις, μη θίξουμε. Οι κατηγορούμενοι λέει, όλοι προερχόμενοι από την ίδια κοινωνική ομάδα, είχαν συγκροτήσει δομημένη εγκληματική οργάνωση με διαρκή δράση και διακριτούς ρόλους, παρακαλώ, γιατί τα χωρίζουμε τα αρχηγήλικια. Τουλάχιστον από τον Νοέμβριο πέρυσι, από το 25. Ακούστε τώρα. Είχαν κάνει πλήρες, έτσι, δεν το συζητώ, πλήρης οργάνωση. Είχαν, λέει, διευθυντικά στελέχη. Ακούς, Αλέξανδρε, διευθυντικά στελέχη ευπαθείς. Τηλεφωνητές και εισπράκτορες. Προσέξτε τώρα τι κάνανε. Αυτοί που είχαν το ρόλο των τηλεφωνητών εφοδιάζονταν με κάρτες SIM, ενεργοποιούσαν συνδέσεις και συσκευές και μετά ξεκινούσαν να ψάχνουν θύματα προς εξαπάτηση. Τα διευθυντικά στελέχη, λέει, τα οποία είχαν συγκινική σχέση μεταξύ τους. Μ' αρέσει, παιδιά, όταν κάνουν τις ανακοινώσεις και είναι τις κυριλέ, μην τυχόν και θίξουμε, μην μας πούν ρατσιστές, έτσι. Που λέτε, από την ίδια οικογένεια, τα διευθυντικά στελέχη επόπτευαν, λέει, τους τηλεφωνητές και συντόνιζαν τις επιχειρήσεις εξαπάτησης. Ως προς τον τρόπο δράσης τους, αναζητούσαν τυχαία ονοματεπώνυμα πολιτών από πληροφορίες τηλεφωνικού καταλόγου Ελλάδος, τους καλούσαν τηλεφωνικά και παρουσιάζονταν ως υπάλληλοι του ΔΔΕ ή λογιστές. Στη συνέχεια επικαλούνταν διάφορα προσχήματα, όπως για παράδειγμα δηλώσει την εφορία ή και καλά το άλλο ότι πρέπει να ασφαλίσουμε τα μετρητά σας και τα τιμαλφή σας ή και καλά ότι υπάρχει διαρροή ηλεκτρικής ενέργειας. Έπειθαν τα θύματά τους να τοποθετούν χρήματα και τη μαλφή σε προσβάσιμα σημεία. Στη συνέχεια πηγαίναν οι συνεργάτες, τέλος πάντων, οι σπράκτορες και τα παίρνανε. Για να δυσχεράνουν τον εντοπισμό τους, άλλαζαν συχνά την εγκατάσταση των τηλεφωνικών κέντρων, να το πω έτσι, εντός αγωγικών που είχα στήσει, και τους αριθμούς σύνδεσης. Είχαν ρολά ασφαλείας και κάμερες για να ανοιχνεύεται έγκαιρα τυχόν αστυνομική παρουσία. Από την μέχρι στιγμής έρευνα έχουν εξιχνιαστεί 58, παρακαλώ, περιπτώσεις απάτης, με τα κέρδη τους να ανέρχονται στα 2 εκατομμύρια ευρώ. Σε καλή μεριά. Καλημέρα στην Κυριακή στο Viber από Χαϊδάρη. Α, Κυριακή, με αυτό που μου λες, καλά να το μεταφέρω και στον κόσμο, γιατί κάνουν και αυτό. Είναι τελευταία, το έχουν κορυφώσει, που μου γράφει, αγαπητή ακροάτρια, ότι σε πήραν τηλέφωνο ότι τάχα για χειρουργείο του παιδιού και ζήτησαν 100.000 ευρώ. Και όταν καταλαβαίνουν ότι τους αντιλαμβάνεται κόσμος, αρχίζουν και απειλούν κατά της ζωής. Ναι, το έχουν κορυφώσει τις τελευταίες εβδομάδες, αυτό που μου γράφει, αγαπημένη. Αγαπητή φιλοκράτρια, είναι και άλλα περιστατικά στην επαρχία που έχουν γίνει αντίστοιχα, ότι όταν ο κόσμος δεν ψαρώνει, το πω έτσι, αρχίζουν και απειλούν. Ή λένε το άλλο. Λένε το άλλο. Ότι όταν καταλαβαίνουν σε κάποιες περιπτώσεις δεν ψαρώνει ο άλλος, παίρνουν μετά από λίγο και λένε και καλά ότι σας τηλεφωνούμε από αστυνομία και να προσέξετε γιατί θα σε εκβιάσουν και αυτό και το ένα και το άλλο. Και μπορεί να σας απειλήσουν, οπότε βάλτε τα χρήματα για να τα προστατεύσουμε, βάλτε τα σε μια σακούλα και αφήστε τα εκεί. Κάνουν και αυτό. Καλημέρα, Στάθη. Οργανωμένη, βέβαια, σαν το σκετσάκι, λέει, του Χάρη Κλίν. Είμαστε από τη ΔΕΗ, θεία. Από τη ΔΕΗ, είμαστε λογιστές. Εδώ πέρα, παιδιά, έχουν κάνει απάτη με το επίδομα χρυσαφικών. Ότι, λέει, έχουν πάρει σε κόσμο, κυρίως ηλικιωμένες αυτό, ότι μαζέψτε τα χρυσαφικά, βάλτε σε μια λεκάνη, τέλος πάντων, να τα καταμετρήσουμε και θα πάρετε επίδομα χρυσαφικών. Καλημέρα, 874, η οπαδή της γνωστής ομάδας ποδοσφαίρου, της Ταλιάνικης, να πω, ναι, βεβαίως. Μάστιγα. Ο κύριος Γνίκος μου γράφει και αν τους πιάσανε τι θα τους κάνουν μαλλοντά. Όχι, φυσικά θα είναι, καταρχήν έχουν τουλάχιστον 20 καταδικαστικές αποφάσεις και άλλες 20 εφέσεις ο καθένας, έτσι όπως λειτουργεί η ελληνική δικαιοσύνη, εντός ελληνικών δικαιοσύνη.

Για να μην σας πω πόσα περιστατικά έχουν, το κλασικό ότι φυσικά οι δράστες έχουν απασχολήσει για παρόμοια και έτερα δικήματα τις αρχές στο παρελθόν. Και δυστυχώς ξέρουν πάρα πολύ καλά τι ισχύει.

που αλβανικής καταγωγής ήταν εδώ πέρα, κλέβανε προϊόντα, ένδυσης κλπ. Και τα στέλνανε στην Αλβανία. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή τι πιάσαμε. Εκεί πέρα στο τμήμα διαβατηρίου ελέγχου Κακαβιάς, δύο αλλοδαπούς κατηγορούμενους για αποδοχή προϊόντων εγκλήματος. Αυτοί λοιπόν εκτελούσαν, όπως σας είπα, δρομολόγιο από Αθήνα προς Αλβανία. Λεωφορείο οδηγούσανε, οδηγός είναι οδηγός. Και εκεί πέρα στην Κακαβιά που λέτε, σε έλεγχο, βρήκανε μέσα, λέει, μέσα στο λεωφορείο, πλήθος κλεμμένα ηλεκτρικά εργαλεία. Τα οποία τι κάνανε οι συγκεκριμένοι δύο αλλοδαποί. Μία μέρα πριν τα είχαν βουτήξει από σταθμευμένο αυτοκίνητο, το διέριξαν και τα κουβάλισαν. Αυτοί φυσικά είπανε δεν ξέρω, δεν γνωρίζω,

Κυριακή, ακριβώς αυτό που περιγράφεις για την απάτη που επιχειρήθηκε σε βάρος σου, ακριβώς αυτό που είπα πριν, παιδιά. Καλά κάνετε και μου γράφετε, μου στέλνετε τις εμπειρίες σας. Δυστυχώς. Γιατί είναι μάστιγα πραγματικά όλο αυτό το πράγμα με τις απάτες. Μου γράφει η Κυριακή, να είσαι καλά, ακριβώς αυτό που σας περιέγραψε, ότι ξαναπήραν τηλέφωνο και το έπαιξαν τάχα από την αστυνομία και έδιναν οδηγίες αυτό εδώ πέρα και καλά πρέπει να προστατευτείτε για τους απατεώνες, θα σας πάρουν τηλέφωνο, θα σας απειλήσουν και τελικά είναι οι ίδιοι.

Επίσης πρέπει να σας πω και όλα αυτά που λέτε, γενικά να ξέρετε ότι στο focusfm.gr, στο site μας του σταθμού, τα ανεβάζουμε όλες αυτές τις ειδήσεις και με οδηγίες μέσα εδώ ότι πρέπει να προσέχετε κατά διαστήματα που βγαίνουν από τις αρχές για να μην την πατάτε. Λοιπόν, είχαμε εδώ πέρα σε εμάς, σε Κιλκής και στην Μπέλα, δύο διαφορετικές περιπτώσεις, επίσης με τέτοιες απάτες. 5 συλλήψεις ανάμεσά τους και ανήλικος, αλλημόνο. Στη μία περίπτωση τηλεφώνησε ένας τύπος ηλικιωμένη γυναίκα σε περιοχή του Κιλκής, προσποιούμενος στο λογιστή, και ισχυρίστηκε ότι πρέπει να καταγραφούν τα χρήματα και τα κοσμήματα που έχει στο σπίτι. Κατάφερε να αποσπάσουν και χρήματα και κοσμήματα, τα οποία παρέλαβε ανήλικος, τον οποίο τον περίμεναν άλλοι δύο συνεργοί του. Εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν. Και επίσης στη δεύτερη περίπτωση, σε περιοχή της Πέλας, πάλι προσποιούμενος στο λογιστή τηλεφώνησε ο συγκεκριμένος και είπε ότι λέει, υπάρχει λέει, λογιστική εκκρεμότητα και ότι πρέπει να καταγραφούν τα χρήματα που έχει στο σπίτι. Λοιπόν, και επειδή εγώ λέω μπράβο, δεν ξέρω κανένας από κάτι ρε παιδιά, εννοείται ότι πρέπει να συμβουλεύουμε και να λέμε και τους ηλικιωμένους. Γίνεται κάθε μέρα χαμός με αυτές τις απάτες. Δηλαδή, πραγματικά όμως, είναι ηλικιωμένοι ας πούμε άνθρωποι, είναι βιδωμένοι όλη τη μέρα μπροστά στην τηλεόραση. Δηλαδή, δεν ενημερώνονται από κάπου τι γίνεται. Λοιπόν, με αφορμή και αυτές τις απάτες, να σου πω τις οδηγίες που από τις αρχές σε βασικές γραμμές. Μην εμπιστεύεστε αγνώστους που σας τηλεφωνούν και προσποιούνται διάφορες ιδιότητες. Μην πιάνετε καν κουβέντα. Κλείστε το. Ακόμη και απόπειρα απάτης, ακόμη και να μην σας απειλήσουν, ενημερώνετε άμεσα τις αρχές. Μην αποκαλύπτετε αν έχετε στο σπίτι χρήματα, κοσμάτα ή πολύτιμα αντικείμενα. Έχουν τον τρόπο τους και παίζουν και με την ψυχολογία. Όπως επίσης παίζουν με την ψυχολογία στη φίλη ακροάτρια που μου στείλει το μήνυμα, που έχουμε και αυτά με την κλωνοποίηση φωνής. Έχουμε και αυτό. Έτσι, πλέον με τεχνολογία, με το AI και τεχνητή νοημοσύνη, που προσποιούνται ότι κάποιο συγγενικό πρόσωπο χρήζει χειρουργείου, ότι πρέπει να χειρουργηθεί άμεσα, ή επίση είναι και το άλλο το κόλπο. Ότι, ας πούμε, η κόρη σας, ο γιος σας χτύπησε κάποιον με το αυτοκίνητο. Πρέπει άμεσα, ξέρω εγώ, να δοθούν χρήματα για να μπορέσουμε τέλος πάντων για δικηγόρο και τα σχετικά να καλύψουμε το χειρουργείο του θύματος που χτύπησε ο γιος ή η κόρη σας. Κάνουν και αυτά. Οπότε μην πείθεστε αν σας δώσουν τάχα να μιλήσετε με οικείο σας πρόσωπο. Πρώτα πάρτε τηλέφωνο κανονικά στο πρόσωπο αυτό. Αδερφός, αδερφή, γιος, κόρη, γειτόνισσα, χώριο το τι λένε.

είπαμε, παιδιά, δυστυχώς είναι αυτό ότι δεν υπάρχει. Δηλαδή, δεν είναι αυτό το πράγμα με την ελληνική δικαιοσύνη. Πόσες φορές να το πούμε και το συζητάμε. Δυστυχώς. Όλοι αυτοί μπαινοβγαίνουν. Δηλαδή, άμα σας πω όλα αυτά που έχω από όλη την εβδομάδα που μαζεύω για να σας παρουσιάσω, το τι γίνεται και όλο αυτό ότι έχουν ξαναπασχολήσει στις αρχές και για πολύ πιο χοντρά δικήματα από απάτες, έτσι. Ξέρουν πάρα πολύ καλά τι παίζει.

Να σας πω επίσης το άλλο. Ότι ρε παιδιά, πραγματικά όμως, αυτή την εβδομάδα που μας πέρασε δημοσιοποιήθηκαν τα στοιχεία από δύο τέτοιες πείρες. Πρόσωπα κανονικά, επίσης στο focusfm.gr μπορείτε να μπείτε στην κατηγορία Ελλάδα, τα έχουμε όλα αναρτημένα. Ούτως ώστε, εάν έχουν εξαπατήσει, δηλαδή μπορεί να έχουν εξαπατήσει τον Αλέξανδρο για παράδειγμα, δημοσιοποιούνται τα στοιχεία και να προσέλθουν και άλλοι πολίτες, αν έχουν πέσει θύματα απάτης. Και συγγνώμη, είναι μια περίπτωση από τις δύο, ειδικά. Ρε παιδιά, πώς τους εμπιστεύονται με τέτοιο παρουσιαστικό? Και δεν το λέω ρατσιστικά, δηλαδή πραγματικά. Εκτός από έναν τύπο ο οποίος ήταν έτσι λίγο γκριζομάλης και αυτά και δεν τον πιάνει το μάτι σου, οι άλλοι ρε παιδιά φαίνονται. Και επίσης να σας πω κάτι, έχω ακούσει ηχητικά από όταν παίρνουν τηλέφωνο. Δεν ξέρω, Κυριακή, εσύ που σε πήραν τηλέφωνο που μου έστειλες μήνυμα. Γιατί έχω ακούσει κάποια ηχητικά τα οποία φαίνονται ρε παιδί μου ότι εντάξει, δεν είναι μορφωμένοι άνθρωποι. Απλά έχουν το. Ξέρουν την απαταιωνιά, το μπλα το έχουν. Πολύ πολύ καλημέρα από Βενεράτο Κρήτης, μου γράφεις καλημέρα στην Κρήτη στο 657, που ακριβώς αγαπητέ, ότι μου γράφεις ότι πήραν τηλέφωνο το πατέρα και κάναν το δικηγόρο. Τι είπαν, ότι θα χρωστούσατε λεφτά στη ΔΕΗ για αγροτικό ρεύμα που δεν έχετε καν στο όνομά σας, και ακριβώς αυτό πρέπει να ενημερώνουμε τους μεγαλύτερους. Όχι κύριε Νικό, δεν έχουμε προστασίες του πολίτη, του Έλληνα πολίτη τουλάχιστον.

Λοιπόν, και στο μεταξύ, ξέρετε ποιο είναι το θέμα, ότι από εκεί πέρα και όλους εντοπίζουν το γεγονός, ότι τα αναρτούν και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ειδικά στο TikTok, βιντεάκια με την ζωή, η οποία δεν έχει καμία σχέση με το ότι δηλώνουν άεργοι ή σκηνίτες, άνεργοι κλπ. Εμείς στα Θεσσαλονίκη, καλά πάμε και εμείς εδώ πέρα. Εξαρτολογιατιστική ομάδα, πιο σκληρή ομάδα, οι οποίοι κάνανε διαρρήξεις σε σπίτια, σε διάφορες περιοχές της Θεσσαλονίκης, ενώ είχαν κάνει και ένοπλη ληστεία. Συνέλευσαν 5 μέλη της πείρας και έχουμε άλλα 4 άτομα τα οποία κατηγορούνται για άλλα δικήματα εντός ορίων αυτοφόρου. Αυτοί που λέτε, ακούστε τώρα μεθοδολογία. Το έχουμε εξελίξει το θέμα. Έτσι. Κυριακή μου γράφει, μιλούσαν ελληνικά, αλλά καταλάβω ότι είτε αλλοδαπή είτε από τη γνωστή ευπαθή ομάδα, ναι. Πάνω σε αυτό που γράφεις, αγαπητή ακροάτρια, πρέπει να σας πω ότι έχουμε επίσης εξαρθρώσεις στα οποία είναι αλλοδαπή. Αυτή συνήθως, παιδιά, είναι είτε από Βουλγαρία είτε από Ρουμανία. Είχαμε πάλι μέσα στην εβδομάδα, να σας πω συγκεκριμένα, είχαμε τρεις γυναίκες, δύο γυναίκες και μία ανήλικη, που ταξίδεψαν και είπαν στην, όταν τις πιάσαν τέλος πάντων, πορτοφολούδες, οι οποίες ήρθαν από άλλη χώρα. Και όταν τις πιάσαν τέλος πάντων, εφόσον είχαν βουτήξει μερικά πράγματα, είπαν ότι. Και έχει ξαναγίνει αυτό. Πάλι Σαντορίν, τώρα ξέρετε, επειδή βγαίνει και ο τουρισμός και αυτά αυξάνεται ο κόσμος, είπαν ότι εμείς ταξιδέψαμε, να σου το πω έτσι απλά, στοχευμένα για να κλέψουμε. Έτσι, πολύ απλά. Αυτό ήταν ο στόχος. Γι' αυτό ήρθαμε στην Ελλάδα, για να κλέψουμε.

0: και γενικώς επιδείχνεται ο κακός χαμός. Κατά τα άλλα, τι λέει ο κύριος Υπουργός Πετάγματος Χαρτέτου, μείωση εγκληματικότητας κλπ. Όπως λέει ο άλλος κύριος Πλεύρης για μείωση ροών. Το έχω ξαναείπει πάντως, παιδιά, ότι η συγκεκριμένη ευπαθής ομάδα, αν χρησιμοποιούσαν το μυαλό τους με νόμιμο τρόπο, σίγουρα θα είχαμε κάποια πρόοδο σε κάποιους τόμους. Ακούστε το πέρα σε εμάς στη Θεσσαλονίκη τι κάνανε και πώς, προσέξτε, πώς βολιδοσκοπούνε για διαρρήξεις. Στόχευαν επιλεκτικά διαμερίσματα εδώ πέρα σε εμάς σε περιοχές Θεσσαλονίκης. Καταφέραν μπαίναν το βράδυ χωρίς ίχνη παραβίασης, γιατί έχουμε εξελίξει και το θέμα της διάρρηξης. Έπαιρναν ό,τι έβρισκαν. Κάποιοι ήταν σαν τσιαδόροι. Μετά, επίσης, παρακολουθούν και εξετάζουν κινήσεις ενίκων και το τύπο της κλειδαριάς. Έχει τύχει να μπουν σε σπίτια αυτή η συμμορία που εξαρτάθηκε εδώ πέρα σε εμάς, και ενώ ήταν μέσα οι ενικοί, δεν χαμπαριάζουν τίποτα. Η δράση τους, λέει, ήταν ανεπηρέαστη από απέλαση ή φυλάκιση. Ένας από αυτούς που λέτε είχε απελαθεί, αλλά ήταν εδώ πέρα και έκανε διαρρήξεις μαζί με τους υπόλοιπους. Είναι αυτό που σας λέω, ότι δεν χαμπαριάζουν, ξέρουν πάρα πολύ καλά τι γίνεται. Φυσικά έχουν απασχολήσει και αυτοί τις αρχές για παρόμοια δικήματα. Αλίμονο. Απόστολε, καλημέρα. Καλημέρα στον Απόστολο Θεσσαλονίκη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Κυριακή μου γράφει, δεν μας φτάνει που μας κλέβουν οι πολιτικοί. Έχουμε και τους ξένους. Καλημέρα στο Δημήτρη στην Καστοριά που μου γράφεις. Μου άρεσε το διευθυντικά στελέχη. Ρωμα, άμα πω τη λέξη θα έχουμε τα τριχάματα εδώ πέρα με το σουρού. Καταλαβαίνετε ποια λέξη είναι για τους γνωστούς Ρωμαίους, συμπολίτες μας. Διευθυντής, Φίλε Κράτια, μου γράφεις ότι και εσένα σε πήραν τηλέφωνο με σπαστά ελληνικά, ότι και καλά το παιδί είχε ατύχημα. Ναι, μερικές φορές που γράψω τη διάρκεια, λέει, στα πινελίκια και έστρωσε, μερικές φορές θέλουν, έχουν θράσος και στο θράσος απαντάμε με θράσος. Στα διευθυντικά στελέχη. Λοιπόν, πήγε 10 και 30, 10 και μισή. Πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα, για τη σημερινή εκπομπή. Επιστροφή σε ελάχιστα λεπτά από τώρα. Με το υπόλοιπο ρεπορτάζ και κάποια θέματα να προλάβω, θέλω να σας πω και από τα οικονομικά θέματα. Από μεταναστευτικό έχουμε. Δεν μας αφήνουν έτσι, δυστυχώς. Μένετε συντονισμένοι στο Focus FM 103,6.
1: Focus FM 103,6% ελληνικός. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Η Οστεοπόρος αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.

Επιστροφή, έτσι. Τι ωραίες εποχές, αθώες. Υπέροχα κομμάτια, υπέροχα τραγούδια, ούτε τραπ και μαπ και που έχουν καταντήσει τα παιδιά σε αυτήν την κατάσταση που είναι σήμερα.

Λοιπόν, να καλημερίσω τον Ιωάννη στο Viber μου γράφει. Οι Βουλγάρες, αυτό που είπα για πριν για τη Σαντορίνη, ήταν ειλικρινείς. Είπαν ότι ήρθαν να κλέψουν ορισμένη πολιτική και ιδιαίτερα τελευταία για να μας σώσουν. Λοιπόν, νομίζω ότι επίσης πρέπει να καθιερώσουμε, παιδιά, το ανέκδοτο του Σαββατοκύριακου. Θα σας πω τι εννοώ. Είπαμε, δεν τους βγήκε η λεπτοσπύρωση, ρε παιδιά, αυτό ο χαντατέτοιος, μας λέγανε. Έλεγα πολλές Αλέξανδρες στον κόσμο την προηγούμενη Κυριακή, την ώρα που έκανε εκπομπή, που βγήκε... Είχαν βγάλει ανακοίνωση, λέει, από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ότι σε φάση... Πώς το λένε, επιφυλακής, ότι δεν είναι μεν πανδημία για τον έμπολα στην Αφρική, που είναι μια ζωή έμπολα στην Αφρική. Το έχουμε δει και σε ταινίες. Τι είναι, εγώ ποτέ δεν το έχω μάθει προσωπικά. Δεν έχει ξεφύγει από τη χώρα. Και πολύ ορθώς ήταν, προέρχεσαι από το Κονγκό, ας πούμε, που υπάρχει αιμορραγικός πυρετός, έξαρση. Ενώ ότι φυσικά το γίνανε τέλεχη. Παιδιά, με το έτσι θέλω, με το έτσι θέλω, πρέπει κάτι να μας μπαστακώσουν. Δεν μπορούνε. Δεν μπορούνε. Δεν μπορούνε. Αλέξανδρε, έλεγα την προηγούμενη Κυριακή αυτό, ότι είχαν βγάλει ανακοίνωση για τον έμπολα που καμία σχέση. Πάλι καλά καταλαβαίνω ότι ο κόσμος πλέον δεν χαμπαριάζει. Ελπίζω δηλαδή να μην χαμπαριάζει η πλειοψηφία του κόσμου. Αν και αμφιβάλλω, εντάξει, δεν είναι. Μακάρι. Γίνεται και αυτό με τον έμπολα. Δεν τους βγαίνει. Βγαίνει τέλος πάντων ο ΠΟΗ, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, βγαίνουν και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και λένε ότι είναι χαμηλό επίπεδο κίνδυνος για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ας το καλό. Ακούστε τώρα. παιδιά, εντάξει, δηλαδή θέλουν σόν και καλά να μας ξαναμαντρώσουν. Κάπως ξανά μας ξαναελέξουν πλήρως. Δεν γίνεται. Δεν τους φτάνει δηλαδή όλο αυτό το πράγμα που ζούμε με την ακρίβεια, με την ενεργειακή κρίση, την ενεργειακή φτώχεια, που ο κόσμος δεν τα βγάζει πέρα. Όχι, θα σου βάλω και αυτό στο κεφάλι. Έτσι, να σε τρομοκρατήσω. Νέα προειδοποίηση, λέει, Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Ο κόσμος, λέει, βρίσκεται στο χείλος της επόμενης πανδημίας. Και δυστυχώς, επειδή είμαστε στον αέρα. Δεν μπορώ να πω τι να πάτε να κάνετε στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Και ονόνοιται. Βγάλαν, λέει, έκθεση η οποία προειδοποιεί, λέει, ότι οι επιδημίες γίνονται συχνότερες και πιο επικίνδυνες. Και ότι οι χώρες δεν είναι έτοιμες για την επόμενη μεγάλη υγειονομική κρίση. Μια χαρά είναι έτοιμες οι χώρες. Μας μαντρώσατε, μας πειραματιστήκατε. Μια χαρά, είδατε τα αποτελέσματα. Το μήνυμα, λέει, των ειδικών είναι σαφές. Ο κόσμος, λέει, δεν είναι ασφαλέστερος απέναντι στην επόμενη πανδημία. Μάλιστα.

Σύμφωνα λέει με την ίδια έκθεση, η τελευταία δεκαετία, προσέξτε τη λέξη κλειδί, μόνοι τους τα λένε, η τελευταία δεκαετία επενδύσεων στην πανδημική ετοιμότητα δεν έχει συμβαδίσει με την αύξηση του κινδύνου. Μόνοι σας τα λέτε, επενδύσεων. Και τι λένε, το μεγάλο κενό λέει, η πρόσβαση σε εμβόλια, τεστ και θεραπείες. Λοιπόν, να σας πω εκεί πέρα στον Boy, στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Κοιτάξτε καταρχήν, γιατί πραγματικά μας έχετε κουράσει. Φτάνει αυτό με την τρομοκρατία. Κάνατε το πειραματάκι σε ό,τι κάνατε με τον COVID, φτάνει. Σώνει καλά και ντε. Εγώ θα πω το εξής. Ότι υπάρχουν αρρώστιες οι οποίες έχουν εξαλειφθεί και με τα κανονικά εμβόλια τέλος πάντων, αρρώστιες του παρελθόντος, ασθένειες του παρελθόντος, οι οποίες ξαναξυπνούν και δεν είναι πρώτη φορά. Ελλάδα, είχαμε και άλλα περιστατικά. Είχαμε για παράδειγμα κάπου στην Πελοπόννησο, δεν θυμάμαι ακριβώς την περιοχή, εκεί πέρα που βγαίνουν τέλος πάντων εργάτες γης, ξέρετε, αυτοί που έρχονται απ' έξω, όπου είχαμε έξαρση φυματίωσης, 10 κρούσματα. Φανταστείτε τι περνάει χωρίς έλεγχο. Γιατί πραγματικά, δηλαδή έτσι όπως το έχουμε εικόνα, έρχονται αυτά που βλέπουμε εκατοντάδες από Κρήτη, έτσι, έρχονται. Okay. Τι λένε, διαδικασία ταυτοποίησης, ποια ταυτοποίηση, ότι δηλώσεις είσαι. Οι υγειονομικοί έλεγχοι γίνονται, όχι. Δεν υπάρχει και δυνατότητα με τόσες εκατοντάδες που έρχονται.

μια που λέω για έλεγχο που λέτε, ακούστε τώρα τι άλλο έχει βγει. Λοιπόν, σε εφαρμογή λέει ο προσωπικός αριθμός στον ΙΕΦΚΑ. Ναι. Τι μου λέτε, τι μας λέτε. Όχι, δεν θα το πάρουμε. Κρατήστε το. Θα υπάρχει λέει πλέον ένας μοναδικός αριθμός ταυτοποίησης

Κεραμέως είπε, λέει, θα υπάρχει ένα μοναδικό αριθμό ταυτοποίηση για όλες τις συναλλαγές του πολίτη με το δημόσιο και προκειμένου με τον ΕΦΚΑ. Βρε, δεν μας παρατάτε. Άντε από εκεί, πραγματικά. Στα 874 μου γράφεις ότι γιατί αυτοί που έρχονται δεν τους στέλνουν πίσω κατευθείαν, έχουν πόλεμο από εκεί που είναι. Όχι, η Αίγυπτος δεν έχει πόλεμο, ας πούμε, αυτό είναι το μόνο σίγουρο, έτσι. Και όχι, δεν τους στέλνουν πίσω κατευθείαν. Σας είχα πει την προηγούμενη εβδομάδα που βγάζουν με τα βαλιών και κλάδων μια θριαβολογική ανακοίνωση που λέει απελάσεις τα συστημικά μου. Απελάσεις. Και τελικά ήταν απελάσει 30 Πακιστανοί και 10 Γεωργιανοί. Αυτό απέναντι στους εκατοντάδες. Απέναντι στους 600 που έχουν έρθει λιγότερο από ένα 24 ώρες τις προηγούμενες ημέρες. Απέναντι σε αυτούς που έρχονται κάθε μέρα. Και απέναντι σε αυτούς που, όπως ακούσατε νωρίτερα που σας είπα, σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη Κρήτης, ότι θα μισθώσουν τον Ιούνιο καράβι για να τους στείλουν στην εδωχώρα. Ο Ιωάννης μου γράφει ο τελευταίος ιός λιγότερα χανταϊός, ενώ ήθελα να το πούν Χαβαϊ, Χαϊβαναϊό. Λοιπόν, και τι όπως σας λέγα, τι λένε, σε εφαρμογή ο προσωπικός αριθμός των ΕΦΚΑ λέγεται διευκόλυνση να μην υπάρχουν λάθη και τα σχετικά. Εντάξει. Καταρχήν, πιάστε το από τα δικά σας. Στέλνετε προσυμπληρωμένες φορολογικές δηλώσεις και πολλές από αυτές είναι λάθος. Τα έλεγα στον κόσμο όταν ξεκινούσα να τα στέλνω ότι, παιδιά, έτσι και όσο μπορείτε να κάνετε τροποποιητικές μέχρι 15 Ιουλίου, τσεκάρετε τα σαν έχουν έρθει προσυμπληρωμένες. Μην την πατήσετε και κάποια στιγμή μετά από κάποια χρόνια σας έρθει να πληρώσετε τίποτα και λέτε από πού μου ήρθε. Δεν κοιτάτε το μαύρο σας στο χάλι. Τάχα ψηφιακό κράτος, ψηφιακή διακυβέρνηση, ολόκληρο υπουργείο και φράγκα για αυτά. Και θέλετε, σον και καλά, μου βάλετε και προσωπικό αριθμό. Να βάλετε προσωπικό αριθμό, πού ρε παιδιά. Λοιπόν, ανήλικα, μπορούν και φτιάχνουν με εφαρμογή πλαστές ταυτότητες για να μπορέσουν να τα πιούν, να μπορέσουν να καταναλώσουν αλκοόλ. Σε νύχτα ένα μαγαζιά. Το μικρό μπορεί και κάνει πλαστή ταυτότητα, ηλεκτρονική, στο κινητό του, που έχει μια εφαρμογή και κάνει πλαστή ταυτότητα. Και ανήλικες, έχουμε πολλά περιστατικά τώρα. Τελευταία προφανώς έχουν κάνει μια εφαρμογή και την εφαρμόζουν. Τα μικρά, τα πιτσιρίκια, ξεγεννούν ολόκληρο σύστημα ηλεκτρονικό και κάνουν πλαστογράφηση στοιχείων για να μπορέσουν να πιούνε αλκοόλ. Και γυρνάτε και μου λέτε, σαν και καλά, με το έτσι θέλω να μου επιβάλλετε, να μας επιβάλλετε προσωπικό αριθμό. Και καλά για διευκόλυνσή μας. Καλά, εντάξει. Πάντε λίγο, να σου πω κάτι. Μιλήστε λίγο με τα 15χρονα, μπορεί να σας δώσουν καλές συμβουλές για το πώς να υπάρχουν ασφαλείς συναλλαγές και χωρίς προσωπικό αριθμό. Γιατί το μόνο που κάνετε είναι να κάθεστε, να σας ταΐζουμε, να πληρώνεστε από εμάς και απλά να προσπαθείτε να μας επιβάλλετε πράγματα, προφανώς για να μας ελέγξετε. Ακούστε τώρα και το άλλο που σας θέλω, τώρα ακούστε τη βγάζουν σιγά σιγά. Λοιπόν, άλλο. Λέει, ποιους πρέπει, λέει, να ενημερώσετε όταν αποκτήσετε την ταυτότητα. Ακούστε τώρα. Δεν υπάρχει περίπτωση, βέβαια. Προσωπικά τουλάχιστον. Στο μεταξύ, ακούστε τώρα, το φέρνω όλο και πιο πίσω. Λέει, μέχρι τις 3 Αυγούστου οι πολίτες, λέει, 3 Αυγούστου από Σεπτέμβριο το πήγαμε 3 Αυγούστου. Άιντε από εκεί. Να προχωρήσουν, λέει, στην έκδοση των νέων ταυτοτήτων, αν θέλουν να ταξιδεύουν στο εξωτερικό. Αλλιώς, λέει, αν δεν το κάνουμε μέχρι 3 Αυγούστου, θα χρειάζονται διαβατήριο για τις μετακινήσεις τους. Εντάξει, ρε παιδιά, το διαβατήριο. Και. Εντάξει. Ακούστε εδώ, λοιπόν. Ακούστε. Γίνεται όλο και χειρότερο. Όλο και καλύτερο, λέμε, κάνουμε. Όλο και χειρότερο. Ποιους, λέει, οι νέες ταυτότητες έχουν ισχύ 10 ετών σε αντίθεση με τις παλιές που ήταν αόριστου διαρκείας και εξακολουθούν να είναι αόριστου διαρκείας. Έτσι. Ακούστε, λέει, τώρα τι λέει. Ποιον πρέπει να ενημερώσετε. Συγγνώμη, θα σας πω, παιδιά, στη συνέχεια. Εντάξει, δεν υπάρχουν οι άνθρωποι, πραγματικά. Δηλαδή, κάθονται όλη τη μέρα και σκέφτονται τρόπους πώς θα διαλύσουν τον Έλληνα σε κάθε άποψη, σε κάθε τομέα. Τι λέγαμε, ψηφιακή διακυβέρνηση, ότι μας κατσικώστε προσωπικό αριθμό. Που
γελάνε εφαρμογή στα μωρά, τα πιτσιρίκια. Θέλετε να μας επιβάλλετε την ψηφιακή ταυτότητα? Γιατί πρέπει να μπούμε σαν διαδικασία? Ακούστε τώρα τι λέει. Ποιον πρέπει να ενημερώσετε όταν λέει παραλάβει κάποιος τη νέα του ταυτότητα? Είναι λέει σημαντικό να ενημερώσει όλους τους φορείς και τις εταιρείες με τους οποίους συνεργάζεται, λέει, για να μην προκύψουν προβλήματα σε αναλήψεις, συμβόλαια ή άλλες συναλλαγές. Δηλαδή, βάζετε με το έτσι θέλω, με το ζόρι. Βέβαια, να σου πω κάτι, δυστυχώς, παιδιά, το κακό είναι αυτό, ότι πραγματικά όντως υπάρχει συρροή σε γραφεία έκδοση νέων ταυτοτήτων. Υπάρχει πολλής κόσμος. Τα συστημικά κάνουν καλά τη δουλειά τους. Εσείς, τέλος πάντων, που μου το έχετε βγάλει και καλά, θέλετε να μας το επιβάλλετε. Υποτίθεται αυτό κάνετε και καλά. Αυτό λέτε στον κόσμο που τα καταπίνει το σανό, αμάσιτο. Για να μην προκύπτουν προβλήματα, λέει, σε αναλήψη, πρέπει να ενημερώσουμε κάποιο κόσμο. Μα αυτό δεν υποτίθεται ότι θέλετε να το κάνετε και καλά, για να μην υπάρχουν προβλήματα γενικώς, ότι όλα είναι εκεί πέρα και δεν θα έχουμε προβλήματα. Λοιπόν, ακούστε, λέει, έτσι και βγάλει κάποιο νέα ταυτότητα στην καινούργια την ψηφιακή, πρέπει, λέει, να ενημερώσει πρώτον τις τράπεζες όπου διατηρεί λογαριασμό ή κάρτα, είτε ηλεκτρονικά, είτε με επίσκεψη σε κατάστημα. Πρέπει να ενημερώσει επίσης τον εργοδότη του. Παραδίδει φωτοτυπία της νέας ταυτότητας στο τμήμα ανθρώπινου δυναμικού ή στη μισθοδοσία. Πρέπει να ενημερώσει επίσης τις ασφαλιστικές εταιρείες αυτοκινήτου, υγείας, κατοικίας, ζωής, τους παρόχους κινητής και ίντερνετ, τις εταιρείες κοινής ωφέλειας, ΔΕΗ, νερό, φυσικό αέριο κλπ. Ηλεκτρικό ρεύμα. Τις εφαρμογές ηλεκτρονικών πληρωμών. Συγγνώμη, ρε παιδιά. Υποτίθεται το κάνετε όλο αυτό και καλά για τη διευκόλυνσή μας, για να είναι όλα συνδεδεμένα σε ένα και να ενημερώνονται αυτόματα. Και τώρα θα πρέπει να καθίσουμε, όποιος τη βγάλει αυτήν, έτσι, να καθίσει, να κάνει όλη αυτή τη διαδικασία σοβαρά τώρα. Τι ζούμε με αυτούς, πραγματικά.

Λοιπόν, ολοκληρώνοντας σιγά σιγά την εκπομπή για σήμερα, αυτά που λέτε, θέλω. Αχ, ναι, να μην. Α, δεν σας είπα. Ναι, Πασχάλη μου, όλα για το καλό μας. Πασχάλη, πες μου λίγο τώρα που το θυμήθηκα. Ο Τασούλας δεν ήταν που είχε βγάλει τον Εύρο εκτός Ελλάδας. Αυτός δεν έχει πετάξει το τούβλο. Που είχε πάει πάνω. Α, ο Τσιάρας. Καλημέρα στους παξούς. Τι θα γίνει αν δεν βγάλουμε μια ταυτότητα? Απλά αν θέλετε να πάτε εξωτερικό, θα είστε με διαβατήριο. Αυτό. Ο Τσιάρας. Λοιπόν, πρέπει να σας πω το εξής. Την προηγούμενη εβδομάδα είχε πάει. Για να ακούσετε, ρε παιδιά, τι πατριώτες έχουμε. Θυμάσαι που σας έλεγα την περασμένη εβδομάδα που στο συνέδριό τους, που είπε και ο κύριος Πλεύρης, ότι αυτή η κυβέρνηση είναι το τρίπτυχο πατρίς, θρησκεία και οικογένεια. Παιδιά, είχε πάει ο Τασούλας, ο οποίος λέει την προηγούμενη εβδομάδα, λέει, έστειλε, λέει, μήνυμα αποφασιστικότητας και υπερηφάνειας από το φυλάκιο 5 στον Εύρο. Εδώ στον Εύρο, είπε, υπάρχει ένας αέρας ο οποίος, λέει, σε γεμίζει αυτοπεποίθηση και τολμώ να πω εθνική υπερηφάνεια. Νεύρε σε εσάς τους πατριώτες. Πάτε στον Εύρο που περνάει, που έχετε κάνει εκεί πέρα, έχετε αφήσει το δείγμα του φράχτη. Περνάει το κακό όλο ο συσφετός και είστε και πατριώτες.

Τι είπε, λέει, όπως έχω ξαναπεί, τα σύνορά μας ευτυχώς είναι σε πολύ καλά χέρια. Τα σύνορα από αυτούς που τα φυλάνε εκεί πέρα, ναι. Αλλά δεν αρκεί αυτοί που είναι και επίστελπείς σε δυνάμεις. Πρέπει και εσείς, ξέρετε, σαν κυβέρνηση να έχετε τη διάθεση να φυλάσσονται σωστά τα σύνορά μας. Κάτι το οποίο δεν το διαπιστώνουμε. Με όλο αυτό συρφετό. Μια πολύ ασυρφετό, γιατί δεν θα προλαβαστά πολλά σήμερα, θα το συνεχίσουμε πρώτα αυτός για να είμαστε και αύριο. Βλέπω εδώ πέρα που λέτε, Ιανουάριο με Απρίλιο 2026. Για παράτυπες, λέει, τι παράτυπες, μα πείτε παράνομες σε αυτό το παράτυπη, δηλαδή έλεος. Λοιπόν, θα σας πω γενικά, ας πούμε, τι έχουν έρθει στην Ευρωπαϊκή Ένωση από διάφορα σημεία. Φυσικά, εμείς πρωταγωνιστούμε, ενώ ήταν λίμωνο. Ότι η Λιβύη, λέει, παραμένει το κύριο σημείο αναχώρησης. Σας το καλό. Τώρα το ανακαλύψατε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τόσο καιρό χτυπιάμε εδώ πέρα. Εδώ πέρα και ο ίδιος ο πλεύρης το παραδέχτηκε. Οι κυριότερες εθνικότητες που έχουν εντοπιστεί είναι Μπαγκλαντεσιανοί, Σομαλοί και Σουδανοί.

Γι' αυτό μου γράψει Πασχάλη, τι μου έρθει ο κύριος Νίκος, οι περιοδίες στην Παραμεθόριο θεωρούνται εκτός έδρας, αντί παίρνουν και εξτραδάκι εκτός έδρας. Αύριο θα κάνουμε μια πιο αναλυτική κουβέντα όσον αφορά τα εθνικά θέματα και τα στρατόπεδα. Και κάτι αεροδικεία που κλείνουν, κάτι ναυτοδικεία που κλείνουν, κάτι τέτοια που κλείνουν. Και για την Ήπειρο που τη διαλύουν επίσης, παιδιά, και δεν ακούτε πουθενά τίποτα. Πόσο χρόνο έχω? Έχω 5 λεπτά, τέλεια. Λοιπόν, επίσης, επειδή μας δουλεύουν ψιλόγαζοι, βγήκε λέει σε διαβούλευση, και αυτά θα τα δούμε αναλυτικά αύριο, θα λέω πολύ επιγραμματικά, ακούστε τώρα. Βγήκε λέει σε διαβούλευση κάτι λέει, για τα φωτοβολταϊκά ανεμογεννήτρες και αυτά, ότι είναι πιο αυστηρά τα πλαίσια, να μπαίνουν σε περιοχές Natura. Εγώ θα πω το εξής. Θα σας πω αναλυτικά το τι έχει βγει σε διαβούλευση, δεν προλαβαίνω σήμερα. Σας το αναφέρω για τον εξής λόγο. Πρώτον, άντε πες και το βγάλετε σε διαβούλευση. Άντε πείτε που δεν σας πιστεύουμε ότι θα κάνετε κάτι γι' αυτό. Για όλες αυτές οι εκτάσεις που ήδη έχουν καταπατηθεί, που έχουν εισχωρήσει σε περιοχές Natura, σε καμένα, τι γίνεται? Θα μείνουν εκεί, έτσι? Θα μείνουν. Τα έλεγα και την προηγούμενη εβδομάδα, μου στείλατε και ευχαριστώ πάρα πολύ. Φίλος ακροατής, ακροατή μου είχε στείλει, λέω καλά, την περιοχή Θηραία στον Εύρο. Και παρόλα αυτά που για μία ακόμη φορά λένε τις μπουρδολογίες τους, να το πω έτσι, σας είχα αναφέρει παλιότερα για το Ζάλογο. Όπου που λέτε. Υπήρξαν αντιδράσεις από φορείς και κατοίκους. Αλλά θα συνεχιστεί το έργο φωτοβολταϊκό μαμούθ στη θέση Άγιος Γεώργιος στο Ζάλογο. Θα τοποθετηθούν λέει 26.400 πάνελ. Κατά τα άλλα κοροϊδεύουμε τον κόσμο, έτσι. Μας δουλεύουνε. Βγάλαμε και καλά σε δημόσια διαβούλευση ότι θα αλλάξει το πλαίσιο για τα φωτοβολταϊκά, τα αεολικά, τις ανεμογεννήτριες. Καλά, εντάξει.

Λοιπόν, κλείνοντας, πρέπει να σας αφήσω σιγά για σήμερα. Πρώτο Θεός, με το καλό αύριο και θα σας έχω ρεπορτάζ σήμερα. Λοιπόν, και τώρα θα απαγγείλω, παιδιά, στο κλείσιμο. Τώρα θα απαγγείλω. Σας είπα πως πολύ ωραία το είπε ο Πασχάλη σήμερα. Σήμερα είναι η μέρα τρία πουλάκια κάθονται. Έχουμε τις πορείες για το Pride Θεσσαλονίκη και σε άλλες περιοχές. Στο Ρέθυμνο, ναι. Έχουμε μοτοπορία αλληλεγγύη στους 8 αντιξουστές. Θα τους πω αυτούς που σας έλεγα νωρίτερα για την Τιθωρέα. Αυτό που λέω θα απαγγείλω. Ακούστε πώς το λένε. Την ένοπλη ληστεία σε τράπεζα. Κάνανε, ήταν λέει απαλωτρίωση σε υποκατάστημα τράπεζα στην κάτω Τιθωρέα. Απαλωτρίωση. Το ότι ας πούμε μπορεί να υπάρχουν κάποιοι ηλικιωμένοι και να βλέπουν να σας με τον βαρύ. Δεν μας λέτε όμως τον βαρύ οπλισμό αυτόν. Πού τον βρήκατε? Γιατί πολύ συγκεκριμένα όπλα που είχαν και τα οποία δεν τα βρίσκεις τόσο εύκολα. Δεν σου πες τίποτα άλλο. Και λέει. Ξέρετε γιατί γελάω. Λοιπόν, λέει. Τα σκουπίδια των Μουμουέ έσπευσαν, λέει, να λιδωρήσουν τους συντρόφους και τις συντρόφισσές μας. Εγώ είμαι αυτό. Είμαι και εγώ αυτό. Μπράβο. Συνεχίζουν, λέει, την αντίσταση και την εξέγερση. Με τα λεφτά των άλλων. Ωραία αντίσταση. Ωραία επανάσταση. Λοιπόν, αγαπημένοι μου, αύριο θα σας έχω ρεπορτάζ από πρώτη γραμμή. Αγγελική μου, και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Καλή σου μέρα, καλό υπόλοιπο. Καλό υπόλοιπο Σαββάτου σε όλους. Πρώτα Θεός, αύριο πάλι εδώ μαζί, παρέουλα. Αγαπημένη μου παρέα του Σαββατοκύριακου, λίγο μετά τις 9 το πρωί στον Focus. Μένετε συντονισμένοι, ακολουθεί αμέσως μετά η εκπομπή Focus με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Γεια σας.

0: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
1: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
0: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
2: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Λευτεράκι, τα είδες?
4: Τι να δω ρε Ζωζό.
3: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Χι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, ε, πού πήγαιναν κομβόι?
4: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
3: Μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
4: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
3: Τις κληρώσεις?
5: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
6: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
7: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
8: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
9: Ελαιογή. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Μπίζιος, λευκό τυρί, ορεινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99. Σκύπ πλυντηρίου, κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες, 7,99.
8: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
9: Μπέλα, στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα, 800 γραμμάρια, 3,49. Φίξ Ελλάς, μπύρα κουτί, 12x330ml, 8x4 δώρο, 7,99. Χαρί του Λουκάνικα, 700 γραμμάρια, πεπερώνε, φράγκα, ριγανάτα, 3,60.
8: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
7: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

Κυκλοφορεί ένα ανέκδοτο, ξέρετε, στον ελληνικό λαό. Ποιο είναι αυτό? Μερικοί πολιτικοί έχουν περισσότερα ακίνητα από ό,τι ένσημα. Ακούστε τι λέει ο λαός. Μερικοί πολιτικοί έχουν περισσότερα ακίνητα από όσα ένσημα διαθέτουν οι ίδιοι. Θα αναγνώσω μερικά από τα πόθεν έσχες για να καταλάβουμε εδώ μέσα τι συμβαίνει. Την ώρα που η ελληνική οικονομία καταραίει, τα οικονομικά των πολιτικών, των βουλευτών είναι αθυρά. Ανεβαίνουν. Την ώρα που ο Έλληνας πεινάει, πολιτικοί από τη Νέα Δημοκρατία ανθίζουν οικονομικά. 2019, Νέα Δημοκρατία. Δηλωμένος πλούτος, 91.137.000 ευρώ, οι βουλευτές. 2023, 146.602.000. 2024, 217.000.000 δηλωμένα, 056.000. Συνολική αύξηση 7 ετίας, 126.000.000 έχουν οι βουλευτές παραπάνω της Νέας Δημοκρατίας. Και εγώ ρωτώ, με τα 5.500 γίνεται αυτό? Πώς γίνεται? Να μου εξηγήσει κάποιος, εγώ είμαι επιχειρηματίας, έχω εταιρείες στα 27 μου, ζηλάω εκατομμύρια, δεν τα έχω τα λεφτά αυτά. Δεν ξέρω πού τα βρήκατε, αλλά το πόθεν έσχες σας είναι διάτριτο, γιατί δεν είναι πραγματικά ελεγχόμενο, δεν ελέγχεται. Μεγάλη επιτάχυση μεταξύ του 23-24, σύν 71 εκατομμύρια σε ένα έτος. Σε ένα 71, ύφεση. Καταραίει η οικονομία. Πεινούν οι Έλληνες. Κομμένοι μισθοί. Κομμένες οι συντάξεις. Συν 71 εκατομμύρια στις καταθέσεις της Νέας Δημοκρατίας. Ακίνητη η περιουσία. 2019. 2.175 ακίνητα. Τελευταία δήλωση. 2.594 ακίνητα. Αύξηση 419 ακίνητα οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Δεν τα καταλαβαίνω εγώ. Η αριθμητική μου δεν μου βγαίνει. Πασόκ. Εκρηκτική μεταβολή. 2021 από 2 εκατομμύρια στο 22, 13 εκατομμύρια. Παιδιά, πώς γίνεται όλοι να πλουτίζουν εδώ μέσα και ο ελληνικός λαός να πεινάει, να παίνεται? Και θα το πω διαφορετικά. Δεν θα πω τα υπόλοιπα. Θα πω μόνο τα ακίνητα του Πασόκ. 2019, 60 ακίνητα. 2022, 226 ακίνητα. Δεν λέω ότι τα κλέψαν οι άνθρωποι. Αλλά ακούγοντας τα αυτά ο κόσμος εξωτερικά λέει, κάτι δεν πάει καλά εδώ. Δεν τους ελέγχει κανένας, ανεξέλεκτοι. Οι άλλοι θέλουν fast track να γίνονται οι δίκες για τους αντίδικους, για τους αντιπάλους. Αλλά εδώ για τα νούμερα αυτά, αχ, να σιωπεί ομερτά από όλους. Γιατί? Και θα σας πω εγώ την αλήθεια. Εάν είχατε τόση επιτυχία στα οικονομικά της χώρας, όσο στα ιδιωτικά σας οικονομικά, δεν θα είχαμε μαύρα χάλια ως χώρα. Δεν μπορεί στα ιδιωτικά σας, στην τσέπη σας να πάτε καλά, αλλά ως χώρα να πηγαίνουμε μαύρο χάλι. Πώς το καταφέρνετε? Θα σας πω εγώ τι συμβαίνει. Είτε κλέφτες, είτε χουντίνοι είστε. Διαλέξτε. Είτε μάγοι, είτε κλέφτες. Δεν δικαιολογείτε. Ζητώ συγγνώμη, αλλά έτσι είναι.

Φίλες και φίλοι, γεια σας. Θυμάμαι πριν μερικά χρόνια, τότε που όλα τα πρωινάδικα, όλοι αυτοί οι τύποι που παρουσιάζουν πρωινές εκπομπές, που ανακατεύουν την πολιτική με το lifestyle και όλα αυτά τα περίεργα πράγματα, όταν τους έλεγα ότι η woke agenda δεν είναι απλά αυτό που νομίζουν, ότι δηλαδή δεν αναφέρονται μόνο στη στάση τη σεξουαλική κάποιων ανθρώπων που θέλουν να είναι ομοφιλόφιλοι και είναι δικαίωμά τους να κάνουν ό,τι θέλουν στα κρεβάτια τους, αλλά είναι μια σειρά πραγμάτων τα οποία δεν θέλουν να τα αντιληφθούν. Όταν μιλάμε για woke agenda, φίλες και φίλοι, μιλάμε για το δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού όπως θέλει ο καθένας. Ο άλλος μπορεί να ερωτεύεται ένα δέντρο, ο άλλος μπορεί να ερωτεύεται μια παντόφλα, ο άλλος μπορεί να ερωτεύεται έναν ψήλο, μπορεί να ερωτεύονται ό,τι θέλουν. Αυτό σημαίνει woke agenda γιατί περιλαμβάνει πολλά φύλλα μαζί και διάφορες εκφάνσεις του τι φαντάζεται ο καθένας στο μυαλό του ότι είναι. Υπάρχει όμως και κάτι άλλο. Όλο αυτό το πράγμα δείχνει κάτι. Τότε όλοι με έβριζαν. Σήμερα άρχισαν σιγά σιγά να μετατοπίζουν τη θέση τους και να έρχονται στη λογική τη δική μας. Θα το ξαναπώ ακόμη μια φορά. Ο διοικηματισμός είναι τρέλα. Είναι δικαίωμά μου, ναι, να κάνω ό,τι θέλω στον εαυτό μου και στο κορμί μου. Είναι δικαίωμά μου να έχω οποιαδήποτε σεξουαλική προτίμηση, λέει ο οποιοσδήποτε έχει δίκιο. Αλλά αυτό το πράγμα, ο διοικηματισμός που βάζει στο καζάνι ό,τι ανοησία υπάρχει, ό,τι παραφυσική ενέργεια, αφύσικη, παράλογη, σχιζοειδή, και λέμε ότι είναι δικαίωμά του να νιώθει γάτα, να νιώθει σκύλος, να συμπεριφέρεται ως γουρούνι, είναι τρέλα, είναι παράκουση. Τα έλεγα τότε. Αλλά κάποιοι είχαν στοχεύσει μόνο στη λέξη ομοφιλοφιλία γιατί έτσι τους βόλευε και συνεχίζουν να κάνουν το ίδιο πράγμα. Ακούστε λίγο. Είναι μια ομάδα ανθρώπων λοιπόν στην Πορτογαλία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Στη Γερμανία είναι ένας ψευτοσύλλογος σκύλων που κάνουν τους σκύλους δηλαδή, τα τετράποδα. Στην Πορτογαλία το ξεχύλωσαν τελείως. Έχουν γίνει και γουρούνια, έχουν γίνει και σκίουροι, έχουν γίνει και γάτες. Δηλαδή μιλάμε για έναν πλανήτη μακριά από τη λογική. Αφού χάσαμε τις αξίες μας, χάσαμε την πίστη μας, χάσαμε τα πάντα. Και αυτοί οι άνθρωποι που συμπεριφέρονται ως σκύλοι, ως γάτες, θέλουν να πηγαίνουν στο κτηνίατρο σαν και καλά. Ναι, θέλουν να πηγαίνουν στο κτηνίατρο. Δηλαδή είναι απίστευτα αυτά που συμβαίνουν. Κι όμως συμβαίνουν. Θα τους πω λοιπόν ότι η woke agenda που υπερασπιζόταν πριν χρόνια κάποιοι περιλαμβάνει και αυτές τις συμπεριφορές. Δεν τις αφήνει απ' έξω. Μην τα αλλάζουμε. Άλλο η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα σε σχέση με την επιλογή του καθενός που εκεί στέκεσαι αν θέλεις και λες είμαι εναντίον της υιοθεσίας, το τι κάνεις στο κρεβάτι δεν με ενδιαφέρει εμένα. Ή το gay pride, το αφήσου αυτό πράγμα. Εδώ λέμε το εξής. Να ξεκαθαρίσω σε μερικούς κάτι γιατί τα λένε λίγο περίεργα. Καταρχάς δεν είμαστε όλοι ίσοι. Εδώ. Δεν είμαστε όλοι ίσοι. Ισότιμοι είμαστε. Μάθετε τις έννοιες επιτέλους. Δεν μπορεί να είμαι εγώ ίσως μια γυναίκα η οποία γεννάει ένα παιδί. Τίκτη. Δεν είμαστε ίσοι. Δεν μπορεί να είμαστε ίσοι. Είμαστε ίσοι. Δεν γίνεται. Ο άντρας δεν μπορεί να κάνει παιδί. Τέλος. Είμαι ίσως με κάποιον που κάνει μια δουλειά του υδραυλικού ή του ηλεκτρολόγου. Δεν ξέρω από αυτά. Δεν είμαστε ίσοι σε αυτό. Ισότιμοι είμαστε. Ίδιες υποχρεώσεις, ίδια δικαιώματα. Πάμε λοιπόν στα τετράποδα αυτά που επαναλαμβάνω και το ξαναλέω να τους βάλουν και κολάρο για τα τσιμπούρια. Αλλά ζητάνε επιμόνως να πάμε, λέει, οπωσδήποτε στο κτηνίατρο. Μιλάμε για παράκρουση. Για τρέλα. Και άκουγα μία εκεί στον αντένα να λέει αυτός ο άνθρωπος μπορεί να αυτοπροσδιορίζεται. Είμαστε με τα καλά μας. Άνθρωπος είναι αυτό. Δεν είναι άνθρωπος. Αυτοπροσδιορίζεται, λέει, ως τετράποδο. Μα δεν είναι άνθρωπος τότε. Αφού ο ίδιος θέλει να το λέμε τετράποδο, είναι σκύλος. Είναι γάτα. Αποφασίστε. Αν έχει δικαίωμα να αυτοπροσδιορίζεται, τότε είναι σκύλος ή γάτα. Τα έχουμε χάσει όλα, παιδιά. Να τους δίνουμε αντί για τροφή να τρώνε ποντίκια. Αν είναι γάτες. Ναι, ποντίκια να τρώνε, παιδιά. Ή γατοτροφή. Έχω εγώ τον πρίγκιπα τη γάτα, της δίνω γατοτροφή ειδική. Παράκρουση. Ο άλλος με τα γουρούνια να το βάλουμε στο χειροστάσιο να ζει. Όχι να πηγαίνει 10 λεπτά να ψαλαβουντά και να φεύγει, να κάθεται με τα γουρούνια μαζί. Έχει ξεφύγει η κατάσταση. Πού είναι οι αξίες μας, πού είναι ρε παιδιά οι νόρμες, πού είναι το φυσιολογικό. Έχουμε ξεφύγει. Τέλος. Ξεφύγαμε τελείως. Τα αφήνω αυτό και πάω στα υπόλοιπα. Αυτό που έγινε, φίλες και φίλοι, για ακόμη μια φορά το ξαναπώ. Όλη η ιστορία των καναλιών φαίνεται, ρε παιδί μου. Τους ενοχλεί η ελληνική λύση. Θέλουν να την εξαφανίσουν.
επί ένα χρόνο προμόσιο σε τρία κόμματα που έρχονται. Σε τρία κόμματα. Εάν τολμούσαμε εμείς να κάνουμε αγωγή και μήνυση σε κάποιον πολίτη, σε κάποιον άλλον αντίπαλό μας, θα μας λέγανε δικομανείς. Ξεκινάει κόμμα, ο άλλος μήνυση κατευθείαν σε κάποιον που είπε κάτι. Να είναι τρελά πράγματα. Ένα χρόνο τα κανάλια προμοτάρουν. Τσίπρα, Σαμαρά και το άλλο κόμμα. Όλους προμοτάρουν, όλους. Αβέρτα. Έβλεπα δελτία ειδήσεων χθες. Μισή ώρα αυτό θέμα όλα τα δελτία. 6 δευτερόλεπτα η δήλωσή μας. Ενώ αποκάλυψα ονόματα πολιτικών που έχουν εκατομμύρια σε τράπεζες και έχουν και ονόματα πολιτικών που έχουν τεράστια ακίνητα. Εκεί ομερτά δεν μίλησαν. Για άλλα κι άλλα όμως μιλάνε. Τους είδατε. Ξέρω τι σας λέω. Προσπαθούν, επειδή τρομάζουν από την άνοδο της ελληνικής λύσης, να δημιουργήσουν πρόβλημα. Αλλάζει το πολιτικό σκηνικό. Με ποιους αλλάζει, μωρέ, με τον Σαμαρά και τον Τσίπρα που ήταν πρωθυπουργοί και τα κατέστρεψαν όλα. Ή με το κόμμα της συμπόνιας. Άλλο το ένα, άλλο η πολιτική, άλλο η συμπόνια. Δεν γίνονται αυτά. Δεν γίνονται τέτοιο προμόσιο πραγματικά. Κάθομαι και λέω, δεν μπορεί να μην το καταλαβαίνει ο νεοέλληνας. Ο Έλληνας το καταλαβαίνει. Ο νεοέλληνας έχω και τις απορίες μου και τον προβληματισμό μου.

Να σας πω λοιπόν το παραμύθι που μας έχουν ταΐσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ακούστε λίγο. Εμείς οι Έλληνες, οι προγονείς μας, εν πάση περιπτώσει, προσέφεραν στον παγκόσμιο πολιτισμό πάρα πολλά πράγματα.

αντίπη σημερινή, η Νίκαια, η Μασσαλία, ήταν ελληνικές αποικίες. Το σαπούνι Μασσαλίας που λένε κάποιοι είναι η προέκταση βέβαια αυτού που είχε δώσει η Ελλάδα εκεί. Το κρασί που πίνουν οι Γάλλοι. Και βλέπετε, τα πήραν τα προϊόντα αυτοί και τα κάνανε επιστήμη. Το κρασί που πήραν οι Γάλλοι το έφτιαξαν οι προγονείς σας. Το πρώτο αμπέλι που εμφανίζεται στην Ελλάδα είναι του 40.000 π.Χ. ή 50 και σε απολιθώματα έχει βρεθεί. Ο ίνος βρέθηκε εδώ, δημιούργηθηκε εδώ και άλλοι βγάζουν εκατομμύρια και δισεκατομμύρια από τη δική μας προσφορά. Τι άλλο προσφέραμε? Το λάδι. Η καλλιέργεια της ελιάς και του λαδιού, η τυποποίηση, ποσέ και τα λοιπά από την αρχαιότητα παραδόθηκε σε Ισπανούς, Ιταλούς, Γάλλους, βγάζουν λάδι. Αυτοί οικονομάνε από τη δική μας δουλειά. Σας τα λέω γιατί πραγματικά εξοργίζομαι με όλα αυτά. Τι άλλο? Ποιοι είχαν αρώματα στην αρχαία Ελλάδα? Οι Μυκηναίοι και οι Μινωίτες. Μυκηναίοι και Μινωίτες. Ας μιλήσουμε λοιπόν για την αλήθεια των αρωμάτων στα γρήγορα. Θα κάνω μια ανάλυση άλλη φορά. Επιστήμονες, θα δώσουμε τα ονόματα τους, άλλη εκπομπή, πιέζει ο χρόνος τώρα. Μπορούν και έχουν αντιστοιχήσει με τη γραμμική Α και τη γραμμική Β σε αρωματικά μπαχαρικά κανέλα. Έτσι. Βρέθηκαν εκεί μέσα, γράφει πως κάνουν αρώματα στις Μυκήνες, ρε παιδιά. Αρώματα, το καταλαβαίνετε, και οι Γάλλοι βγάζουν δισεκατομμύρια από αυτό που τους παραδώσαμε εμείς. Οι Γάλλοι βρωμιάριδες που δεν είχαν τουαλέτες στα παλάτια τους. Ανακάλυψαν το σαπούνι και το άρωμα. Οι βρωμιάριδες. Δεν γίνονται αυτά. Και όμως γίνονται. Προκύπτει λοιπόν η σύσταση, η δημιουργία μιας μικρής από τις επιγραφές αυτές. Οι επιστήμονες βρήκαν ότι εδώ ξεκάθαρα εμφανίζεται βιοτεχνία αρωματοποιίας. Πώς φτιάχναν τα αρώματα? Οι Μυκηναίοι τα φτιάξαν πρώτοι. Αλλά πού να τα πω και πού να τα ακούσω? Εδώ τους λέω ότι τους κορόιδεψε η Νέα Δημοκρατία με τους Πάτριο. Το είχα πει και με είχε πει πατριώτη της φακής ο Πρωθυπουργός. Από κάτω ο Ανδρουλάκης έκανε την πάπια και οι υπόλοιποι. Με απεκάλεσε πατριώτη της φακής γιατί του είπα ότι εκεί τα στέλνεις γιατί τα ζητάει το ΝΑΤΟ. Όχι γιατί θα κάνεις άμυνα για την Κάρπαθο και το Δημότυχο απέναντι στους Τούρκους. Ψεύτη. Πατριώτες της φακής μας είπε. Και τώρα το αποσύρουνε και τι λένε? Θα στείλουμε δύο αεροσκάφη στην Κάρπαθο. Και ξέρετε, το αεροδρόμιο της Καρπάθου, 2.800 μέτρα είναι ο διάδρομος προς γύρωση και απογείωσης, δεν είναι για τα πολεμικά αεροσκάφη έτοιμο. Δηλαδή ακόμη και εδώ μας δουλεύουνε. Την ώρα που η Τουρκία διεκδικεί. Διεκδικεί πολλαπλώς, ευχερός και αδιανόητα η Ελλάδα δεν επιβάλλει εμπάργκο στην Τουρκία. Το εμπάργκο είναι αντίμετρο. Όταν σου κάνει νόμο άλλος για να σου πάρει το μισό Αιγαίο, αμυντική στάση είναι τα αντίμετρα. Παίρνω αντίμετρα, όχι εμπάργκο θετική ενέργεια, αντίμετρα σε αυτό που μου κάνεις. Σου απαγορεύω να περνάνε τα εμπορεύματα από την Ελλάδα, πάω στην Ευρώπη, σου κόβω τα κονδύλια, σου κόβω τα πάντα, μπας και σε γονατίσω γιατί έχεις οικονομική κρίση και καταραίει η τουρκική λίρα. Και δεν κάνουν τίποτα από όλα αυτά, τα είπαμε στη Βουλή. Αλλά ποιος θα μ' ακούσει, φωνή βόντος εν τη ερήμο. Περιμένουν το κόμμα του Σαμαρά, το κόμμα του Τσίπρα, το κόμμα της Συμπόνιας, το κόμμα της Διχόνιας, το κόμμα του Διχασμού να σώσει τους Έλληνες όταν το σύστημα τους προωθεί όλους αυτούς. Θα πάμε όμως σε κάτι άλλο που το προσπεράσαμε πολύ γρήγορα, τη συνάντηση Τραμπ με τον πρόεδρο της Κίνας. Είναι η νέα παγκόσμια σύγκρουση πως η Κίνα μετατράπηκε σε μεγάλο εφιάλτη της Δύσης. Η συνάντηση αυτή, φίλες και φίλοι, ήταν μια συνάντηση που είχε στόχο Pivot Asia. Τι σημαίνει Pivot? Να ανασχέσει την πορεία της Κίνας, κυρίως της ανόδου στον Ειρηνικό. Ο Τραμπ, ο μεγάλος φόβος του Τραμπ είναι η άνοδος της Κίνας, όχι μόνο στον πλανήτη, αλλά κυρίως στον Ειρηνικό ωκεανό, που οι Αμερικανοί διαθέτουν μια πλειάδα συμμαχικών χωρών, κρατών που κινδυνεύουν από την Κίνα. Για να τα λέμε όλα. Η Ιαπωνία, η Αυστραλία κτλ. Τουλάχιστον έτσι λένε οι ίδιες οι χώρες ότι κινδυνεύουν. Η Κίνα λοιπόν έχει ξεπεράσει τη Δύση σε τεχνολογία 5G. Είναι τουλάχιστον 7 χρόνια μπροστά. Τουλάχιστον σε ηλεκτροκίνηση και AI. Το Πεκίνο, για να ξέρετε ακριβώς τι συμβαίνει, για να σας δουλεύουν όλοι, είναι μια πλήρης βιομηχανική και τεχνολογική υπερδύναμη. Αυτό είναι αληθές. Δεν είναι ψευδές. Διαθέτει χαμηλό κόστος παραγωγής και αυτό δίνει ένα μεγάλο πλεονέκτημα, εξειδικευμένο προσωπικό και τεράστια εσωτερική αγορά. Στα σχολεία τα παιδιά τα παίρνουν αυτά, τα μαθαίνουν πώς να χειρίζονται drones. Εκατοντάδες χιλιάδες κινεζόπουλα.

Από τα μικρά σχολεία. Και τους καλύτερους τους παίρνουν για τις μεγάλες βιομηχανίες ή για το στρατό για να τους έχουν πανέτοιμους. Ας στείλουμε εμείς τους δικούς μας. Οι ΗΠΑ λοιπόν επιχείρησαν να μπλοκάρουν, και εδώ είναι η ουσία, το νέο δρόμο του μεταξιού με το σχέδιο IMEC. IMEC. Έτσι λέγεται. Από Ινδία, Σαουδική Αραβία κτλ. Δεν είναι τυχαίος ο πόλεμος στο Ιράν, μόνο όπως νομίζουμε κάποιοι για τα πετρέλαια. Είναι και άλλοι λόγοι, είναι καραμπόλες. Ο δρόμος του μεταξιού δεν έπρεπε να γίνει. Και αυτό επιχειρούν οι Αμερικανοί να ανασχέσουν. Η Άστο λοιπόν ενισχύει τους εμπορικούς δεσμούς και διαδρόμους μέσω Ινδίας, Μέσης Ανατολής και Ισραήλ. Η Κίνα αντιδρά με νέα σιδηροδρομικά δίκτυα και υποδομές στη Λατινική Αμερική, δόγμα Μοντρόε που ήθελε ο Τραμπ όλη η Αμερική να λέγεται από αυτήν. Πάει και επενδύει η Κίνα και κάνει σιδηροδρόμους σε όλη τη Λατινική Αμερική. Σου λέει, έρχεσαι στην πόρτα μου, πάω στην πόρτα σου. Η Αμερική επιχείρησε με έναν άκομψο τρόπο να απομακρύνει το Πεκίνο από τη διόρυγα του Παναμά και την Αρκτική. Και στην Ελλάδα είναι βέβαιο και καταγγέλθηκε ότι υπήρξαν πιέσεις, το είπε και η κυρία Γκιμφόλ, πώς λέγεται η Γκιμφόλ, πώς λένε την κυρία αυτή. Τι είπε, να φύγουν οι Κινέζοι από τον Πειραιά και η Κόσκο. Ψέματα λέω. Εδώ είναι μια σκακέρα. Η σύνδεση π.χ. Θεσσαλονίκης Χάιφας, ξέρεις που είναι η Χάιφα, που λέγεται τελευταία, εντάσσεται στον ανταγωνισμό των νέων εμπορικών διαδρόμων. Θεσσαλονίκη Χάιφα. Ποιοι τι θέλουν τη σύνδεση αυτή? Ψάξτε λίγο παραπάνω, σας λέω τι συμβαίνει. Μπάσε καταλάβετε γιατί κάποιοι θέλουν να πάρουν το λιμάνι από το Σαββίδι. Τον πιέζουν. Δεν τον αφήνουν να φέρει λεφτά. Δεν τον αφήνουν να κάνει επενδύσεις. Και γιατί ήρθε ο άλλος να πάρει τον ΠΑΟΚ? Απλά πράγματα, δεν με ενδιαφέρουν εμένα αυτά. Με ενδιαφέρουν τα γεωστρατηγικά, γεωπολιτικά. Και δεν θα επιτρέψω σε κανέναν Τούρκο να πάρει το λιμάνι. Οι ΗΠΑ λοιπόν προσπάθησαν να πλήξουν την Κίνα, κόβοντας τη ροή φθηνού πετρελαίου από τη Βενεζουέλα και το Ιράν. Οι δύο χώρες που έδιναν πετρέλαιο μαζί με τη Ρωσία ήταν αυτές. Και αυτό που κάνανε οι Αμερικανοί ήταν μια πολύ έξυπνη κίνηση του Τραμπ, να κόψει τη ροή του πετρελαίου. Το σχέδιο όμως κόλλησε πού? Στα στενά του Ορμούζ. Εκεί κόλλησε το σχέδιο. Γιατί το λέω αυτό? Η συμμαχία Τραμπ-Νετανιάχου είναι μια συμμαχία δεδομένη. Αλλά είναι ένα πολύ επικίνδυνο γεωπολιτικό σχέδιο. Ριψοκίνδυνο. Και για τους δύο. Κυρίως για τον Τραμπ. Η διάθεση πλέον του κόσμου, του πλανήτη απέναντι στους Ισραηλινούς δεν είναι πολύ καλή. Γιατί φαίνεται ότι Λίβανος, Παλαιστίνη, όλα αυτά τα πράγματα που κάνουν οι Ισραηλοί με το στρατό εκθέτουν το Ισραήλ, με συνέπεια ο κόσμος, ο πλανήτης είναι απέναντι. Και εδώ ο Τραμπ έχει εκλογές τον Νοέμβριο. Η επική οργή μετατράπηκε σε ένα επικό φιάσκο από τις ΗΠΑ. Και χάνουν βάσεις και επιρροή από την περιοχή. Γιατί δεν μπόρεσαν να κλείσουν πραγματικά το Ιράν και να το ποδηγετήσουν, να το ποδοπατήσουν. Και όχι μόνο αυτό, φαίνεται ότι το Ιράν ενίσχυσε τον έλεγχό του στο Ορμούζ. Η Αμερική εμφανίζεται να διαπραγματεύεται τα πυρηνικά, αλλά όλη η ιστορία, σε παραλαμβάνω, είναι η σύγκρουση, το τονίζω, μεταξύ Κίνας και Ηνωμένων Πολιτειών, ποιος θα ελέγξει τον πλανήτη. Η αμερικανική οικονομία έχει τα προβλήματά της, είναι μια φούσκα, κερδίζει λεφτά ο πετρελαϊκός βιομηχανικός κόσμος των ΗΠΑ, κερδίζουν τα εξοπλιστικά, αλλά το τεράστιο χρέος των ΗΠΑ με τον έντονο πληθωρισμό και την πίεση στα νοικοκυριά με την αύξηση των τιμών των καυσίμων δημιουργεί τεράστια προβλήματα στο εσωτερικό του Τραμπ. Τεράστια. Και τον Νοέμβριο έχει εκλογές, επαναλαμβάνω. Και αυτό τον τρομάζει. Η Τέσλα ασθμένη. Δηλαδή, ο Έλον Μάσκ, τεχνολογική κολοσσή κτλ. Εξαρτώνται από κρατικές επιδοτήσεις και συμβόλαια του Πενταγώνου, παιδιά. Αν δεν γίνουν τα συμβόλαια αυτά, καταραίει η αμερικανική οικονομία. Η απόδοση του 30ετούς ομολόγου, του αμερικανικού ομολόγου, στο 5% των ΗΠΑ, μιλάμε πλέον, είναι για νέα κρίση. Η Αμερική για να πάρει λεφτά δανείζεται με 5% επιτόκιο. Είναι τρομακτικό το νούμερο. Εμείς δανειζόμαστε με 1,8-1,9 για τα χρέη του 35, τα αποπληρώνουμε και δανειζόμαστε με 4% τώρα και οι Αμερικανοί με 5. Άρα όλα αυτά τι δείχνουν? Ότι τα πράγματα δεν είναι όπως τα δείχνουν κάποιοι. Και φοβάμαι ότι αυτή η ιστορία μέσα στο 26-27 μπορεί να σκάσει, όπως και η σύγκρουση, τυπικά το λέω έτσι, σύγκρουση μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας. Την οποία επιζητά ο Ερντογκάν, γιατί έχει κρίση τεράστια εσωτερική και θέλει να ξαναγίνει πρόεδρος και να παραμείνει πρόεδρος, που είναι δύσκολο πλέον. Οι Ισραηλοί θέλουν να το φάνε.
Και να σου πω και κάτι. Αν βγει ο Ερντογάν από την Τουρκία, οι Κεμαλικοί που θα έρθουν, τον πόλεμο τον κάνουν πιξ-λάξ με την Ελλάδα. Πρέπει να προετοιμαστούμε για πολλά πράγματα. Θα τρίβουμε τα μάτια μας.

Φίλες και φίλοι, από τότε που μπήκαμε στη Βουλή του 19, είχαμε αποκαλύψει το έγκλημα του ΣΥΡΙΖΑ που επέτρεπε στους Τούρκους να αλλιεύουν στο Αιγαίο Πέλαγος. Ήταν νόμος του ΣΥΡΙΖΑ, τον οποίο τον εφαρμόζει με ακριβέστατο τρόπο η Νέα Δημοκρατία. Μπαίνουν οι Τούρκοι στο Αιγαίο, ψαρεύουν όπου θέλουν, όπως θέλουν, με όποιο τρόπο γουστάρουν. Οι Έλληνες ψαράδες δεν μπορούν να ψαρέψουν γιατί υπάρχει ευρωπαϊκή οδηγία και τους πιάνουν, τους συλλαμβάνουν. Οι Τούρκοι αλωνίζουν. Δεν ζητάμε διοικητικά μέτρα εναντίον των Τούρκων. Τους αφήνουμε να αλωνίζουν τις θάλασσες ελληνικές, να μαζεύουν τα αλλιεύματα, να τα πηγαίνουν στην Τουρκία και μετά να τα πουλάνε στην Ελλάδα ως τουρκικά. Αυτό το κάνει η Νέα Δημοκρατία. Όπως έκανε με τους παρόχους ενέργειας ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Όπως κάναμε τα φαντς, αυτοί οι τρεις είναι οι εγκληματίες της χώρας. Οι υπόλοιποι που έρχονται, έτσι, Τσίπρας, Μητσοτάκης, το ίδιο πράγμα είναι. Εγκληματίες, εγκλημάτισαν εις βάρος, ο Σαμαράς, εις βάρος της Ελλάδος, ρε παιδιά. Αποκυβέρνησαν. Δεν θα πω και τα υπόλοιπα υποκομματίδια. Κόμμα Πλαστογραφίας, κόμμα Συμπόνιας, κόμμα Βαρεπινητών. Όλοι είναι εναντίον της ελληνικής δύσης. Όλοι μαζί εναντίον μας. Δεν πειράζει. Όλοι, λες και κυβέρνησα εγώ. Το δέχομαι και αυτό και εγώ μέσα. Ανέξοδα οι κύριοι αυτοί πολεμούν μόνο την ελληνική λύση. Και η ελληνική λύση με κόπο, με αγώνα πολεμάει όλους τους υπολείπους και αυτούς μαζί. Για να καταλάβετε την ποιοτική μας διαφορά. Εμείς θέλουμε να ενώσουμε και αυτοί διχάζουν.

0: Πάμε ρε στη Γιαγιά Παρθένα από την Νικόπολη του Πόντου. Πάμε στη Γιαγιά Παρθένα, ρε. Είχαμε και την γενοκτονία των Ποντίων, ρε. Με τους Κεμετζέδες οι άλλοι. Λες και Καλυστία είναι η ποντιακή γενοκτονία. Πόντι, σοβαρευτείτε λίγο. Σας κοροϊδεύουν αυτοί οι προεδράρες που έχετε οι περισσότεροι, όχι όλοι.
1: Καινούργια από τα σπίτια μας και πήγαμε συνήπεθρο.
2: Ναι.
1: Καρδιά με 15 μέρες συνήπεθρο εκεί.
2: Ναι.
1: Και μετά είπα οι Τούρκοι να φύγετε.
2: Ναι.
1: Και φύγαμε.
2: Ναι. Πού πήγατε?
1: Φύγαμε, ήρθαμε στην Κερασούντα.
2: Ναι.
1: Στην Κερασούντα καθίσαμε, κανένα μήνα καθίσαμε εκεί.
2: Ναι.
1: Και από εκεί σηκώθηκαμε και φύγαμε, ήρθαμε με τον Παπόλιο, πληρώσαμε και ήρθαμε στη Θεσσαλονίκη.
2: Ναι.
1: Ύστερα ένα ακόμα. Ο Σμάνας ήρθε στην Τουρκία, στην πατρίδα μας.
2: Ναι.
1: Πήγε τους άντρες και τους έβαλε στο αυτό μέσα στη φυλακή.
2: Ναι.
1: Και τους χτυπούσε και πολύ πράγμα. Οι Τούρκοι χτυπούσαν τις Έλληνες.
0: Γιατί ξέρετε, εδώ οι δικοί μας εδώ μιλάνε για την καλή σχέση που είχαν. Κάποιοι βοήθησαν. Ναι, κάποιοι βοήθησαν. Όπως και οι Έλληνες από εδώ τα φύγανε οι Τούρκοι. Οι Βαλάδες, π.χ., που δεν ήταν Τούρκοι. Έλληνες ήταν οι άνθρωποι. Οι Μουσουλμάνοι στο θρήσκευμα, αλλά με η συμφωνία ανταλλαγής Βενιζέλου Κεμάλ, έτσι, Μουσταφά και δεν ξέρω τι άλλο, Μπέι, ήταν λόγω θρησκείας να φύγουν από τη μία πλευρά και από την άλλη. Γι' αυτό και οι Πόντιοι, οι Ισλαμιστές Πόντιοι έμειναν εκεί. Αυτοί που αλλαξοπίστησαν και έγιναν γεννήτσαροι. Και τους βλέπετε σήμερα, χορεύουν ποντιακά, πηγαίνουν στην Παναγία Σουμελά, τη ρουντά έτοιμη τις παραδόσεις, κάνουν τεστ DNA, αλλά είναι γεννήτσαροι. Τι θα κάνουμε τώρα, οι περισσότεροι. Αυτή είναι η αλήθεια. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Νάξο.
2: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
3: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
4: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
5: Καλημέρα από Κορδελιό.
6: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Προστών, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2+1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
9: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
10: Αρετή Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
9: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
10: Δοϊράνι μη σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
9: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
10: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
9: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: Λοιπόν, πιάσαμε το πηγαδάκι, παιδιά. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης είναι μαζί μας, ο κύριος Κυριάκος Βελόπουλος.
1: Συμβαίνουν αυτά και στις τηλεοράσεις όταν είσαι εκπομπές. Έτσι δεν λέτε.
2: Αφού έτσι γίνεται τα διαλύματα τώρα, δεν είναι.
3: Έτσι λέτε. Έτσι γίνεται. Και έτσι είναι και έτσι γίνεται.
4: Λοιπόν, λέγαμε για την Καριστιανού, λέγαμε τώρα στο.
0: Πώς το είδατε χθες?
1: Συγγνώμη, η είδηση ήταν να μην λέγατε. Ένα χρόνο λέτε. Τσίπρας Καριστιανού, Τσίπρας Σαμαράς Καριστιανού. Τέτοια υπερπροβολή ούτε ο ΠΑΟΚ δεν έχει, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Δεν λέω καλή επιτυχία, μην πούνε μετά φταίω εγώ.
0: Όχι, όχι, μην πείτε.
1: Ναι. Δεν, παιδιά.
0: Δεν θέλουμε καλή επιτυχία από τους πολιτικούς, να ξέρετε, να το ξέρετε αυτό. Να σας πω κάτι τώρα. Ναι, οκ, χθες είχαμε όμως τα αποκαλυπτήρια. Παρουσίασε μια πλατφόρμα η κυρία Καριστιανού, μια ιδρυτική διακήρυξη. Τον κόσμο πώς τον είδατε?
1: Ακούστε λίγο, όταν θέλεις να κυβερνήσεις, κύριε Στάθη, αντίπαλός είναι η κυβέρνηση. Κανένα άλλο κόμμα. Για μένα αντίπαλός μου είναι ο Μητσοτάκης, η Νέα Δημοκρατία και αυτούς θέλω να ρίξω. Δεν με ενδιαφέρουν τι κάνουν οι άλλοι. Ας κάνουν ό,τι θέλουν. Αντιλαμβάνομαι την επαγγελματική διαστροφή πολλών δημοσιογράφων που αρχίζουν και αναλύουν και λένε θα πάρει από εκεί, θα πάρει από εκεί. Αν γνωρίζουν κάποιοι το μέλλον, να μου το πούν. Το από πού θα πάρει ο καθένας μας. Έτσι, το ξέρει μόνο η κάλπη. Όταν έρθουν οι εκλογές, θα δούμε τι έχει γίνει.
4: Δεν απευθύνεται στο ίδιο ακράτη.
0: Αυτό λέμε.
4: Το δικό σας.
1: Για να το κλείσουμε εδώ, πέστε μου την ατζέντα του Τσίπρα, του Σαμαρά και της Καριστιανού, για να καταλάβω κι εγώ. Τι ατζέντα έχουν.
4: Ακούσαμε χθες την κυρία Καριστιανού,
1: αλλά για την δικαιοσύνη.
4: Δεν ξέρω τι άλλες προτάσεις θα θέλατε να ακούσετε και δεν ακούσατε.
1: Δεν ακούω τίποτα και θα σου πω κάτι για να τελειώνει η κουβέντα. Αν δεν μπορείς να ονομάσεις ένα πρόβλημα, δεν μπορείς να λύσεις το πρόβλημα. Το πρόβλημα της Ελλάδος δεν είναι μόνο η δικαιοσύνη. Το πρόβλημα της Ελλάδος είναι και η οικονομία, είναι τα εθνικά θέματα, είναι πολλά προβλήματα. Και αυτή είναι η αντιπαράθεση μου με τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος είναι βουτυγμένος στη διαφθορά και όλο του το κόμμα και προσπαθεί με κάθε τρόπο να καλύψει τις πομπές και τα νομήματά της η κυβέρνηση με παραβιάσεις του κανονισμού, άκουγα τον κύριο Βορύδη χθες εδώ, εντάξει, με έπεισε και εμένα, ότι το μαύρο είναι άσπρο, με έπεισε. Δηλαδή ότι 120 είναι 120, 151 είναι 151, για λόγους ασφαλείας και εθνικής ασφάλειας δεν κάνουμε, θέλουμε 151, αλλά πριν δεν υπήρχαν λόγια ασφαλείας, αυτά είναι παραμύθια.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό και καλό τους Έλληνες μετά τις 12 σήμερα να δούνε την Βουλή, όπου για τις υποκλοπές θα πούμε ονόματα εμπλεκομένων.
0: Ονόματα εμπλεκομένων.
1: Δεν έχετε ακούσει αυτά που θα ακούσετε σήμερα στη Βουλή. Σήμερα θα πέσουν, θα τρίξει το μαξί μου, θα γίνει τρέμι. Μετά τις 12 θα με ακούσουν. Γιατί αυτό σας λέω, όταν δεν γνωρίζεις το πρόβλημα και δεν ξέρεις τα αίτια, δεν μπορείς να το λύσεις. Η ελληνική λύση αυτή είναι η διαφορά της. Είμαστε οι μόνοι που μιλάμε με ονόματα. Το να μιλάμε γενικόλογα δεν μου λέει κάτι.
0: Να σας πω κάτι, κύριε Βελόπουλε.
1: Μετά τις 12 λοιπόν θα βγουν οι ειδήσεις.
0: Υπάρχει ένα κομμάτι του κόσμου που λέει το εξής. Λέει, ο Βελόπουλος δεν ασχολείται, προσπαθεί να μην ασχολείται με την Καριστιανού, γιατί θα του πάρει κομμάτι από τη Βόρεια Ελλάδα κυρίως. Το ένα είναι αυτό που λένε. Και το δεύτερο είναι, λένε ότι είστε ένας πολύ βολικός εταίρος για την κυβέρνηση σε μετεκλογική συνεργασία.
1: Θα απαντήσω, μόνο στο δεύτερο. Υπό την έννοια ότι δεν σχολιάζω κόμματα τα οποία δεν έχουν πρόγραμμα και δεν άκουσα τίποτα ούτε τον κύριο Σαμαρά, ούτε τον κύριο Τσίπρα, από κανένα νέο κόμμα. Welcome, λέω. Δεν θα το συνεχίσουμε. Ήρθα να μιλήσω για την ελληνική λύση. Αν να μιλάω για τους άλλους, φωνάξτε με εδώ να μιλήσω μία μισή ώρα.
0: Όχι,
1: θα μέχετε 16 λεπτά ως συνήθως. Θα φάμε τα 5 λεπτά στον Τσίπρα, στο Σαμαρά και τους υπόλοιπους. Για εσάς μια χαρά, για μένα δεν είναι, γιατί εγώ θέλω να μιλήσω για την ελληνική λύση.
0: Ωραία. Πέστε μου για αυτό
1: το εξής. Όταν ακούσω τα προγράμματα των συγκεκριμένων, προγράμματα, όχι τσιτάτα και πιοτεχνήματα, θα αντιπαρατεθώ όχι μαζί τους. Σας είπα, εγώ θέλω να κυβερνήσω. Δεν είμαι κόμμα αντίδρασης, δεν είμαι κόμμα αντισυστημικό. Εγώ δεν είπα ποτέ ότι είμαι αντισυστημικός. Εγώ θέλω να κάνω ένα σύστημα ελληνισμού απέναντι σε αυτό το αντισύστημα που δημιουργήθηκε. Δεν είναι σύστημα αυτό πράγμα.
0: Άρα να κυβερνήσετε, μπορεί και να συγκυβερνήσετε.
1: Και επειδή δηλαδή θα το κόψουν τώρα κάποιοι, το δεν είμαι αντισυστημικός έχει να κάνει ότι είμαι αντισυμβατικός. Δεν είμαι μέλος αυτού του κομματιού που λέγεται συμβατική πολιτική ζωή.
0: Ωραία.
1: Θέλω να κάνω το δικό μου ελληνοκεντρικό σύστημα με διαφάνεια απέναντι στη διαφθορά και απέναντι σε όλους αυτούς που κλέβουν τον ελληνικό λαό.
0: Υπάρχει περίπτωση να συγκυβερνήσετε μετά. Το λέει ο κόσμος. Ο πιο βολικός λέει για να συγκυβερνήσει μετά είναι ο Βελόπουλος.
4: Με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Για να συγκυβερνήσω πρέπει να έχω μια συγκεκριμένη ατζέντα. Έτσι, με οποιονδήποτε. Όταν εγώ βλέπω το Πασόκ ψηφίζει το 50 και πλέον 100% νομοσχεδίων της Νέας Δημοκρατίας και η Ελληνική Λύση ψηφίζει το 5 με 6, σημαίνει ότι δεν συμφωνώ. Πώς θα συγκυβερνήσω? Δεν γίνεται, δεν τους εμπιστεύομαι. Η λέξη εμπιστοσύνη για μένα είναι πολύ σημαντική. Πιο σημαντική ακόμα, θα σου το πω, και από τη δικαιοσύνη που λένε κάποιοι. Έτσι.
0: Ποιο light σα ακούω σχέση με
1: η εμπιστοσύνη.
0: Για αυτό το θέμα πρέπει να σα πω.
1: Μα δεν θα συγκυβερνήσω. Δεν χρειάζεται. Ακούστε, το να βγαίνω στου δρόμου γυμνό και να φωνάζω δεν θα συγκυβερνήσω. Θα σε πάω στο τρελοκομείο. Το έχω πει 15.000 φορέ. 15.000 μία θέλετε. Δεν μπορώ να συγκυβερνήσω. Θέλω να κυβερνήσω. Τελεία. Παύλα. Γι' αυτό και κάθε φορά κάνουμε το πρόγραμμά μας, κάθε χρόνο το ανανεώνουμε, το οικονομικό μας 400 σελίδων είναι για κάθε πτυχή της κοινωνικής ζωής, πολιτικής ζωής. Έχουμε και πρόταση, έχουμε και λύση, γι' αυτό και είμαστε η λύση. Ενώ όλοι οι άλλοι είναι το πρόβλημα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και θα δώσω ένα παράδειγμα. Πείτε μου άλλον πολιτικό αρχηγό ο οποίος εργάζεται σήμερα. Κανονική εργασία, έτσι, όχι παροχή υπηρεσίας. Εργασία.
4: Κυρία Κωνσταντοπούλου.
1: Παροχή υπηρεσίας είναι.
0: Εντάξει,
1: όχι. Ακούστε. Υπάρχουν, στην οικονομία υπάρχουν δύο διαφορετικά πράγματα. Άλλο η παροχή υπηρεσίας και άλλο η παραγωγή πλούτου και η υπεραξία προϊόντων. Εγώ είμαι υπέρ των εργαζομένων που παράγουν προϊόντα. Τις μικρομεσαίες επιχείρησης, βιοτεχνίας, το αγρότη, κτηνοτρόφου, αλιά, μελισσοκόμου, που μου δίνει υπεραξία για να μπορώ να πάρω φόρο. Η παροχή υπηρεσίας είναι παροχή υπηρεσίας. Μην τα μπερδεύουμε. Η διεύθυνση μιας επιχειρήσεως, η δυνατότητα λες, μπορώ να διευθύνω και ένα κόμμα. Μπορώ να διευθύνω μια χώρα. Μπορώ να κουμαντάρω και να έχω ισολογισμό. Μπορώ να τα κάνω αυτά. Και πείτε μου τώρα και ρωτάω στους Έλληνες τηλεθεατές. Εδώ και 7 χρόνια το ελληνικό εισόδημα, το εισόδημα των Ελλήνων δεν καταραίει μέρα με την ημέρα.
0: Ναι, η αγοραστική δύναμη είναι.
1: Τα φαντς δεν παίρνουν τα σπίτια των Ελλήνων. Δηλαδή, οι Έλληνες κάνουν συνεχώς τα σπίτια τους. Ταυτοχρόνως, οι Έλληνες κάνουν το εισόδημά τους. Για να σας έχω μπροστά, γιατί κάναμε έρευνα. Πόθεν έσχες. Ακούστε. Έχουμε 11 εκατομμύρια αύξηση μεταξύ της πρώτης δήλωσης, περσινής δήλωσης και της φετινής των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. 11 εκατομμύρια ευρώ αύξηση εισοδημάτων.
0: Εισόδημα.
1: Εισόδημα.
0: Καταθέσεις.
1: Περίμενε. Ακούστε. Κυριάκος Μητσοτάκης, καταθέσεις 400.000 ευρώ αρχικά, καταθέσεις το 24, 2.135.000. Θοδωρικάκος Παναγιώτης, 389.000, 2.031.000. Τσιάρας, 6...
0: Μπορεί να έχουν μεσολαβήσει οι πολλοί ακινήτων.
1: Σε ένα, ανάμιση... Όχι, παιδιά.
0: Ο Θοδωρικάκος είχε εταιρεία την πούληση.
1: Γιατί δεν με αφήσετε να πω τα ονόματα.
0: Όχι, να τα πείτε.
1: Γιατί δεν με αφήνετε. Όχι, αφήστε μου να τα πω. Θα τα πω. Εδώ ήρθα να τα πω.
0: Θα πείτε και τον άλλον.
1: Θα σα απαντήσω. Θα σα απαντήσω. Γιατί για μένα τι λέτε.
4: Ότι δεν είστε και από του φτωχότερου.
1: Εγώ έχω
0: επιχειρήσει. Δεν είστε καθόλου φτωχό.
1: Εγώ δεν ξέρω πού δουλεύει. Δόξα τω Θεώ, εγώ καλά είμαι. Έχω επιχειρήσει. Οι εταιρείε μου τι δίνουν εκατομμύρια. Λοιπόν, και ο κύριος, η κυρία Μαρίνου, Γεωργία, πώς λέγεται Μαρτίνου, αφήστε την. Και η κυρία Βασίλειος, 133.587.000. Ναι. Λοιπόν, αυτή Σαμαράς Αντώνης, 14.000 και έχει 500 τώρα. Περίμενε.
0: Τι σημαίνει.
1: Περίμενε, σου πω κι άλλα. Αλεξεπούλου Κριστίνα, ακίνητα είχε πόσα, 4, 5, 19 ακίνητα. Κατσαφάδος, 13 ακίνητα. Διαφορά 5. Δηλαδή αυξήθηκε τα κινητά του. Από πέρσι μέχρι φέτο. Μισό λεπτό. Αφήστε να πω τα ονόματα να μάθετε.
0: Δεν θα τα πείτε τα.
1: Όχι, θα κάτσω να τα πω όλα. Δεν μπορώ, δεν με αφήστε με. Σαλμάς Μάριος. Από 5-11. Δεν με τα κλέψαν οι άνθρωποι. Ήτανε. Νικολακόπουλος Ανδρέας. Από 17-29. Καπάτος Παναγής. Από 36-46 κινητά. Σε ένα χρόνο. Σε ένα μισό χρόνο. Και εγώ λέω το εξής. Και είναι κι άλλοι. Στεφανάδης. Από 19-65 κινητά.
0: Ναι.
1: Δεν λέω τα κλέψανε.
0: Μα ναι, γιατί
1: λέω πείστε μου πώς γίνεται ο ελληνικός λαός. Και έχω εδώ τη λίστα εδώ. Να σας τη δώσω, αλλά δεν κάνετε ρεπορτάζ.
0: Ναι.
1: Εγώ θα τα πω και στη Βουλή αυτά.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτό το πράγμα αποδεικνύει κάτι. Ο ελληνικός λαός σε 7 χρόνια χάνει εισοδήματα, χάνει ακίνητα και οι Έλληνες πολιτικοί αυξάνουν εισοδήματα και αυξάνουν ακίνητα. Εδώ υπάρχει μια αντίφαση. Δηλαδή στην προσωπική του τσέπη είναι πετυχημένη. Αλλά για την ελληνική κοινωνία αποτυχάνουν.
4: Είναι θέμα πολιτικής, λέτε. Δεν είναι ότι κρύβεται κάτι σκοτεινό από πίσω.
1: Όχι, ρε παιδί μου. Λέω ότι οι άνθρωποι είναι πετυχημένοι μόνο για την τσέπη τους. Και αποτυχημένοι για την ελληνική κοινωνία. Αυτά πρέπει να τα ξέρουν οι Έλληνες. Αυτή είναι η διαφορά της ελληνικής. Μιλάμε με ονόματα. Αν δείτε τη λίστα εδώ. Τι να σου πω, δηλαδή. Βλέπω και παθαίνω σοκ.
0: Πέστε μου λίγο, πάμε λίγο και στα
1: κάτσε, αρχικά. Παιδί μου, να σου πω, περίμενα. Έχει καραμπινάτες. Δηλαδή, ο Συρίγκος 30 κίνητα, είχε 33. Ο άλλος είχε 4 και έκανε 27. Ακούστε το νούμερο, από 4-27. Ο άλλος είχε 5 και έκανε 25. Δηλαδή μισό λεπτό ρε παιδιά. Πάει το φαν και παίρνει τον Έλληνα το σπίτι για 10 χιλιάρικα και 20 χιλιάρικα και αυτοί σε ένα χρόνο αποκτούν 10 για 15 ακίνητα. Ονόματα εδώ.
4: Α πούμε και για τα ελληνοτουρκικά μια... Να μου πείτε, γιατί βλέπουμε σήμερα στην εφημερίδα τα νέα κάποιες διαρροές που λένε ότι δεν θα έχει μέσα όρους γαλάζιας πατρίδας, δεν θα γκριζάρει το Αιγαίο τελικά το νομοσχέδιο, είναι διαρροές της τουρκικής πλευράς. Και υπήρξε μια συζήτηση αυτή την εβδομάδα για το αν έπρεπε να είμαστε εμείς λίγο πιο έντονοι, να έχουμε μια πιο έντονη αντίδραση.
1: Ακούστε με λίγο. Ελληνοτουρκικά. Ξέρετε τώρα που μιλάμε εμείς εδώ ότι υπάρχουν Έλληνες δήμαρχοι που έχουν τα λεφτά τους σε τουρκική τράπεζα. Και Έλληνες βουλευτές.
0: Και Έλληνες βουλευτές.
1: Και Έλληνες βουλευτές. Μισό λεπτό. Ρωτώ. Ο δήμαρχος Αριανών έχει λογαριασμούς σε τουρκική τράπεζα. Ο δήμαρχος Μίκης έχει λογαριασμούς σε τουρκική τράπεζα. Ο δήμαρχος Ιάσμου έχει λογαριασμούς τραπεζικούς σε τουρκική τράπεζα. Μιλάμε για τουρκική τράπεζα τώρα, έτσι. Ο βουλευτής της Ξάνθης, ο Χουσέιν Ζεμπέκ, έχει λεφτά σε τουρκική τράπεζα. Ο Μπουρχάν Μπαράν έχει.
0: Αυτό τι σημαίνει?
1: Τίποτα. Το λέω να το ξέρετε.
4: Τα αφήνετε να υπάρχει.
1: Όταν έχουμε αφήσει την Τουρκία να έχει διεισδύσει και να έχει τράπεζα, στη Θράκη κυρίως και στην Κόκκινη στη Ρόδο, από ό,τι μαθαίνω, ανοίγουν για υποκαταστήματα που δίνουν δάνεια σε Έλληνες ή σε μουσουλμάνους αδερφούς μας για να πάρουν τα σπίτια τους. Και το ελληνικό κράτος απουσιάζει απών, έτσι, απούσα η Ελλάδα, σημαίνει ότι εκδόλου κάποιοι αφήνουν την Τουρκία να διεισδύει, γιατί ο οικονομικός πόλεμος ξεκινά από τον οικονομικό πόλεμο, ξεκινά ένας πόλεμος. Και η Τουρκία διεισδύει οικονομικά. Και το ξαναλέω ακόμη μια φορά. Μόνο η ελληνική λύση ξέρει το πρόβλημα και μπορεί να το λύσει. Και σήμερα, επειδή ξέρω ότι πιέζει ο χρόνος, βλέπω τα γράμματά σας. Τα 15 λεπτά. Τα βλέπω. Τα έχω δει εγώ. Λοιπόν, θα πω το εξής. Σήμερα το μεσημέρι, μετά τις 12, θα πούμε πολλά για τις υποκλοπές. Θα ταρακουνηθεί το Μαξίμου. Θέλω να ακούσουν όλοι γιατί η ελληνική λύση πρέπει να κυβερνήσει. Και γιατί η ελληνική λύση δεν είναι μπαλόνι που ξεφουσκώνει.
0: Εξεταστική.
1: Ό,τι και αν κάνουν.
0: Πρέπει να γίνει.
1: Φυλακή πρέπει να πάνε. Σας δώσω τα ονόματα, θα δώσω το μεσημέρι. Και δεν είναι μόνο αυτό. Οι υποκλοπές. Θα το πω πολύ απλά. Είναι. Ό,τι πιο άθλιο μπορεί να κάνει ένα κράτος, γιατί, όχι γιατί είναι εθνική του ασφάλεια, γιατί ξεχνάμε κάτι, υπάρχει και βιομηχανική κατασκοπία, ξέρετε. Θα πω πολλά σήμερα.
4: Θα το παρακολουθήσουμε.
1: Πάρα πολλά.
4: Κύριε Πρόεδρε.
1: Απλά να ενημερώσω τον ελληνικό λαό, γιατί μου λέγατε για τον Τσίπρα. Ο άνθρωπος που έκανε τις τράπεζες, τα funds, που έκανε τις παρόχους ενέργειες, καταφέρεται εναντίον των τραπεζών. Κέρδισε 4 χρόνια. 17 δισεκατομμύρια ευρώ οι τράπεζες. Σε 4 χρόνια. Χρήματα του ελληνικού λαού. 17 δισεκατομμύρια ευρώ. Και μου μιλάτε εμένα για αυτούς που θέλουν να ξανακυβερνήσουν.
0: Λοιπόν, θα σας ακούσουμε στη Βουλή για να ανανεώνουμε το ραντεβού μας σύντομα.
1: Κοιτάξτε,
0: πιο σύντομα την επόμενη.
1: Τα σύντομα έχω μάθει εγώ.
0: Όχι, σύντομα.
1: Τα έχω μάθει, κύριε Πρόεδρε. Έρχομαι εδώ και είμαι σε εκατοστάρι. Θα πω ούτε κόμματα έτσι μεταμελημένων και αμετανόητων, ούτε κόμματα συμπόνιας πρέπει να ψηφίσουν ο ελληνικός λαός. Κόμματα που θέλουν να κυβερνήσουν και έχουν πρόγραμμα. Και αυτό μόνο η ελληνική λύση το έχει.
4: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Θέλουν ό,τι και να κάνουν. Θα κυβερνήσουμε ό,τι και να κάνουν.
4: Σας ευχαριστούμε. Καλημέρα.

Θέλω σήμερα λοιπόν, επειδή με ρώτησε ένας φίλος γιατί έχω αδικήσει, λέει, τον Σοκράτη, έχω μιλήσει για τον Αριστοτέλη, τον Πλάτωνα κτλ. Δεν έχω κάνει αναφορές στον Σοκράτη. Να αναφερθούμε στη μεγάλη αυτή φυσιογνωμία που λέγεται Σοκράτης. 5+1 αλήθειες για τον Σοκράτη που δεν μάθαμε ποτέ. Ή μερικές αλήθειες που δεν μάθαμε ποτέ για τον Σοκράτη καλύτερα. Ποιες είναι αυτές? Ο Σοκράτης ως μορφή, ως φιλόσοφος, ήταν ένας από τους πρώτους ηθικούς φιλοσόφους στην ιστορία της ανθρωπότητας και πατέρας της δυτικής φιλοσοφίας. Πού διέφερε ο Σοκράτης από τους υπόλοιπους φιλοσόφους? Στο ότι αναφέρθηκε στην ηθική. Στην ηθική φιλοσοφία. Ξέρετε, οι φιλόσοφοι ήταν μια κάστα ανθρώπων περίεργη. Είχαν πολλές τάσεις. Είχαν διαφορετικές απόψεις, έτσι. Υπήρχαν πολλές σχολές φιλοσοφίας και απόψεων. Αλλά ο Σοκράτης ήταν μια κατηγορία μόνος του. Ήταν ο μόνος που οριοθέτησε τη φιλοσοφία και την ηθική. Ήταν ένας πανέξυπνος και ενιγματικός, ταπεινός και μετριόφρον, αλλά και ενοχλητικός για αρκετούς από τους σύγχρονούς του, μέχρι και επικίνδυνος για όλα όσα έλεγε περί της ηθικής. Άλλο να φιλοσοφείς και άλλο να ηθικολογείς. Ο Σοκράτης και φιλοσοφούσε και ηθικολογούσε. Γιατί ο ίδιος έλεγε ότι στο κεφάλι του άκουγε από μικρό παιδί μια φωνή. Μια φωνή. Άκουγε, λέει, γιατί άκουγε μια φωνή. Τώρα δεν λέμε ακούω μια φωνή της συνειδήσεώς μου. Ο Σοκράτης επιχειρούσε να μιλήσει για αυτό. Για τη φωνή της συνειδήσεως. Και εδώ ακριβώς πρέπει να πω ότι όλο αυτό, η φωνή στο κεφάλι μου, δεν επηρέασε μόνο την αρχαία Ελλάδα, αλλά άλλαξε τα πάντα για τον τρόπο που αναζητάμε την αλήθεια. Δηλαδή ο Σοκράτης έλεγε, ναι, δεν το λέω εγώ, αλλά η φωνή στο κεφάλι μου μου λέει να κάνω κάτι άλλο ηθικό. Η φωνή της συνειδήσεως. Αλληγορικά το έλεγε. Γιατί η περίοδος που ζούσε δεν ήταν μια περίοδος όπως η σημερινή. Εκείνη η περίοδος ήταν, είχε θέσφατα, κυρίως θεολογικά ή ειδωλολατρικά ή αν θέλετε δωδεκαθεϊστικά. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 470. Ο πατέρας ήταν λιθοξόος και η μητέρα του Μαία. Δηλαδή ήταν από μια καλή οικογένεια. Όχι πλούσιος, αλλά καλή οικογένεια. Ήταν μια οικονομικά καλή οικογένεια. Ο ίδιος λοιπόν έγινε φιλόσοφος, περπατούσε στους δρόμους της Αθήνας, μιλούσε με τους ανθρώπους, έκανε ερωτήσεις, προκαλούσε τις σκέψεις τους. Η ημαευτική μέθοδος, δηλαδή για να πάρω μια απάντηση, προκαλώ ως μέα την γέννηση της απάντησης, ήταν η μέθοδος Σοκράτους. Δεν έλεγε αυτό είναι και έτσι, του έλεγε, το ρωτούσε, πες μου σε παρακαλώ, αυτό που βλέπουμε εδώ είναι έτσι ή δεν είναι έτσι, ενώ ήταν έτσι. Και ο άλλος το έλεγε, ναι, είναι έτσι. Έπαιρνε την απάντηση που ήθελε. Δίδαξε τον θείο Πλάτωνα, που με τη σειρά του δίδαξε τον Αριστοτέλη. Δείτε τώρα, έτσι. Σοκράτης, Πλάτωνα, Αριστοτέλης, διαδοχές. Που ο Αριστοτέλης δίδαξε τον Μέγα Αλέξανδρο. Μια αλυσίδα λοιπόν γνώσης που άλλαξε όλο τον κόσμο. Και στρατιωτικά και φιλοσοφικά και αν θέλετε πολιτικά. Άλλαξε το ρου της ιστορίας. Η παρουσία ενός ανδρός. Απεχθανόταν ο ίδιος, εδώ μιλάμε για την ηθική, τις ανέσεις. Δεν ήθελε ανέσεις. Και μάλιστα ούτε υλικά αγαθά, ζούσε λιτά, χωρίς παπούτσια, με ελάχιστα ρούχα, πήγαινε στα συμπόσια για να συζητήσει, όχι για να πει και να φάει, και το έλεγε. Γι' αυτό και η γυναίκα του ρίχνε ξύλο. Γιατί δεν έφερε λεφτά στο σπίτι. Ενώ άλλοι φιλόσοφοι που είχαν κάνει επάγγελμα τη φιλοσοφία έπαιρναν λεφτά. Πολλά λεφτά. Ήταν πλούσιοι. Αυτός προσέφερε τη γνώση, τις απορίες του, δωρεάν. Δωρεάν. Άκουγε λοιπόν μια φωνή στο κεφάλι του. Μια συγκεκριμένη φωνή. Το δαιμόνιόν του. Μια εσωτερική πνευματική φωνή που τον απέτρεπε από το να κάνει λάθη. Ακούστε, το δαιμόνιον. Δεν είναι οι δαίμονες που λέμε τώρα, που έχουν σχέση με τη θεολογία. Το δαιμόνιον ήταν μέσα στο μυαλό του που του έλεγε ότι αυτό που κάνεις είναι λάθος. Σήμερα το αντιστρέψαμε. Το δαιμόνιο είναι αυτό που σου λέει να κλέψεις ή να εξαπατήσεις ή να ξεγελάσεις. Το δαιμόνιο του Σοκράτη ήταν αυτό που του έλεγε να μην κάνει λάθη, να μην κάνει αμαρτίες. Ήταν ένας λόγος που κατηγορήθηκε ότι εισήγαγε τα δαιμόνια, τα νέα δαιμόνια. Δηλαδή αυτό που έλεγε ότι το δαιμόνιο στο κεφάλι μου λέει να κάνω σωστά πράγματα είναι για αυτό το οποίο κατηγορήθηκε. Δηλαδή τον είπαν τρελό, του είπαν ότι προσφέρει, εισαγάγει νέα δαιμόνια. Κάτι θεολογικό, κάτι ανύπαρκτο.
μόνο και μόνο για να τον οδηγήσει στο Κόνιο. Άλλη ερμηνεία του δαιμονίου εκείνη την περίοδο, του Σοκράτους, και άλλη σημερινή. Το πιο παράξενο απ' όλα είναι ότι δεν έγραψε ποτέ τίποτα. Τίποτα. Τα πάντα τα ξέρουμε από τον Πλάτωνα, τον Ξενοφόντα και τον Αριστοφάνη. Αυτοί αναφέρθηκαν στον μεγάλο Σοκράτη. Δεν έγραψε ποτέ να γράψει. Ποτέ. Πίστευε ότι η γραπτή γνώση είναι νεκρή. Ενώ η ζωντανή συζήτηση φέρνει αλήθεια. Εδώ έκανε ένα λάθος. Ναι, όντως αυτό που λέει είναι αληθές. Αλλά αν δεν το καταγράψεις, οι επόμενες γενναίες δεν μπορούν να το εισπράξουν αυτό που εσύ προσφέρεις, τη γνώση. Δεν μπορεί να προσφέρει τη ζωντανή αλήθεια, να πω όλοι κάνουμε λάθη. Δεν ήταν Θεός, ήταν άνθρωπος ο Σοκράτης. Αλλά αν αυτά όλα δεν γραφόταν από τους τρεις προηγούμενους, δεν θα ξέραμε τίποτα για αυτή τη μεγάλη φυσιογνωμία, για αυτόν τον μεγάλο φιλόσοφο. Οι σύγχρονοι του το χλέβαζαν. Το θεωρούσαν παρία. Παρίσακτο. Ο Αριστοφάνης της Νεφέλες τον παρουσιάζει ως παράξενο, ο μέσος Αθηναίος τον έβλεπε ως αλόκοτο τύπο. Τι λέμε, από μικρό και από τρελό μαθαίνεις την αλήθεια. Τρελός δεν ήταν. Μικρός δεν ήταν, αλλά σας λέω πώς τον έλεπαν εκείνη την περίοδο. Καταδικάστηκε σε θάνατο για ασέβεια και διαφθορά των νέων. Διαφθορά. Επειδή τους έσπευνε κενά δαιμόνια. Το δαιμόνιο στο μυαλό του που του έλεγε τι σωστό να κάνει. Μπορούσε ο ίδιος να αποράσει, να φύγει. Να την κοπανίσει. Πήγανε, πληρώσαν τους φύλακες που το φιλούσαν με πολλά λεφτά οι μαθητές του, κάποιοι πλούσιοι μαθητές του, και του είπαν πάμε να φύγουμε. Και λέει παιδιά, όχι. Είχαν και καταφύγιο, είχαν και μέσω διαφυγής. Λέει παιδιά, εγώ δεν, εδώ. Διότι δεν θέλω να παραβώ τους νόμους. Ακούστε τώρα. Δεν θέλω να παραβώ τους νόμους της πόλης. Ακόμα κι αν ήταν άδικοι απέναντί μου, είπε ο Σοκράτης. Δείτε μεγαλείο ψυχής. Στο συγκριτισμό, το αποφεύγω, γιατί κάποιοι είναι και Ταλιμπάν στο μυαλό, λένε ο Σοκράτης έμεινε εκεί και είπε το Κόνιο, όπως παρέμεινε ο Ιησούς και σήκωσε το σταυρό στο Γολγοθά. Δεν συγκρίνω, άλλο η θρησκεία μας πραγματική και άλλο η ανθρώπινη συμπεριφορά ενός δίκαιου ανθρώπου όπως ο Σοκράτης. Το λέω για να το ξεκαθαρίσουμε λίγο στο μυαλό μας, για να μην έχουμε άλλα προβλήματα. Είπε πως αν το έκανε, θα γινόταν αυτό που κατηγορούσε αυτός για τους άλλους. Άδικος, άτιμος, ανέντιμος, παράνομος. Πέθανε λοιπόν, πίνοντας γαλήνιο στο Κόνιο, το δηλητήριο που του δώσαν δηλαδή, χωρίς να αντιδράσει, περιτριγυρισμένος από μαθητές και φίλους, μιλώντας για την αθανασία της ψυχής. Τους είπε δηλαδή ότι η ψυχή είναι αθάνατη. Μπορεί εμένα να με σκοτώσει το Κόνιο, έλεγε, τους έλεγε, αλλά η ψυχή μου θα είναι αθάνατη. Δείτε τώρα, έτσι. Οι μαθητές ήταν δίπλα του, όλοι. Όλοι και φίλοι του. Μέχρι τελευταία στιγμή. Σε αντίθεση με πολλούς αποστόλους μας που την έκαναν Λούις, άπιστος Τωμάς και πολλοί άλλοι, ο Πέτρος, ο Ιησούς έμεινε εκεί, ο θεάνθρωπός μας, και αντιμετώπισε το θάνατο στοϊκά, με υπομονή, και οδηγήθηκε στην Ανάσταση. Αυτός μίλησε για αθανασία ψυχής, αλλά ανθρώπινα. Ένας άνθρωπος που δεν έγραψε ποτέ τίποτα, που πολεμούσε το πρωί και φιλοσοφούσε το βράδυ, γιατί ήταν και πολεμιστής. Ήταν και πολίτης οπλίτης. Πολέμησε σε μάχες. Που άκουγε φωνές που το χλέβαζαν, έτσι. Ήταν αυτός ο γενναίος πολεμιστής που πολέμησε στο Δίλιον, στην Αμφίπολη, την Ποτίδεα, όπου μάλιστα έσωσε τον Αλκιβιάδη. Τον Αλκιβιάδη τον πλούσιο, τον γνωστό Αλκιβιάδη, στη μάχη τον έσωσε ο Σοκράτης. Θα τον είχαν σκοτώσει οι εχθροί. Και όταν ο Αλκιβιάδης για να τον ευχαριστήσει λέει να σώσω λεφτά, δεν θέλω, λέει, μια χαρά είμαι εγώ. Έκανα αυτό που έπρεπε να κάνω. Η παρακαταθήκη του, η γνώση είναι η μεγαλύτερη δύναμη του ανθρώπου. Όχι το χρήμα, όχι η βία, αλλά η σκέψη. Η ερώτηση, η αναζήτηση και η αλήθεια είναι τα ζητούμενα. Αυτός ήταν ο Σοκράτης. Μέσες άκρες. Θα μπορούσα να μιλάω ώρες ατελείωτες. Αλλά αυτός ήταν ο μέγιστος φιλόσοφος της αρχαιότητος. Ο Σοκράτης. Μεγάλη μορφή. Τεράστια μορφή. Πράγματα που δεν ξέρουμε για τον Σοκράτη. Αυτά πρέπει να μαθαίνουμε, παιδιά. Αν θέλουμε δηλαδή να κάνουμε μια κοινωνία με αγωγή και όχι αναγωγή, μια κοινωνία παιδιών με την ευγενία άμυλα, με πανανθρώπινες αξίες, η ορθοδοξία είναι ο στυλοβάτης μας. Αλλά τέτοιου είδους ψήγματα ή αν θέλετε γνώσεις φιλοσοφίας βοηθούν επικουρικά.

Ο Θεός να ευλογεί την Ελλάδα και τους Έλληνες και να τους φωτίσει όλους, κυρίως αυτούς που δεν ψηφίζουν, να πάνε να ψηφίσουν στις επόμενες εκλογές.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, συντομινημέρωση από τον Focus FM 103,6. Απορρίφθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής από την κυβερνητική πλειοψηφία και με ψήφους 155 όχι και 6 ναι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής στην υπόθεση των υποκλοπών. Νωρίτερα υπήρξε σύγκρουση κυβέρνησης αντιπολίτευσης για τις υποκλοπές για τους όρους σύστασης Εξεταστικής Επιτροπής. ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ αποχώρησαν καταγγέλλοντας τη διαδικασία. Νομίζω ότι ήταν λάθος η αποχώρηση των υπολείπων, γιατί έτσι δίνουν το άλοθη στη Νέα Δημοκρατία να περνάει ό,τι θέλει, τόνισε από την πλευρά του από το Βήμα της Βουλής ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Ο Κυριάκος Βελόπουλος έκανε λόγο για μια αμαρτωλή ιστορία που περιλαμβάνει και εκβιασμούς επιχειρηματιών και βιομηχανική κατασκοπία, δίνοντας τη δημοσιότητα σειρά ονομάτων που εμπλέκονται στις παρακολουθήσεις, αποκαλύπτοντας ταυτόχρονα μυστικές συναντήσεις και συνεργασίες της ΕΕΠ, ακόμη και με την αντίστοιχη υπηρεσία των Σκοπίων. Δεσμεύομαι ότι θα σας πάω μέχρι τέλους, γιατί δεν έχω διάθεση να απολογούμε για εγκλήματα άλλων και να ακούω τους πολίτες να λένε ότι όλοι είμαστε ίδιοι, τόνισε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Η Ευρωπαία Εισαγγελέας Λάουρα Κοβέση προχώρησε σε νέα παρέμβαση, αποστέλλοντας επιστολή προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην οποία εκφράζει σοβαρές επιφυλάξεις για πρόσφατες νομοθετικές και θεσμικές εξελίξεις στην Ελλάδα που, όπως υποστηρίζει, επηρεάζουν τη λειτουργική ανεξαρτησία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Σύμφωνα με το περιεχόμενο της επιστολής, η Κοβέση κάνει λόγο για τροποποίηση στον κώδικα ποινικής δικονομίας, οι οποίες, όπως σημειώνει, δημιουργούν ειδικό πλαίσιο για κακουργήματα που αφορούν βουλευτές, γεγονός που μπορεί να δυσκολεύει τη διερεύνηση υποθέσεων αρμοδιότητας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Ελλάδα. 42χρονος Αλβανός καταζητούμενος, ο άνδρας που πρόταξε όπλο στους αστυνομικούς όταν οι τελευταίοι θέλησαν να τον ελέγξουν το πρωί του Σαββάτου στο Μικρολίμανο. Συγκεκριμένα επιχείρησε να πυροβολήσει εναντίον των αστυνομικών με έναν εξ αυτών να προλαβαίνει να κάνει πρώτος χρήση του υπηρεσιακού του όπλου. Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ενώ πάνω του βρέθηκαν δύο πιστόλια και ένα περίστροφο, αλλά και μια τσάντα με 6 χειροβοβιδές. Συναγερμός έχει σημάνει στις υγειονομικές υπηρεσίες των ενόπλων δυνάμεων μετά τον εντοπισμό επιβεβαιωμένου κρούσματος μυνικήτιδας σε νεαρό Έλληνα στρατιώτη, ο οποίος δίνει μάχη για τη ζωή του νοσηλευόμενος διασωληνωμένος σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Η κατάσταση του νεαρού φαντάρου κρίνεται από τους θεράποντες γιατρούς ως ιδιαίτερα σοβαρή, αν και τις τελευταίες ώρες υπάρχει μια συγκρατημένη αισιοδοξία, καθώς ο ασθενής παραμένει απείρετος. Εξιχνιάστηκε τηλεφωνική απάτη σε βάρος ηλικιωμένης που έγινε το Μάρτιο στην Αλεξάνδρεια Εμαθίας. Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τριών ατόμων, τα στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Θα διατηρηθεί και σήμερα όστατος καιρός σχεδόν στο σύνολο της χώρας, με βροχές ή καταιγίδες και τοπικά έντονα φαινόμενα. Πιθανότητα για χαλαζοπτώσεις, κυρίως στα δυτικά, και μικρή πτώση της θερμοκρασίας. Στον ομό και στην πόλη της Θεσσαλονίκης νεφώσεις, παροδικές βροχές και τοπικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύσεις με εντάσεις 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία σήμερα στην πόλη έως 25 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή της επάλξης με τον Κώστα Χιτά.
0: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
5: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
6: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
7: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-2555-20.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπερινγκ εξτρακτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
1: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
3: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
4: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.

0: Focus FM 103,6% ελληνικός.
1: Όταν κανείς δεν σου χτυπάει

σβησμένη. Μέσα στην αδράνεια τρομάζει. Ξαναβλέπεις τη φορμόλη, την ψυχή σβησμένη. Κόβει το κορμί του και το θάβει. Σε νερό και σε φωτιά να χωριστεί. Στους 16 παγωμένους εφιάλτες, κάτι απρόσωπα λαμπάκια της νυχτός δανείζει. Σαν υδρος ανέρα στους αντάρτες, στοιχειωμένο σε μια εθνική οδό που πείσει. Βρίσκει την αχτίδα που απομένει και μαζί της τη φυγή θα μοιραστεί. Οι ψυχές και

βρίσκουν σώματα παρθένα στη συνήθεια που λυμμένα με φιλιά τα εξαγνίζουν τους χαριζόντες.

Κράτησε αγάπη μου για λίγο την πνοή σου. Κλείσε όλη τούτη τη στιγμή σε ένα φιλί. Κοίταξε τριγύρω τα μετεώρα πως πέφτουν. Μπάλες από χιόνι, μείνε ζωντανή ακόμη. Κρίνε με σαν άνθρωπο που ψάχνει την ψυχή του. Κι άμα το κουστάρεις θα σου πω συγγνώμη. Είναι κάτι μήνες που φιλόξενω τον τρόμο.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, συντομήν ημέρωση από τον Focus FM 103,6. Απορρίφθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής από την κυβερνητική πλειοψηφία και με ψήφους 155 όχι και 6 ναι η πρόταση του Πασόκ για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής στην υπόθεση των υποκλοπών. Νωρίτερα είχε σημειωθεί σύγκρουση κυβέρνησης αντιπολίτευσης για τις υποκλοπές για τους όρους σύστασης Εξεταστικής Επιτροπής. Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ αποχώρησαν καταγγέλλοντας τη διαδικασία. Θα σας αφήσουμε μόνοι σας στον ολισθηρό κατήφορο, είπε ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι για άλλη μια φορά υποβαθμίζει την κοινοβουλευτική διαδικασία. Για νέα παραβίαση του συντάγματος και προσβολή στους θεσμούς, μίλησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, ενώ για απαράδεκτη και παράνομη διαδικασία έκανε λόγο ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσουμπάς. Νομίζω ότι ήταν λάθος η αποχώρηση των υπολείπων, γιατί έτσι δίνουν το άλοθε στη Νέα Δημοκρατία να περνάει ό,τι θέλει, είπε από την πλευρά του από το βήμα της Βουλής ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Ο Κυριάκος Βελόπουλος έκανε λόγο για μια αμαρτωλή ιστορία που περιλαμβάνει και εκβιασμούς επιχειρηματιών και βιομηχανική κατασκοπία, δίνοντας τη δημοσιότητα σειρά ονομάτων που εμπλέκονται στις παρακολουθήσεις, αποκαλύπτοντας ταυτόχρονα μυστικές συναντήσεις και συνεργασίες της ΕΕΠ, ακόμη και με την αντίστοιχη υπηρεσία των Σκοπίων. Δεσμεύομαι ότι θα σας πάω μέχρι τέλους, γιατί δεν έχω διάθεση να απολογούμε για εγκλήματα άλλων και να ακούω τους πολίτες να λένε ότι όλοι είμαστε ίδιοι, τόνισε επίσης ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Εξονυχιστικές έρευνες γύρω από το παρελθόν, τη δράση και τις διασυνδέσεις του σκληρού Αλβανού κακοποιού που τραυματίστηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στο μικρολίμανο μετά από σοβαρό περιστατικό πυροβολισμών. Οι αρχές επιχειρούν να δώσουν απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα όπως στο τι σχεδίασε ο άνδρας που σήκωσε το όπλο στους αστυνομικούς όταν επιχείρησαν να τον ελέγξουν. Εκτεταμένο και πλήρως οργανωμένο κύκλωμα λαθρεμπορίου υγραερίου εξαρθρώθηκε μετά από συντονισμένη επιχείρηση σε όλη τη χώρα. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονα σε 14 πόλεις. Προσήχθησαν στον εισαγγελέα 2 φυσικά πρόσωπα, κατασχέθηκαν και δεσμεύτηκαν 15 βιτιοφόρα και 293.000 λίτρα υγραερίου. 3 ανήλικοι συνελήφθησαν για την ένοπλη ληστεία που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης σε κατάστημα ψηλικών στην περιοχή της Τριανδρίας στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για 2 17χρονους και έναν 15χρονο, οι οποίοι εισέβαλαν στο κατάστημα και αφού απείλησαν με όπλο τον υπάλληλο, άρπαξαν χρήματα και καπνικά προϊόντα. Σύμφωνα με την αστυνομία, στη ληστεία εμπλέκονται και 4 ακόμη άτομα ως συνεργητούς.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Για αύριο Κυριακή προβλέπονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, με τοπικές βροχές και στα επιρροτικά καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο Αιγαίο τους 24 με 25 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 26 και τοπικά τους 27 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη, για αύριο προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες τις πρώτες πρωινές ώρες και εκ νέου το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλήτη 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί εκπομπή κόντρα στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
0: Focus 103,6.
3: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
5: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2 συν 1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
8: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
10: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
11: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
12: Αρετή Παρθένου ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
11: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
12: Ζωηράνι ημίς σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
11: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
12: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
11: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
13: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
14: Πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, την άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συναίσθημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους. Για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε? Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε. Τι κάνουμε. Αντί να κλάψουμε όταν δει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη, που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, κλπ. Κατάλαβες. Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα. Λες και ήταν κάτι άλλο. Θυμάμαι πόσο βαθιά πληγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Θα είχε πει για τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκεζε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά, μια ματιά. Ο ένας από τους χαφιέδες με κατάλαβε. Βλέπεις, ρε, ποιος νοιάζεται για σένα. Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του επαναστάτη. Μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες οραματιστές που έσωσαν την αθωότητά τους είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία, γίνανε καθήκια του κερατά. Α, βρε, Έλενα. Σου λέω ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδί. Τόσο καταφρονεμένος. Δηλαδή...
15: Κι αν έχετε ζήσει,
14: γιατί ρε, πουλάτε αυτόν τον λαό, ρε, γιατί ρε. Μια ζωή προδομένος, ρε, δεν φτάνει, ρε. Μα είναι θράσος, παιδί. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζεις, ρε παιδί. Λέει, τι δροσιά. Είναι αυτή που μας έρχεται. Από τα ψηλά. Θα πει στον καταγραφέα του Κουτσούλη της Περιστέρη και σου λέει, νόμιζε ότι του ήρθε το Άγιο Πνεύμα.
16: Το μόνο που θυμάμαι και το θυμάμαι σαν καθημερινότητα είναι η πείνα. Ήταν η πείνα της Αθήνας το χειμώνα του 41. Πήγαινα στο σχολείο, περνούσα πάνω από πτώματα ανθρώπων που είχαν πεθάνει από την πείνα. Και θυμάμαι ένα καρότσι του Δήμου που περνούσε και μάζευε τα πτώματα. Αυτή η εμπειρία με κάνει τώρα να μην θέλω να αφήσω ποτέ στο πιάτο μου κάτι που δεν έχω φάει.
17: Εδώ είμαστε, Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Κόντρα στο Σύστημα, καθημερινά 1 με 4, Γρηγόρης Ερέτης. Καλησπέρα κύριε Αντωνόπουλε.
18: Καλησπέρα Γρηγόρη, καλησπέρα στους ακροατές μας.
17: Κύριε Αντωνόπουλε, σήμερα 19 Μαΐου τιμούμε την ημέρα της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, γιατί θυμόμαστε τι έζησε αυτός ο λαός από τον Οθωμανικό τύρανο και από όλους αυτούς που κλέψαν την περιουσία και κατέστρεψαν και λαιλάτισαν και βίασαν και έκαψαν μικρά παιδιά, μητέρες, παππούδες, γιαγιάδες με διάφορους τρόπους.
18: Όντως σήμερα είναι η μέρα μνήμης, έχει οριστεί. Αν και δεν ήταν μια συγκεκριμένη μέρα η καταστροφή, η σφαγή των ποντίων, έτσι η εξολόθρευση από τους... Δεν είναι Οθωμανοί, είναι Νεοθωμανοί, είναι Νεότουρκοι. Αυτοί είναι οι οποίοι αναλάβαν αυτό το έργο το φοβερό, να εξαφανίσουν τις μειονότητες που δεν ήταν μουσουλμανικές, αλλά και μουσουλμάνους, για να μπορέσουν να φτιάξουν μια Τουρκία κατά την άποψή τους εθνικά, ομογενοποιημένη. Η Τουρκία, γνωστόν, η Οθωμανική Αυτοκρατορία ήταν μια τεράστια αυτοκρατορία. Στον 20ο αιώνα πλέον δεν μπορούσε να επιβιώσει, όπως και άλλες αυτοκρατορίες. Μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, η Οθωμανική Αυτοκρατορία, η οποία έχει λάβει μέρος στον πόλεμο στην πλευρά των Γερμανών και των Αυστρο-Ούγγρων, η ΤΑΤΕ, και τον Οκτώβριο του 1918 γίνεται η ανακοχή μεταξύ των συμμαχικών δυνάμεων και των Οθωμανών, του Σουλτάνου δηλαδή, των Σουλτανικών δυνάμεων, στο Μούδρο της Λίμνου. Σε αυτή την ανακοχή έχουν μπει πολλοί σκληροί όροι, φεύγουν από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, αποκόπτονται δηλαδή όλες οι αραβικές ανατολικές επαρχίες, δηλαδή περιοχή του Ιράκ, της Συρίας, της Μεσοποταμίας, της Παλαιστίνης, όλες αυτές οι περιοχές χάνονται και τις αναλαμβάνουν ως εντολή οι Γάλλοι και οι Άγγλοι. Έχουν γίνει και άλλες διάφορες συνεννοήσεις κατά τη διάρκεια του πολέμου, όπου προβλέπεται και κάποιος διαμοιρασμός εδαφών της σημερινής Τουρκίας, έτσι, της Ανατολίας που λέμε, από τους Ιταλούς, τους Γάλλους και τους Άγγλους.

0: σε συνεργασία με τους Κεμαλικούς εξολόθευσε τον ελισμό του πόντου. Ο Βενιζέλος, αν δεν κάνω λάθος, πρότεινε για Νόμπελ τον Κεμάλ. Κοιτάξτε, η ιστορία έχει στιγμές περίεργης και το ελληνικό κράτος μετά τη Μικρασιατική καταστροφή, η οποία έριξε η χειρότερη καταστροφή από δημιουργίας του ελληνισμού, έτσι, ούτε άλλος ήταν, ούτε τίποτα από αυτά δεν ήταν. Ήτανε η Μικρασιατική καταστροφή. Γιατί έγινε πρόσφατα και έκλεισε την πόρτα του ελληνικού λαού και της Ελλάδος στην άλλη μεριά του Αιγαίου, όπου είχε κάποια δικαιώματα, έτσι, όχι όλοι αυτοί, αλλά ένα κομμάτι μεγάλο της ακτής μπορούσε να ήταν υπό την δικαιοσύνη την αυτονόμηση των Ελλήνων. Βάση περιπτώσει, και μετά βρέθηκε στο Μεσοπόλεμο σε έναν από τα πιο αδύνατα κράτη των Βαλκανίων. Οπότε ο Βενιζέλος, κάτω και από άλλες πιέσεις, δεν ξέρουμε τι, γιατί πολλά ιστορικά μας έχουν ξεφύγει ντοκουμέντα, άρχισε να προσεγγίζει τους Τούρκους για να κάνει την περίφημη, ας πούμε, να υπογραφούν οι περίφημες συνθήκες συνδιαλλαγής, διαιτησίας, φιλίας. Είχαν αρχίσει αγάπες με τους Τούρκους. Με τους Τούρκους, συγγνώμη που το λέω, γιατί λαός είναι και αυτός, ένας γειτονικός λαός είναι και δεν πρέπει να εμφορούμεθα από τέτοια αισθήματα. Σήμερα όμως, τέτοια μέρα που είναι, δεν είναι εύκολο να κάνει συνδιαλλαγή με τους νεότουρκους, τους εθνικιστές, οι οποίοι κυβερνούν αυτή τη χώρα ήδη από το 1908.
1: Μέχρι σήμερα.
0: Μέχρι σήμερα. Είναι αυτοί και τα παρακλάδια τους. Δηλαδή, τι να σας πω, είναι ομάδες οι οποίες ακολουθούν και οι Νεοθωμανοί και οι Νεομουσουλμάνοι και ο Ερντογάν και το Χαλιφάτο και όλα αυτά είναι πολύτιμα χαρτιά στην τράπουλα της Τουρκίας αυτή τη στιγμή, η οποία έχει πλεονεκτήματα, τον όγκο της, τον πληθυσμό της, μια οργάνωση, μια βιομηχανία, ότι δεν έχει Ελλάδα δηλαδή, έτσι. Για να πούμε τα καλά καλούτσικα. Άλλο τι λέει το πολιτικό κατεστημένο, γιατί βέβαια αυτό το συμφέρει. Και βέβαια τον μουσουλμανισμό. Είναι Σουνίτες και οι Σουνίτες στον κόσμο κοντεύουν το 1 δισεκατομμύριο, είναι 850 εκατομμύρια. Οπότε, επειδή οι Σουλτάνοι είχαν πάρει το 16ο αιώνα μετά την κατάκτηση της Αιγύπτου τον τίτλο του Χαλίφη, δηλαδή του πνευματικού ηγέτη των μουσουλμάνων όλων, έτσι, τον ίδιο τίτλο θέλει να πάρει ο Ερντογάν, έτσι οι σύγχρονοι Τούρκοι, για να κυριαρχήσουν μαζί με άλλες μουσουλμανικές δυνάμεις και να δημιουργήσουν ένα αντίρροπο, ας πούμε ένα αντίρροπο συγκρότημα στρατιωτικό, πολιτικό, πνευματικό, έτσι, προς τη Δύση, προς το ΝΑΤΟ ή προς δεν ξέρω πού.
1: Η άνοδος, συγγνώμη κύριε καθηγητά, η άνοδος των Νεοτούρκων και το σχέδιο, ναι, αυτό της εκαθάρισης, από όσο γνωρίζω το 1908 ξεκίνησε αυτό το κίνημα που κατέλαβε,
0: βέβαια,
1: την εξουσία στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, ναι. Και έλεγα την πρώτη ώρα ότι παρουσιάστηκαν ως μεταρρυθμιστές στο ξεκίνημά τους.
0: Βέβαια, μα ήταν οι μεταρρυθμιστές, ήταν κυρίως αξιωματικοί και δημόσιοι υπάλληλοι, διότι η Οθωμανική Αυτοκρατορία Τούρκους, δηλαδή Τουρκομάνους, Μουσουλμάνους, επιχειρηματίες δεν είχε. Αυτοί ήταν οι Αρμενοί, οι Έλληνες και οι Εβραίοι και άλλοι μειονότητες δεν είχε.
1: Οι χριστιανικοί λαοί δηλαδή, χριστιανικοί λαοί.
0: Χριστιανικοί ή και εβραϊκοί λαοί δεν είχε, οπότε αναγκαστικά ήταν αξιωματικοί οι οποίοι είχαν μεταφερθεί στη Γερμανία, είχαν πάει στη Γερμανία, είχαν σπουδάσει στη Γερμανία και εκεί πέρα που πήγαν στη Γερμανία κατάφεραν να οργανώσουν και να επηρεαστούν από ρεύματα συγχρονιστικά και από τη Γαλλία και μπόρεσαν μέσω αυτών των διαδικασιών να γυρίσουν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και να αρχίσουν έναν αγώνα εξυγχρονιστικό. Όλες οι χώρες του Τρίτου Κόσμου τότε, ακόμα και η Κίνα, και η Κίνα το 1911-12 αποτινάσει την τελευταία αυτοκρατορική δυναστεία, των Τζινγκ, και ξεκινάει με το Κουομιντάνγκ και άλλα κινήματα έναν εθνικισμό, έναν πατριωτισμό, έναν εξυγχρονισμό, όλες οι χώρες. Το 1909 εμείς, με τους αξιωματικούς στο Γουδί, έτσι, άλλες χώρες, η Βουλγαρία και τα λοιπά, η Σερβία, είναι η μετάβαση του πνεύματος της νεωτερικότητος της Δύσεως, Γαλλίας, ουσιαστικά, δηλαδή το πνεύμα της Αρχής Επανάστασης, του εξυγχρονισμού, της νεωτερικότητος, αλλά αυτό εκλαμβάνεται ανατολικά ως μια εθνική πατριωτική διάσταση. Δηλαδή Οι νεότουρκοι είναι ένα ρεύμα, το υπάρχει και παλιότερα, εμφανίζεται από τους αξιωματικούς αυτούς, οι οποίοι

0: δεν έχουν, δεν είναι Τούρκοι. Να το κρατήσουμε αυτό. Δεν είναι Τούρκοι. Άλλοι είναι Ιουδαίοι, άλλοι είναι Αλβανοέλληνες, άλλοι είναι ελληνικής καταγωγής, άλλοι είναι Σερβοβούλγαροι, ό,τι θέλεις. Προέρχονται από τη Μακεδονία πιο πολύ και οργανώνουν το κίνημα. Υπάρχει τέτοια τάση στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, διότι οι Σουλτάνοι δεν μπορούν να βοηθήσουν, δεν μπορούν να οργανώσουν καλύτερα την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Γίνεται του Κλώτσου και του Μπάτσου η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Και αυτή είναι η Τριανδρία η περίφημη, διότι διασπώνται οι Νεοτουρκοί σε μια ομάδα που είναι υπό τον πρίγκιπα Σαμπαχεντίν, που είναι υπέρ της, ας πούμε, της συνύπαρξης όλων των μειονοτήτων και της πλειοψηφίας στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, δηλαδή μια πιο ανθρωπιστική στάση και της σκληρής εθνικιστικής νεοτουρκικής στάσης, δηλαδή στο κίνημα Βατάν, που σημαίνει πατρίδα, όπου αυτοί θέλουν να δημιουργήσουν ένα αμιγώς τουρκικό. Ποιο τουρκικό, με ποιους, δεν υπάρχουν Τούρκοι. Τούρκοι, Τούρκοι, Τουρκομάν είναι ελάχιστοι. Εν πάση περιπτώσει, αυτοί ονειρεύονται ένα τουρκικό κράτος όπου οι μειονότητες, εάν δεν ενσωματωθούν, πρέπει να φύγουν. Και καλά να φύγουν. Διότι υπάρχει και άποψη να εξολοθρευτούν. Γι' αυτό και έχει Ταλάτ, Τζαμάλ, Ενβέρ. Ο Ενβέρ είναι ο αρχηγός. Ο Ενβέρ Πασάς. Μεγάλη προσωπικότητα, υπουργός του Σουλτάνου, στρατηγός, πολεμάει εναντίον των Ρώσων στον Κάφκασο, στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και ητάται εκεί στο Σαρικαμί, στον τον διαλύσαν οι Ρώσοι. Κατεβαίνουν οι Ρώσοι και περνάνε τα σύνορα και μπαίνουν στον Πόντο και ξεσηκώνει το Πόντος. Ξεσηκώνονται οι Έλληνες τραπεζούντες και της περιοχής και λένε, τώρα που είμαστε υπάρχουν και χιλιάδες
1: χριστιανοί. Δεν έχετε καλό αυτονομία. Σήμα. Λίγο το σήμα, ωραία.
0: Τώρα είμαι καλύτερα.
1: Τώρα καλύτερα, ναι.
0: Ναι, ναι. Να έχουμε κάποια αυτονομία. Να γίνει κάποια αυτονομία. Όσο διαρκεί ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, αλλά και πριν, από τους Βαλκανικούς πολέμους, οι Νεότουρκοι ξεκινούν μια πολιτική να εκμηδενήσουν τις μειονότητες. Όταν ξεσπάει, δηλαδή έχουν αρχίσει μποϊκοτάζ εναντίον του ελληνικού εμπορίου και στρέφονται εναντίον περιοχών που κατοικούνται από Έλληνες, στρέφονται εναντίον περιοχών που κατοικούνται Αρμενίους. Όταν ξεκινάει ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, η Οθωμανική Αυτοκρατορία είναι σύμμαχος των Γερμανών. Οι Γερμανοί τότε έχουν μια ειδική αποστολή. Θέλουν να εξολοθρεύσουν τις μειονότητες Έλληνες και Αρμενίους και λένε στους Τούρκους ότι μεν Αρμένοι είναι ο δρόμος που μπαίνουν οι Ρώσοι. Το πιστεύουν και αυτοί στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Οι δε Έλληνες είναι ο δρόμος που μπαίνουν οι Άγγλοι. Και οι Ρώσοι και οι Άγγλοι είναι εχθροί τους. Οπότε όπως καταλαβαίνεις πρέπει να τους εξολοθρέψουμε. Και αρχίζουν το 14, το 15, το 16, δηλαδή σε εποχές που υπάρχει κατά κάποιο τρόπο μια αδυναμία του ελληνικού κράτους να παρέμβει, γιατί το ελληνικό κράτος για να παρέμβει πρέπει να μπει στον πόλεμο και δεν μπαίνει, είναι ουδέτερο και μαλώνουμε εμείς εδώ και έχουμε το διχασμό, έτσι, και γίνεται το κάτι άλλο, έχουμε φίλιο πόλεμο. Τότε οι Οθωμανοί, οι Τούρκοι, οι Νεότουρκοι βρίσκουν ευκαιρία και αρχίζουν και εξολοθρεύουν τους Έλληνες. Τότε ξεκινάει ο πρώτος εξολοθρεσμός των Ελλήνων ποντίων. Το 14-15 και αρχίζει και φτάνει πολύ ψηλά το 16. Μην ξεχνάμε το 1915 μέσα στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο οι Οθωμανοί, οι Νεότουρκοι εξολοθρεύουν πάνω από 1.000.000 Αρμενίους. Είναι μεγάλη γενοκτονία των Αρμενίων, η οποία πλέον κατοχυρώθηκε στην παγκόσμια κοινή γνώμη. Μένει τώρα να κατοχυρωθεί η γενοκτονία των αδελφών μας ποντίων και των Ελλήνων της Μικρασίας. Οι Έλληνες της Μικρασίας εξολοθρεύτηκαν κυρίως κατά τη διάρκεια από και νωρίτερα, κυρίως από την απόβαση του ελληνικού στρατού και κυρίως στην αρχή της δεκαετίας του 20. Οι Αρμένοι έχουν εξολοθρευτεί, γίνονται κάποιες προσπάθειες να συνεργαστούν Αρμένοι και Πόντοι το 1919-20 και υπάρχει το θέμα του Πόντου, το οποίο το ελληνικό κράτος δεν μπορεί να το καταλάβει. Δηλαδή το δράμα των ποντίων είναι ότι βρίσκονται μακριά από το εθνικό κέντρο. Αυτοί που ζουν στη Σμύρνη, στο Αιδίνι, στην Ανατολική Θράκη, γύρω από την Κωνσταντίνα, ξεκινάει από την Ινέμπολη και φτάνει μέχρι τον Κάφκασο, στο Βατούμ, το Χαρταχάν. Δηλαδή πάει στον Κάφκασο. Εκεί ζουν οι Έλληνες, αποκομμένοι από το εσωτερικό της Τουρκίας κυρίως, και διατηρούν στοιχεία πολιτιστικά από την αρχαιότητα. Ο ελληνισμός του Πόντου είναι ένας καθαρός, κατά κάποιο τρόπο, αν μπορώ να πω, ελληνισμός, ενώ ο ελληνισμός της Μικρασίας είναι ό,τι απέμεινε από τις τουρκικές επεμβάσεις και τις τουρκομανικές επελάσεις του 15ου, του 14ου, του 13ου, του 16ου αιώνα, και κυρίως ανανεώνεται τον 19ο και τον 20ο, κυρίως τον 19ο αιώνα με το Τανζιμάτ. Δηλαδή χιλιάδες Έλληνες από εδώ, από την Πελοπόννησο, από την Ήπειρο κτλ., αντί να πάνε στην Αμερική και στην Αυστραλία, πάνε στη Μικρασία απέναντι. Και αυτό ήταν το σχέδιο του Βενιζέλου, το οποίο αποσιωπάται από διάφορους ιστορικούς, διότι δεν είναι ιστορική κατά την άποψή μου. Εκτελούν πολιτική κατεύθυνση, πολιτική επιταγή. Ο Βενιζέλος σκεφτόταν την περιοχή της Σμύρνης, η οποία είχε περίπου 500.000 Έλληνες και 300.000 μουσουλμάνους, να την επικύσει κατά τη διάρκεια της ελληνικής παραμονής με Έλληνες από τις περιοχές της Ελλάδος, τις φτωχές. Την Πελοπόννησο, τη Λακωνία, την Αρκαδία, την Ετροακαρνανία. Αντί να τρέχουν στην Αμερική και στην Αυστραλία, που πηγαίναν ήδη από τότε, να πηγαίνουν απέναντι. Οπότε αν πάει 1-1,5 εκατομμύριο κάτοικοι, μετά να γίνει δημοψήφισμα όπως είχε ορίσει η συνθήκη των Σεδρών και να ενωθεί αυτή η περιοχή με τον ελληνικό κορμό. Δυστυχώς οι αντίπαλοι του δεν το καταλαβαίναν αυτό. Δεν το καταλαβαίναν. Δεν ήταν προοδότες. Έτσι, όπως τους καταδικάσανε οι δημοκρατικοί τώρα, η Βενιζέλη και ο Πλαστέρας, ο Πάκαλος και ο Φόβος. Ο Γονατάς δεν ήταν βασιλικός, ήταν, εν πάση περιπτώσει. Πετριοπαθής. Στη δίκη των έξι. Δεν ήταν προοδότες. Αν και κάναν τραγικά λάθη. Δεν μπορούσαν να καταλάβουν, δεν θέλαν να καταλάβουν τι σημαίνει Μικρασία. Αγνοούσαν. Και αυτό πληρώθηκε.
1: Να κάνω μια ερώτηση εγώ. Ο Κεμάλ είχε εβραϊκή καταγωγή.
0: Λέγονται διάφορα. Πιθανόν. Εν πάση περιπτώσει.
1: Διότι έχω διαβάσει, συγγνώμη κύριε καθηγητά, διότι έχω διαβάσει ότι φόραγε και ακόμα και ειδικό ύφασμα, δηλαδή η στολή του, προέρχονταν από συγκεκριμένες τοποθεσίες όπου κατοικούσαν Εβραίοι. Δηλαδή υπήρχαν κάποια αποδεικτικά στοιχεία, να σας το πω έτσι απλά.
0: Ναι,
1: το ότι είχε σχέσεις και με τους Ρότσιλντ ακόμα της εποχής.
0: Πιθανόν. Αυτό είναι προδιερεύνηση. Και ο Ρότσιλντ αυτός είχε πάει, λέγεται ότι ήταν ντονμές.
1: Δεν σας άκουσα, δεν έχετε καλό σήμα.
0: Λέγεται ότι ήταν ντονμές.
1: Ντονμές.
0: Ντονμέδες είναι εξισλαμισμένοι Εβραίοι. Δηλαδή είναι οι Εβραίοι οι οποίοι έχουν γίνει μουσουλμάνοι. Αλλά παραμένουν κατά κάποιο τρόπο. Είναι σε σχολείο ντονμέδων. Η καταγωγή του λέγεται ότι είναι ή αλβανοελληνική ή εν πάση περιπτώσει και ακούγεται και ότι έχει και εβραϊκή ρίζα. Οι πιο πολλοί νεοτουρκοί είχαν εβραϊκή ρίζα. Οι πιο πολλοί. Επίσης εβραϊκή καταγωγή είχαν οι πιο πολλοί Μπολσεβίκοι, ηγέτες των Μπολσεβίκων. Αυτή δε η αγάπη που δείξαν οι Μπολσεβίκοι, ο Λένιν Μπολσεβίκοι, θεωρούσε ο Λένιν τον Κεμάλ υποδειγματικό επαναστάτη. Αν και θεωρητικά δεν κολλάγανε σε τίποτα. Σε τίποτα. Ο Κεμάλ είχε μια κατεύθυνση, μάλλον φασιστική, εθνικιστική φασιστική, που δεν μια σχέση με αυτά που λέγανε οι Μπολσεβίκοι. Για αυτοδιάθεση λαών και τα λοιπά, για κτημοσύνη, στο να δώσουν τα χτήματα στους αγρότες, τίποτα. Κεμάλ τίποτα από αυτά δεν είχε. Τίποτα. Ο Κεμάλ είπε ένα. Το τουρκικό έθνος, αυτό δηλαδή που θεωρούσε το τουρκικό έθνος, δηλαδή 40 φυλές μουσουλμανικές που τις βάφτισε όλες Τούρκους, έτσι, το τουρκικό έθνος είπε, βασανίζεται από τους χριστιανούς, Έλληνες, Αρμενέους και δεν ξέρω τι άλλο. Πρέπει λοιπόν να το απελευθερώσουμε. Θα ξεσηκωθούμε, θα απελευθερώσουμε την πατρίδα μας από τους χριστιανούς, οι οποίοι είναι ό,τι χειρότερο, είναι τα ζυζάνια, αυτά τα αποφασίσανε και σε ένα συνέδριο που κάνανε στη Θεσσαλονίκη το 1911, πριν τους Βαλκανικούς πολέμους. Πρέπει να τους εξολοθρέψουμε, να τους τελειώσουμε. Έτσι, λοιπόν, και αυτούς θα τους διώξουμε. Εάν θέλουν να γίνουν Τούρκοι και να σκύπτουν το κεφάλι, θα τους αφήσουμε. Αλλά ποιος θέλει, καλά να τους διώξουμε. Για να τους διώξουμε πρέπει να ξεκινήσουμε μια διαδικασία κατά κάποιο τρόπο εξολόθρευσης. Και τι είναι αυτή η διαδικασία εξολόθρευσης? Λοιπόν, ή θα μπαίνουμε στα χωριά τους, θα ξεσηκώσουμε τους Τούρκους χωρικούς, τους μουσουλμάνους, και θα τους πούμε ο πλούτος είναι στα χωριά των Ελλήνων, στις περιοχές που ζουν οι Έλληνες, απάνω τους, οι Αρμενοί, απάνω τους. Θα κοιμήξουμε και θα τους αλλάξουμε τα φώτα. μιλάω έτσι λαϊκά, αλλά έτσι είμαι. Θα τους πιάνουμε δε, θα τους συλλαμβάνουμε και θα τους πηγαίνουμε σε τεράστιες πορείες στο εσωτερικό της Τουρκίας, Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ακόμα, όπου εκεί κάτω από συνθήκες τρομακτικές, κλιματολογικές και διατροφικές, θα πεθαίνουν όλοι. Ορισμένως θα τους εκτελούμε. Οι Τούρκοι δεν είχαν δεν κάνανε αυτά που κάνανε οι Γερμανοί, ας πούμε, που ήταν μαθητές τους. Οι Γερμανοί Ναζί είναι μαθητές τους. Τώρα, έτσι, να μην κοροϊδευόμαστε. Ο Χίτλερ δεν θαύμαζε τον Κεμάλ όσο δεν περιγράφει. Τον είχε πρότυπο ο Χίτλερ πριν ανέβει. Έτσι, που είχαν τους επιστημονικούς τρόπους να εξαφανίζουν λαούς, Εβραίους, Έλληνες, ό,τι θέλαν, Ρώσους. Όχι. Τους φάζανε, τους σκοτώνανε στις παιδιάδες, στις τέπες και τα κόκαλά τους ασπρίζανε.
1: Και μετά από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, από όσο γνωρίζω, είχαμε και τις πρώτες μαζικές διώξεις, είχαμε αυτά τα τάγματα εργασίας, αυτές τις πορείες θανάτου.
0: Αυτά ξεκινάνε ήδη στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, κάτω από τα Γερμανών. Και μόλις τελειώνει ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, η Οθωμανική Αυτοκρατορία, όπως είπαμε, η ΤΑΤΕ, παραδίδεται και τα στρατεύματα, τα συμμαχικά, και οι δυνάμεις παρεμβαίνουν στην Κωνσταντινούπολη.
1: Ήτανε, συγγνώμη κύριε καθηγητά που σας διακόπτω, αλλά θέλω να το ρωτήσω, ναι, και θα πάτε παρακάτω. Ήτανε δηλαδή έργο του Καρλ Λίμαν φον Σάντερς, του Γερμανού σιωνιστή.
0: Βέβαια. Και όχι μόνο του Λίμαν Πασχάλ, διότι αυτοί οι Γερμανοί, οι στρατηγοί που διευθύνανε τον πόλεμο εναντίον των Αγγλογάλων στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, είχαν γίνει Πασχάδες. Δηλαδή ο Πασχάλ είναι στρατηγός. Και η γερμανική εν συνόλο πολιτική, εξωτερική πολιτική στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, εκεί απέβλεπε. Δηλαδή να διαλύσει, γιατί και οι ίδιοι οι Γερμανοί θεωρούσαν ότι οι Έλληνες και Αρμένοι ήταν λαοί οι οποίοι εξυπηρετούσαν συμφέροντα των συμμάχων και έπρεπε να τους εξαφανίσουν.
1: Δηλαδή έτσι, ακόμα και ο Γκούσταφ φον Βάγκενχάιμ και όλοι αυτοί οι Γερμανοί δεν θέλαν τους χριστιανούς, για να καταλάβω.
0: Δεν θέλαν τους Έλληνες και τους Αρμενίους. Δεν θέλαν.
1: Για ποιο λόγο όμως δεν τους θέλανε? Γιατί είχαν, ας πούμε, σχέση εμπορίου με τη Ρωσία, με τη Γεωργία, με αυτές τις χώρες.
0: Πέρα από αυτό, γιατί θεωρούσαν ότι οι Έλληνες και οι Αρμένοι ήταν εκ των πραγμάτων λαοί όπου οι Ρώσοι της εποχής των Ρωμανών, έτσι, όχι οι Μπολσεβίκοι, ναι, και οι Έλληνες θα τους χρησιμοποιούσαν ως πάτημα για να εισβάλλουν και να διαλύσουν και κομμάτια, να πάρουν και κομμάτια της Τουρκίας της σημερινής, ας πούμε, έτσι, της Τουρκίας της εποχής.
1: Κατάλαβα.
0: Ναι. Οπότε τι γίνεται όμως? Οι Έλληνες, λέγανε οι Γερμανοί, τι είναι? Είναι πράκτορες των Άγγλων. Άρα πίσω από τους Έλληνες έρχονται οι Άγγλοι. Σε αυτό δεν είχαν άδικο στο ότι ο Βενιζέλος ήταν άνθρωπος των Άγγλων, των Αγγλογάλων. Έτσι, και το πράγμα προχωρούσε όσο μπορούσε ο Βενιζέλος να φέρει βόλτα αυτούς, οι οποίοι και αυτοί θέλανε δυνατή Τουρκία και να έχουν και αυτοί συμφέροντα. Δεν ήταν τόσο απλό το πράγμα. Έτσι, αυτές οι χώρες είναι χώρες καπιταλιστικές, δεν είναι Ελλάδα του αγρότη. Έτσι, και θέλαν όλη αυτή την περιοχή να την ελέγχουν, οι κομμάτια της, για το εμπόριο, για τα μεταλλεία, για τις πρώτες ύλες. Χαζή ήτανε. Εμείς θέλαμε να πάρουμε τα εδάφη, γιατί, ας πούμε, να συνεχίσουμε την εποπία, κατά κάποιο τρόπο, των Βαλκανικών πολέμων. Ναι, αλλά και στους Βαλκανικούς πολέμους και εδώ πέρα, κάποιος έπρεπε να πληρώσει αυτό τον πόλεμο. Κάποιος έπρεπε να βοηθήσει οικονομικά τον Βενιζέλο. Και ο Βενιζέλος είχε ανθρώπους που μπορούσαν να τον βοηθήσουν. Οι αντίπαλοι του όταν ήρθαν δεν είχαν και αυτό την πατήσανε. Ο Βενιζέλος, δηλαδή, από πίσω είχε τραπεζίτες, πλούσιους εμπόρους, κεφαλαιούχους, εφοπλιστές, το Ζαχάροφ, οι οποίοι θα του δίναν λεφτά να κάνει παιχνίδι στη Μικρασία.
1: Κατανοητό. Εγώ αυτό...
0: Οι άλλοι δεν είχαν. Είχαν τους αγρότες της Καλάμαθας.
1: Οι πόντι, είναι αλήθεια κύριε καθηγητά, το ότι οι πόντι, καλά, λογικό ήταν να μαζευτούν στα βουνά, όπως και στο βουνό, στην Πάφρα, και να πολεμήσουν, αλλά λέγεται το ότι οι πόντι δεν παραδόθηκαν ποτέ και ότι αυτό έγινε όταν ήρθε η συνθήκη της Λοζάνης.
0: Οι πόντι, τι γίνεται, όταν είδανε αυτά που κάνανε οι νεότουρκοι και οι φανατισμένοι και οι τσέτες, έτσι που μπαίνανε και κάνανε ό,τι κάνανε, προσπαθήσαν οι άνθρωποι και δικαιολογημένα να αντισταθούν.
1: Ναι.
0: Και δημιούργησαν ανταρκτικές ομάδες πάνω από 300 και περίπου 25.000, ίσως και παραπάνω, νέοι ή μεγαλύτεροι πόντι, αλλά και γυναίκες, όπως η Πελαγία, η οποία ήταν ηρωίδα Και είχε και δικό της αντάρτικο σώμα. Δηλαδή και οι γυναίκες, οι πόντιες, είχαν υψηλό φρόνημα. Κάτι σαν τις ουλιώτισες, ας το πούμε.
1: Η Πελαγία Οξούζογλου, να πούμε, για αυτήν.
0: Ναι, αγωνίστηκε.
1: Θρηλυκή μορφή, βέβαια.
0: Θρηλυκή μορφή, δεν παίζεται δηλαδή. Είναι μορφές, οι οποίες είναι αντίστοιχες με τις μορφές των Ελλήνων της Ελληνικής Επανάστασης. Ποιο είναι το δράμα όμως? Λοιπόν, ανεβήκαν πάνω στα βουνά λοιπόν και κάναν αγώνα. Βέβαια, ο αγώνας ήταν σκληρός. Οι πόντοι είναι πολεμικός λαός. Και το μεγάλο λάθος του κέντρου της Ελλάδος, μαζί με όλα τα άλλα τα τεράστια λάθη που έχει κάνει το κράτος το ελληνικό, άμα ξεκινήσουμε μια διάρκεια θα τελειώσουμε σε μια εβδομάδα. Έτσι, λοιπόν, με τα λάθη και κάτι άλλο, έτσι, να μην τα λέμε όλα, τους αφήσανε έκθετους. Αν είχαν στείλει ανθρώπους, πράκτορες, όπλα, βοήθεια κτλ, ο Κεμάλ θα τα είχε χρειαστεί. Αλλά αυτή, ο Βενιζέλος, κάτι σκεφτόταν να κάνει, δεν θέλανε οι Εγγλέζοι. Οι Εγγλέζοι είχαν εκεί συμφέροντα, πάντως δεν θέλανε. Του κάναν κόλπα οι Εγγλέζοι. Οι Εγγλέζοι ήταν Βενιζέλο, Λόιτζος κτλ. Το φόρε ενώπιση ήταν εναντίον, το επιτελείο τελείως εναντίον. Εντάξει, δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Αλλά ο Βενιζέλος κάπως τους έφερνε βόλτα. Και έβλεπε ότι έπρεπε να τους βοηθήσει. Και τότε πρότεινε να γίνει πόντο αρμενική συνομοσπονδία, διότι είχαν πάει τα σωματεία των ποντίων μετά τον πόλεμο στο Παρίσι και πιέζανε, όπως και των Αρμενίων, όπως και άλλων λαών, και των Χαλβαίων και των Ασυροχαλβαίων, των κτλ. Εκεί πέρα της Αφχαζίας και αυτό, και ζητούσανε αυτονομία. Εν πάση περιπτώσει, και είχαν, αν δηλαδή έκοβε στο ελληνικό κράτος μετά το 1920, γιατί να στείλουν καράβια να βοηθήσουν, να βομβαρδίσουν τους Τούρκους, να βομβαρδίσουν τις παραλίες, μέχρι και υποβρύχια είχαν οι Σοβιετικοί για να τους βοηθήσουν, έτσι. Και είχαν αποβάσει 2-3 μεραρχίες στην πλάτη του Κεμάλ, η περίφημη εκστρατεία της Άγκυρας θα είχε τελειώσει. Δεν θα χρειαζόταν. Αλλά ήταν άνθρωποι κοντόφθαλμοι, κολλημένοι, πολιτικά επηρεασμένοι από τον διχασμό και είχαν και αξιωματικούς ανώτατους ανίκανους. Και αυτό ήταν το αποτέλεσμα.
1: Για ποιο λόγο απέσυρε τον ελληνικό στρατό ο Βενιζέλος από τη Σμύρνη, άμα επιτρέπει, τώρα που το συζητάμε?
0: Για ποιο λόγο έστειλε το στρατό στη Σμύρνη? Τον έστειλε γιατί?
1: Για ποιο λόγο τον απέσυρε, συγγνώμη, τον απέσυρε, όχι τον απέστειλε.
0: Δεν τον απέσυρε. Ο Βενιζέλος έστειλε στρατό και μετά οι αντίπαλοι του, οι οποίοι είπαν θα μαζέψουμε το στρατό στην πατρίδα, στείλαν κι άλλους. Αλλά είχε πει ο Βενιζέλος τον Παρασκευόπουλο, που ήταν σοβαρός στρατηγός και είχε πολεμήσει και στη Μακεδονία και ήξερε να δικεί μεγάλους σχηματισμούς.
1: Για ποιο λόγο δηλαδή δεν έστειλε, αυτό που θέλω να καταλάβω κύριε καθηγητά, για ποιο λόγο δεν έστειλε έναν αξιωματικό όπως έκαναν στη Μακεδονία? Γιατί ξέρω ότι ο Βενιζέλος δεν δέχθηκε να στείλει.
0: Πού, στη Σμύρνη ή στον Πόντο?
1: Στον Πόντο, στη Σμύρνη είπα πριν.
0: Έστειλε τον Καφενιώτη. Έστειλε, πώς δεν έστειλε τον Καφενιώτη? Έστειλε. Και πήγε ο Καφενιώτης και πήγε. Οι Έλληνες εδώ, Λαμία, Αθήνα, Κόρινθος, Αθήνα, μάθαν ότι υπάρχει πόντος μετά το 1905-1910. Εκ τότε δεν ξέραν τι υπάρχει. Υπήρχε 1 εκατομμύριο Έλληνες εκεί και δεν το ξέραν. Τι υπήρχε τα κανάλια, αν το μάθουνε, ή εσύ ας πούμε με την εκπομπή σου. Τίποτα. Δεν ήταν έτσι το κράτος, ήταν το κράτος το ελληνικό μέχρι το 1910-1912. Ήταν από εδώ μέχρι το Μενίδη. Τα λέω καμιά φορά και μερικοί γράφουν και διάφορα. Τι ψέματα θα πούμε? Μέχρι το Μενίδη, μέχρι τη Θήβα ήταν. Και η νοοτροπία τους ήταν το χωριό μας και το δίπλα χωριό. Μπορείς να ασκείς έτσι πολιτική για τον πανελληνισμό με αυτή την νοοτροπία? Όχι βέβαια. Ψωμιελιά και εδώ να μείνουμε να μιλάμε. Λοιπόν, ο Βενιζέλος λοιπόν προσπάθησε, έστειλε τον Καθηνιώτη, αλλά δεν μπορούσε να ενώσει στο μυαλό του, δεν μπορούσε να ενώσει τον Πόντο, ο οποίος ήταν μακριά από την παραλία τη δικιά μας, με την πώς θα τον ένωνε. Πρέπει να κάνει ξεχωριστό κράτος.
1: Ναι, αλλά έμειναν μόνοι τους, κύριε καθηγητά, οι Πόντοι.
0: Ξεκίνησε κάποιες προσπάθειες, έπειθε τους Εγγλέζους, αρματώσαν ένα καράβι να στείλει πολεμοφόρια το 19-20, όταν πια ο Κεμάλ είχε περάσει. Γιατί έχουμε βάλει 19 Μαΐου? Γιατί τότε ο Κεμάλ πάτησε το πώς του Σαμσούντα, τον φυγαδεύσαν οι Εγγλέζοι ίδιοι. Και είπαν μετά στο Σουλτάνο, γιατί τον έδιωξες? Τι γέλαγε αυτός, αφού οι Εγγλέζοι τον δείξαν. Για να τους κάνει τη δουλειά και να τους δώσει τη Μοσούλη. Εκεί ήταν το μυαλό της. Πού ήταν το μυαλό των Εγγλέζων? Στα πετρέλαια, των αναλού. Και το στόλο. Βάση περιπτώσει. Και τότε αυτός ξεκίνησε, πάτησε το πόδι εκεί και είπε τον πιάσει τους Τούρκους και θα κάνω στρατό και θα τους διώξω όλους. Τότε λοιπόν ο Βενιζέλος έκανε κάποιες προσπάθειες να οργανώσει κάποια βοήθεια στους πόντιους. Επειδή έβλεπε όμως ότι δεν ήταν εύκολο, δεν το θέλανε οι σύμμαχοι, τον ή τον κρατάγανε. Έτσι, είπε να κάνουν οι πόντιοι με τους Αρμένιους κράτος ξεχωριστό. Να γίνει δηλαδή ένα αρμενικό κράτος που οι Αρμένοι κατοικούσαν από την Τραπεζούντα, ας πούμε, μέχρι πέρα την Αρμενία. Και όλη η βορειοανατολική Τουρκία είχε αρμενικό πληθυσμό. Οι νότιο-ανατολικοί Κούρδους. Λοιπόν, και γίνει μια πονταρμενική συνομοσπονδία. Εκεί ήταν ο δεσπότης, ο Χρύσανθος, μεγάλη προσωπικότητα, ο οποίος προσπαθούσε να βρει και αυτός άκρη. Και όντως έγινε μια προσπάθεια, αλλά οι μεν πόντι θέλαν ξεχωριστό κράτος μαζί με τους Αρμενίους, οι Αρμένοι θέλανε μέσα στην Αρμενία να υπάρχει κράτος ποντίου. Και εκεί δεν τα βρίσκανε. Είχαμε και τέτοια. Συγχρόνως γινόντουσαν επιθέσεις των Τούρκων, διότι αυτοί είχαν τη στρατιά εκεί πέρα που δεν είχε παραδοθεί, και με τη στρατιά αυτοί πιέζανε τους πληθυσμούς και κάνανε καταστροφές και εξολοθρεύαν λαού. Οπότε οι πόντι είχαν και το αντιστασιακό τους κίνημα, αλλά ήταν διασπασμένο κι αυτό. Δηλαδή πώς να σου πω, έπρεπε να κατέβουν δύο μεραρχίες ελληνικές, να είχε τελειώσει. Δεν κατέβηκαν.
1: Δεν τους στείλανε, όχι δεν κατέβηκαν, δεν τις στείλανε. Ναι,
0: δεν
1: ο Βενιζέλος δεν τις έστειλε, αυτό έγινε.
0: Ναι, αλλά δεν τους στείλανε ούτε άλλοι που μπορούσαν να στείλουν.
1: Ναι, και έμειναν μόνοι τους εκεί πέρα και τους κατέσφαξαν.
0: Μπράβο. Βέβαια. Και ζητούσαν βοήθεια οι άνθρωποι. Στέρνανε μηνύματα το βράδυ στα καράβια να έρθουν να τους βοηθήσουν. Δηλαδή αν είχαν κατέβει δύο μεραρχίες, 500 άλογα και τρεις πυλοβολαρχίες, θα είχε τελειώσει. Ο Κεμάλ θα είχε διασπαστεί τελείως. Δεν το κάνανε. Και κάνανε την εκστρατεία την Άγκυρα και αποτύχανε. Και είπαν μετά πάνε να φύγουν. Και παραδώσαν και τον ποντιακό ελληνισμό, ο οποίος ήταν στην τύχη του, και το μικρασιατικό στους φαγείς. Και έγινε αυτό που έγινε. Η μεγαλύτερη καταστροφή στην ιστορία του ελληνισμού από την εποχή της αργοναυτικής εκδοχής μέχρι σε ποια ήταν άλλη. Αυτή ήταν.
1: Τη συνθήκη της Λοζάνης, ποιοι την έφεραν?
0: Τη συνθήκη της Λοζάνης είναι η τελευταία συνθήκη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Μετά από αυτό που έγινε, που βάλαν τα χέρι τους, διότι βλέπανε και οι Σοβιετικοί και οι Γάλλοι και οι Άγγλοι και οι Ιταλοί τη σφαγή του ελληνισμού και του πόντου γενοκτονία και δεν μιλάχανε. Πάνω απ' όλα θυμούν τα συμφέροντά τους. Άλλο αν μερικοί φιλέλληνες λέγαν κάτι ας πούμε. Τότε αφού τελείωσε η καταστροφή και αφού πήγαμε στην αναγκοχή των Βουδανιών και αφού ο στρατός διαλύθηκε, τον διαλύσανε, κάναν ό,τι μπορούσαν για να τον χαλάσουν τον στρατό και να τον διαλύσουν. Άχρηστα πράγματα, παράδεκτα, τα έχω πει χιλιάδες φορές, έχει πιάσει το λαιμό σου να τα λέω, έτσι. Ένα στρατός με 220.000, οι 100 εξαφανιστήκανε. Ιτηθήκανε, σκοτωθήκανε, συλληφθήκανε, εξαφανιστήκανε. Είναι δυνατόν. Λοιπόν, μαζί και 1,5 εκατομμύριο ελληνισμός και πλέον λένε οι Τούρκοι, πήραμε τη Μικρασία, οι Έλληνες φύγανε κακήν κακός, ο στρατός, ο πληθυσμός έχει πέσει στα χέρια μας και να του πιούμε το αίμα, αυτό κάνανε, δεν κάνανε. Και συνέχεια λένε θέλουμε και την Ανατολική Θράκη. Ανατολική Θράκη δεν είχαν κίνημα, είχαμε νικήσει από το 20. Από το 19-20 είχε νικήσει ο στρατός ελληνικός και δεν είχε καθαρίσει. Όχι, λέει θέλω και την Ανατολική, θέλω και τη Δυτική. Ποιος θα σώσει την πατρίδα? Σήμερα τα λέμε αυτά, καλά είμαστε, έχουμε το στρατό μας, τέλος πάντων έχουμε. Τότε 35.000 ήταν εχμάλωτοι. 20.000 είχαν χαθεί, ήταν αγνοούμενοι. Πάμε καλά. Τα κανόνια, τα βαριά πυροβόλα, τα δέχτυνε στην Κρασία. Ποιος θα ήταν, δηλαδή οι Τούρκοι που έκαναν περίπατο. Κάτω πλαστήρας λοιπόν με τον Μπάγκαλο και τον Γονατά, γι' αυτό είναι οι ήρωες αυτοί. Ας λένε ό,τι θέλουνε. Άντε μιλάνε τώρα τον καναπέ τους. Και φτιάξανε μέσα σε 3-4 μήνες, ξαναφτιάξανε τη στρατεία στον Εύρο και μπορέσαμε και σώσαμε τη Θράκη. Αλλά οι σύμμαχοι φαγωθήκαν να δώσουν και την Δυτική Ανατολική Θράκη στον Κεμάλ για να τον κάνουν ευρωπαϊκή χώρα. Και η Τουρκία είναι ευρωπαϊκή χώρα. Έτσι δεν είναι? Και μάλιστα σε περίοπτη θέση ευρωπαϊκή χώρα. Γιατί φαγωθήκαν. Όχι μόνο οι Μπολσεβίκοι, αλλά και οι Δυτικοί φαγωθήκανε να βοηθήσουν την Τουρκία. Και εδώ το αποτέλεσμα. Πάνω στα κόκαλα φτιάχτηκε αυτή η χώρα, χωρίς να θέλω να κατηγορώ λαούς. Το ζήτημα και των Αρμενίων. Έτσι δεν έγινε? Έτσι έγινε. Και τι έλεγε ο Κεμάλ? Ο Λένιν, και αυτός βέβαια σύμμαχος έλεγε, αλλά ο Λένιν θέλει να σώσει μια συγκεκριμένη τάξη, τους αργάτες. Εμείς θέλουμε να σώσουμε ένα λαό, τους Τούρκους. Και αφού έδιωξε τους Έλληνες και έκαψε τη Σμύρνη και ό,τι είχε και δεν είχε, μετά είπε θα τους βάλω όλους σε μια μηχανή, τους μουσουλμάνους και θα τους κάνω Τούρκους. Και μέχρι σήμερα αυτό αγωνίζονται να κάνουν στην Τουρκία. 40 λαούς διαφορετικούς που τυχαίνει να είναι ή να μην είναι 100% μουσουλμάνοι, να τους βάλει να τους κάνει Τούρκους. Γι' αυτό και δεν πειράζουν την Τουρκία. Διότι η Τουρκία έχει πρόβλημα εθνολογικό έντονο. Να το καταλάβουμε αυτό. Γι' αυτό ενώ κατηγορούν τον Ερντογάν και τον Εκετάλο, τον έχουν στα όπα όπα. Αυτό δεν σας δημιουργεί κάποια εντύπωση, έτσι, δεν σας δημιουργεί κάποιο προβληματισμό? Ναι. Λοιπόν, παρακάτω.
1: Θέλω να σας κάνω μια ερώτηση πριν πάμε παρακάτω. Διότι βλέπω το ότι οι τσέτες που τους χρησιμοποίησε ο Κεμάλ, μαζί με κάποιους λαούς ακόμα και οι Κούρδοι δεν ήταν τόσο φιλικοί προς εμάς.
0: Καθόλου. Προς τους Αρμενέους ήταν εχθρικοί οι Κούρδοι. Οι Κούρδοι ήταν πάρα πολύ εχθρικοί, κοινάδροι οι Κούρδοι, έτσι, ήταν πολεμοχαρείς. Ήταν προς τους Αρμενέους πάρα πολύ επιθετικοί. Και προς τους Ποντίους βεβαίως. Υπήρχαν και οι Λαζοί, οι οποίοι ήταν και αυτοί εχθρικοί. Υπήρχαν και από την Αμπχαζία, ας πούμε, οι Γεωργιανοί, που και αυτοί ήταν εχθρικοί. Έτσι, δεν ήταν δηλαδή εκεί πέρα. Υπήρχαν οι Πόντοι, εμείς δηλαδή. Υπήρχαν οι Ασσυροχαλδαίοι, που είναι νομίζω ο χριστιανικός λαός, και άλλοι λαοί εκεί της περιοχής που δεν ήταν από τη δικιά μας πλευρά, ας το πούμε έτσι. Βεβαίως, υπήρχαν και άλλοι, οι οποίοι δεν είχαν καμιά σχέση, ήταν εχθρικοί.
1: Όλοι αυτοί βοήθησαν στη γενοκτονία.
0: Βεβαίως.
1: Και από όσο γνωρίζω, οι Πόντοι είχαν αρκετό πλούτο. Είχαν σπίτια, χωράφια, καταστήματα, εργαστήρια, εκκλησίες. Και πολύ χρυσό.
0: Βέβαια, και χρυσό. Και μάλιστα αυτό το χρυσό οι άνθρωποι ήδη από το 19 τον τάζανε στο ελληνικό κράτος. Μας τον δίνανε να βρούμε στρατό, να πληρώσουμε στρατό, όπλα και να τους τα δώσουμε. Δεν κάναν τίποτα. Τους αφήσαν στην τύχη τους. Και τους αφήσαν στην τύχη τους μια. Και έφτασε ό,τι έφτασε και ξεκίνησε η καταστροφή και μετά τη Λοζάνη άρχισαν όσοι μείνανε, δηλαδή 360.000 σκοτωθήκανε, εσφαχτήκανε. Μια 200 πήγε περίπου προς τη Σοβιετική Ένωση, πήγε στη Ρωσία να σωθεί, αλλά ήταν Σοβιετική Ένωση τότε, και οι οποίοι αυτοί οι άνθρωποι είχαν άσχημο τέλος πριν και κατά και μετά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, διότι ο Στάλιν οι μειονότητες πήγαν με τους υπηρεσίους και δεν άφησε τίποτα. Δηλαδή, άλλους τους έστειλε στο Καζακστάν, άλλους τους έστειλε στη Σιβηρία, άλλους τους εξαφάνισε. Δηλαδή καινούρια σφαγή, καινούρια γενοκτονία από τους σταλινικούς. Το κάτι άλλο έγινε. Επειδή κάποιες μειονότητες πήγανε με τους Γερμανούς, κυρίως Αρμένοι και Γεωργιανοί πήγανε, όχι όλοι, μερικοί με τους Γερμανούς και κάνανε λεγιώνες φιλογερμανικές στον Κάφκασο, όποιος ήταν μη Ρώσος στον Κάφκασο την πλήρωνε. Δεν το κάτι άλλο. Οι Τάταροι, οι Κοζάκοι, δεν έμεινε τίποτα. Έτσι. Δηλαδή είχαν και μετά ο Βλάσιο Αξίδης, που είναι ένας εξαιρετικός ποντιακής, αν δεν κάνω λάθος, καταγωγής και ερευνητής αυτό, έχει ασχοληθεί και με τη συνέχεια των ποντίων, οι οποίοι για να γλιτώσουν από το μαχαίρι των Κεμαλικών, το Πάλος Μάν, τα περίφημα δικαστήρια ανεξαρτησίας. Τα οποία τα στήσαν αυτοί. Δηλαδή όσο γινόταν επιχείρηση του ελληνικού στρατού 20-21-22, κατά το 20 δεν είχαμε πολλές επιχειρήσεις, καθόμαστε και τα κοιταζόμαστε, οι Τούρκοι, ο Τοπάλος Μάν και τα λοιπά, ξεκαθαρίζαν τον πόντο. Και εμείς ας πούμε είχαμε κάτι στο Αθιόν Καραχισάρ και περιμέναμε. Δηλαδή, μεγαλύτερα λάθη, εγκλήματα δεν έχουν γίνει. Μεγαλύτερα εγκλήματα. Από τη δικιά μας πλευρά. Έτσι. Λοιπόν, και στη συνθήκη της Λοζάνης, οργανώνεται, τέλειωσε αυτό, να γίνει ανταλλαγή πληθυσμών. Και όσοι πόντοι γλιτώσανε, όσοι πόντοι δεν είχαν πάει στη Σοβιετική Ένωση από πάνω, όσοι είχαν γλιτώσει, μπήκαν στα καράβια, πήγαν στην Κωνσταντινούπολη και από εκεί και πέρα ήρθαν εδώ. Έτσι και μείναν εδώ οι άνθρωποι, αγωνιστήκανε, κυρίως στη Μακεδονία, και στις περιοχές της Δράμας εκεί του Κιλκής.
1: Στράκη
0: βεβαίως. Μα αυτό είχαν πει στο Βενιζέλο, να βάλουμε τους Πόντιους στη Θράκη, τη Δυτική, που είναι αγωνιστές και ακρίτες να μας σώσουν. Και ενώ είχαν πάει οι Πόντιοι μαζί με άλλους παλαιούς μουσουλμάνους σουλτανικούς, αντικεμαλικούς στη Θράκη, που ήταν συμμαχοί μας. Όπως και οι Κυρκάσοι ήταν συμμαχοί μας. Οι Κυρκάσοι στη Μικρά Ασία πολεμήσανε μαζί μας. Και ένα λάθος του ελληνικού στρατού ήταν, μαζί με όλα τα άλλα που κάνανε, που δεν τους οργανώσαν καλύτερα να κάνουν τη ζωή σαν Κεμάλ δύσκολη. Μην νομίζεις και ο Κεμάλ είχε πολλούς Τούρκους αντίπαλους. Και αυτός εμφύλιο πόλεμο. Δεν τα γράφει αυτά πολύ η ιστορία ελληνική, αλλά πρέπει να τα δούμε. Έτσι, δεν είναι τυχαία. Εν πάση περιπτώσει, και ήρθαν οι άνθρωποι εδώ και αγωνιστήκανε στις χειρότερες συνθήκες να προκόψουν και προκόψανε και κάνανε συνεταιρισμούς και κάνανε γειτονιές, κάνανε πολιτείες και σήμερα είναι αυτοί οι οποίοι...
1: Και όταν δημιουργήθηκε το κράτος της Τουρκίας, όλες αυτές οι περιουσίες των ποντίων πέρασαν σε τοπικές αρχές και στους νέους κατοίκους και στο τουρκικό κράτος.
0: Βέβαια, μόνο των ποντίων.
1: Ληστεία, αυτό είναι ληστεία, κύριε καθηγητά.
0: Μα το ξέρω είναι ληστεία. Γιατί ο Βενιζέλος, επειδή βιαζόταν να κλείσει τη συμμαχία με τον Κεμάλ, έτσι με τους Τούρκους και με τη συνθήκη φιλίας του 30, δέχτηκε να ισοδυναμίσουν, να είναι ισοδύναμες οι περιουσίες των Ελλήνων.
1: Δεν σας ακούσαμε, συγγνώμη, γιατί χάθηκε λίγο το σήμα, ξαναπείτε
0: ναι,
1: το.
0: Ναι, ναι, εδώ είναι καλύτερα.
1: Ναι, ναι, πείτε μου.
0: Ναι, βρίσκονται σε ίδιο επίπεδο οι περιουσίες των Ελλήνων της Μικρασία, που αφήσαν οι Έλληνες της Μικρασία και στον Πόντο, νούμερο ας πούμε 100, με την περιουσία των μουσουλμάνων που εγκαταλείψαν τη Θράκη και τη Μακεδονία, που ήταν το 10. Και όχι μόνο αυτό, ζήτησαν και άλλα λεφτά. Οι Τούρκοι και τους τάδωσε, χρυσές λίρες, και τους τάδωσε ο Βενιζέλος. Γιατί το είχε πιάσει τότε αυτή η αγάπη το 30 με τους Τούρκους, έχουν δοθεί εξηγήσεις λογικές, λογικοφανείς, κάτι μας ξεφεύγει όμως. Και μάλιστα την εποχή εκείνη, το 27-28, μετά τον Μπάνγκαλο, είχαν ξεσηκωθεί οι Κούρδοι στην Τουρκία, γιατί οι Κούρδοι βοηθήσαν τον Κεμάλ, τους είχε τάξει ο Κεμάλ αυτονομία και δεν τους την έδωσε. Και ξεσηκωθήκαν και ήταν ο Κεμάλ σε πολύ δύσκολη θέση. Και τότε που ήταν δύσκολη θέση ο Κεμάλ, αυτό μπορεί να είναι λίγο παρακινδυνευμένο που θα πω, έρχεται ο Βενιζέλος και κάνει την συμφωνία και τον βοηθάει. Γιατί? Καλά έλεγε ο Πάγκαλος να επιτεθούμε και να πάρουμε την Ανατολική Θράκη. Σε 2-4 μέρες την παίρναμε. Αλλά είχαν οι παρέες εκεί οι Αγγλογάλοι, δεν σηκώναν τίποτα. Δεν θέλουν.
1: Πάντως μιλάμε για πάρα πολύ σκληρές πράξεις απέναντι στους Έλληνες του Πόντου. Πολύ σκληρές πράξεις που κανονικά, και θέλω να το ρωτήσω αυτό, γιατί έχουμε λίγο χρόνο.
0: Γενοκτονία
1: βέβαια. Δεν θα έπρεπε οι Τούρκοι να δώσουν αποζημιώσεις, κύριε καθηγητά?
0: Ποιο είμαστε σοβαροί? Οι Τούρκοι ξέρεις τι λένε? Ότι γενοκτονία κάνουν οι Έλληνες εναντίον τους.
1: Καλά, οι Τούρκοι ό,τι θέλουν λένε.
0: Μπράβο, λοιπόν τι συζητάμε. Και πάνε παντού όσο υπάρχουν δυτικοί στη Δύση σύμμαχοι εντός και εκτός εισαγωγικών. Ξέρεις σε ποιες χώρες μιλάμε? Δεν μιλάμε ούτε για την Κίνα, ούτε για τη Σιβηρία, ούτε για τη Βραζιλία. Για ποιες χώρες μιλάμε? Αυτές οι συμμαχικές, οι οποίες πριν από 15 χρόνια ουρλιάζαν εναντίον της Ελλάδας να κάνει, να δείξει, να γονατίσει. Τα θυμάστε αυτά ή τα ξεχάσαμε? Ναι, λοιπόν, τα βάζουν κάτι κανάλια τώρα, τέλος πάντων. Είναι λίγο αστεία αυτά που λένε. Βάζουν πάλι το 15, το 13, το 12, το 11. Φοβάζουν, λυσάζουν. Λες και είχαμε κάτι στο σπίτι. Ποια η Ελλάδα το 3%? Δεν είμαστε καλά.
1: Και δεν έχουν αναγνωρίσει ακόμα τη γενοκτονία οι Τούρκοι. Δηλαδή είναι απίστευτο αυτό. Είναι μια πρόκληση, ούτε ακόμα πρόκληση. Μια πρόκληση.
0: Ούτε πρόκληση. Να γνωρίζουν τίποτα. Είμαστε καλά. Εδώ ξέρεις τι έχουν πει. Ξέρεις τι είπανε. Εδώ εμείς στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο ήμασταν ουδέτεροι. Εσείς ήσασταν με τους Γερμανούς. Βρε τι λέτε, βεβαίως. Διότι εσείς είχατε τρεις κυβερνήσεις που συνεργαστήκαν με τους Γερμανούς. Άρα είστε σύμμαχοι των Γερμανών. Είμαστε ουδέτεροι. Και αυτά λένε. Και υπάρχουν αυτιά που τους ακούνε. Αυτό είναι το επικίνδυνο. Υπάρχουν αυτιά στη Δύση και πληρωμένα, και ελληνικά πια πληρωμένα, έτσι, είτε απλήρωτα, που λένε και δεν ξέρουμε ποιος έβαλε τη φωτιά στη Σμύρνη. Οι Έλληνες τη βάλανε. Φύγαν και τη βάλανε.
1: Και μία ερώτηση ακόμα έχω, γιατί ξέρω ότι υπάρχουν τουρκόφωνοι Έλληνες, υπάρχουν τουρκόφωνοι Πόντιοι ακόμα μέχρι και σήμερα, οι οποίοι έτσι, υπάρχουν
0: και υπάρχουν
1: και Καραμαλίδες όμως, κύριε καθηγητά.
0: Ναι.
1: Και οι καραμαλίδες έχουν παίξει χαρακτηριστικό ρόλο.
0: Κοίταξε, οι Καραμαλίδες, υπάρχουν διάφορες απόψεις. υπάρχει μια άποψη που λέει οι άνθρωποι αυτοί μιλάνε τουρκικά, αλλά είναι χριστιανοί. Δηλαδή εδώ δεν έχουμε, έχουμε ας πούμε μουσουλμάνους πόντιους Έλληνες, μουσουλμανισμένους εν μέρει, εδώ έχουμε εκχριστιανισμένους σελτζούκους. Υπάρχει μια θεωρία που λέει ότι οι καραμαλίδες, καραμαναλίδες είναι σελτζούκοι εκχριστιανισμένοι. Το οποίο είναι γεγονός. Και αυτοί οι άνθρωποι, βλέπεις και μερικοί που έχουν κάποια επίθετα έτσι που είναι τελείως, ξέρω εγώ, Μουράτογλου, αυτό, Μπαρχατζόγλου, κάτι τέτοια ονόματα που είναι άνθρωποι όμως πιθανώς τουρκομανικής καταγωγής, οι οποίοι όμως είναι εκχριστιανισμένοι. Και με την ανταλλαγή των πληθυσμών ήρθανε. Κατάλαβες τι γίνεται. Ήρθανε εδώ και μείνανε μουσουλμάνοι που είναι Έλληνες. Λοιπόν, ότι τουλάχιστον 300.000, 320.000 κρυπτοχριστιανοί πόντι. Μου είχε πει εμένα μια καθηγήτρια το 83 που σπουδάζα στη Γαλλία, Ελληνίδα από την Ελβετία, ότι είχε πάει ταξίδι από την Ελβετία με επιστήμονες στην Τραπεζούντα και τους δέχτηκε ο δήμαρχος. Και ο δήμαρχος, ο Τούρκος, έτσι, στην Τραπεζούντα, ναι. Και πάνε σπίτι του και είχε ουίσκια, μπύρες, κρασιά. Βρε, του λέει η καθηγήτρια, η κυρία Κογιώνη, θα πας στην κόλαση. Όχι, όχι, εγώ δεν είμαι, δεν δείχνω ότι είμαι μουσουλμάνος. Χριστιανός είμαι γι' αυτός. Και είχαν στα σπίτια τους ένα κρυφό δωμάτιο με δύο εικόνες, ξέρω εγώ, τον Άι Δημήτρη, τον Άι Γιώργη, δεν ξέρω τον Άγιο, και προσκυνάγαν το βράδυ κρυφά. Κρυπτοχριστιανοί είναι ολόκληροι λαός είναι. Έτσι, που είναι πόντι, χορεύουν σαν τους πόντιους εδώ. Μιλάνε με τουρκικά και είναι ελληνικές καταγωγής. Συμβαίνουν και αυτά.
1: Πάντως η μνήμη είναι κάτι πολύ ισχυρό. Τα ιστορικά γεγονότα είναι καταγεγραμμένα, μιας και είστε καθηγητής ιστορίας. Δεν μπορεί δηλαδή. Είναι η τελευταία ερώτηση, ας πούμε. Δεν μπορεί κανένας, κύριε καθηγητά, να αμφισβητήσει το ότι υπήρξε γενοκτονία των ποντίων.
0: Τώρα είμαστε σοβαροί. Και τι ήταν, περίπατο τους πήγανε.
1: Επειδή κάποιοι λένε περίεργα πράγματα, κάτι Σιριζέι, έχουμε ακούσει το Φίλι εδώ πέρα να λέει ότι δεν ήταν γενοκτονία και επιστημονικά ο όρος είναι λάθος και κάτι τις βλακίες.
0: Ναι, αυτά κοιτάξτε, είναι θεωρητικές απόψεις ότι ήταν εθνοκάθαρση και όχι γενοκτονία. Μα δεν απέχει πάρα πολύ, ξέρεις, η εθνοκάθαρση από τη γενοκτονία. Δεν απέχει. Τα τέτοια πράγματα λέμε, αλλά κολλάμε σε κάποιες λεπτομέρειες νομικής υφής. Δεν είναι αυτό το ζήτημα. Το ζήτημα είναι ότι έγινε αυτό που έγινε, που ήταν τραγικό. Τραγικό ήταν και πρέπει τουλάχιστον η μνήμη να μην χάνεται.
1: Έτσι,
0: η μνήμη να μην χάνεται. Και αυτό είναι ο αγώνας όχι μόνο των ανθρώπων, των συνανθρώπων μας των ποντίων, αλλά και όλων ημών που δεν είμαστε ποντικής καταγωγής, είμαστε Έλληνες, τουλάχιστον όχι μόνο σήμερα, γενικά να τιμάμε αυτούς τους ανθρώπους, να τους περιβάλλουμε με την αγάπη και την αφοσίωσή μας και να τους στηρίζουμε, γιατί είναι αυτή και κομμάτι της άρκας της δύναμης μας, νομίζω.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Αντωνόπουλε.
0: Να είστε καλά.
1: Υγεία και ευλογία.

0: στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
2: Focus στον κόσμο.
3: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Σύγκρουση κυβέρνηση αντιπολίτευση για τις υποκλοπές για τους όρους σύστασης Εξεταστικής Επιτροπής. ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ αποχώρησαν καταγγέλλοντας τη διαδικασία. Θα σας αφήσουμε μόνο σας στον ολισθηρό κατηφορό, είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι για άλλη μια φορά υποβαθμίζει την κοινοβουλευτική διαδικασία. Για νέα παραβίαση του συντάγματος και προσβολή στους θεσμούς, μίλησε ο Σωκράτης Φάμελος. Για απαράδεκτη και παράνομη διαδικασία, ο Δημήτρης Κουτσουμπάς. Νομίζω ότι ήταν λάθος η αποχώρηση των υπολείπων, γιατί έτσι δίνουν το άλοθη στη Νέα Δημοκρατία να περνάει ό,τι θέλει, είπε από την πλευρά του από το Βήμα της Βουλής ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Ο Κυριάκος Βελόπουλος έκανε λόγο για μια αμαρτωλή ιστορία που περιλαμβάνει και εκβιασμούς επιχειρηματιών και βιομηχανική κατασκοπία, δίνοντας τη δημοσιότητα σειρά ονομάτων που εμπλέκονται στις παρακολουθήσεις, αποκαλύπτοντας ταυτόχρονα μυστικές συναντήσεις και συνεργασίες της ΕΥΠ, ακόμη και με την αντίστοιχη υπηρεσία των Σκοπίων. Νέα δυνατότητα ρύθμισης παλαιών οφειλών προς εφορία και ασφαλιστικά ταμεία αναμένεται να ενεργοποιήσει η ΑΔΕ μέσω του σχήματος των 72 δόσεων, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες προβλέπεται να τεθεί σε ισχύ μέσα στον Ιούνιο. Συναγερμός έχει σημάνει στις υγειονομικές υπηρεσίες των ενόπλων δυνάμεων μετά τον εντοπισμό επιβεβαιωμένου κρούσματος μηνυκίτιδας σε νεαρό Έλληνα στρατιώτη, ο οποίος νοσηλεύεται διασωλωμένος σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Η κατάσταση του νεαρού Φαντάρου κρίνεται από τους θεράποντες ιατρούς ως ιδιαίτερα σοβαρή, αν και τις τελευταίες ώρες υπάρχει μια συγκρατημένη αισιοδοξία, καθώς ο ασθενής παραμένει απείρετος. Με βαρύ ποινικό παρελθόν και καταζητούμενος από ελληνικές και αλβανικές αρχές, ο 42χρονος που τραυματίστηκε σε επεισόδιο με αστυνομικούς στο Μικρό Λιμανό. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, το ξημερώμα του Σαββάτου, ο άνδρας πυροβόλησε εναντίον αστυνομικών, οι οποίοι απάντησαν και τον τραυμάτισαν. Στον τόπο του περιστατικού βρέθηκαν 6 χειροβοβίδες, 3 πιστόλια, ένα περίστροφο και γεμιστήρας με 30 σφαίρες, ενώ οι χειροβοβίδες εξουδετερώθηκαν από ειδικό κλιμάκιο. Έρευνες για πιθανή σύνδεση του δράστη με διεθνή κυκλώματα. Στη διεθνή επικαιρότητα, το επιτελείο του Ντόναλντ Τραμπ καταρτίζει σχεδιασμούς για νέους βομβαρδισμούς στο Ιράν, αναφέρουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ τροποποίησε το πρόγραμμά του και θα παραμείνει στην Ουάσιγκτον το Σαββατοκύριακο. Σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο CBS, γίνονται προετοιμασίες για πιθανούς νέους βομβαρδισμούς εντός του Σαββατοκυριακού.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Αύριο Κυριακή αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, με τοπικές βροχές και στα ηπειρωτικά καταιγίδες. Η ορατότητα πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 26 και τοπικά τους 27 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες τις πρώτες πρωινές ώρες και εκ νέου το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Όλη επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι συνέχεια στην εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερετή.
1: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
4: Ό,τι και αν οδηγείς, όπου και αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς.
0: Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722. Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
0: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-2523-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
6: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
7: Εγώ είμαι προσφυγικής καταγωγής. Ο ένας ο παππούς ήταν από την Σάντα. Είχε 4 παιδιά και το φοβερό είναι ότι όταν ήρθε στην Ελλάδα δεν είχε ούτε ένα. Κάθηκαν στη γενοκτονία. Ο άλλος ο παππούς είχε 7 παιδιά. Ήταν από την Όλασσα της Τραπεζούντας και επίσης έφτασε χωρίς κανένα παιδί εδώ. Σύνολο δηλαδή 11 θύματα. Το φοβερό είναι ότι ο Νικόλας ο Ασλανίδης ο παππούς, αυτός όταν έφτασε εδώ με τη γυναίκα του, η γυναίκα του δεν άπτεξε τον πόνο και πέθανε και αυτή. Έμεινε ουσιαστικά ολομόναχος. Παντρεύτηκε και έκανε άλλα 7 παιδιά.
8: Χάσε τόσα γίγαντα. Συγκλονιστικά.
7: Φοβερό, ναι.
8: Όταν ακούω διάφορους ισχυρούς τέλος πάντων του χρήματος και των επιχειρήσεων ή τέλος πάντων πολιτικούς να μιλάνε, το πιο συχνό αίσθημα είναι το αίσθημα του γέλωτος. Δηλαδή πόσο οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ιδέα για το τι λένε. Όταν συνάπτεται τις επιστήμες, δηλαδή, αν μιλάνε για κάποιο θέμα που δεν είναι επιστημονικό, δεν μπορώ να το κρίνω. Αλλά κυριολεκτικά γελάει κάποιος με ανθρώπους που βέβαια τους δίνουν το βήμα γιατί λένε αυτός είναι δισεκατομμυρίουχος και ξέρει τόσα πολλά, ο άλλος είναι πρωθυπουργός, ο άλλος είναι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τους ακούς και λες... Έχει χάσει πλήρως την επαφή με την πραγματικότητα, με το τι ξέρουμε, τι δεν ξέρουμε και πιθανόν με βάση αυτή την στρεβλή εικόνα που έχει να προσπαθεί να επιβάλλει κάποια πράγματα. Εκεί λοιπόν είναι που πρέπει να έχουμε σαν κοινωνία ρυθμιστικούς μηχανισμούς, αυτούς τους αρχομανείς να μπορούμε να τους ελέγξουμε.
9: Ελληνίες, Έλληνες, πέρασαν 81 χρόνια από τότε που η ελληνική ψυχή κοίταξε τα μάτια στον εχθρό και αντιστάθηκε, πάλεψε και τελικά νίκησε. Επαληθεύοντας τα λόγια του Κωστή Παλαμά, πως η μεγαλοσύνη των λαών δεν μετρέται με το στρώμα. Με τις καρδιάς το πείραμα μετρέται και με το αίμα.
10: Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με περίπτωση. Δεν είμαι ημίθιος. Δεν είμαι άτρωτος, έχω τις ανασφάλειες μου. Μπορεί να μην είμαι σε θέση να ζητήσω από την έρμη την πατρίδα κάτι το καλύτερο για μένα, για τα παιδιά μου. Μπορεί να μην είμαι καν ικανός για αυτά που παίρνω. Καημένη πατρίδα, έχεις όλους τους άχρηστους στην πλάτη σου, έχεις και μένα. Μπορεί να ήξερα πόσο επικίνδυνο και ανούσιο, ίσως και άχρηστο για πολλούς εκεί κάτω είναι αυτό που κάνω. Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με 50 ψυχές, εγώ δεν βγάζω φωτοτυπίες στα βουλευτικά έδρανα ένα χειμωνιάτικο βράδυ του Γενάρη στη ζεστασιά της Βουλής. Μπορεί και εγώ να μην έχω να πληρώσω τα κοινόχρηστα, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει. Μπορεί να μην έχω να πληρώσω το χαράτσι στο πατρικό του χωριού μου, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει, ούτε και πρέπει. Εγώ όμως πρέπει να αδειάσω το μυαλό μου, να κλειδώσω το υποσυνείδητο, να μην σκεφτώ ότι με περιμένουν και εμένα στο σπίτι μου, όπως τόσους και τόσους άλλους που δεν γύρισαν ποτέ πίσω από μια ακόμη καθημερινή αποστολή. Ίσως και κάποιοι να πούν ότι τα ήθελε και τα έπαθε. Εγώ όμως δεν πετάω για αυτούς. Πετάω για τον πατέρα μου, που καμαρώνει στην άκρη στο χωράφι όταν περνούν τα μαχητικά μας. Πετάω για το παιδί στη Φλόρινα που περπατάει στο χιόνι να πάει στο σχολείο. Πετάω για τον παπά μας που κάνει χιλιόμετρα να κάνει ανάσταση με τους τρομπαναραίους στο ύψωμα της Παναγιάς. Πετάω για τον ψαρά που βγήκε στις 4 το πρωί με την ψαρόβαρκα να φέρει το μεροκάματο στη θαμελιά του. Πετάω για τον δασκαλάκο που πληρώνει από την τσέπη του τις φωτοτυπίες στα άγραφα της Καρδίτσας. Για αυτούς πετάω. Για να μπορούν να κάνουν αυτά που χρόνια κάνουν και να κρατάνε την πατρίδα μας ζωντανή. Ούτε αυτοί, ούτε εγώ θα ζητήσω υπερορίες, γιορτές και Κυριακές. Γιατί εγώ πετάω για την πατρίδα μου. Πετάω για τους δικούς μου ανθρώπους, αυτούς που γλεντάνε με την ψυχή τους. Ζουν για μια στιγμή και όταν πεθαίνουν ξεπροβοδίζουν τους δικούς τους ανθρώπους με τραγούδια και εύχονται καλή αντάμωση. Ίσως κάποιο πρωί όταν κοιτάξεις ψηλά να με δεις, γιατί εκεί που ισιώνει ο αετός οι γλάρι δεν πετάνε.
11: Οι αεροπόροι μας εκτελούν ένα λειτουργήμα. Θεωρούν ότι είναι το κομμάτι του κόσμου, το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να αγωνιστεί. Το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να δείξει αυταπάρνηση, το κομμάτι της Ελλάδας που φέρει το μεγάλο βάρος. Και αυτό το αισθάνονται καθημερινά. Κουβαλάνε τα εθνόσημά μας στις χαρτιές του ελληνικού χώρου, εξασφαλίζουν την ελευθερία, εξασφαλίζουν την εθνική κυριαρχία. Αισθάνονται καθημερινά ότι έρχονται να επιτελέσουν το καθήκον, όχι ότι έρχονται να κάνουν μια συνηθισμένη δουλειά.
12: Ελληνίδες, Έλληνες, όλοι μαζί, ενωμένοι, ας συνεχίσουμε να δίνουμε νόημα στις θυσίες των προγόνων μας. Στα 199 χρόνια από την Επανάσταση του 21 που τιμούμε σήμερα, η Ελλάδα είχε πολλές ένδοξες στιγμές, αλλά αντιμετώπισε και πολλές δυσκολίες. Πάντα έβγαινε πιο δυνατή. Αυτό θα γίνει και τώρα.
13: Τούτος εδώ ο λαός δεν γονατίζει παρά μονάχα μπροστά στους εχθρούς του.

0: Εδώ είμαστε, Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Κόντρα στο σύστημα, καθημερινά 1 με 4, Γρηγόρης Σερέτης.
1: Καλησπέρα κύριε Κοντοχρήστο.
2: Καλησπέρα σας κύριε Γρηγόρη Σερέτη, τι κάνετε?
1: Καλά, εσείς?
2: Μια χαρά, σας ευχαριστώ.

0: έχουν αναγνωρίσει τη γενοκτονία και κάποιοι άλλοι όχι. Και θέλω να σας ρωτήσω, οι Τούρκοι για ποιο λόγο δεν το αναγνωρίζουν και τι κινήσεις έχετε κάνει?
1: Οι Τούρκοι δεν το αναγνωρίζουν, αυτές οι σφαγές, τις λαϊλασίες που υπέστη ο ποντιακός ελληνισμός δεν τους αναγνωρίζουν και το αποδίδουν σαν θύματα πολέμου. Εμείς όμως σαν πόντι διεκδικούμε καθημερινά, θα έλεγα, και ειδικά τη σήμερα μέρα, την σημερινή μέρα που είναι 19η Μαΐου, ενταδικά με πολλές μεγάλες εκδηλώσεις που θα πούμε και στην πορεία, σε όλη την Ελλάδα. Τα κράτη αυτά που έχουν αναγνωρίσει την γενοκτονία των ποντίων δυστυχώς είναι λίγα. Είναι 4 συνολικά. Είναι η Ελλάδα που αναγνώρισε το 1994, επί Πρωθυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου αναγνώρισε την γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου για την 19η Μαΐου, δηλαδή με τον νόμο το 2193. Κάποια άλλα κράτη που έχουν αναγνωρίσει την γενοκτονία των ποντίων είναι η Σουηδία το 2010, η Αρμενία το 2015 και η Ολλανδία το 2015. Βέβαια και κάποιες άλλες διεθνείς ενώσεις όπως η των επιστημόνων, η Διεθνή Ένωση Επιστημόνων και κάποια άλλα περιφερειακά συμβούλια της Αυστραλίας και της Νότιας Ουαλίας. Δυστυχώς κάθε μέρα εμείς αγωνιζόμαστε και ειδικά τη σημερινή ημέρα, αλλά η ελληνική κυβέρνηση, γενικά το ελληνικό κράτος δεν έκανε τα μέγιστα όσο εμείς επιθυμούμε να κάνει για τον ποντιακό ελληνισμό.
0: Θέλω να μου πείτε για όλο αυτό που έχουν ζήσει οι πόντιοι, τι ακριβώς έχουν καταθέσει στα Υπουργεία και τι ακριβώς έχουν αναγνωρίσει και πώς έχουν βοηθήσει και πώς δεν έχουν βοηθήσει οι κυβερνήσεις.
1: Η γενοκτονία, θα ήθελα να ξεκινήσω και να πω ότι 19η Μαΐου αποτελεί μια από τις τραγικές σελίδες της ιστορίας του ποντιακού ελληνισμού. Σηματοδοτεί τη γενοκτονία των 353.000 Ελλήνων του Πόντου, που άνθρωποι χάθηκαν έπειτα από διωγμούς, εκτοπισμούς, πορείες θανάτου, πείνες, κακουχίες και πείνες. Βέβαια, μέχρι τώρα δεν έγινε σχεδόν το παραμικρό. Όταν λέω το παραμικρό, το παραμικρό. Υπέστησαν τραγικά πράγματα, δηλαδή που δεν τα χωράει ανθρώπινος νους αυτά που έχουν υποστεί οι πόντιοι. Βέβαια, η γενοκτονία ξεκίνησε το 1914 μέχρι το 1923 και έγινε σε δύο φάσεις. Η πρώτη φάση, να το πω έτσι, ήταν το ξεκίνημα, το πω έτσι, το 1914 ως το 1918, όπου οι νεότερκοι ξεκίνησαν διωγμούς κατά τη διάρκεια του Α' Παγκοσμίου Πολέμου με τάγματα εργασίας, με θανάτους εμψυχρό, εξαντλήσεις που σφερδάγανε μέσα από ποτάμια, σε βουνά, κάναν διάφορες εργασίες και αυτά, ώστε να πεθάνουν, να εξαντλωθούν, ας το πω έτσι. Και η δεύτερη φάση, θα το πω, ότι το 1919 μέχρι το 1923 με την αποβίβαση του Μουσταφά Κεμάλ η δίωξη έγινε πολύ εντατικά μέχρι που τους έδιωξαν για την Ελλάδα. Βέβαια, αυτούς που έχουν διώξει για την Ελλάδα, το πω έτσι, εγώ θα χρησιμοποιήσω τη λέξη αυτή, δεν έφτασαν ούτε οι μισοί. Φαντάσου 353.000 αριθμοί ο ποντιακός ελληνισμός που έχουν πεθάνει, αυτά ήταν επίσημα. Βέβαια ανεπίσημα είναι πολύ μεγαλύτερος αριθμός.
0: Θεωρώ το ότι υπάρχουν αρκετές μαρτυρίες, ότι υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν πει ιστορίες, να το πω έτσι απλά, από όσα ζήσανε, έχουν συλλεχθεί τέτοια αρχεία.
1: Βεβαίως έχουν συλλεχθεί. Εγώ προσωπικά, τώρα μιας και φέρετε αυτό το θέμα, προσωπικά γράφω ένα βιβλίο για το χωριό μου και το έχω ονομάσει 103 χρόνια ποντιακό χωριό Μπαμπαλιό, και πιστεύω τον 13 Αυγούστου να εκδοθεί και να κάνω την πρώτη παρουσίαση του βιβλίου στο χωριό Μπαμπαλιό, στην πλατεία του χωριού. Έχω πάρει πάρα πολλές συνεντεύξεις, οποία αυτά που λένε οι παππούδες και οι γιαγιάδες, μιλάμε, παθαίνει σοκ με αυτά πραγματικά, και βλέπεις από την άλλη πλευρά η ελληνική πολιτεία που έχουν περάσει 107 χρόνια σχεδόν δεν έχει, σχεδόν να μην πω, έχει κάνει, δηλαδή όπως η 19η που την έχει ορίσει ο Ανδρέας Παπανδρέου και βέβαια ο Μιχάλης, ο αείμνηστος Μιχάλης Χαραλαμπίδης, που έκανε τα μέγιστα για να οριστεί αυτή η μέρα 19η Μαΐου σε μέρα μνήμης της γενοκτονίας των ποντίων, και από την άλλη πλευρά βλέπετε ότι υπάρχει, γι' αυτό λέω ότι δεν έχει κάνει

0: τα μέγιστα η πολιτεία, δεν μιλάμε για τη σημερινή, όλες έχουν περάσει μέχρι τώρα, να τιμάντων το πάλος μάν, το μεγάλο σφαγέα του ποντιακού ελληνισμού, και να τον ονομάζουν, ξέρω εγώ, δεν ξέρω τώρα να το πω, εγώ το λέω ήρωα, ή να κάνουν και μουσείο του το πάλος μάν και να πάνε πλήθος κόσμο ελληνικής καταγωγής και πόντι δεν νομίζω, Έλληνες, γενικά όλοι Έλληνες, να πάνε να το επισκέπτονται και να έχει, δηλαδή την πρώτη μέρα που έγιναν τα εγγένεια, είδα μία κοσμοσυρωή, ας το πω έτσι, και με στεναχώρησε πάρα πολύ αυτό, αυτό το πράγμα που είδα.
1: Η αλήθεια είναι το ότι έχουν υποστεί εγκλήματα σοβαρά οι πόντι από τους Τούρκους, από τους νεότουρκους βασικά,
0: ναι.
1: Διότι και από τον Κεμάλ και από, το, και από όλους και από τον Οσμάν και από όλους αυτούς. Θέλω να σας πω κάτι συγκεκριμένο. Θεωρείτε ότι όλο αυτό έγινε διότι ήσασταν Έλληνες ή διότι ήσασταν χριστιανοί?
0: Θέλω να πω το πρώτο, χριστιανοί Έλληνες. Έλληνες με χριστιανική πίστη. Ήταν ενάντια στο χριστιανισμό, γι' αυτό έγινε αυτή αυτή η λαλαστία και αυτή η σφαγή. Ήθελαν να μας εξοντώσουν επειδή ήμασταν χριστιανοί, αλλά βέβαια δεν τα κατάφεραν ολοσχερώς, διότι εμείς καταφέραμε, επιζήσαμε και φέραμε και την στην Ελλάδα, ξέρω εγώ, την πίστη μας.
1: Άρα δεν είναι μόνο οι πόντι που τους σφάξανε στην περιοχή, υπήρχαν και άλλοι λαοί που υπέστησαν γενοκτονίες, όπως οι Αρμένοι.
0: Βέβαια.
1: Και ήθελαν να εξοντώσουν κάθε ελληνικό και χριστιανικό στοιχείο στον πόντο.
0: Έτσι ακριβώς, όπως τα λέτε.
1: Υπήρξανε κάποιοι αντάρτες, κάποιοι ναι. άνθρωποι οι οποίοι πήγαν στα βουνά, οργανώθηκαν, προσπάθησαν να πολεμήσουν μόνοι τους, δεν τους βοήθησε κανένας ποτέ. Και αυτοί οι άνθρωποι στάθηκαν όρθιοι μέχρι την τελευταία στιγμή, μέχρι να έρθουν και να υπογράψουν τη συνθήκη της Λοζάνης, και πολεμούσανε μέρα νύχτα μέσα στο κρύο υπό άθλιες συνθήκες.
0: Έτσι ακριβώς, γιατί το κάνουν αυτό και οι αντάρτες, ότι να μην τους σκοτώσουν, αλλά και να μην διδύσουν τους θέλαν να τους κάνουν για να αλλαξοπιστήσουν κτλ. Προτιμήσουν να προτίμησαν να γίνουν αντάρτες, να πάνε στα βουνά και να πολεμήσουν. Βέβαια, έχουμε και εμείς από το χωριό μας κάποιοι, όπως ο Παπαθόδωρος Θεοδωρίδης, όπως το οποίο και τον αγράφω και στο βιβλίο μου κτλ. Και ο Γιώργος Αντρεάδης, οι οποίοι ήταν αντάρτες στο χωριό και μου έχει διηγηθεί και μια ιστορία. Η γιαγιά μου, η Αντρεάδου Δέσποινα, ή όπως τη λέγαμε εμείς με τον Παρατσούκλη της Σοπινή, ότι προσπαθούσε...
1: Θέλουμε να την ακούσουμε την ιστορία όπως σας την είπε.
0: Όπως μου την είπε ο Παπαθόδωρος, δηλαδή ο παπάς, παπάς του χωριού μας, ο οποίος ήταν παπάς από τον Πόντο. Ήταν στην Κεπέκλησα, γιατί εμείς από το χωριό μας, οι περισσότεροι είναι από την Κεπέκλησα του Πόντου. Τώρα μια σκήπα Κεπέκλησα, όχι, θα το πούμε στην πορεία, το θυμηθούμε, το πούμε μετά για να μην μπερδέψουμε την ερώτηση που είπατε, γιατί δεν μην βγάλω το νόημα αυτό που μου είπατε τώρα για την ιστορία. Όπως θέλετε να ακούσετε, όπως ακριβώς
1: ναι, την είπε. Όπως σας την είπε, όπως σας την είπε.
0: Μου είπε ότι ήταν ο Παπαθόδωρος, Θεόδωρος Θεοδωρίδης ο παπάς, ο Γιώργος ο Αντρεάδης, ο οποίος πιάσαν τα βουνά ως αντάρτες για να προφυλαχτούν από τους Τούρκους κτλ. Αλλά τι γίνανε, δεν μπορούσαν ούτε να φάνε ούτε να βγουν, και τι έκανε η γιαγιά μου. Πήγαινε κάθε μέρα σε ένα χωράφι που είχε και πήγαινε κοπριά ή κεμπρέ, να την πω μου στα ποντιακά, σε ένα καλάθι. Δηλαδή έβαζε μέσα στο καλάθι από κάτω, με μια εφημερίδα είχε τη λήξη το ψωμί και το τυρί, έβαζε από πάνω κοπριά και πήγαινε κάθε μέρα στο χωράφι, ότι να ρίξει κοπριά στο χωράφι. Αλλά και να μην την μυριστούν και να μην την πάρουν είδηση οι Τούρκοι. Δυστυχώς, κάποια στιγμή όμως οι Τούρκοι κατάλαβαν κάτι γίνεται και τις είπαν, φώναξε τους αντάρτες να βγουν. Η γιά μου τι έκανε. Βέβαια πριν χτύπαγε το ξύλο, με ένα ξύλο χτύπαγε μια πέτρα, ώστε να καταλάβουν ότι ήρθε και τους έφερε ψωμί για κάποια στιγμή να κατεβούν. Κάποια στιγμή όμως όπου οι Τούρκοι κατάλαβαν κάτι συμβαίνει, η γιαγιά κρύβει τους αντάρτες, τους πάει φαγητό, τους λέει φώναξε τους για να βγουν έξω. Και τους λέει, τους φώναξε η γιαγιά μου, ελάτε και μην έρχουστον. Δηλαδή τους είπε ελάτε, αλλά στην Ποντιακή όμως μην, και μην έρχουν. Δηλαδή μην έρθετε. Και έτσι καταλάβανε, ας το πω έτσι, τότε αυτό που έγινε, ότι ελάτε και μην έρχονται, δηλαδή μην, ελάτε και μην έρχεστε στην ελληνική.
1: Κατανοητό.
0: Και έτσι τους έσωσε, ας το πω έτσι, από ένα βέβαιο θάνατο κτλ.
1: Υπήρχαν και άλλοι άνθρωποι στο χωριό σας, που λέγεται και Ποντιοχώρη, από όσο ξέρω.
0: Ναι, το χωριό μας αρχικά είχε πάρει την ονομασία και Πέκλισσα, από ότι έχω κάνει τις καταγραφές εγώ, εδώ και 4 χρόνια, 5 που κάνω την έρευνα για να γράψω το βιβλίο, ήταν οι περισσότεροι από την Κεπέκλισσα, του Πόντου και στα διπλανά χωριά, κάπου 12 συνολικά. Πολλές συμμαρτυρίες, δεν ξέρουμε τι να σας πρωτοπώ κτλ. Όλοι αυτοί πέσαν τα δεινά, όταν λέω τα δεινά, όταν ήταν το χωριό μας, γι' αυτό λέω ότι, όπως είπατε και πριν, το χωριό μας είναι, ήρθε το 1922 η χωριανή, η Πόντη, το 1922 στην Αμφιλοχία, η Αμφιλοχία, το λεγόμενο τότε Καρβασαράς, έτσι λεγόταν η ονομασία του, μετά από 6 μήνες αφού κάναν κάποιες εργασίες εκεί για να επιβιώσουν, βέβαια εκεί χάσανε και κάπου 42 άτομα τη ζωή τους, παιδιά από 3 χρονών και πάνω, βέβαια ήταν και κάποιοι άλλοι Πόντοι, οι οποίοι δεν ήταν από τον Παπαλιό, γιατί εκεί μας ζήκαν αρκετοί. Μετά από 6 μήνες ήρθαν στο δικό μας το χωριό, το οποίο είναι καθαρά ποντιακό χωριό. Ήρθαν τον Ιανουάριο του 1923 στον Παπαλιό. Δηλαδή είναι ένα αμιγώς ποντιακό χωριό. Το ονομάσανε στην αρχή και Πέκλισσα, όμως σύμφωνα με μαρτυρίες, επειδή ήταν όλοι από διάφορες περιοχές, το άλλαξαν στην πορεία και το κάνανε Μπαμπαλιό. Πήρε από μια, από το πονίμιο τότε, από ένα μπαμπά αλλή εκεί πέρα που ήταν εκεί, έτσι λένε τα γεγονότα κτλ. Και έτσι το ονομάσανε Μπαμπαλιό. Αλλά το δικό μας το χωριό είναι από το 1923 και είναι αμιγώς ποντιακό χωριό Μπαμπαλιό.
1: Λοιπόν, υπάρχει ένα τραγούδι και έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές να λένε τη φράση «Στην πατρίδα μου ήμουν Έλληνας και στην Ελλάδα είμαι ξένος».
0: Έτσι ακριβώς.
1: Δηλαδή θέλω να σας ρωτήσω, πώς αποδέχθηκαν, πώς συμπεριφέρθηκαν βασικά πιο σωστά οι Έλληνες που ζούσαν σε αυτή την περιοχή όταν ήρθαν οι Πόντοι.
0: Είναι λυπηρό αυτό που είπατε, είναι λυπηρό, γιατί το λέω και εγώ, λέει ο Καζαντζίδης στο συγκεκριμένο τραγούδι, σαν ξένα είμαι Έλληνας και στην Ελλάδα ξένος. Δηλαδή, εδώ στην Ελλάδα μας θεωρούσαν και μας θεωρούν κιόλας ξένους, και στα ξένα όταν πηγαίνουν στη Γερμανία μας θεωρούν ξένους. Δηλαδή, δεν έχουμε πατρίδα, έτσι ακριβώς μας το λένε. Όταν ήρθαμε εμείς οι Πόντοι στην Τροκανανία, δυστυχώς όλοι μας αντιμετώπισαν με αποστροφή. Δηλαδή δεν μας ήθελαν, νομίσαν, κάποιοι λένε ήρθαν οι Τούρκοι, τι κάνει τέτοια, ήρθαν οι πρόσφυγες, λίγα ήταν τα χωριά, κάνα δύο έτσι που μας αποδέχτηκαν με σεβασμό και με αγάπη. Δεν θέλω όμως να τα ονομάσω και τα λοιπά, γιατί εντάξει, γιατί μπορεί να μας ακούει ο κόσμος τα λοιπά.
1: Ναι, δεν είναι λοιπόν, το θέμα μας ποιοι. Γενικά η συμπεριφορά απέναντι στους Πόντους, όχι μόνο στην περιοχή σας, γενικά σε όλη την Ελλάδα. Δεν μιλάμε τώρα συγκεκριμένα για εσάς και για το χωριό. Ναι. Μιλάμε γενικά για όλους τους Πόντιους. Πώς τους υποδέχθηκαν εδώ πέρα σε αυτή την τοποθεσία που στην ουσία ήρθαν σαν πρόσφυγες.
0: Όχι με τον καλύτερο τρόπο. Όμως σιγά σιγά στην πορεία μας αγάπησαν. Για ποιο λόγο, γιατί στην πορεία, βέβαια εντάξει, με ένα τρόπο εντάξει το λέμε αγάπη, όχι και μεγάλη αγάπη, αλλά μας έχουν αγαπήσει διότι οι Πόντοι ήταν πολύ, άνθρωποι της πατρίδας, θρησκεία, οικογένεια, ήταν πολύ της δουλειάς, μεγαλούργησαν, δηλαδή όταν μιλάω για δικό μου το χωριό, τον Παπαλιό, από το τίποτα, γιατί ήρθανε χωρίς το χωριό αυτό, δεν πήγαν να τους υποδεχτεί κάποιος σε ένα χώρο που έχει σπίτια, να μείνουν μέσα με κάποιες υποδομές κτλ. Αυτό που αντιμετώπισαν στο χωριό αυτό ήταν δέντρα, ήταν θάμνη, βουνό, πώς να το πω, με λύκους και με αλεπούδες και με άγρια πουλιά. Και πήγανε εκεί, κάνανε καλύβες στην ουσία, κάνανε καλύβες στην αρχή και μετά σιγά σιγά κάνανε τα σπίτια που κάνανε. Όμως θέλω να πω ότι έγιναν υπόδειγμα στο νομό Τροκαρδανίας, διότι για την εποχή εκείνη ήταν πολύ σπάνιο να γίνει κάτι τέτοιο και όμως είχαμε περίπτερο το 1946, είχαμε εργοστάσιο που έκανε μικρό, μην φανταστείτε μεγάλα, μικρά άτομα έτσι, που έκανε κεραμίδια, δηλαδή έκανε κεραμίδια τούβλα, είχαμε εργοστάσιο εργοστάσιο, πάντα μιλάμε για μικρά, που έκανε σκαλιστήρια, τσεκούρια, κλειδαριές, ίνια, εργαλεία διάφορα, γασμάδες, τσεκούρια και πάρα πολλά πράγματα. Εκτός είχαμε και ένα μικρό παρασκευαστήριο που έκανε πορτοκαλάδες και λεμονάδες. Ήταν ένα χωριό το οποίο ήταν πολύ προοδευτικό τότε και ένα χωριό το οποίο ήταν υπόδειγμα για την εποχή εκείνη. Θα φανταστείτε που λίγες μέρες το έμαθα και το έγραψα και στο βιβλίο μου, 103 χρόνια από διακό χωριό Μπαμπαλιό, είχε δημόσιες τουαλέτες. Φανταστείτε τώρα στο δωμό μας, στα χωριά δεν έχει δημόσιες τουαλέτες. Τότε την εποχή εκείνη είχαμε δημόσιες τουαλέτες. Τόσο μπροστά ήταν και τόσο προοδευτική ήταν η πόντη του Μπαμπαλιού.
1: Ωραία. Γνωρίζοντα ότι υπάρχουν πάρα πολλές μαρτυρίες και για τις πορείες θανάτου και τις διώξεις, όπως είναι η μαρτυρία της κυρίας Μαγδαληνής Παυλίδου που έζησε 107 χρόνια, γεννημένη στα Ούζαλα, περιέγραψε τον δρόμο του ξεριζωμού, το ταξίδι με το καράβι από τη Σαμψούντα, τις απώλειες μελών της οικογένειάς της και γενικά έχουμε πάρα πολλούς ανθρώπους που θυμούνται ακόμα και τη βία των Τσετών, θυμούνται χαρακτηριστικές σκηνές που υπό την καθοδήγηση του Τοπάλος Μαν μπαίνανε μέσα άτακτες ομάδες, κάνανε επιδρομές, σφάζανε, βιάζανε, κλέβανε. Και θέλω να σας ρωτήσω, έχετε ακούσει ποτέ τέτοιες ιστορίες για τον βασανισμό?
0: Πάρα πολλές. Δηλαδή θυμάμαι τώρα από αυτά που έχω γράψει και τα λοιπά, γιατί τι πρωτοθυμηθώ, κάποια στη φίλου η Σοφία από το χωριό μας, ξέρω εγώ, μου λέει ότι στον δρόμο ερχόταν η μάνα με το παιδί που το είχε στο στήθος για να φάει γάλα, πέθανε το παιδί και το άφησε στον δρόμο. Του δίνανε νερό, δεν είχαν να πιούν νερό, δεν ήταν από τη θάλασσα. Λογικό ήταν, αν πιείς νερό από τη θάλασσα, θα πνιγείς. Πάνω στα καράβια που ερχόντουσαν, δεν τους δίνανε απαραίτητο φαγητό, ήσαν λίγο νεράκι. Πολλοί πεθάνανε γιατί το καράβια τότε δεν ήταν όπως είναι τα σύγχρονα τώρα, ήταν με ατμούς και με κάρβουνο. Κάνουν πολλές μέρες για να έρθουν από τον Πόντο για να έρθουν στην Ελλάδα και γενικότερα στην Αφιλογία, γιατί ήταν και σε κάποια άλλα μέρη όπως στο Λαύριο, ήταν στην Πρέβεδα. Όποια παιδιά πεθαίνανε τα πετάγανε κατευθείαν στην θάλασσα. Για παράδειγμα, κάποια μαρτυρία άλλη, κάποιο κορίτσι είχε επιληψία. Και επειδή είχε επιληψία, έπαθε επιληψία, νομίζανε οι Τούρκοι ότι τις κοροϊδεύει. Το πήραν μπάπτο από κεφαλής και το πετάξανε στη θάλασσα. Πάρα πολλά, τι να σας πω, όπως η γιαγιά μου, η μάνα μου, η Θεοδόρα Κοντοχρήστου, μου είπε ότι ο πατέρας της όταν ήρθε, είχε φέρει την αδερφή του μαζί. Αλλά τα παπούτσια, ξέρω εγώ, δεν είχαν τα απαραίτητα παπούτσια, μπήκανε τα αγκάθια και τα χαλίκια στα πόδια της, γιατί περπατούσαν μέρες ολόκληρες χωρίς παπούτσια, πάνω στα αγκάθια και στη ζέστη κτλ. Ή κατάλογα και στο κρύο κτλ. Και τα πόδια της έβγαλαν αίμα, δηλαδή φύγανε το πετσί, το δέρμα από κάτω. Κάποια στιγμή το παιδί δεν άντεξε από εκεί, πεινούσε και από την πείνα κτλ. Και το θάψανε στον δρόμο, το αφήσανε στον δρόμο. Πολλά, δηλαδή μια άλλη γιαγιά μου έχει πει ότι όταν ήταν με τα χιόνια, χώθησαν όλοι ουρές εγώ ποντίων και δεν ξέρανε και πού πηγαίνανε. Τους περνάγανε μέσα από το κρύο, τους πηγαίνανε στο βουνό πάνω, ώστε αλλάζανε την πορεία και πηγαίνανε από το βουνό εκεί που χιόνιζε. Δεν βλέπανε μπροστά τους, λέει, από την Καταχνιά, να το πω έτσι, από την Αντάρα, δεν ξέρω πώς να την πω, και από την Κιονόπτωση κτλ, ώστε να κρυοφαγήσουν και να πεθάνουν. Και λέει, πτώματα, λέει, πολλές φορές όμως, λέει ότι βλέπαμε πτώματα κάτω και τι κάνανε, άθαυτα, δεν τα θάβανε, ούτε κάποιος φοβάστη να τους όπως κάνουμε τη σήμερα ημέρα, ξέρω εγώ, να τους διαβάσει κτλ. Τα σκεπάζαμε με το χιόνι και τα αφήναμε και προχωράγαμε. Και δεν κοιτάγαμε πίσω. Δηλαδή δεν ξέρω τώρα, κάποιος θα μας ακούει σίγουρα πότε, πηγαίναμε μπροστά και πίσω και τέρδαμε. Δηλαδή δεν κοιτάγαμε πίσω. Δηλαδή τέτοια δεινά είπες. Δηλαδή ο Παύλος ο Τεριάδης, εγώ μου είπε ότι ο πατέρας του για να βέβαια επέζησε για να αρρωστήσει, για να πάθει κάτι, για να μην γυρίσει ποτέ πίσω, τον περνάγανε μέσα από ποτάμι παγωμένα, ποτάμια ξυπόλυτος, για να πάθει, έπαθει κρυολογήματα και ήταν περίπου 1,5-2 μήνες ήταν άρρωστος. Βέβαια επέζησε. Τέτοια δεινά έχουν τραβήξει από τους πόδιους.
1: Τότε πεθαίναν και από ανεμοβλογιά, αν θυμάμαι καλά.
0: Ναι, ανεμοβλογιά, από... δεν μπορώ να θυμηθώ τη λέξη, γιατί την έχω γράψει κιόλας, συμφωνήστε, δεν τη θυμάμαι. Υπήρχε όχι ο... κάποια άλλη, ας το πω έτσι...
1: αρρώστια.
0: Ναι, κάποια άλλη αρρώστια, τώρα που διαφεύγει. Δεν τη θυμάμαι, να το πω, μπορώ να τη θυμηθώ.
1: Εντάξει, δεν πειράζει, δεν πειράζει.
0: Μία καταγραφή που λέει ένας κάτοικος της Αφιλοχίας, λέει ότι το καράβι όταν ήρθαν από τον πόντο στην Αφιλοχία ήταν 1,5 μέτρο από την επιφάνεια της θάλασσας. Αυτό σημαίνει τι? Ήταν τόσο πολύ, πόσο πολλά άτομα μέσα, τα οποία πόσο τώρα ένα καράβι θα πάρει 2.000 κόσμου. Φανταστείτε πόσα άτομα ήταν μέσα ώστε το καράβι να ήταν από την θάλασσα, από τη φάνεια της θάλασσας 1,5 μέτρο. Λέει το παιδάκι τότε στη μαρτυρία, το οποίο δεν ήταν πόντιος, ήταν από την Αφιλοχία, που έχει, υπάρχει καταγραφή και την έχω περάσει και στο βιβλίο μου, όταν ξεφορτώθηκε, που ήταν σαν σταφίδες μέσα και κεφάλια πονεμένα και σκυθροπάκια, δεν ξέρανε τι ακριβώς, και φοβισμένα και τι ακριβώς θα συναντήσουν, θα βγουν στην ταιριά, το καράβι σηκώθηκε 7 μέτρα πάνω. Φανταστείτε πόσα άτομα είχε μέσα. Φανταστείτε.
1: Από τύφο μήπως εννοείται? Ή πανόλη, πανόλη.
0: Όχι, όχι, κάτι άλλο. Δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα.
1: Χολέρα.
0: Ούτε.
1: Είχε, για αυτές οι αρρώστιες, χολέρα, πανόλη, τύφος, ήταν χαρακτηριστικές της εποχής.
0: Ήταν χαρακτηριστικές. Μια άλλη που ήταν και στο χωριό μας... και δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα, μου διαφεύγει.
1: Επειδή βοηθάνε και ακροατές, ένα λετάκι να σας πω. Οστρακία.
0: Όχι.
1: Τερό.
0: Ούτε.
1: Δεν έχουν στείλει κάποιες άλλες. Τι να σας πω, εντάξει. Μια άλλη αρρώστια τέλος πάντων. Το θέμα μου, ξέρετε ποιο είναι εμένα? Το ότι μέσα από αυτές τις ιστορίες. Γιατί έχω ακούσει και έχω ακούσει και εγώ πάρα πολλές ιστορίες. Για το πώς τους μεταφέρανε, για το πώς χάθηκαν άνθρωποι. Για το τι συναντούσανε όσο περπατούσανε για να σωθούνε. Διότι πρέπει να καταλάβουν οι ακροατές μας ότι με τα πόδια φυγαδεύτηκαν αρκετοί.
0: Περισσότεροι.
1: Φυματίωση μήπως?
0: Ήταν και φυματίωση, ήταν μια άλλη όμως.
1: Ωραία,
0: μια...
1: τώρα το στείλανε. Με τα πόδια και περπατούσανε. Κάποιοι φύγανε με καράβια, άλλοι φύγανε με τα πόδια προς τις ακτές της Μικράς Ασίας. Και συναντούσανε διάφορα πτώματα... ποτάμια τα οποία ήταν κόκκινα, χαρακτηριστικά το κόκκινο ποτάμι κιόλας, χαρακτηριστικό.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Που ήταν κόκκινο το ποτάμι γιατί είχε γεμίσει με αίμα από τις σφαγές.
0: Έτσι ακριβώς. Όπως το κόκκινο ποτάμι, δηλαδή περπατούσαν πάνω σε πτώματα και σε αίματα. Για φανταστείτε, εγώ τώρα πήγα πριν λίγες μέρες στον πόντο, δηλαδή το καλοκαίρι, πριν λίγες μέρες, πριν 7-8 μήνες, πήγα στον πόντο και πήγα στο χωριό της γιαγιάς μας, το πω έτσι. Ήταν μια εκκλησία η οποία πήρε ο Παπαθόδωρος Θεοδωρίδης, ζωγράφησε την εκκλησία που ήταν εκεί και έφερε σαν πιστό αντίγραφο για να κάνουμε στο χωριό το καινούργιο, να κάνουμε την εκκλησία αυτή. Όταν πήγα και τη συνάντησα την εκκλησία, ήθελα να τη συναντήσω γιατί υπάρχει ακόμη, έπαθα σοκ. Όταν λέω σοκ, δεν υπάρχει δηλαδή πάνω στέγη καθόλου, υπάρχουν μέσα λίγα ερείπια, απ' έξω υπήρχαν κάποια πράγματα τα οποία με λύθια, ας το πω έτσι, μέσα δεν μπορούσες να περπατήσεις, έπρεπε να κάνεις δεξιά-αριστερά, όχι μόνο από τα χόρτα, φυτρώσανε και δέντρα. Δηλαδή με έπιασε μια μεγάλη απελπισία. Όταν λέω μια μεγάλη απελπισία, μεγάλη δηλαδή,
1: είναι
0: στο χωριό του, ενώ θα έλεγα οι μεγάλες πόλεις της Τουρκίας, υπάρχει πολιτισμός, θα έλεγα πολιτισμός, έχει προχωρήσει πάρα πολύ μπροστά, όμως όταν πήγα στο χωριό της γιαγιάς μου, το οποίο επειδή ήταν ελληνικά, τα βρήκα όπως ήταν το 1922 που τα αφήσαν, ήδη το 1922. Το μόνο που θα έλεγα είναι το ρεύμα και το ίντερνετ, τίποτα άλλο. Τα σπίτια ήταν παρατημένα όπως με χώμα, δηλαδή πλατεία με χώμα, χόρτα. Τα σπίτια παραμελημένα, βέβαια ήταν φτιαγμένα και κάποια άλλη, γιατί κάποιοι από εκεί οι Τούρκοι που μένουν εκεί έχουν πάει στη Γερμανία και σε άλλες χώρες και εγώ και έρχονται και μαζεύουν το καλοκαίρι τα φουντούκια. Αλλά μιλάμε σε μια απελπισία. Τα έχουν παρατήσει επειδή ήταν ελληνικά προφανώς.
1: Πρέπει να σας αναφέρω κάποιες ακόμα αρρώστιες, μήπως τη βρούμε, πολιομελίτιδα.
0: Όχι, αν...
1: Ελονοσία, να... ελονοσία μήπως.
0: Ελονοσία.
1: Είδατε, το βρήκαμε.
0: Ελενοσία, ναι, και γιατί τώρα θα σταμάταγα να με μιλήσω τη γυναίκα μου στο άλλο κινητό να την πάρω, αλλά με βοηθήσετε εσείς,
1: Ελενοσία. Όχι, όχι, ακροατές το βρήκαν, όχι εγώ, Ελενοσία λοιπόν, το βρήκαμε, ναι, ωραία.
0: Γράφω και ακριβώς τι φάρμακο παίρνανε, ξέρω εγώ, κάμινο κάπως το λέγανε, ένα πολύ μικρό έτσι φάρμακο, το οποίο πολλές φορές βάζανε τους ανθρώπους του χωριού εκεί, τους πηγαίνανε σε μια ειδική λάσπη, δηλαδή και τους βάζανε μέσα, γιατί έκαιγε το κορμί τους, τους βάζανε μέσα στη λάσπη. Εκεί για να τους περάσει, ας το πω, γιατί είχε και πολύ πυρετό. Τότε, εντάξει, ο πυρετός ήταν, δεν ήταν τώρα τα μέσα που έχουμε τώρα. Και για να σωθούν, αλλά φύγανε πάρα πολύ, για παράδειγμα, δύο μάνα με κόρη, η οποία υπάρχει το κοινοτάφιο πλέον στο χωριό μας, γιατί το πρώτο νεκροταφείο πνίγει και το δικό μας, είναι μια τεχνική λίμνη στο χωριό μας, και ο κόσμος εκεί, δηλαδή οι πόντοι, υπέστησαν σε εισαγωγικά δεύτερο ξεριζωμό. Δηλαδή εκεί που ήταν στο χωριό αυτό που είχαν φτιάξει το 1922, το 1978 μεταφερθήκανε πιο πάνω, βέβαια, οι περισσότεροι αναγκαστήκανε και φύγανε για μεγάλες πόλεις όπως η Αθήνα, Αγρίνιο και σε άλλες, και Θεσσαλονίκη και σε άλλες πόλεις και εξωτερικό, αλλά κάποιοι όπως και οι γονείς μου κτλ. Παραμείνανε στο χωριό που φτιάξανε περίπου 150 μέτρα πιο πάνω και 2 χιλιόμετρα λίγο αριστερά. Μείνανε αυτοί, αλλά πάρα πολλοί πεθάνανε εκεί από ελονοσία. Και εκεί δύο κυρίες, οι οποίες δεν ξέρω πως ήταν στο χωριό, δεν ξέρω αν πρέπει να το πω κτλ. Στον αέρα κτλ. Ήταν, τέλος πάντων, σαν γράφει ο Σταυρός, γιατί αφού πνίγηκε στη λίμνη το παλιό νεκροταφείο, δεν τους έβγαλε κανείς και μεταφερθήκαμε στο καινούριο νεκροταφείο, το οποίο φέρανε απλώς ένα τάφο και είναι κοινοτάφιο, δηλαδή παραμείνουν με τη λίμνη αυτή. Αυτοί ήταν, δεν ξέρω με ποιο λόγο ήρθαν εκεί, έχουν πεθάνει από ελονοσία, και γράφει ότι και στα βιβλία της Εκκλησίας που έχω ψάξει, ότι πεθάνανε από ελονοσία.
1: Και κίνηνο είναι αυτό που χρησιμοποιούσανε, και θέλω να σας πω και να ακούσουν και
0: ακριβώς, να καλά, πώς το λένε, παρόλο που το γράφω στο βιβλίο, μου διαφεύγει αυτή τη στιγμή, ίσως είναι το track, ίσως
1: δεν πειράζει, είναι οι ακροατές, ραδιοφωνική παρέα μας. Επίσης, τον Τύμφο η Πόντι τον έλεγαν Γουρζουλά και τη Χολέρα Γιαννίγαρα.
0: Έτσι.
1: Θέλω να σας πω και κάτι ακόμα.
0: Αν έχουμε χρόνο, θα ήθελα όμως να πούμε και κάποιες εκδηλώσεις που γίνονται σήμερα.
1: Βέβαια, θα τα πούμε, μην αγχώνεστε. Θέλω λίγο να πούμε κάποια πράγματα, τα οποία είναι πολύ σημαντικά. Γνωρίζουν όλοι την Παναγία Σουμελά.
0: Βεβαίως.
1: Η οποία σήμερα είναι υποκατοχή. Γνωρίζουν όλοι την Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Περιστερά ή Περιστερεώτα, που βρίσκεται 28 χιλιόμετρα την Τραπεζούντα, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι, κάπου εκεί, ναι.
1: Υπάρχει ο Άγιος Ιωάννης ο Βαζελόνος.
0: Βεβαίως.
1: Υπάρχει το ελληνικό φροντιστήριο Τραπεζούντος ή ο Φάρος της Ανατολής.
0: Τα επισκέπτηκα όλα αυτά.
1: Υπάρχει η οικία Θεοφυλάκτου. Υπάρχουν γενικά πάρα πολλά κτίρια, για να μην τα αναλύω όλα, τα οποία από ό,τι φαίνεται δεν τα συντηρούν οι Τούρκοι, και όχι απλά δεν τα συντηρούν. Τα εκμεταλλεύονται έτσι ώστε να τα υποτιμήσουν και να μην θυμάται κανένα στην περιοχή το τι είχε συμβεί. Και αυτό δείχνει τι άνθρωποι είναι.
0: Έτσι ακριβώς. Εγώ θα έλεγα υποανάπτυξη, θα το έλεγα από την άλλη. Από την άλλη δεν ξέρω για ποιο λόγο ο λόγος. Είναι, όπως το είπατε, εκμεταλλεύονται οικονομικά, όμως καταστρέφουν τα μνημεία. Εγώ τώρα που πήγα στην Παναγία Σουμελά, παρόλο που ένιωσα σοκ και δέος που μπήκα μέσα, όμως βέβαια σε μια απογοήτευση, διότι μας έβαλαν πάνω στο γυναικονίδιο, το πω έτσι, δεν περάσαμε κάτω στη σάλα, να το πω έτσι, καθόλου. Κάποιοι κάναν μέσα σαν πώς θα λένε, γιόγκα, κάτι τέτοιο. Ήταν ξαπλωμένοι κάτω, ξέρω εγώ, σε κάτι τέτοιο στρώματα πάνω και κάναν κάτι διάφορα κτλ. Σαν να μας υποτιμάνε και να μας, πώς το λένε, τον ποντιακό ελληνισμό και γενικά τη θρησκεία κτλ. Και καθόμαστε, βλέπαμε από πάνω και όλα τα περισσότερα, οι περισσότερες εικόνες ήταν γατσουνισμένες, βγαρμένες ή όπως και στην Αγία Σοφιά, παντού αυτό το χάλι.
1: Σβήσανε δηλαδή τον πολιτισμό των Ελλήνων στην περιοχή, αυτό κάνανε.
0: Έτσι ακριβώς. Και το μόνο που κάνουμε εμείς από ανάγκη που θέλουμε να πάμε να επισκεφτούμε, αναγκαστικά πάμε, πληρώνουμε κιόλας για να τα δούμε. Γιατί οπωσδήποτε θέλουμε να τα δούμε, όπως πήγα και τα είδα εγώ και την Παναγία Σουμελά, αλλά και την Αγία Σοφιά. Αλλά το εκμεταλλεύονται και τα έχουν κάνει άχρηστα. Όταν λέω άχρηστα, τελείως άχρηστα. Απλώς όμως ξέρουν ότι θα πάμε και έτσι βάζουν και ένα υπέροχο, ας το πω έτσι, εισιτήριο. Και εμείς πάμε αναγκαστικά, γιατί θέλουμε να πάμε να προσκυνήσουμε και να δούμε τα Άγια Μέρη και αναγκαστικά...
1: Το ίδιο κάνανε και με την Αγιά Σοφιά, που τα σβήσανε όλα μέσα.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Δηλαδή αυτό είναι όχι απλά πρόκληση, είναι αλητεία.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Πείτε μας λίγο για τις εκδηλώσεις τώρα, για να συνεχίσω με τις ερωτήσεις μου, για να μην το ξεχάσω.
0: Θα ήθελα να πω πρώτα τις εκδηλώσεις που κάνουμε σήμερα. Σήμερα 19 Μαΐου η Παμποδιακή Ομοσπονδία Ελλάδας στην πλατεία Συντάγματος, 6.30 ώρα, διοργανώνει αυτό που κάνει κάθε χρόνο την πορεία διαμαρτυρίας προς την Τούρκη Πρεσβεία, η κατάθεση στεφάνου που κάνει, κάποιες ομιλίες κτλ. Το ίδιο ακριβώς γίνεται και στην πλατεία Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη, 6.30 ώρα το πρωί. Όμως και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ποντιακών Σωματείων κάνει στην Ιερά Μητρόπολη, ξέρω εγώ, κάνει και λαμποδρομία με συνδιοργάνωση με την αδελφότητα Κρυμναίων, νομίζω, Καλαμαριάς. Επίσης γίνονται και κάποια η νεολαία εδώ της Αθήνας, δηλαδή η ΕΠΟΝΑ, Ένωση Ποντιακής Νεολαίας Αττικής, όπως και οι φοιτητές, και στείλουν κάποια περίπτερα σε όλη την Αττική, δηλαδή στο Σύνταγμα και στον Πειραιά, και έχουν κάποιο έτοιμο υλικό το οποίο λέγεται γενοκτονία, και να μαθαίνουν οι περισσότεροι και οι τουρίστες, γιατί εμείς τα γνωρίζουμε όλο και γενικότερα ο κόσμος, ενημερωτικά περίπτερα. Είναι πολύ σπουδαίο αυτό που κάνουμε και εμείς σήμερα θα είμαστε όλοι εκεί, σήμερα στο Σύνταγμα, 6.30 ώρα θα δώσουμε το δυναμικό παρόν. Όμως θα ήθελα να πω και κάτι άλλο. Παράλληλα όμως τέτοιες εκδηλώσεις κάνουν και όλοι οι Δήμοι. Όλοι οι Δήμοι. Όταν λέω οι Δήμοι, σε συνεργασία με τους τοπικούς συλλόγους. Για παράδειγμα εμείς που έχουμε στην ουσία δύο έδρες, στην Τροκανανία και στο Μεγάλο, κάναμε την Κυριακή, γιατί έχουμε τρεις συλλόγους ποντιακούς εδώ στην Αθήνα, κάναμε την Κυριακή. Τώρα την άλλη Κυριακή, γιατί έχουμε δικαίωμα να κάνουμε μια εβδομάδα πριν, μια εβδομάδα μετά, να κάνουμε επιδημόσια δέση, να κάνουμε αυτή την εκδήλωση, η εκδήλωση γενοκτονίας του Ελληνίου Πόντου. Γιατί 19 πρέπει να είμαστε οπωσδήποτε στην Αθήνα. Εμείς θα κάνουμε στον Παπαλιό, για να ακούσουν και οι ακροατές και όποιοι θέλουν μπορεί να έρθουν κτλ. Θα το κάνουμε στις 24 την Κυριακή. Θα κάνουμε μία λαμπαδρομία στη είσοδο του χωριού με προορισμό την κεντρική πλατεία, έμπροστα στο μνημείο ιδρυτών του χωριού, γιατί έχουμε ένα μνημείο των ιδρυτών που ήταν 60 οικογένειες τότε από εκεί. Θα γίνει ένα καλωσόρισμα, προσφωνήσεις θυμόμενων προσώπων, επιμνημόσυνη δέηση για τους γενεκτονιθέντες προγόνων μας, με κόλληβα εννοείται. Χαιρετισμός του Προέδρου, δηλαδή εγώ ξέρω εγώ, χαιρετισμός του Δημάρχου, χαιρετισμός του Προέδρου του χωριού.
1: Ναι, εγώ έχω δει σε κάτι εκδηλώσεις που μαζεύονται κάτι υπουργοί, κάτι βουλευτές, κάτι τέτοιοι περίεργοι και πάνε εκεί πέρα, λένε τι λένε, αλλά δεν το πιστεύουν πραγματικά κάποιοι άνθρωποι και δεν αγωνίζονται πραγματικά.
0: Για να είμαι κι εγώ αληθινός και τα λοιπά, και εμείς θα καλέσουμε κάποιους, αλλά όμως δεν θα δοθεί ο λόγος, δηλαδή θα δοθεί ο λόγος μόνο, ας το πω έτσι, στον Δήμαρχο, τον κύριο Τουρουνίδη, στον Πρόεδρο, εγώ και στον Κοινοτάρχη. Μετά θα γίνει και μια ομιλία για τη γεωκτονία από τον Κωνσταντίνο Κονταξή, καθηγητή λαογραφίας Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, με θέμα πάντα τη γενοκτονία. Θα γίνει η κατάθεση στεφάνου ενός λεπτού σιγή. Μετά θα γίνει και κάποιο κέρασμα, ας το πω έτσι, για να μην έρθουν, επειδή θα έχουν κάποιοι από μακριά, να κεράσουμε και τον κόσμο.
1: Τι θα κεράσετε, πυροσκή?
0: Πυροσκή βέβαια, πυροσκή, ναι, πυροσκή. Το σημαντικότερο, το νούμερο ένα.
1: Βέβαια, με τι γέμιση, κύριε Κοντοχρήστο?
0: Δεν σ' άκουσα τι είπατε.
1: Με τι γέμιση σας αρέσει περισσότερο, με πατάτα, με μανιτάρι, με τι?
0: να πω την αλήθεια, μου αρέσει με τυρί και με λουκάνικο, αλλά το παραδοσιακό όμως, παραδοσιακό είναι με πατάτα. Έτσι το κάνουμε και εμείς με πατάτα. Ίσως, λέω τώρα εγώ, δικιά μου το δικό μου το σφαγό το μυαλό, επειδή δεν είχαν τα, ας το πω έτσι, είναι πιο ακριβά τα υλικά αυτά, το τυρί και το λουκάνικο, γι' αυτό το κάνουμε με πατάτα. Αλλά το παραδοσιακό είναι με πατάτα.
1: Ναι, και με τυρί και με μανιτάρι έχω φάει και με κοτόπουλο και με κιμά. Τώρα έχουν υπάρξει πολλές εκδοχές.
0: Ναι, ναι, ναι. Αυτά έχουν γίνει για στα μαγαζιά που πάμε και τρώμε, ξέρω εγώ, γι' αυτό. Αλλά τώρα σε τέτοιες είδους εκδηλώσεις θα έχει από, μέχρι, δηλαδή από πατάτα το στάδερ, μέχρι τυρί και λουκάνικο. Παραπάνω δεν έχω δει πουθενά εγώ από την αλήθεια. Αξίζει όμως να σημειωθεί όμως.
1: Και οτία, συγγνώμη που σας διακόπτω, και οτία θα έχει.
0: Και οτία, ναι, βεβαίως. Αυτό είναι το και το. Και θέλει το αλημένο, θέλει και το γλυκό.
1: Και περέκ, δηλαδή να έρθω άμα είναι.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Σε καλούμε την άλλη Κυριακή 24 του μήνα. Σας καλούμε στο παπαλιό Βάλτο των Γαλανίας.
1: Εντάξει.
0: Θα ήθελα όμως να πω και το εξής, ότι μια άλλη σημαντική εκδήλωση που θα κάνουμε εμείς την 21η Ιουνίου. Κυριακή, Δευτέρα, του Αγίου Πνεύματος, εμείς οι Πόντοι και γενικά οι Πόντοι γενικά κάνανε, άλλοι το κάνουν Κυριακή του Θωμά, πολύ λίγοι, αυτό ήταν το σουρμένο. Εμείς οι Πόντοι το κάνουμε του Αγίου Πνεύματος, κάνουμε το έθιμο στα μνήματα, στα ταφεία. Αυτό το λειτουργικό, ας το πω έτσι, θα το κάνουμε, βέβαια θα είναι η παρουσία 3-4 παπάδων κτλ. Έχω φέρει από τον Πόντο, δηλαδή από την Κεπέκλης, από εκεί που ήταν η χωριανή μας. Θα έχει μια ιδιαίτερη σημασία η εκδήλωση συγκεκριμένη, το ταφικό έθιμο το συγκεκριμένο που θα γίνει θα γίνει οργανωμένα από το σύλλογό μας. Έχω φέρει χώμα από την Κεπέκλης, που ήταν οι παππούδες αυτοί που ξεκουράζονται, ας το πω έτσι, στο κημητήριο του χωριού μας, που ήρθαν το 22 και το 23 στο Παπαλιό. Έχω κάνει 120 σακουλάκια μικρά, και αφού τελειώσει το τελουργικό, θα συγκροτήσουμε πάνω στα μνήματα και στα 120 από χώμα από τον Πόντε, από την Κεπέκλησα. Αυτό καλό είναι να μας ακούσει ο κόσμος, και όποιος θέλει μπορεί να έρθουν εκεί την ημέρα εκεί, δηλαδή του Αγίου Πνεύματος. Μια ιδιαίτερη στιγμή, όπως την έχω ονομάζει, για το χωριό μας.
1: Θέλω να μου πείτε κάτι συγκεκριμένο, διότι γνωρίζω ότι πάρα πολλές φορές οι Πόντιοι, όπως και οι Μικρασιάτες, για να βρούνε τις οικογένειές τους, διότι επικρατούσε ένα χάος, κόβανε κάποιες εικόνες στη μέση, και όταν ενωνόντουσαν ξαναβρίσκανε την ίδια εικόνα και την είχανε κομμένη στη μέση και τη βάζανε κάπου μαζί, έτσι ώστε να ξαναβρούνε δηλαδή τους ανθρώπους τους. Και γνωρίζω, γιατί η δικιά μου η προγιαγιά, η Μυροφόρα, είχε ένα στίγμα πάνω στον μπράτσο της. Την είχαν κάνει ένα στίγμα οι γονείς της για να την ξαναβρούνε. Υπήρχαν δηλαδή κάποια σημάδια που προσπαθούσαν να ξανασμίξουν με τους ανθρώπους τους.
0: Κάποια σημάδια υπήρχαν, ναι, όπως το λέτε, αλλά αυτό με την εικόνα δεν το έχω ακούσει. Να είμαι ειλικρινής, δεν το έχω ακούσει και σε μαρτυρίες που έχω κάνει στους δικούς μας. Μπορεί να υπήρχε, αλλά απλώς δεν μου το είπε κάποιος. Δεν το γνωρίζω με την εικόνα που εδώ κάνω, δηλαδή να την κόψανε στη μέση και να ενωθούν. Απλώς όταν ήρθαν εδώ, γιατί όταν ήρθαμε στην αφιλοχία, κάποιοι είπαν ότι πήγανε μια επιτροπή από τα άτομα του χωριού και με τα πόδια και να βρούνε το συγκεκριμένο μέρος που τους άρεσε. Οι μαρτυρίες που έχω εγώ, σύμφωνα με κάποιες μαρτυρίες ενός ανθρώπου που έχει πεθάνει τώρα, ότι ήρθαν με κάρα από το διπλανό χωριό. Αλλά ο τρόπος που ήρθαν, γιατί ήταν και από διαφορετικά χωριά τριγύρω, αλλά χωριζόντουσαν οι περισσότεροι, ήταν ότι δεν υπήρχαν ούτε τηλεφωνία ούτε τίποτα, ότι βάζανε στον Ερυθρό Σταυρό, βάζανε μια αγγελία, λίγο πολύ, ή το ραδιόφωνο κτλ. Δεν υπήρχε τότε πολύ ραδιόφωνο κτλ. Λίγοι είχαν, αλλά περισσότερο από αγγελίες, από εφημερίδες, και όσοι ήταν σε λίγο μεγαλύτερα έτσι. Δηλαδή όταν πήγαν, όπως είναι η αφιλοχία, πήγαν κάποιοι. Δηλαδή για παράδειγμα, μια μαρτυρία που έχω, άλλος ένας παπάς που ήρθε από το χωριό μας, ο Παπα-Νικόλας, Νικόλας Παπαδόπουλος, που ήταν παπάς τότε τον φυλακίσανε πριν να έρθει να δει στην Ελλάδα, με αποτέλεσμα να δουν οι δικοί του στον Παπαλιό, και αυτός να παραμείνει εκεί. Όταν όμως έφυγαν από εκεί, φτάσαν στην αφιλοχία. Ο γιος του έκανε κάποια θελήματα εκεί σε κάποιον τότε, ας το πω, άνθρωπο εκεί της περιοχής, Και διάβαζε εφημερίδα αυτός. Και στην εφημερίδα πίσω, διάβασε ότι διάβαζε το πίσω φίλο, το πιστόφυλλο, το πω έτσι, είδε την αγγελία που είχε βάλει ο πατέρας του όταν είχε έρθει στην Ελλάδα, αλλά είχε πάει, είχε φτάσει στον Πειραιά αυτός. Και έβαλε, ξέρω εγώ, μια αγγελία, και αφού το διάβασε εντελώς την τύχη ο γιος του, επικοινώνησε με την εφημερίδα κτλ. Και έτσι βρήκε, ήρθε ο Παπαδόδρος, ο Παπα-Νικόλας, είναι στο χωριό μας. Δηλαδή υπάρχουν τέτοιες μαρτυρίες πολλές. Αλλά τώρα με την εικόνα δεν το έχω ακούσει ποτέ. Αλλά σίγουρα θα υπήρχε.
1: Ένα τελευταίο σχόλιο, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο, κύριε Κοντοχρήστο, για την ημέρα μνήμης, για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου που θέλετε να περάσετε σε όλους αυτούς τους ακροατές μας.
0: Διεκδικούμε μέχρι τελικής πτώσης, να το πω έτσι, διεκδικούμε καθημερινά και σήμερα διεκδικούμε να αναγνωριστούμε δημόσια. Γιατί μέχρι τώρα η Τουρκία δεν τον έχει αναγνωρίσει και δυστυχώς το έγκλημα αυτό και δυστυχώς παραμένει ατιμόρυτο αυτό το έγκλημα. Και γι' αυτό ζητάμε διεθνής αναγνώριση. Αυτά διεκδικούμε σήμερα, δηλαδή διεθνής αναγνώριση.
1: Και φυσικά μαζί με τη διεθνής αναγνώριση θα έρθουν και αποζημιώσεις και εννοείται ότι πρέπει να αποδεχθούν και οι Τούρκοι το ότι όλες αυτές οι εγκληματικές πράξεις συνέβησαν και υπάρχουν τα αποδεικτικά στοιχεία. Το θεωρώ λίγο δύσκολο να σας πω την αλήθεια, να σας πω την άποψή μου να το αποδεχθούν.
0: Δυστυχώς όμως δεν το αποδέχονται και το αποδίδουν σε απώλειες πολέμου.
1: Να ζήσει ο Πόντος!
0: Να ζήσει ο Πόντος, να είστε καλά!
1: Υγεία και ευλογία να έχετε, καλό μεσημέρι!
0: Να είστε καλά, να είστε καλά!
1: Γεια σας, γεια σας, γεια σας!
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ!

0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
2: Focus στον κόσμο.
3: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Απορρίφθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής από την κυβερνητική πλειοψηφία και με ψήφους 155 όχι και 6 ναι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής στην υπόθεση των υποκλοπών. Νωρίτερα είχε σημειωθεί σύγκρουση κυβέρνησης αντιπολίτευσης για τις υποκλοπές για τους όρους σύστασης Εξεταστικής Επιτροπής. ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ αποχώρησαν καταγγέλλοντας τη διαδικασία. Θα σας αφήσουμε μόνους σας στον ολισθηρό κατήφορο, είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι για άλλη μια φορά υποβαθμίζει την κοινοβουλευτική διαδικασία. Γενναία παραβίαση του συντάγματος και προσβολή στους θεσμούς μίλησε ο Σωκράτης Φάμελος για απαράδεκτη και παράνομη διαδικασία ο Δημήτρης Κουτσουμπάς. Νομίζω ότι ήταν λάθος η αποχώρηση των υπολείπων, γιατί έτσι δίνουν το άλοθη στη Νέα Δημοκρατία να περνάει ό,τι θέλει, είπε από την πλευρά του από το βήμα της Βουλής ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Ο Κυριάκος Βελόπουλος έκανε λόγο για μια αμαρτωλή ιστορία που περιλαμβάνει και εκβιασμούς επιχειρηματιών και βιομηχανική κατασκοπία, δίνοντας τη δημοσιότητα σειρά ονομάτων που εμπλέκονται στις παρακολουθήσεις, αποκαλύπτοντας ταυτόχρονα μυστικές συναντήσεις και συνεργασίες της ΕΕΠ, ακόμη και με την αντίστοιχη Υπηρεσία των Σκοπιών. Νέα δυνατότητα ρύθμισης παλαιών οφειλών προς εφορία και ασφαλιστικά ταμεία αναμένεται να ενεργοποιήσει η ΑΔΕ μέσω του σχήματος των 72 δόσεων, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες προβλέπεται να τεθεί σε ισχύ μέσα στον Ιούνιο. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται ο 42χρονος καταζητούμενος που σήκωσε όπλο σε αστυνομικούς στα ξημερώματα στο Μικρό Λίμανο. Ο Αλβανός κακοποιός έχει βαρύ ποινικό παρελθόν με εμπλοκή σε ανθρωποκτονίες και ληστείες. Το 2019 είχε αποδράσει από τις φυλακές Πέτρου Ράλι, κρατώντας όμηρο αξιωματικό υπηρεσίας. Στο Μικρό Λίμανο προσπάθησε να πυροβολήσει αστυνομικούς και τραυματίστηκε από πυροβολισμό ενός ενστόλου. 2 πιστόλια, 1 περίστροφο και 6 χειροβοβίδες βρέθηκαν σε σακίδιο κοντά του. Οι αρχές διερευνούν πιθανή προετοιμασία νέας εγκληματικής ενέργειας και αναζητούν συνεργούς. Τρεις ανήλικοι Ρωμά συνελήφθησαν για την ένοπλη ληστεία που σημειώθηκε τα ξημερώματα της 5ης σε κατάστημα ψηλικών στην περιοχή της Τριανδρίας στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για 2 17χρονους και ένα 15χρονο, οι οποίοι εισέβαλαν στο κατάστημα και αφού απείλησαν με όπλο τον υπάλληλο, άρπαξαν χρήματα και καπνικά προϊόντα. Σύμφωνα με την αστυνομία, στην ένοπλη ληστεία εμπλέκονται και 4 ακόμη άτομα ως συνεργητούς. Εξαρθρώθηκε η εγκληματική οργάνωση που διαπρατεί απάτες με το πρόσχημα υπαλλήλου του ΔΔΕ ή του λογιστή. Είχαν στήσει αυτοσχέδιο τηλεφωνικό κέντρο. 10 συλλήψεις. Συγκεκριμένα συνελήφθησαν τα αρχηγικά μέλη, τηλεφωνητές και άτομα που τους προμήθευαν με κάρτες κινητής τηλεφωνίας. Εξιχνιάστηκαν 58 περιπτώσεις, με το παράνομο περιουσιακό όφελος που αποκόμισαν να ανέρχεται στα 2 εκατομμύρια ευρώ.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Για αύριο Κυριακή προβλέπονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, με τοπικές βροχές και στα υπηρετικά καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα υπηρετικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο Αιγαίο τους 24 με 25 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 26 και τοπικά τους 27 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες τις πρώτες πρωινές ώρες και εκ νέου το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι συνέχεια στην εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
1: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
0: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722. Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
0: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-2523-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Λευτεράκι, τα είδες?
7: Τι να δω ρε Ζωζό.
6: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD. Το ένα πίσω απ' άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί οι Λευτεράκι μου? Ε, πού πήγαιναν κομβόι?
7: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
6: Μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
7: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
6: Τις κληρώσεις.
8: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
9: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
1: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr. Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
0: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπόν δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-2523-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
10: Πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, την άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συναίσθημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους. Για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε? Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε? Τι κάνουμε? Αντί να κλάψουμε όταν δει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη, που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, κλπ. Κατάλαβες? Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα. Λες και ήταν κάτι. Θυμάμαι πόσο βαθιά πηγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Θα είχε πει και τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκεζε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά, μια ματιά. Ο ένας από τους χαφιέδες με κατάλαβε. Λέψερα, ποιος νοιάζεται για σένα? Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του Επαναστάτη. Μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες οραματιστές που έσωσαν την αθωότητά τους είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία, γίνανε καθήκια του κερατά. Σου λέω, ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδιά. Τόσο καταφρονεμένος. Δηλαδή,
3: κι αν έχετε ζήσει,
10: γιατί ρε, πουλάτε αυτόν τον λαό, ρε, γιατί ρε. Μια ζωή προδομένος, ρε, δεν φτάνει, ρε. Μα είναι θράσος, παιδιά. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζω, ρε παιδιά. Δηλαδή, τι δροσιά είναι αυτή που μας έρχεται από τα ψηλά? Θα μου πει τον καταγραφέα του Κουτσούλη της Περιστέρη και σου λέει, νόμιζα ότι του ήρθε το Άγιο Πνεύμα.
11: Το μόνο που θυμάμαι και το θυμάμαι σαν καθημερινότητα είναι η πείνα. Ήταν η πείνα της Αθήνας το χειμώνα του 41. Πήγαινα στο σχολείο, περνούσα πάνω από πτώματα ανθρώπων που είχαν πεθάνει από την πείνα. Και θυμάμαι ένα καρότσι του Δήμου που περνούσε και μάζευε τα πτώματα. Αυτή η εμπειρία με κάνει τώρα να μην θέλω να αφήσω ποτέ στο πιάτο μου κάτι που δεν έχω φάει.
12: Εδώ είμαστε, Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Κόντρα στο σύστημα, καθημερινά 1 με 4, Γρηγόρης Σερέτης. Αύριο είναι η μέρα μνήμης για τη γενοκτονία των ποντίων. Και πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα στον ελληνικό λαό. Για το πώς οι Πόντιοι δεν παραδόθηκαν. Για το πώς έχει αλλοιωθεί η ιστορία. Για το πώς δεν προσθέτουν μέσα στη σχολική ύλη την αλήθεια. Και για το πώς χτίζουν μυαλά τα οποία είναι βυθισμένα στην προπαγάνδα. Γιατί έχουν στόχο. Δεν θέλουν να εμψυχώσουν τους Έλληνες. Θέλουν να τους έχουν κοιμισμένους, υποταγμένους, να τρέχουν, να ψηφίζουν και να φορολογούνται. Πάμε τώρα, ξεκινάμε. Τι ακριβώς είχε συμβεί?
13: Το ιστορικό γεγονός λοιπόν το οποίο θα αναφέρουμε είναι το ομηρικό πολεμικό έπος Αντάρτικο του Πόντου 1913-1924, το οποίο στάθηκε απέναντι σε μια κρατική πολεμική μηχανή. Και όχι μόνο στάθηκε, νίκησε, έμεινε όρθια. Και πολλοί από τους ήρωες που νίκησαν αυτή την κρατική πολεμική μηχανή ήρθαν στην Ελλάδα και έγραψαν νέες σελίδες ηρωικής δόξας στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, με τους Γερμανοϊταλούς και στον εφήβο.

0: 18 του 1917 οι αρτιμελείς άντρες από 18-40 ετών ήταν τα τάγματα εργασίας είτε αντάρτες στα βουνά. Υπόθηκε λοιπόν ότι ας αφήσουν φορούς ή ότι μετά βέβαια υπόθηκε ότι οι πόντιοι πολέμησαν και σφαγιάστηκαν. Οι πόντιοι πολέμησαν και δεν σφαγιάστηκαν. Το 75% των 400.000 περίπου γενοκτονημένων, όπως είπα πριν, ήταν ανήμπορα γυναικόπαιδα, γέροι και γριές. Διότι από το 1912 είχε γίνει κενική επιστράτευση. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Ξεκινάμε.
1: Ναι, πάμε.
0: Το 1898 ο σιωνιστής Γερμανός Γουλέλμος, αυτοκράτορας Γερμανίας, επισκέφθηκε την Κωνσταντινούπολη. Και μπροστά στον Σουλτάνο και σε όλους τους στην Οθωμανική Αυτοκρατορία τους ανθρώπους, σήκωσε το ποτήρι του και τους δήλωσε: «Θα γίνω ο πιο πιστός φίλος όλων των μουσουλμάνων». Το 1908 στη Θεσσαλονίκη, με χρήματα της Deutsche Bank, σιωνιστικής γερμανικής τράπεζας, ιδρύεται το Νεοτουρκικό Κόμμα, το οποίο είχε σύνθημα «Ελευθερία, δικαιοσύνη, ισότητα». Το ίδιο σύνθημα είχε και η Γαλλική Επανάσταση, 7 χρόνια αργότερα ο κομμουνισμός. Από το 1911 λοιπόν, ο πρέσβης της Γερμανίας, ο σιωνιστής Γερμανός Βάκε Χάιμ, μαζί με τον Καρλ Λίμαν Φον Σάντερς γίνονται τα αφεντικά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Με νόμο των Νεοτούρκων, συγκεκριμένα του Καρλ Λίμαν Φον Σάντερς και Βάκε Χάιμ, οι οποίοι είχαν τον Νταλάτ, τον Εβέρ και τον Τζεμάλ ως υποχείρια μαριονέτες, ξεκινάνε γενική επιστράτευση. Πολλοί παρά τη θέλησή τους κατατάχθηκαν στο Οθωμανικό στρατό, αλλά τους πηγαίνανε σε μη μάχημες μονάδες, επίτηδες. Πολλοί το δραπέτευσαν και από το 1912 ξεκίνησαν τις πρώτες αντάρτικες ομάδες. Ένας από αυτούς ήταν ο Στέλιος Κοσμίδης, Χαραλαμπίδης, και ο Αντώνης Χατζηλευθέριου Αντώνπασσας, οι οποίοι από το 1912 κατέφυγαν στα βουνά και ξεκίνησαν αντάρτικα. Το 1914, με προτροπή του Καρλ Λίμαν Φον Σάντερς, γίνεται νέα γενική επιστράτευση με την έναρξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Ταυτόχρονα ο Καρλ Λίμαν Φον Σάντερς, ο σιωνιστής Γερμανός, επινοεί τα τάγματα εργασίας, τάγματα θανάτου. Την ίδια περίοδο ο Γερμανός Καραβαγγέλης και ο βοηθός του Ευθύμης Αγριτέλης γίνονται στρατηγοί στον πόντο και καλούν τους ποντίους να πάνε κατευθείαν στα βουνά να ξεκινήσουν αντάρτικο. Αρκετοί όμως δεν προλαβαν και πήγαν στο στρατό. Αρκετοί κατάφεραν και δραπέτευσαν και έφυγαν στα βουνά και έτσι αρχίζει και μεγάλο νήμα του Αντάρτικου. Από το 1913, το καλοκαίρι του 1913, ο πλαρχηγός Σαμψούντας, Στέλιος Κοσμίδης και Χαραλαμπίδης δημιούργησαν πρώτα αντάρτικα σώματα. Από το Σεπτέμβριο του 1913 ξεκίνησαν οι πρώτες μάχες. Αποτόλμησαν την πρώτη ανοιχτή σύγκρουση με τον τουρκικό στρατό, την τοποθεσία Πατμάν Μελέμ, τα οποία κατάφεραν πλήγματα στον Οθωμανικό στρατό. Το 1914, τον πρώτο εξάμεινο του 1914, όλο το εξάμεινο, οι υπότιτλοι αντάρτες κυνήγαγαν επίμονη εμπλοκή με τουρκικό στρατό, διότι τα όπλα του εχθρού τους ήταν πολύτιμα. Τον Ιούλιο του 1914 έλαβε χώρα μια τέτοια μάχη στο Τενεφλίκ, παραλιακή περιοχή της Αμψούντας. Ο καπετάνιος Πατμάν Ανέστης και οι άνδρες του κύκλωσαν 9 χωροφύλακες. Η μάχη διήρκησε μια ώρα και στο τέλος οι Τούρκοι παραδόθηκαν, κατατασσόντας τα όπλα τους. Το Μάρτιο του 1915 ο Αντώνπασσας Αντώνης Χατζηλευθερίου κατέβηκε με 60 άνδρες του στη Ψαρολίμνη Παλή και όλη της Πάφρας, με τη συνηθισμένη, συνηθισμένη προμήθεια ψαριών και τους αγωνιστές, τα κοινοκόπεδα και τους αμάχους. Ένα πάσμα χωροφυλάκων πενταπλάσιας δύναμης, ειδοποιημένο από μουσουλμάνους χωρικούς, περικύκλωσε τους πολεμιστές χωρίς να τους αντιληφθεί κανείς. Ένας ένοπλος ονόματι Σλανίδης, από τους άντρες του καπτάνα Αντώνη, ειδοποίησε τον αρχηγό. Ο καπετάν Αντώνης

0: ξεκίνησε αμέσως πρώτος στην επίθεση. Με άγριες κραυγές και με πολεμική μανία καταδίωξε τους άντρες και τους έτρεξε σε φυγή. Οι ένοπλοι έφτασαν στους πρόποδες του βουνού και αντιλήφθηκαν ένα τόνιο απόσπασμα του στρατού που είχε στήσει ενέδρα στους αγωνιστές. Εκεί ο Αντώνης Κατελευθερίου με μια άλλη ομάδα περικύκλωσαν τη μεγάλη δύναμη και τους εχμαλώτησαν. Οι νεότεροι στρατιώτες οχυροφύλακες αναγκάστηκαν να παραδοθούν και εχμάλωτοι αντιλάγησαν με Έλληνες προύχοντες και μπόρους της Πάφρας, της Αμισού, που βρισκόταν στις φυλακές, λόγω των κατηγοριών ότι βοηθούσαν αντάρτες. Όλοι αυτοί πλούσιοι λοιπόν.
1: Ένα λεπτό να σε διακόψω πριν πας παρακάτω. Όταν λέει ο κύριος Σιδηρόπουλος Πάφρα, εννοεί τα βουνά της Πάφρας.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή, αυτά τα βουνά, θέλω να ξέρει το ακρατήριο, βρίσκονται στην περιοχή του Δυτικού Πόντου. Στο σημερινό βόρειο κομμάτι που είναι κατεχόμενο για εμένα της Τουρκίας. Η περιοχή αυτή δηλαδή είναι έτσι. Πρέπει να φανταστείτε ότι μιλάμε για ένα άγριο τοπίο, για ένα ορεινό σύμπλεγμα. Μιλάμε. Έχει πεδιάδες, έχει τον ποταμό άλλη, έχει πολύ πράγμα. Και εκεί οι πόντοι δίνανε το δικό τους αγώνα για την επιβίωση. Πάμε παρακάτω.
0: Ακριβώς. Ο Αντώνης Πασάς Αντώνης Κατελευθερίου κατόρθωσε το θεωρητικά κατόρθωτο. Κατανίκησε και εχμαλώτησε το σύμβολο της κρατικής εξουσίας. Η νίκη αυτή αφύπνιζε τον νεοτουρκικό κρατικό μηχανισμό. Τον Ιούνιο μήνα του ίδιου έτους, ο νεοτουρκικός στρατός δύναμης 600 ανδρών με επικεφαλή στο συνταγματάρχη Φερίκ περικύκλωσε τον Αντώνη Πασά, Αντώνη Κατελευθερίου και τους άντρες του στην τοποθεσία Τσεβιτσίπ. Επικρίνω μέχρι δεν επέτρεψε εξυγενούς επαφή. Μετά από 8 ώρες πολιορκία, Αντώνη Πασάς κατατρόπωσε τους εχθρούς με πολεμικές κραυγές. Ο Βασίλης Ανθόπουλος, ένα μήνα αργότερα, άλλος μεγάλος πλαχηγός, κατόρθωσε να απελευθερώσει από στρατόπεδο εχμαλώτων της Σεβάστιας έναν Ρώσο στρατηγό, τον οποίο μετέφερε με βενζινά κάτω στη Ρωσία. Η ενέργεια αυτή του Βασίλη Ανθόπουλου προκάλεσε μεγάλη εντύπωση στο ρωσικό επιτελείο, αλλά και στη βασιλική οικογένεια. Η ουσιαστική προσφορά αυτή της ενέργειας αποδείχθηκε τον επόμενο έτος ουσιαστική, καθώς από εκεί προμηθεύονταν υπόδειο ψαρικούς όπλα. Τον ίδιο μήνα ο Κυριάκος Παπαδόπουλος, ο οποίος είχε καλημέρια του στην περιοχή Ανθράπων, κατά το 1915, με τα τρία αδέλφια του ενεπλάκησαν σε μάχη με απόσπασμα χωροφυλακής στο βουνό Γιούνταχ, όπου σκότωσε 7 χωροφύλακες. Τον Οκτώβριο μήνα, σε μια άλλη συμπλοκή με απόσπασμα χωροφυλακής, τραυματίστηκε ο ίδιος, αλλά απόκτησε φήμη καπετάνιου. Οι Τούρκοι προσπάθησαν πολλές φορές να εξοντώσουν τον Αντώνη Κατελευθερίου. Τον περικύκλωσαν με 800 άντρες, το κρυσό γετό του. Τελικά ο Κατελευθερίου άντεξε και προξένησε τόσες απώλειες από τους αντάρτες. Το Μάρτιο του 1916, ο καπετάνιος, αφού διαμήρασε τους άντρες που κατάφυγε σε ένα νερόμυλο, στους πρόποδες του Τσάνταχ, στις 24 Μαρτίου ο νοτρικός στρατός με δύναμη 2 ταγμάτων ειδοποιήθηκε για την κίνηση του καπετάνιου από τους μουσουλμάνους. Ένα στρατιωτικό απόσπασμα περικύκλωσε το μήλο. Ζήτησε να παραδοθεί, που βρισκόταν μέσα στο κτίσμα. Ο καπετάνιος οπλίστηκε και διέφυγε από την οροσυρμό του μήλου. Οι άνδρες του σε μια πράξη αυτοθυσίας αντιστάθηκαν και σκοτώθηκαν, προσπαθώντας να δώσουν χρόνο στον καπετάνιο να διαφύγει. Όταν οι άνδρες του αποσπάσματος εισήλθαν στο μήλο, βρήκαν τη γυναίκα του Χατζηλευθερίου, την Πελαγία, η οποία πολέμαγε μαζί του, την οποία απήγαγαν και μετέφεραν στις φυλακές Αμάστιας. Ειδοποίησαν τον Γερμανό Καραβαγγέλη για να ενημερώσει τον Αντώνη Πασά για να αφήσουν την γυναίκα του ελεύθερη, θα πρέπει να καταθέσει τα όπλα και να σταματήσει τον αγώνα. Ο καπετάνιος ο Αντώνης Χατζηλευθερίου δεν απάντησε. Συνάντησε όλους τους πλαχηγούς στα γύρω βουνά. Μάζεψε περίπου 370 με 380 άντρες. Και ξεκίνησαν για την Αμάσια και να απελευθερώσει την γυναίκα του. Φτάνοντας έξω από το χωριό Κελτίκ, ο Αντώνης Πασάς με τους άντρες του συνάντησαν ένα τουρκικό απόσπασμα. Όρθιος πάνω στο αλογό του Αντώνης Πασάς, ουρλιάζοντας και φωνάζοντας, υπηροβολώντας, φέρισε μέσα σε μία ώρα όλη το τουρκικό απόσπασμα. Δίπλα του ακριβώς έκανε το ίδιο ο Κυριάκος Παπαδόπουλος. Παίρνοντας την Αμάσια, ο Αντώνης Πασάς με τους άντρες του συνέλαβαν τον Χότζα. Του έδωσαν ένα γράμμα, το μεταφέρει στον ομάρχη. το οποίο έλεγε τι θα απελευθερώσει αμέσως τη γυναίκα του και θα κάψει την αμάσια από τα θεμέλια της. Το Γερμανό Καραβαγγέλη να πείσει τον Αντώνη Πασά να σταματήσει τις εχθροπραξίες. Ο Αντώνη Πασάς, παρόλο της προτροπές του Καραβαγγέλη, αρνήθηκε και συνέχισε τον αγώνα. Το 1918, δώστε με ένα λεπτό, με
1: συγχωρείτε. Το 1918, ωραία, εκεί έχουμε μείνει για το 1918.
0: Κατά τη διάρκεια της ανακοχής, ο 20χρονος Αναστάσης Παπαδόπουλος με λίγα παλικάρια του συναντήθηκαν με νεότρικους τσέτες. Οι τσέτες θέλησαν να πειράξουν ηλεκτρικά τους αγωνιστές, οι οποίοι ανταπέδωσαν τα πειράγματα. Μέχρι που στο τέλος ο καπετάνιος, για να τους ευτελήσει, τους είπε: «Εγώ θα πάω μέχρι απέναντι σε μια ικανή απόσταση, καβάλα στο άλογό μου. Θα έρθω προς το μέρος σας, καλπάζοντας. Αν καταφέρει έστω και ένας από εσάς να με σκοτώσει, θα θεωρηθεί ικανός πολεμιστής». Τους έκανε δηλαδή δώρα τον ίδιο τον εαυτό. Πράγματι, ο καπετάνιος μετέβη στην συγκεκριμένη απόσταση και επιστρέφοντας κάλπαζε πάνω στον κεντρικό δρόμο, χωρίς να μπορέσει κανείς από τους τσέτες να την πυροβολήσει εύστοχα. Παρά τη σωρία των πυροβολισμών που περίφθησαν, ο καπετάνιος με την παρέα του απομακρύνθηκε περήφανα προς το κέντρο της πόλης, ενώ οι αμήχανοι τσέτες διέδιναν παντού ότι τον καπετάνιο Αναστάσιο δεν τον πετύχαιναν σφαίρες, γιατί είχε πάντου τίμιο ξύλο. Στο τέλος Δεκεμβρίου 2019, ο Κεμάλ είχε μια καθοριστική συνάντηση με σημαίνοντα στελέχη των Μπολσεβίκων. Θα ακολουθούσε επίσκεψη του Ελβέρ στην κομμουνιστική πλέον Μόσχα. Συμφωνίες για αποστολή στρατιωτικού υλικού και μαλλικού. Οι πόντι μαχητές που πολεμούσαν κατά των Τούρκων αντιστεκόμενοι στην γενοκτονία είχαν τώρα πρόσεγγι αντίπαλους Ρώσους κομμουνιστές. Σε λίγους μήνες η πολύτιμη για τους Τούρκους σοβιετική βοήθεια άρχισε να καταφθάνει. Μόνο το καλοκαίρι του 1920 έφτασαν με πλοία στο λιμάνι της Τραπεζούντας από το Νοβορισίσκ 6.000 ρωσικά τυφέκια τύπου Μόιζελ Ναγκάντ, 1.000 βρετανικά τυφέκια ΜΚ1, 19 πυροβόλα και 4.960 βλήματα, 40 πολυβόλα και 850 περίστροφα. Οι Ρώσοι κομμουνιστές απέστειλαν επίσης στον Κεμάλ 4 αεροπλάνα και 6.000 λίτρα κυροζίνης, τα οποία αυτά τα λίτρα κυροζίνης τα χρησιμοποιούσαν για τη γενοκτονία του άμαχου πληθυσμού. Ο Λένιν και οι επιτελείς του γνώριζαν πολύ καλά τον τρόπο με τον οποίο αξιοποιούσαν οι Τούρκοι το παραπάνω υλικό. Οι μαζικές εκτελέσεις ανυπεράσπισης των ποντίων στις πλατείες των χωριών γίνονταν τώρα και με ρωσικά πολυβόλα. Οι διαστάσεις στις οποίες είχε προσλάβει η γενοκτονία δεν μπορεί να μην ήταν σε πνώσεις των κομμουνιστών.
1: Άρα βοήθησαν οι Ρώσοι και οι Άγγλοι τους Τούρκους και τους Κεμαλιστές.
0: Όχι μόνο βοήθησαν, αλλά ήταν συνεργοί.
1: Ήταν συνεργοί στο να σφάξουν και να λαιλατήσουν και να κατακλέψουν τους Έλληνες πόντιους.
0: Ακριβώς. Ο Κεμάλ, όταν μετέβη στη Σαμσούντα, είχε μία συνάντηση με έναν τέτοιο αιμοβόρο, τον Πάλος Μαν, και του είπε: «Οι συμμορίες από μία οργάνωτη και ανεκπαίδευτη δύναμη θα γίνουν πράγματα. Διοικητής των ταγμάτων θα είσαι εσύ. Θα σου δώσω νέους αξιωματικούς, τους οποίους θα είσαι εσύ ο ανώτερός τους. Με την πάροδο του χρόνου θα τους καθαρίσουμε όλους τους δρομιούς». Να πούμε εδώ ότι ο Τοπάλος Μαν, κάθε φορά που έχανε οι τσέτες και ο λουτρικός στρατός στα πεδία των μαχών, ξεσπούσανε τη μανία τους στους άμαχους πληθυσμούς. Έτσι μεγάλο είναι ο αριθμός της γενοκτονίας. Το 1921 το Πατριαρχείο αποφάσισε πως ο Μητροπολίτης Γερμανός Καραβαγγέλης να συναντήσει τον Δημήτρη Γούναρη, ο οποίος ευρίσκεται στην Κουτάκια. Ο Μητροπολίτης Γερμανός του ζήτησε να στείλει ένα σύνταγμα στρατού στη Σαμσούντα, προκειμένου να συνεργαστεί με τους πόντιους για την εκδήλωση μιας επιχειρήσεως κοινής θανάτων του Κεμάλ. Η εισήγηση αυτή δυστυχώς δεν έγινε δεκτή. Το Φεβρουάριο και το Μάρτιο του 1921 ο Κεμάλ έστειλε ισχυρές δυνάμεις με επικεφαλής τον στρατηγό Φετχή στη Σαμσούντα. Οι αντάρτες την αντιμετώπισαν αποτελεσματικά και τους υποχρέωσαν να εγκαταλείψουν την περιοχή, έχοντας υποστεί ένα απώλειο περισσότερων από 300 ανδρών στρατιώτες του νεοκεμαλικού στρατού, έναντι μόλις 8 των ποντίων ανταρτών. Ο στρατηγός Νουρεντίν την άνοιξη του 1921 εξεστράτευσε προσωπικά εναντίον του Τόπτσαμ, μια περιοχή που ήταν αρχηγός ο Αναστάσης Παπαδόπουλος. Ο Νουρεντίν αποφάσισε να στρατοπεδεύσει το Elite Clicas, τέτοια πέτρα. Εκεί να εγκαταστεί στο κανόνι του και να προσβάλλει τις θέσεις των αγωνιστών. Το χάραγμα της 11ης Απριλίου το κανόνι άρχισε να βάλει κατά τον αμυνόμενο. Το κανόνι δεν μπορούσε να επιφέρει κέριο πλήγμα στις θέσεις, αλλά προκαλούσε τρόμο και πανικό στους γέροντες, στις γυναίκες και στα παιδιά που ήταν δίπλα στους αντάρτες για βοήθεια. Ο στρατός με κυκλοτικές κινήσεις προσπαθούσε να εγκλωβίσει αγωνιστές, κάτι που ήταν πολύ δύσκολο. Όλες οι οχυρωμένες θέσεις δεχόταν επίθεση και πραγματοποιούσαν επιθέσεις καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η επίθεση όμως πραγματοποιούνταν από τα δυτικά, όπου ήταν και το κανόνι, ήταν σφοδρή. Και όλοι αντιλαμβανόταν ότι από εκείνο το σημείο θα πραγματοποιούνταν η κύρια επίθεση του στρατού. Οι αγωνιστές είχαν οχυρωθεί πολύ καλά και είχαν μπροστά τους ένα λιβάδι, από όπου υποχρεωμένος θα πρέπει ο στρατός. Οι πεμαλικοί κανονιοβολούσαν και τα μυδράλια φέριζαν τον τόπο. Ο στρατός προσπαθούσε να επιτεθεί κατά των αγωνιστών, που τους περίμεναν να πλησιάσουν πολύ κοντά και τους φέριζαν με τα πυρά. Όταν έπεφταν οι πρώτοι νεκροί στρατιώτες, οι υπόλοιποι υποχωρούσαν. Το σκηνικό επαναλαμβανόταν όλη την ημέρα, αλλά και οι πολεμιστές ήταν αποφασισμένοι να αγωνιστούν μέχρι τελικής πτώσης, παρά να υποχωρήσουν. Η εντονότερη επίθεση κράτησε 2 ώρες, πραγματοποιήθηκε αργότερα το απόγευμα, μέχρι που νύχτος. Οι κεμαλικοί αποσύρθηκαν στο χωριό γιατί άφησαν στο πεδίο της μάχης πολλούς νεκρούς στρατιώτες. Από την πλευρά των πολεμιστών υπήρξε μόνο ένας νεκρός, ο Βασίλης από το Χατζίπεϊ. Μετά την σπουδαία νίκη, ο λαός και γνωστοί τραγουδούσαν υπέρ του Αναστάση Παπαδόπουλου. Τον Ιανουάριο του 1921 οι κεμαλικοί επιτέθηκαν στους αγωνιστές, αντιστάθηκαν ειδικά επί τετραήμερη, οπότε ο καπετάνιος ειδοποιήθηκε μαγγελιοφόρο. Ο Γιώργης Αγάς ειδοποίησε τον Αναστάση Παπαδόπουλο από το τόπτσαμ να έκρισε βοήθεια. Η κατάσταση στην οποία είχαν περιέλθει ήταν πολύ δυσφαιρής, χωρίς όμως μέχρι τότε να υπάρξουν θύματα, εκτός από ένα μικρό κοριτσάκι. Σε 5 ώρες συγκεντρώθηκαν 100 ένοπλοι αγωνιστές και 150 όπλοι. Αναλογικά από όλη τη ομάδα του καπετάνιου, με επικεφαλής του υπαρχηγό Θεόπουλο Πουλετσενίδη, τον Παύλο Τσαουσίδη και τον Μιχαήλ Κουτσόγλου. Οι αγωνιστές αναχώρησαν το βράδυ της ημέρας για βοήθεια. Και το χάραμα βρέθηκαν και κύκλωσαν τους κεμαλικούς σε 3 σημεία και τους επιτέθηκαν. Οι κεμαλικοί παρά το ψάχτεσμά τους πολέμησαν επί 5 ώρες και ψοχώρησαν μόνο όταν οι αγωνιστές άρχισαν να εχμαλωτίζουν τους πρώτους στρατιώτες. Οι πολεμιστές του αρχικαπετάνιου Αναστάς παρέλαβαν από το φεύγοντα στρατό ένα μυδραλιοβόλο, 5 κυβώτια φυσίκια, 4 σημειώνους, ενώ άφησαν στο πλοίο της μάχης 20 νεκρούς στρατιώτες. Σε 7 Ιουλίου του 1929 ο Νουρεντίν με δύναμη 10.000 στρατιωτών και 3.500 ετών εμφανίστηκε στην περιοχή του Αναστάση Παπαδόπουλου. Επιτέθηκε εναντίον όλων των ανταρτικών δυνάμεων της ευρύτερης περιοχής. Οι υπερασπιστές αγωνιστές με επικεφαλή στον Αναστάση Παπαδόπουλο αγωνίστηκαν σκληρά και πρόβαλαν δυναμική αντίσταση. Κατ' του ανταρτοπόλεμου απέδωσε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα, με εκατοντάδες απώλειες από την πλευρά των γερμανικών. Στις 5 Νοεμβρίου 1921 κατέφρασε στην περιοχή της Επατορίας ο στρατηγός Τζεμάλ Ντεβίτ, ο οποίος υποστήθηκε στον Κεμάλ και 2 μέρες θα καθαρίσει τους αντάρτες από τα βουνά. Να πούμε ότι πριν αποχωρήσει ο Νουρεντίν έστειλε επιστολή στον Αναστάσιο Παπαδόπουλο για ανακοχή και του ζήτησε να του παραδώσουν κάποια όπλα παλιά για να τα δείξει στο Κεμάλ και να δείξει ότι κάτι κατάφερε με τους αντάρτες. Ο Αναστάσιο Παπαδόπουλος, να πούμε εδώ, ο 22χρονος μέχρι τότε Παπαδόπουλος, ο ηγέτης, απάντησε στον Νουρεντίν, τον έμπειρο αυτό στρατιωτικό ανώτατο διοικητή, ότι να έρθει το πρωί και να μαζέψει τους νεκρούς του και να έρθει να πει στον Κεμάλ να έρθει ίδιος να πολεμήσει. Ο Κεμάλ απέκλεισε τον Νουρεντίν στην Άγκυρα και έβαλε κατά πάνω του τον Τζεμάλ Ντεβίτ, ο οποίος ήταν πολύμπειρος, είχε πολιτική εμπειρία στη Συρία και στο Αφγανιστάν, ο Τζεμάλ Ντεβίτ. Υποστήθηκε στον Νουρεντίν ότι σε 2 εβδομάδες θα καθαρίσει παντάρτικο του πόντου. Στις 11 Νοεμβρίου λοιπόν 1921, μία μεραρχία του κεμαλικού στρατού από τις διαταγές του στρατηγού, το Μάλ Ντεβίτ επιτέθηκε στην περιοχή Κούρταλαν, που την υπεράσπιζε ο αρχικαπετάνιος Αναστάς με 600 πολεμιστές, έχοντας υπό την προστασία του πλήθος αμάχων γυναικοπαίδων, περίπου 2.000 άμαχοι, υπερασπίζονταν οι 600 πολεμιστές, το οποίο κάνει τη δουλειά τους πολύ πιο δύσκολη, καθώς δεν μπορούσαν, εκτός από τους εαυτούς τους είχαν να προστατέψουν και ένα μεγάλο μέρος αμάχων, γυναικοπαίδων και γερότων. Η ευρύτερη περιοχή ήταν το Γιαλατσίκ. Τα παλικάρια και του καπετάνιου Αναστάς και του καπετάνιου Ράπογλου περίμεναν τους τεμαλικούς να τους πλησιάσουν και τους φέρισαν με καταγητικά πυρά. Η αναλογία των επιτιθέμενων προς τους αμυνόμενους ήταν τεράστια. Αλλά οι αγωνιστές συνέχιζαν να πολεμούν με γενναιότητα και αποφασιστικότητα. Μετά το μεσημέρι, τα πρώτα τρία φυλάκια αναγκάστηκαν να υποχωρήσουν και να μην εγκλωβιστούν. Συμπτύχθηκαν στη δεύτερη γραμμή άμυνας. Οι γερμανικοί επιτίθενται με λύσα για να διασπάσουν την αμυντική γραμμή, αλλά τους φέριζαν τα καταγιστικά πυρά των αγωνιστών και άφηναν στο πεδίο της μάχης πολλούς νεκρούς. Το Σούροπο και οι Μαλικοί αποχώρησαν και μετέβησαν στην έδρα τους. Ο στρατηγός μετά την αποτυχία του, ο Τζεμάλ Τζεβίτ, μετά την αποτυχία του, έστειλε επιστολή στον αρχικαπετάνιο 22χρονο Αναστάς Παπαδόπουλο και του ζήτησε να του παραδώσει παλιά όπλα, έτσι για να πει στον Τζεμάλ ότι κάτι κατάφερε. Ο αρχικαπετάνιος όχι μόνο αρνήθηκε, αλλά έστειλε απαντητική επιστολή όπου μεταξύ άλλων του έγραψε. Εμείς σήμερα είχαμε 6 νεκρούς άντρες, όμως από εσάς αυξήσαμε τη δύναμή μας άλλους 300 πολεμιστές. Ιστοκλήσαμε με 300 όπλα που τα πήραμε από τους σκοτωμένους σας. Δεν σας φοβόμαστε. Έλα το πρωί για πόλεμο.
1: Αυτή ήταν η απάντηση.
0: Η απάντηση του 22χρονου Αναστάση Παπαδόπουλου.
1: Τρελιθάρος και ψυχή για να το πεις αυτό, πρέπει να το καταλάβετε.
0: Κύριε Γρηγόρη, υπάρχει ένα τραγούδι για τον Αναστάση Παπαδόπουλο, μπορεί να το βάλετε αργότερα.
1: Ποιο είναι το τραγούδι? Εγώ έχω ετοιμάσει ήδη ένα.
0: Είναι και ένα που λέει, είναι του Θοδωρού Παυλίδη, ο μεγάλος Αναστάς. Θα τα πούμε στη συνέχεια.
1: Ο Κοντζαναστάς.
0: Κοντζαναστάς, ναι. Να ολοκληρώσω.
1: Ναι.
0: Τις 23 Φεβρουαρίου 1922, εκείνη τη μέρα τελείωσε η δολοφονική δράση του Τζεμάλ Τζεβίτ, ο οποίος υποσχέθηκε στον Τζεμάλ σε 2 εβδομάδες να καθαρίσει το αδέρφι του πόντι. Η καταδρομική επιχείρηση σχεδιάστηκε για την εξόντωση του Τζεμάλ Τζεβίτ. Ήρθε σε πέρας χάρη στη μέχρι θανάτου τόλμη 9 ρυψοκίνδυνων μαχητών. Η επιλογή τους έγινε με αυστηρότητα, γιατί οι πιθανότητες της επιβίωσης και επιτυχίας ήταν ελάχιστες. Ακούστε, κύριε Γρηγόρη. Ανάμεσά τους υπήρχαν εξαιρετικά έμπειροι αντάρτες, οι οποίοι είχαν διακριθεί σε προηγούμενες μάχες. Τη νύχτα εκείνη, 23 Φεβρουαρίου 1922, οι δυνάμεις του Τζεμάλ Τζεβίτ διανυκτέρευσαν σε μικρό οροπέδιο, έχοντας τοποθετήσει φλουρές περιμετρικά, πλην της μίας πλευράς όπου υπήρχε κατακόρυφος σχεδόν βράχος, ύψους 150 μέτρων. Όπως ήταν φυσικό, δεν τοποθετήθηκαν σκοπίες εκείνη την πλευρά. Γι' αυτό εκμεταλλεύτηκαν οι αντάρτες, αποφασισμένοι να προχωρήσουν σε ένα παράτολο με εγχείρημα. Αργά και προσεκτικά, γύρω στις 4 τα ξημερώματα, άρχισαν με σκηνιά να κατεβαίνουν τα βράχια. 6 το πρωί, οι 9 άντρες διήγησαν την κατασκήνωση, καλυμμένοι από το βαθύ σκοτάδι, δίχως οι φρουροί περιμετρικά τους στρατοπέδου να αντιληφθούν τις κινήσεις τους. Αν οι Τούρκοι, περισσότεροι από 600, γνώριζαν πως 9 μόνο άνδρες κατέλαβαν το κέντρο του στρατοπέδου, ασφαλώς τα πράγματα θα έπαιρναν άλλη τροπή. Όπως είχε συμφωνηθεί 2 ώρες αργότερα, εισήλθαν στο στρατόπεδο δεύτερη δύναμη 80 πόντιων ανταρτών υπό τον Γιώργο Καραμιχαηλίδη και 5 επιπλέον καπετάνιους. Οι Τούρκοι ήταν βέβαιοι ότι είχαν κυκλωθεί από χιλιάδες. Η σκηνή ο Τζεμάλ Τζεβίτ κρατεί το ίδιος ο υπαρχηγός του Χουσέιν, ταξίαρχος του τακτικού τουρκικού στρατού και 17 επιπλέον αξιωματικοί. Σε παράπλευρες σκηνές οι αντάρτες βρήκαν και απελευθέρωσαν 65 νεαρές Ελληνίδες, οι οποίες είχαν απαχθεί τους Τούρκους λίγο καιρό νωρίτερα. Επιτόπου αποφασίστηκε η εκτέλεση του Τζεμάλ Τζεβίτ και του επιτελείου του. Τριγύρω οι Τούρκοι στρατιώτες είχαν πετάξει στη γη τα όπλα τους, σταστισμένοι και τρομοκρατημένοι. Μετά από λιγόλεπτη διαδικασία τους απαγγέλθηκε η κατηγορία εκπροθέσεως γενοκτονία σε βάρος των άμαχων ποντίων. Άρχισαν να εκρυπαρούν για χάρη, με πρώτο τον ίδιο τον Τζεμάλ Τζεβίτ, και απάντησε ο καπετάνιος Γιώργος Καραμιχαηλίδης. Τους οδήγησε σε παρακείμενη τοποθεσία. Εκεί τους έδειξε τα κατακριοργημένα πτώματα Ελλήνων αμάχων, στους οποίους οι Τούρκοι είχαν θανατώσει απάνθρωπα την προηγούμενη μέρα. Με τη φράση «Ιδού τα αποδεκτικά των έργων σας», ο Καραμιχαηλίδης απέκλεισε κάθε περίπτωση να τους αφήσουν ατιμόρυτους. Στους 500 στρατιώτες του τακτικού στρατού χαρίστηκε η ζωή. Ενίσχυσε όμως το ίδιο τον Τζεμάλ Τζεβίτ, τους 18 αξιωματικούς και 180 περίπου τσέτες, οι οποίοι είχαν διαπράξει μαζικές σφαγές σε βάρος των Ελλήνων αμάχων. Όλοι αυτοί εκτελέστηκαν επί τόπου. Ήταν μια σκληρή, πλήναγη απόδοση δικαιοσύνης προς εξαπλισμό των χιλιάδων Ελλήνων, τους οποίους είχαν κατασπάξει παραπονική δύναμη. Μετά την εκτέλεση του Τζαμάλ Ντεβίτ, οι αντάρτες επέστρεψαν στο Τόπτσαμ, όπου πρωτοκαπετάνιος Αναστάσης Παπαδόπουλος εκφώνησε λόγο, αποσπάσματα της ομιλίας εκείνης παρατίθεται στη συνέχεια. Σήμερα πανηγυρίζουν οι αδικογραμμένες ψυχές των αθώων αμάχων μας. Εκτελέσαμε έναν κορυφαίο Τούρκο στρατηγό, Σάξιου του Κεμάλ, που ήταν ταυτόχρονα ένας συνειδητός εγκληματίας. Συγχαρητήρια σε όλους, εσάς για την εξόντωση του αιμοδιψού στέρατος. Ο Θεός των Ελλήνων είναι μαζί μας, δεν μας ξέχασε. Να πούμε, κύριε Γρηγόρη, ότι ένα χρόνο πριν αυτή την καταδρομική, Αναστάσης Παπαδόπουλος με 18 πολεμιστές κρυφά πήγανε και συναντήσανε τις ελληνικές γραμμές του στρατού τον Αριστάτηγο Παπούλα. Εκεί του είπανε ότι χρειαζόμαστε ένα σύνταγμα πεζικού και λίγα όπλα για να οργανώσουμε μια κοινή επιχείρηση στον Άνω του Κεμάλ. Ο Παπούλας δυστυχώς είπε ότι δήλωσε αναρμοδιότητα και είπε ότι θα εισηγηθεί στην Αθήνα. Η απάντηση του 22χρονου Αναστάσης Παπαδόπουλου ήταν ότι αυτές τις στιγμές πρέπει να πάρετε πρωτοβουλίες και όχι να περιμένετε από την Αθήνα ή από τους συμμάχους εντολές. Δυστυχώς ο Παπούλας όχι μόνο δεν έδωσε όπλα στον Αναστάση Παπαδόπουλο, αλλά αρνήθηκε μια μεγάλη ευκαιρία να χτυπηθεί και μάλλον από πίσω. Αυτό έγινε ένα χρόνο πριν, να πούμε. Πάρα πολλές κρούσεις έκαναν οι πόντοι για βοήθεια και για κοινή επιχείρηση, οι οποίες δυστυχώς δεν εισακούστηκαν. Τελειώνω, κύριε Γρηγόρη, με δύο τελευταία. Αυτά είναι πολύ λίγα. Έχω σημειώσει, δεν μπορούμε να πούμε σε μια εκπομπή όλα τα θρηλυκά γεγονότα.
1: Κατανοητό.
0: Μετά την καταστροφή της Μύρνης, ο Νουρεντίν τον Οκτώβριο του 22 επέστρεψε στη Σαμψούντα. Εκεί συνάντησε, έστειλε επιστολή για συνάντηση στον Αθάνασο Παπαδόπουλο. Εκεί του είπε ότι τον ευχαριστεί πολύ γιατί του έσωσε τη ζωή. Εννοούσε ότι αν δεν κατάφερε να νικήσουμε τον Τζαμάλ Ντεβίτ, ο Κεμάλ θα σκότωνε τον Νουρεντίν. Αν δηλαδή ο Τζαμάλ Ντεβίτ κατάφερνε και νικούσε το Αντάρτικο, ο Νουρεντίν θα ήταν τώρα στο θάνατο. Γι' αυτό λοιπόν είπε στον Αναστάση Παπαδόπουλο ότι τον ενημέρωσε για την ανταλλαγή πληθυσμών, που είπε ότι μπορεί να αφήσει τα 2.000 περίπου γυναικόπαιδα προστάτευε να κατέβουν κάτω για να φύγουν την Ελλάδα. Αλλά αυτός και άλλοι φημισμένοι αρχηγοί να μην έρθουν, γιατί έχουν κανονίσει να τους σκοτώσουν κρυφά, να κανονίσουν να φύγουν για άλλη χώρα. Εκεί ο Μιλτιάδης Αναστασιάδης, ο οποίος ήταν δίπλα στον Αναστάση Παπαδόπουλο, διαμαρτυρήθηκαν, είπαν δεν θέλουμε να φύγουμε από εδώ, θέλουμε να πολεμήσουμε, να συνεχίσουμε τον πόλεμο. Διότι όπως είπε ο Μιλτιάδης Αναστασιάδης, Ελλάδα είναι όπου πατάει Έλληνας και όχι όπου ορίζουν τα γεωγραφικά σύνορα. Επειδή στα ποντιακά του Έλλαδο, να πούμε Γρηγόρη στον κόσμο,
1: ναι,
0: λέγεται Έλα Αδά. Το ε γίνεται α. Αν το ενώσουμε όλο μαζί, το Έλα εδώ, Έλα Αδά, στα ποντιακά σημαίνει Ελλάδα. Δυστυχώς όμως έτσι τελείωσε η αντίσταση στον δυτικό πόντο, όχι όμως στον υπόλοιπο πόντο. Η ομάδα του Κυριάκου Παπαδόπουλου, παραμονή θεοφανίων του 1923, να πούμε και ένα γεγονός, ότι το 1922 ο Κυριάκος Παπαδόπουλος, τον Αύγουστο, μάζεψε 500 άντρες και διένυσε 320 χιλιόμετρα, από τη Φλά δηλαδή, για να πάει στο Σαγκάριο, για να βοηθήσει εκεί τον ελληνικό στρατό. Στη διάρκεια όμως της διαδρομής, ένας Άγγλος αξιωματικός πρόδωσε τον Κυριάκο Παπαδόπουλο, καθώς ο Κυριάκος Παπαδόπουλος, επειδή ο Χριστός όμως Καραΐσκος, έφερος λαχγός του ελληνικού στρατού, δύο χρόνια πριν, τους είχε ενημερώσει ότι οι σύμμαχοι είναι μαζί μας. Επιστέφθηκε τον Άγγλο αξιωματικό ο Κυριάκος και του είπε ότι είμαστε Έλληνες και πάμε να βοηθήσουμε τον ελληνικό στρατό. Πάντως αξιωματικός που είπε τον δρόμο πως θα βγει στο Αγκάριο, αλλά διαστιγμή ενημέρωσε τους Τούρκους και τους στήσανε νέδρα λίγο πριν το Αγκάριο σε μια ανηφόρα. Εκεί φέρισαν 422 πολεμιστές. 100 μόλις άντρες γύρισαν πίσω τα λιμέρια του, όπου περιπλανιόντουσαν τα βουνά των ανθράπων. Όπου παρά τη συμφωνία ότι για την ανταλλαγή πληθυσμών, παρακρατικές ομάδες με δύναμη και μαλλικούς στρατού προσπαθούσαν να εξοντώσουν τους φημισμένους αρχηγούς. Το 1923 λοιπόν, παραμονή Θεοφανίων, 100 άτομα κατάφεραν υπό τον Κυριάκο Παδόπουλο να ξεφύγουν ένα πολύ ισχυρό κλειό. Ο στρατηγός λοιπόν, να πούμε εδώ Γρηγόρη, νόμιζε ότι με τους αντάρτες πολεμούσαν και είναι αξιωματικοί. Και ζήτησε από τον λογαγό του να φέρει τον Κυριάκο Παδόπουλο και τους άντρες να του γνωρίσει πώς κατάφερα μια τέτοια επιτυχία. Αλλά οι αντάρτες του Πόντου δεν πήραν ούτε μια σφαίρα βοήθεια. Ό,τι κατάφεραν το έκαναν μόνοι τους. Το 1924, να τελειώσουμε εδώ Γρηγόρη, οι αντάρτες της Σάντας πολεμούσαν ακόμα. Δεν δεχόντουσαν καμία συμφωνία. Μέχρι που το Σεπτέμβριο του 1924 έγινε το πρώτο διπλωματικό επεισόδιο μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας εξαιτίας των αντατών της Σάντας. Και έτσι επενεύει ο Παναστασίου με τον Κεμάλ και με το ζόρι τους φέραν στην Ελλάδα. Όλο το 1923 λοιπόν και το 1924 υπήρχαν μάχες. Αυτοί οι άντρες ήρθαν στην Ελλάδα και γίνανε νέοι ακρίτες του ελληνισμού. Το ελληνικό κράτος όμως όχι μόνο δεν τους τίμησε, αλλά τους έθαψε με πολλούς τρόπους. Αυτό λοιπόν ήταν το αντάρτικο του Πόντου, το οποίο θα έπρεπε να διδάσκεται στα σχολεία. Όχι τώρα, τώρα πλέον είναι αργά, δεν υπάρχει λόγος θεωρώ. Από το 1930 έπρεπε οι φωτογραφίες αυτών των οπλαρχηγών, οι ιστορίες τους έπρεπε να διδάσκονται σε όλα τα σχολεία. Τα πανεπιστήμια, τα βλέπουν τα αγόρια για να γίνονται άντρες. Και τα κορίτσια να τα βλέπουν επίσης για να γινόντουσαν σωστές γυναίκες. Για να μην φτάναμε στο χάλι το σημερινό. Δυστυχώς, όμως, η χαζαροεβραϊκή μαφία, το λέω για τελευταία φορά, φρόντισε να μείνει στην αφάνεια.
1: Αλλά είπαμε να προσέχουμε τους όρους, ότι δεν μπορούμε να υιοθετήσουμε αυτό.
0: Συγγνώμη, δεν υιοθετητό.
1: Ναι.
0: Όπως να πούμε, θαύτηκε όλη η ιστορία του Πουντιακού Ελληνισμού. Από το πρώτο ελληνικό βασίλειο, 302 με 62 π.Χ., όταν ο Πόντος έσωσε την Αθήνα από λοιμό δύο φορές με το σιτάρι του. Και όταν πολεμούσε ο Πόντος στην Δημοκρατία, οι Αθηναίοι κατέφυγαν στο Πόντο για προστασία. Όλα αυτά δεν διδάχτηκαν. Να πούμε, να τελειώσω Γρηγόρη, ότι το ρωμαλαιότερο τμήμα του ελληνισμού είναι ο Ποντιακός Ελληνισμός, διότι έχει συμμετέχει σε όλες τις μεγάλες πολεμικές συγκρούσεις. Το 1921, όντι εθελοντές κατέβηκαν στην Κρήτη και βοήθησαν τους Κρητικούς ενάντια στον πόλεμο που είχαν τους Αρακινούς. Το 1821 η Επανάσταση ξεκίνησε με τους δύο Πόντιους, τα αδέλφια Υψηλάντιδες, και πολλούς άλλους ανώνυμους εθελοντές Πόντιους που αναφέρει και η Μνήμη Ρήγας Φεραίος, τραπεζουντέους, αργυροπολίτες, συνοπίτες και πολλούς φοιτητές από Ρουμανία και Ρωσία, οι οποίοι βοήθησαν στην Επανάσταση. Εκτός από τα αδέλφια Υψηλάντιδων, πολλοί ανώνυμοι Πόντια εθελοντές πολέμησαν. Το 1866 στην Επανάσταση της Κρήτης, πολλοί εθελοντές Πόντιοι κατέβηκαν ξανά στην Κρήτη και βοήθησαν. Το 1912 στους Βαλκανικούς, μεγάλη οικονομική βοήθεια από Πόντιους στο ελληνικό ναυτικό. Και το 1921, να προσθέσω Γρηγόρη, ο Νατσάς Παπαδόπουλος, παρόλο που του αρνήθηκε τη βοήθεια ο Παπούλας, φεύγοντας άφησε στον Παπούλα 4.000 χρυσές λίρες για βοήθεια. Δηλαδή, ο πνιγμένος που χρειαζόταν και ζήτησε βοήθεια, αντί να πάρει τη βοήθεια, έδωσε αυτός βοήθεια. 4.000 χρυσές λίρες που είχαν μαζέψει μέρα για ενίσχυση του ελληνικού στρατού. Και φυσικά, το 1940 με τον ελληνοϊταλικό γερμανικό και τον εμφύλιο πόλεμο, πολλοί πόντοι έπεσαν ηρωικά. Είναι πάρα πολλά, δεν μπορούμε να τα πούμε όλα. Θα αναφέρουμε τα πιο βασικά. Δυστυχώς όμως από όλο αυτό το μεγαλείο της ιστορίας μείνανε μόνο τα ποντιακά ανέκδοτα. Τα οποία ποντιακά ανέκδοτα να μάθει ο κόσμος ότι τα δημιούργησαν οι ίδιοι πόντοι και τα φέραν οι ίδιοι πόντοι στην Ελλάδα. Και νομίζανε αυτοί τώρα κάποιοι κατσαπλιάδες ότι με τα ποντιακά ανέκδοτα νομίζανε ότι κοροϊδεύανε και προσβάλλανε τους πόντιους. Πόσο μικροί και ανόητοι. Ενώ τα ποντιακά ανέκδοτα οι ίδιοι πόντοι τα φέρανε. Δυστυχώς αυτό το μεγαλείο δεν έγινε γνωστό στους πολλούς. Υπάρχουν βέβαια λίγοι που τα γνωρίζουν αυτά. Αυτά ήθελα να πω, Γρηγόρη, άμα δεν θα με ρωτήσεις κάτι.
1: Ναι, αρχικά θέλω να σου πω το ότι σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ανάλυση αυτή, ότι οι αντάρτες δεν παραδόθηκαν, οι πόντοι αντάρτες δεν παραδόθηκαν, είναι κάτι πολύ σημαντικό. Μιλήσαμε πιο πολύ για την Μπάφρα και που βρίσκεται έξω από τη Σαμψούντα για το δυτικό πόντο. Πρέπει να πούμε όμως ότι και ανατολικά δώσανε πάρα πολλές μάχες και κρατήθηκαν όρθιοι και στο Κάρς.
0: Με τον Ευκλήδη Κουρτίδη.
1: Βέβαια, σε πολλές περιοχές. Σε πολλές περιοχές και στη Ριζούντα και παντού, όπου καλός ή κακός δεν δέχτηκαν κάποια βοήθεια. Για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό. Το ότι ήταν μόνοι τους κόντρα σε όλους και δεν τους βοήθησε κανένας. Και ίσα-ίσα, άντε δεν βοηθάτε. Δίνουν οι Ρώσοι όπλα, δίνουν οι Άγγλοι όπλα, δίνουν οι Εβραίοι όπλα. Τι γίνεται, ρε φίλε?
0: Ακριβώς, Γρηγόρη, να προσθέσω ένα πολύ σημαντικό, Γρηγόρη μου. Ότι το πρώτο σούλι, ο χορός Ζαλόγκου, έγινε στο Πόντο. Τον 17ο αιώνα, 1680, 30 κορίτσια Παυρενές, από την Πάφρα Παυρενές, για να μην ατιμαστούνε, πέσανε από το κάτρο του ποταμού άλλοι, στα βράδια και πέθαναν. Από τότε το κάστρο ονομάστηκε το κάστρο της Κοπέλας. Και το 1888 μέχρι το 1914 γιορτάζανε στο σημείο εκείνο με αναπαράσταση. Υπάρχει, μπορεί να το βρείτε, Φανατή Λάγκεμαν. Είναι ένας χορός, μονός τεκαϊτέ, Φανατή Λάγκεμαν. Το οποίο, να προσθέσω, Γρηγόρη, το 1917 ο Ευθύμης Αγριτέλης, ο στρατηγός του Πόντου, ο οποίος φυλακίστηκε το 1921 από τις κεμαλικές δυνάμεις και το Μάιο τον δηλητηριάσανε, εθνομάρτυρας, ο Ευθύμης Αγριτέλης από τη Μυτιλίνη. Το 1992 έγινε επίσημα Άγιος της Εκκλησίας μας, της Ορθοδοξίας, ο Ευθύμης Αγριτέλης, εθνομάρτυρας. Το 1921 δηλητηριάστηκε. Το 1917, να πω, Γρηγόρη, ότι ο Ευθύμης Αγριτέλης οργάνωσε μια επιχείρηση. Καταστρέψανε το στρατηγείο του Τσαχσούρ. Ήτανε σε αυτό το στρατηγείο 3.000 νεοτουρκικός στρατός και 2.000 τσέτες. Ο Ευθύμης Αγριτέλης κατέβασε κρυφά 9.000 αναομάδες αντάρτες. Τους έδωσε όλο το σχέδιο. Και στις 15 Αυγούστου, πριν πάρουν τα πόσα τους, έδωσε εντολή για να παίξει ο χορός τεκαϊτέ μονό. Μονό τεκαϊτέ, μπορεί να το βρείτε, Φανατή Λάγκεμαν. Και πρώτος αυτός μπήκε στο χορό. Και γύρω όλοι οι αντάρτες χόρεψαν το χορό αυτό. Και μετά, ο οποίος είναι πολύ εκρηκτικός. Με το που τελείωσε αυτός πήραν τα πόσα τους. Και η επιχείρηση διαλύσανε ένα ολόκληρο στρατόπεδο. 3.000, όλα αυτά δεν διδάσκονται πουθενά.
1: Βέβαια, το έχω ετοιμάσει ήδη και με αυτό το τραγούδι θα κλείσουμε, διότι αυτός ο χορός είναι ιστορικά δεμένος και με τη μάχη της Παναγίας τον Αύγουστο
0: το 17
1: τον Αύγουστο του 1919, που πρώτος το χορό έσυρε ο Μητροπολίτης Πάφρας, ο Ευθύμιος Αγριτέλης.
0: Γρηγόρη μου, αυτό έχει γίνει το 17
1: το 19. Το 17, μπορεί να κάνω λάθος, το 17.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Μαζί με τους καπεταναίους εκεί στη ματωμένη σπηλιά, Παχατζάχ, Παναγιασί, λίγο πριν την νικηφόρα επίθεση των ανταρτών, κατά του τουρκικού στρατού στην Κομόπολη Τσαγκούρ. Είναι συνδεδεμένος άρρηκτα με αυτό τον αγώνα των ποντίων ανταρτών.
0: Ακριβώς.
1: Διότι χορευόταν, για να το ακούσει και το ακροατήριο, πριν από τις μάχες, για να τονώσει το ηθικό, για να μπορέσουν να πάρουν ψυχολογία.
0: Ένα τελευταίο να πω μόνο, ένα τελευταίο αν προλαβαίνω.
1: Βέβαια.
0: Σχετικά με τη μάχη που ανέφερε, το 1917 έγινε 500 γυναικόπαιδα, πιάστηκαν και κατακρεουργήθηκαν. Μία από αυτές που σώθηκε ήταν η Σοφία Καζεπίδου, η οποία πήρε, αφού πέθανε ο άντρας της, πήρε το όπλο της και συνέχισε τον πόλεμο. Η οποία είχε στην κυριολεξία δεμένη το κοριτσάκι της στο δίχρονο στην πλάτη της. Σε μία μάχη στο δάσος βρήκε ένα βόλι και πέθανε. Μετά την επόμενη μέρα τη βρήκαν δύο αντάρτες. Τη βρήκαν νεκρή και το κοριτσάκι το βρήκανε ζωντανό, γιατί έγλυφε το αίμα της μάνας της. Και το υιοθετήσαν και ήταν στην Ελλάδα, η Ιφηγένεια, την Κατερίνη. Θέλω να και τελειώνω ότι δυστυχώς ο Πόντος επί 9 χρόνια σταυρωνόταν, αλλά αναστενόταν ταυτόχρονα με τις ηρωικές ένδοκες νίκες. Κάθε φορά που νίκαγε ο στρατός, ξεσπούσαν σε μάχους. Και τελείως δεν μπορούμε να λέμε συνέχεια για καταστροφή της Μύρνης και να θερώνουμε μία μικρή πρόταση για το Πόντο. Στο Πόντο επί 9 χρόνια γινόντουσαν μάχες. Μάχες, ηρωικές, τραγωδίες, αλλά και ηρωικές σελίδες γραφόντουσαν. Επί 9 χρόνια. Επί 9 χρόνια. Αυτά ήθελα να πω, Γρηγόρη μου.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ σε ευχαριστούμε, κύριε Σιδηρόπουλε.
0: Καλή συνέχεια.
1: Υγεία και ευλογία να έχετε. Καλό μεσημέρι.

0: Focus FM 103,6% ελληνικός. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
2: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
3: Ο σταθμός της αλήθειας.
4: Παρηγοριά στον άρρωστο.
5: Φως στο τούνελ.
6: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
7: Λιοντάρι.
8: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
9: Γροθιά στο κατεστημένο.
10: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
11: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
12: Η αντικειμενική ενημέρωση.
13: Το Α και το Ω.
14: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
15: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
16: Μαχητές από τους ολίγους.
17: Αξιόπιστη ενημέρωση.
18: Φάρος της αλήθειας.
19: Παρηγοριά, ελπίδα.
20: Ευτυχώς που υπάρχει.
1: Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
21: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
22: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
21: Με πήραν άγνωστοι.
23: Μάκη! Ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
21: Και τελείως άγνωστοι.
24: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
21: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
25: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
26: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Focus 103,6.
2: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φύλλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
1: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Ω.

0: νικητής.
1: Ξεκάθαρος.
0: Όαση.
2: Παγκόσμιος.
0: Ρεαλιστής.
2: Σεισμός.
3: Τιτάνιος.
2: Υπεύθυνος.
0: Φιλαλήθης.

0: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
1: Focus στον κόσμο.
2: Καλημέρα από Γαλλία, Γερμανό, Ελβετία.
3: Καλημέρα από Ολλανδία, Χάγη.
4: Καλημέρα, Τομάτα από Σουτγκάρδη.
5: Λούντεσάιτ, Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
6: Καλημέρα από Κοπεχάγη.
7: Καλημέρα από το Ταχάου.
8: Καλημέρα από Νορβηγία, Τρόντχαϊμ.
9: Από πρωτεύουσα τη Αυστραλία.
10: Καλημέρα από το Ελληνισμό, από Ζουρίκη.
11: Καλημέρα από το πιο νότιο ανατολικό σημείο τη Ελλάδα, Κύπρο.
12: Καλημέρα από Βέλγιο, Χάσο, Σαμανδία.
13: Καλημέρα από Νορβηγία.
14: Καλημέρα από Ζάμπια.
1: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
15: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
16: Ελαιογή. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Μπίζιος λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Σκι πλυντηρίου κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες 7,99.
15: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
16: Μπέλα στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα 800 γραμμάρια 3,49. Φίξε λας μπύρα κουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99. Χαρί του Λουκάνικα 700 γραμμάρια πεπερώνε φράνκα ριγανάτα 3,60.
15: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

Καλησπέρα, καλησπέρα, όμορφη μικρή γλυκιά Θεσσαλονίκη. Άλλο ένα Σαββάτο εδώ στο Focus FM 103,6 και στην εκπομπή Focus στην παιδεία με τον Λευτέρη Κοτσιόπουλο. Να συζητήσουμε, να μιλήσουμε, να αναλύσουμε τα γεγονότα, την επικαιρότητα που τρέχει στην καθημερινότητά μας και όλα αυτά τα ωραία που βλέπουμε και άλλοτε μας κάνουν να προβληματιστούμε, άλλοτε μας κάνουν να θέλουν να κοπανίσουμε το κεφάλι μας στον τοίχο, άλλοτε φορές μας δημιουργούν γέλια και άλλοτε θέλουμε να βρούμε όμο να πάμε να κλάψουμε. Έτσι λίγο είναι η σημερινή μέρα. Δύσκολη η Θεσσαλονίκη και η Βόρεια Ελλάδα σήμερα, έτσι βγήκε λίγο υγρή, λίγο μουσκεμα μας τα έκανε. Βέβαια μου είπε μια ψυχούλα στον δρόμο που ερχόμουν ότι δεν είναι υγρή, απλά άκουσε τόσα πολλά χθες που είπε να ρίξει μια καλή βροχή σήμερα, να τα ξεπλύνει όλα, να τα πάρει και να τα σηκώσει το ποτάμι. Θα τα δούμε, θα τα συζητήσουμε για όλα αυτά τα μεγάλα γεγονότα. Να ευχηθούμε και στην ελληνική ομάδα που χθες νίκησε στον ημιτελικό και αύριο παίζει στον τελικό, τον Ολυμπιακό, που είναι σαν ελληνική ομάδα και σαν εκπρόσωπος της Ελλάδος, να σηκώσει και την ρημάδα αυτή την κούπα. Όσες περισσότερες κούπες μπαίνουν στη χώρα μας, τόσο το καλύτερο είναι, γιατί όλο και κάτι γίνεται στον ελληνικό αθλητισμό όταν μπαίνουν. Ξέρετε, είμαστε και μια χώρα που επικροτούμε και επενούμε και υποστηρίζουμε μόνο τις επιτυχίες. Δεν είμαστε από αυτούς που όταν δεν έχουμε επιτυχίες ακολουθούμε. Έτσι οπότε για να ταΐζεται αυτός ο μηχανισμός, είτε Ολυμπιακός, είτε Παναθηναϊκός, είτε ΠΑΟΚ, είτε Άρης, είτε ΑΕΚ, όποιος τέλος πάντων μπορεί, ακόμα καλύτερα αν είναι καμιά μικρότερη ομάδα, γιατί ανεβάζει, παίρνεις και κομμάτια εκτός των κέντρων, μακάρι να μπορούν να σηκώνουν, να φτάνουν σε τελικούς, να σηκώνουν κούπες, για να μπορούμε έτσι να ακούγεται και λίγο η Ελλάδα και τέλος πάντων να αλλάζει λίγο και το χιλάκι μας, να φεύγει από αυτή την γκρίνια, τη μαυρίλα και τα λοιπά που υπάρχουν, για να μπορούμε να λειτουργούμε. Δώστε μου λίγο μισό λεπτό παρακαλώ, γιατί να ρυθμίσουμε λίγο τη θερμοκρασία εδώ μέσα, μπορούμε λίγο να ανάψουμε, είναι λίγο, μας έπιασε η υγρασία, όπως έλεγε και ο Βοσκόπουλος, είναι και αυτές οι παλιοϊγρασίες εδώ πέρα, εντάξει, εμείς είναι όντως δροσιά και ζέστη μαζί, μας έχει κάνει ένα σκοτσέζικο ντούζο καιρός. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε λίγο με την αρχή, από την αρχή, για να πούμε το σαν σήμερα, να δούμε τι έγινε σαν σήμερα όλους τους προηγούμενους καιρούς, γιατί είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε το παρελθόν για να μπορούμε να καταλάβουμε το παρόν και να προβλέψουμε το μέλλον μας, για όσο φανεί. Να θυμίσω επί της ευκαιρίας ότι έχουμε, μπορείτε να μας παρακολουθήσετε ζωντανά στη συχνότητα του Facebook, στο Facebook που έχει μέσα, στη συχνότητα του Focus FM στο Facebook, που μπορείτε να παρακολουθήσετε όλη την εκπομπή και live που βγαίνει από το στούντιο. Επίσης μπορείτε να βρείτε την εκπομπή και στο κανάλι μου στο YouTube αργότερα, που θα είναι καταγεγραμμένη, όπως επίσης μπορείτε να μπείτε και να γράψετε στο Viber τα σχόλιά σας ή να σχολιάσετε ό,τι θέλετε στο Facebook. Τώρα, όπως ο Γιώργος εδώ που μας έχει δώσει το μήνυμα στο Facebook, Γιώργο, να σου πω λίγο απλά την αλήθεια, εκατομμύρια το βλέπουν, χιλιάδες τη βλέπουν την ανάρτησή σου. Τώρα, άμα αυτό που έχεις γράψει θες εσένα να σε αντιπροσωπεύει, εκεί που είσαι ωραίος με τη φωτογραφία και το ονοματεπώνυμό σου, κράτησε το. Αν δεν θες, κατέβασέ το. Εγώ πάντως θα στο ποστάρω κιόλας να γίνεις ακόμα πιο διάσημος. Να χαιρετήσω τη Φανή, το Φάνη που έχει μπει μέσα, το Γιώργο γενικότερα. Να πάμε. Λοιπόν, επίσης, Λευτέρη λέει καλησπέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Ναι, όλοι με ρωτάτε αυτές τις μέρες και τη γνώμη μου για το κόμμα της Καρισθιανού. Θα μιλήσουμε. Μόλις πούμε το σαν σήμερα, θα σας κάνω λίγο μια τοποθέτηση με όσα μπορούμε να ξέρουμε αυτή τη στιγμή, γιατί θα το δούμε. Έχει πολύ ενδιαφέρον, έχει πολύ ζουμί. Θα αφιερώσουμε 6-7 λεπτάκια καθαρά, γιατί έχει νόημα όλο αυτό το πράγμα και θα το δείτε και λίγο με μια άλλη οπτική γωνία. Λοιπόν, πάμε λίγο το σαν σήμερα. Δεν έχουμε κάποια μεγάλη γιορτή, λέει, σήμερα. Εντυπωσιακό. Λοιπόν, Διεθνής ημέρα για τον τερματισμό του μεευτικού συριγγίου και Παγκόσμια ημέρα της χελώνας. Εντάξει, okay. Για την ελληνική οικονομία μάλλον θα λέει, γιατί μόνο η ελληνική οικονομία είναι η εικόνα που πάει σαν χελώνα.
1453, ο Μωάμεθο Β προτείνει στον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο να εγκαταλείψει την πόλη με ανταλλάγματα, αλλά ο αυτοκράτορας αρνείται. Εδώ βλέπετε ότι ο Μωάμεθο Β προτείνει στον Παλαιολόγο να εγκαταλείψει την πόλη, αλλά αυτός το αρνήθηκε και κατέληξε εκεί που κατέληξε. Οι δικοί μας μόλις είδανε κάποιοι λιγονιακουνιώτες, τσακ πεταχτήκανε στην Τουρκία, επί Χούντας και τα λοιπά, όλοι αυτοί οι μεγάλοι πολιτικοί φύγει κοπανίσαν πρώτα Τουρκία, μετά Ευρώπη και συνεχίσανε να πολεμάνε με την πένα τους, έχοντας όμως, ως περίεργο αυτό το έχω ξαναπεί και θέλω να σας προβληματίσει, όλοι αυτοί οι σπουδαίοι πολιτικοί που επί Χούντας, για παράδειγμα, ή και στο Β' Παγκόσμιο Πόλεμο φύγαν από τη χώρα και πήγανε στο εξωτερικό και πολεμούσαν και κάναν κεράν, ζούσαν πλουσιοπάροχα χωρίς να δουλεύουν. Τι έγινε ξαφνικά, πού τα βρήκαν όλα αυτά τα λεφτά τότε? Τι βαλίτσες ήταν αυτές που φεύγανε από την Ελλάδα? Τι κουβαλούσαν, το χρυσό από την Ελλάδα και το παίρνω μαζί τους? Αυτό είναι κάτι που πρέπει να μας προβληματίσει. 1875 ιδρύεται το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα της Γερμανίας, το S5. 1875. 1911 ψηφίζεται το νέο Σύνταγμα της Ελλάδας με πρωτοβουλία της κυβέρνησης του Ελευθερίου Βενιζέλου. 1924 συνέρχεται το 13ο συνέδριο του Ρωσικού Κομμουνιστικού Κόμματος των Πολσεβίκων, το πρώτο συνέδριο χωρίς τον Λένιν, που πέθανε στις 21 Ιανουαρίου του ίδιου χρόνου. Μεταξύ άλλων, το συνέδριο επικυρώνει την απόφαση της 13ης Κομματικής Συνδιάσκεψης που καταδίκαζε τον τροτσκισμό ως μικροουσιαστική παρέκκληση και γενικός γραμματέας επανεκλέγεται ο Στάλιν. Τυχαίο είναι, πάλι είχαμε κάτι έτσι σταλινικές, τροτσκικές και ντοστογιευκές προσωπικότητες. Θα πούμε. 1941, καθώς η μάχη της Κρήτης συνεχίζεται, ο βασιλιάς Γεώργιος Β' και η ελληνική κυβέρνηση φεύγουν από το νησί και μεταβαίνουν στην Αίγυπτο για να συνεχίσουν από εκεί τον αγώνα κατά του άξονα. Είδες τα λόγια μου ήρθε. Είδες, μόλις έγινε η στραβή και μπήκανε μέσα μόλις μπήκε ο άξονας μέσα στη χώρα, οπ, την κοπανίσανε και πήγανε στην Αίγυπτο για να συνεχίσουν εκεί τον αγώνα. Φανταστείτε τώρα όλοι αυτοί, ο βασιλιάς, ο Γεώργιος, η ελληνική κυβέρνηση έχουν φύγει από την ελληνική, έχουν φύγει από το Μαξίμου και από τα βασιλικά ανάκτορα, έχουν πάει στην Αίγυπτο και τι έχουν κάνει εκεί? Προφανώς έχουν πάρει όπλα, έχουν πάρει μπαλάσκες, έχουν μπει στα άρματα και ετοιμάζονται να πολεμήσουν τον άξονα υπέρ της Ελλάδος από εκεί. Αντιλαμβάνεστε ότι τίποτα από όλα αυτά δεν είναι έτσι. Ζωάρα, φαγητάρες, ποτάρες, συνεδριάσεις, συσκέψεις, γκαλά, χορούς και να μιλάνε με τους υπόλοιπους και όταν τους δες τι έκανες, έδινα μάχη για τα δικαιώματα της Ελλάδος, προσπαθούσα. Όλοι οι κοπρίτες μόλις κάσει η πρώτη του φεκιά, τα μαζεύουνε και φεύγουνε. Δυστυχώς τα μαζεύουνε και φεύγουνε με τις τσέπες γεμάτες, με τις βαλίτσες τίγκα στο χρυσό και την κοπανάνη. Και μάλιστα παίρνουν και το χρυσό, λένε για να μην πέσει στα χέρια των άλλων. Θα το επαναπατρίσουμε εμείς. Όσο τον επαναπατρίσατε, τόσο το είδατε. Λοιπόν, 1945, με την υπαριθμόν 344 απόφαση, το Ειδικό Δικαστήριο Δοσιλόγων Ιωαννίνων καταδικάζει Ερήμινγκ σε θάνατο.

πληροφοριών περνάει στα χέρια του Πρωθυπουργού, ο οποίος την ελέγχει καθ' ολοκλήρου, βάζει μέσα τον ανιψιό του ποιον ήταν εκεί υπεύθυνο και έχουμε αμέσως μετά σκάνδαλα, υποκλοπές και όλα αυτά και κανένας δεν έχει πάρει χαμπάρι. Θα το πούμε και αυτό αργότερα. Μου κάνει τρομερή εντύπωση. Είμαστε σε μια χώρα, ακούστε λίγο τη λογική και πείτε μου αν θα τρελαθούμε ή όχι. Είμαστε σε μια χώρα που μια ομάδα ανθρώπων, εγώ δεν θα βάλω θέμα το κράτος, δεν θα μιλήσω καθόλου για την κυβέρνηση, θα πω είμαι τελείως αγαθός, δεν πρόκειται να γίνει την κυβέρνηση. Μια ομάδα 4 ανθρώπων, οι οποίοι 2 από αυτούς ήταν ξένοι, παρακολουθούσαν αρχηγούς αντιπολίτευσης, στρατηγούς του ΓΕΕΘΑ, πολιτικούς, δημοσιογράφους, ηθοποιούς, τους καταγράφαν τις συνομιλίες τους, δεν ξέρω κι εγώ για πόσο πολύ χρόνο μέσα, μάθανε βουλευτές, αντιπρόεδρους κυβέρνησης, υπουργούς, υφυπουργούς τους πάντες και κανένας δεν έχει αναρωτηθεί αυτές οι πληροφορίες τι διάλογο γίνανε. Πού πήγαν αυτές οι πληροφορίες, πού καταλήξανε. Ήταν δηλαδή 4 άνθρωποι οι οποίοι είχαν ένα βίτσιο. Πώς είναι κάποιοι που φωτογραφίζουν πουλιά, ας πούμε, στο δάσος. Ήταν 4 άνθρωποι που είπανε, ρε, τι κάνουμε σήμερα. Δεν δίνουμε μερικές εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ να πάρουμε ένα σύστημα παρακολουθήσεων, να το στήσουμε μέσα στην Ελλάδα, να κινδυνεύουμε να μπούμε και ισόβια φυλακή, άμα μας πιάσουνε. Να αρχίσουμε να παρακολουθούμε βουλευτές, υπουργούς, πολιτικά πρόσωπα, στρατιωτικούς, αρχηγούς κρατών. Να κάνουμε όποιος έμπαινε μέσα τον παρακολουθούσανε. Έτσι για το γούστο μας. Η αστυνομία, η ΕΕΠ, όλοι αυτοί δεν προβληματίστηκε ποτέ κανένας. Μήπως αυτές οι πληροφορίες πήγανε στην Ουκρανία, στην Τουρκία, στη Βουλγαρία, οπουδήποτε. Πήγανε σε έναν πολύ πλούσιο επιχειρηματία, ο οποίος μπορεί να τις χρησιμοποιήσει με δόλιο τρόπο. Και αυτό είναι μέσα, okay. Που εγώ δεν θα πω στη διαδικασία που, ενώ ξέρουμε ότι αυτά τα 4 άτομα προστατευόντουσαν, είχαν αστυνομικές συνοδείες, μπαίνανε μέσα, παρκάρανε το όχημα παρακολουθήσεων μέσα στα κεντρικά της ΕΕΠ κτλ. Ας το πούμε όμως ότι δεν το πήραμε χαμπάρι. Ας πούμε ότι ο κρατικός μηχανισμός για μια ακόμα φορά κοιμήθηκε και δεν τους πήρε χαμπάρι. Δεν ήτανε του κράτους, ήτανε πανέξυπνοι άνθρωποι που βρήκανε πανηλήθιους υπαλλήλους σύστημα κτλ. Και το εκμεταλλευτήκαν. Ας το δεχτούμε για την οικονομία της συζήτησης. Ας μην πούμε ότι ήταν ελεγχόμενοι από τον Πρωθυπουργό, γιατί δεν το γνωρίζουμε αυτό επίσημα. Αλλά γνωρίζουμε ότι υπήρχανε, γνωρίζουμε ότι δρούσανε. Δεν έχει μπει κανένας στην απορία να πει πού πήγαν αυτές τις πληροφορίες. Ξεβρακώσανε τον Άδωνη, ξεβρακώσανε τους άλλους υπουργούς. Μάθανε τι κάνουν στα κρεβάτια τους, στα σπίτια τους, στα παιδιά τους, στις οικονομίες τους, στο γιατρό τους, στον οποιοδήποτε ό,τι και να μιλούσαν στο κινητό. Ο Λοβέρδος μάθανε πότε πάει η τουαλέτα, πότε σηκώνεται, πότε. Και κανένας. Δεν απόρρισε γιατί ώστε να πάει να κάνει μια μήνυση, να βοηθήσει τη δικαιοσύνη, να βρει για ποιο λόγο αυτοί τους παρακολουθούσαν. Πόσο περίεργο είναι αυτό που λέω, πόσο παράλογο είναι αυτό που λέω. Να μην θέλει κανένας από όλους αυτούς να μάθει ποιος ήταν από πίσω, ποιος σε όλες τις ταινίες. Φτάνει μέχρι το τέλος η ταινία και ψάχνουμε συνέχεια να βρούμε ποιος ήταν ο εγκέφαλος. Εδώ δεν είναι κανένας, δεν έχει την απορία. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Αν είμαι παράλογος, μπείτε σας παρακαλώ και στο Viber, στο Focus FM που έχουμε και στο Facebook και πείτε μου, είσαι παράλογος ρε φίλε, δεν ξέρεις τι λες. Έτσι γιατί και εγώ θα το κάψω εδώ πέρα με αυτά που ακούω. Δεν μπορώ να κάνω. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε να δούμε το επόμενο. 2006, αερομαχία στο Αιγαίο. Ένα τουρκικό και ένα ελληνικό F-16 συγκρούονται κατά τη διάρκεια εμπλοκής πάνω από την Κάρπαθο με αποτέλεσμα να καταπέσουν αφότερα στη θάλασσα. Σώος ανασύρεται ο Τούρκος πιλότος, νεκρός ο Σμήναγκος Κωνσταντίνος Ηλιάκης. Ο Τούρκος είχε συλληφθεί σε ελληνικά χωρικά ύδατα. Η παραβίαση που είχε γίνει στο ελληνικό εθνικό ενέργειο χώρο. Και ο Τούρκος που τον πιάσαμε, γιατί κάναμε τη διάσωση, αντί να δικαστεί, γιατί μπήκε μέσα σε ελληνικό εθνικό εναέριο χώρο, προκάλεσε ατύχημα στον πιλότο που πήγε να τον αναχαιτήσει, έριξε το αεροπλάνο και δεν ήταν ατύχημα, έγινε και δυστύχημα γιατί σκοτώθηκε ο Έλληνας πιλότος, αντί αυτός ο Τούρκος να περάσει από δικαστήριο και να μείνει για πάντα όλη του τη ζωή

0: μέσα σε μια φυλακή και να τελειώνουμε με αυτό μια και καλή, εμείς τον επιστρέψαμε πίσω. Παρεπτόντως, για όλοι, αυτό έγινε τόσο χοντρό, έτσι. Για τους δύο στρατιώτες που κάνανε τη βλακεία και μπήκανε μέσα στο κομμάτι το τουρκικό και τους συλλάβανε, μας τα κάνανε να μην πω τι μέχρι να τους πάρουμε πίσω. Εμείς τον πήραμε, τον κάναμε καλά, τον μπουδράραμε, τον γυαλίσαμε και τον πήγαμε μόνοι μας εκεί πέρα. Λοιπόν, λίγο έτσι. Τους δύο Έλληνες, μετά από 1,5 μήνα που είχαν πάει στην Αγία Σοφιά και σηκώσαν τη σημαία, μετά από 1,5-2 μήνες σχεδόν τους κάναν δικαστήριο και τους έριξανε κάτι μήνες φυλακή με αναστολή και θα μπορέσουν να γυρίσουν πίσω. Για δύο Έλληνες που πήγαν και ανοίξανε μια σημαία, αυτός που μπήκε με το αεροπλάνο του μέσα στον ελληνικό εθναϊκό εναέριο χώρο και κατέριψε και έριξε μέσα στην εμπλοκή το ελληνικό αεροπλάνο κάτω, δεν τον κάναμε τίποτα. Τον επιστρέψαμε έτσι όπως είναι στην Τουρκία. Με αυτό το ραγιατισμό, με αυτό το ξεφτιλίκι σαν χώρα, δεν πρόκειται πραγματικά να πάμε ποτέ και πουθενά και ποτέ μπροστά. Αυτό είναι ξεκάθαρο. 1821, Απόλλων Μάικοφ, Ρώσος ποιητής, γνωστός από το ποίημα το ελληνικό νέο τραγούδι. 1917 γεννήθηκε ο Έντουαρντ Λόρεντς, Αμερικανός μετεωρολόγος που ανέπτυξε τη θεωρία του χάους. 1868 απεβίωσε ο Ιωάννης Κολοκοτρώνης, Έλληνας στρατιωτικός και πολιτικός, που διετέλεσε και πρωθυπουργός, τον φάγανε αυτόν, έμπλεξε εκεί. 1906, Ερίκος Ήψεν, Νορβηγός θεατρικός συγγραφέας. Και 2013, ο Ζόρτς Μουστακή, Ελληνογάλλος τραγουδοποιός, απεβίωσαν. Αυτό ήταν το σαν σήμερα για σήμερα. Στο επόμενο κομμάτι, όταν γυρίσουμε, θα κάνουμε και αυτό που είπαμε, που σας είπα, θα κάνουμε μια ανάλυση λίγο και για το κόμμα της Καρισιανού. Θέλω βασικά να μιλήσουμε αρκετά πραγματάκια. Και όχι τόσο μόνο και για το κόμμα, αλλά και για τα άτομα που εμφανίστηκαν ότι θα συμμετέχουν σε αυτή την κίνηση και για άλλα πολλά. Πάμε λίγο να κάνουμε το διαφημιστικό διάλειμμα μας τώρα, να ακούσουμε για 2-3 λεπτάκια και επανερχόμαστε μετά για να έχουμε όλο το χρόνο δικό μας στο δεύτερο μέρος για να ασχοληθούμε με αυτό.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
2: Τελοπών. Για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Αρετή Παρθένου ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
6: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
7: Δοϊράνι ημίς σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
6: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
7: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτικ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
6: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Επανερχόμαστε στην εκπομπή Focus στην Παιδεία με το Ελευθέρη Κοτσιόπουλο κάθε Σάββατο 4 με 5 στο Focus FM 103,6 και αυτό που σας είχα πει δεν το αφήνουμε πίσω. Πάμε να δούμε λίγο και να συζητήσουμε για, για το νέο κόμμα που εμφανίστηκε στην Ελλάδα, το νέο κόμμα που εμφανίστηκε στην Ελλάδα, γιατί στην Ελλάδα κάθε 2 και 3 όλο κάποιο νέο κόμμα βγαίνει. Όλο περισσότερο σπάει σε ποσοστά, ακόμα περισσότερο η εκλογική δύναμη, όλο πιο δύσκολο γίνεται να συνέλθει ένας κεντρικός μηχανισμός που να μπορεί να μαζέψει ένα κόμμα, να μαζέψει τους πάντες, και βέβαια ένα κόμμα το οποίο έχει ένα δικό του κρατικό μηχανισμό, το οποίο περιλαμβάνει περίπου γύρω στα 1,5 εκατομμύριο άτομα, σας το έχω πει, δεν είναι τυχαίο ποια είναι αυτά. Ένα πολύ μεγάλο μέρος αυτών των 1,5 εκατομμυρίων ατόμων, αυτών το που λέω εγώ, των Ταλιμπάν, της Νέας Δημοκρατίας, αυτών των ανθρώπων, των σκληροπυρηνικών δηλαδή, αυτό εννοώ με την έκφραση αυτή, είναι ένα κομμάτι το οποίο μέσα του περιλαμβάνει και αυτό που βγήκε και είπε ο Βουρλιώτης, ότι τα τελευταία 4-5 χρόνια πάνω από 300.000 άτομα, ιδίως δημόσιοι υπάλληλοι και τα λοιπά, βρεθήκανε με σχεδόν 500.000 που δεν μπορούν να δικαιολογηθούν τα χρήματα, άρα γίνεται πιάτσικο μεγάλο γενικότερα και ταΐζουν αυτούς που πρέπει να ταΐσουν, με αποτέλεσμα δεν πρόκειται αυτοί να αλλαξοπιστήσουν με τίποτα. Οπότε όταν έχεις 1,5 εκατομμύριο σταθερό πυρήνα, όσο περισσότερο σπάς τους άλλους σε κομμάτια, δεν μπορεί να σε ακουμπήσει κανένα, και όσο πιο πολύ οδηγείς το λαό σε αποχή, δηλαδή τον κάνεις να ξεφτυλιστεί, να βαρεθεί με όλη αυτή τη διαδικασία και απέχει, αυτό το 1,5 εκατομμύριο που κανονικά είναι ένα 15% του πληθυσμού, με 50% αποχή φτάνει αμέσως να είναι 30-35% σε ποσοστό, και μπορείς και να αποκατεβάζεις κυβέρνηση με αυτόν τον απλό τρόπο. Είναι πολύ καλά δουλεμένο, πολύ καλά μιλημένο. Μην ξεχνάτε ότι ο Μητσοτάκης έχει εξαιρετικούς Αμερικανούς επικοινωνιολόγους, που βέβαια πέφτουν και σαν τοπήματα. Μην ξεχνάμε στο συνέδριο αυτό που βγήκε και έβγαλε το όταν με χτυπήσει 3 η ώρα το βράδυ, ποιος θέλετε να το σηκώσει. Ποιος θα το σηκώσει, ο Βρικόλακας θα το σηκώσει, αλλά τέλος πάντων ήταν μια ατάκα η οποία ήταν κλεμμένη αυτούσια από τη Χίλαρη Κλίντον, από την προεκλογική εκστρατεία της Χίλαρη Κλίντον, που και αυτή κοιμότανε και έλεγε ότι όταν θα χτυπήσει 3 η ώρα το τηλέφωνο, ποιος θέλετε να το απαντήσετε, εγώ είμαι η Χίλαρη, είμαι πάντα εδώ πέρα. Εμείς δυστυχώς έχουμε το Μητσοτάκη που το απαντάει προς το παρόν, και γι' αυτό έχουμε πάει τόσο καλά όσο έχουμε πάει. Το βλέπετε άλλωστε. Η Λιβύη κάνει δικές τις ζώνες, η Αίγυπτο μας γράφει, η Τουρκία κάνει ό,τι κουστάρει, η Ουκρανία στέλνει τα ντρόν μέσα στην Ελλάδα, η Αλβανία έχει σηκώσει μπαϊράκι, μόνο η Βουλγαρία ακόμα δεν έχει ζητήσει κάτι, αλλά θα το ζητήσει και αυτή. Ίσως δεν τον έχουν πάρει στις 3 η ώρα, γι' αυτό δεν τα έχει λύσει τα θέματα. Ίσως λείπει όλη μέρα, πηγαίνει 3 η ώρα το βράδυ και περιμένει το τηλέφωνο η ψυχούλα, και δεν τον παίρνει κανένας τηλέφωνο 3 η ώρα για να λύσει όλα τα προβλήματα του κόσμου. Είναι και αυτό, οι άλλοι δεν είναι ξενύχτιδες. Δεν είναι, τώρα 3 η ώρα ποιος θα πάει να τον πάρει τηλέφωνο. Εν τω μεταξύ έχει πλάκα ότι το είχε πει η Χίλαρη, ότι όταν πάρει κάποιος 3 η ώρα τη νύχτα, ποιος θέλετε να το σηκώσει, ναι, αλλά η Χίλαρη στην Αμερική, το 3 η ώρα εκεί, είναι στη Μέση Ανατολή, είναι στην Ευρώπη, 12, 1, 2 η ώρα το μεσημέρι που θα γινόταν η φασάρια. Το Μητσοτάκη ποιος θα τον πάρει 3 η ώρα, ρε παιδί. Το πολύ μπορεί να του πούνε ότι εκεί στο Ελληνικό απ' έξω ξαναγέμισε εκείνος ο βόθρος με τα λίματα και πετάει 3 η ώρα, έχουν βγει τα σκατά στη φόρα και κολυμπάνε. Αυτός μόνο μπορεί να τον πάρει 3 η ώρα τη νύχτα. Ποιος θα τον πάρει 3 η ώρα, θα τον πάρει ο Ομπάμα, θα τον πάρει ο Μπάιντεν, θα τον πάρει ο Τραμπ. Ποιος θα τον πάρει, ο Σι Τζινπινγκ δεν είχε τι να κάνει, θα πάρει το Μητσοτάκη 3 η ώρα και του πει έλα έχω πρόβλημα, ας πούμε, η Βόρεια Κορέα έχει τα πυρηνικά. Τι θα κάνει ο Μητσοτάκης, θα του ευχηθεί καλή επιτυχία για να γκρεμιστεί, τι θα τον κάνουν 3 η ώρα, θέλει να σηκώσει και το τηλέφωνο 3 η ώρα η ψυχούλα. Λοιπόν, πάμε όμως σε αυτό το κομμάτι που θέλαμε, γιατί τώρα μου βάζεις το Μητσοτάκη, είναι αλληλένδετα αυτά που θα σας πω. Εμφανίστηκε το νέο κόμμα Καριστιανού, βγήκαν εδώ στη Θεσσαλονίκη, ωραίο event, σε ωραίο χώρο, ωραίο εκεί πέρα, και καφεδάκι πίνεις και τρως και ωραία πιάτα έχει, μπορεί να τον κάνουμε και λίγο διαφήμιση. Είχε φορέσει εκεί πέρα ένα ωραίο μπλουζάκι με μια φούστα, με ένα μαύρο μεγάλο ρόδο, που είναι συμβολικό αυτό γιατί δείχνει πένθος, δείχνει διάθεση, όχι εκδίκησης, αλλά δικαίωσης να πάρεις το... να πάρεις αυτό που θες πίσω και τα λοιπά. Ήταν ασορτή και η άλλη, η πρώην εκπρόσωπος από το Νίκη Νιν, από την Καριστιανού, η εκείνη δικηγόρος η οποία είναι από πίσω και χωμένη. Ήταν κανένα δυο πνευματικοί από πίσω που ακολουθούσαν, δύο-τρεις παπάδες. Εμφανίστηκε μπροστά και από εκεί ο Ψωμιάδης, δεν ξέρω τώρα αν είναι και αυτός μέσα ή όχι, αλλά εμφανίστηκε και αυτός. Εμφανίστηκε και η Μουτσάτσου, η τραγουδίστρια εκεί, άλλη τώρα περίπτωση και αυτό εδώ πέρα. Και γενικά έγινε μια συγκέντρωση. Αυτό που μου έκανε εμένα τώρα εντύπωση, και θα κάνω, θα κρατήσω μια πισινή για την επόμενη εκπομπή. Με ρωτάνε και μου λένε, πες μας λίγο, λέει, για το τι είναι θέση. Δεν έχει πει θέσεις, δεν έχει πει συνεργάτες, δεν έχει πει τίποτα από ό,τι θα έχει. Αυτούς που έχουμε δει είναι σαν να ξαναβλέπω πάλι ένα κόμμα που να μου εμφανίζει πώς έχει τώρα τον Μπιμπίλα, ας πούμε, το άλλο. Τώρα μου εμφανίζει τη Μουτσάτσου, η οποία βγήκε σε μια κατάσταση η οποία η γυναίκα δεν ξέρω αν την πιάσανε, αν ξαφνιάστηκε όταν βγήκε. Πώς, ρε παιδί μου, όταν είσαι τουαλέτα και βγαίνεις και ξαφνικά ξαφνιάζεσαι, δεν το περίμενες ότι έχεις κόσμο και χάνεις λίγο τα λόγια σου και λες κάποια κατάληπτα πράγματα. Όπως αν όταν ένας άνθρωπος δεν αισθάνεται καλά, έχει πάρει κάτι, ας πούμε, και είναι λίγο σε λίγο βέρτικο, λίγο σε μια διαθεσία, ή μπορεί να ήταν και από jet lag. Και αυτό το, επειδή από ό,τι κατάλαβα, κάπου από μακριά ήρθε, είπε περίεργα πράγματα, δεν κατάλαβα καν τι είπε. Κάτι εναλλακτικούς influencer, εγώ ενημερώνομαι, κάτι. Θα το συζητήσουμε όμως αργότερα. Αυτό που μου κάνει εντύπωση με την Καριστιανό είναι το εξής. Πρώτη της ατάκα, μόλις τελειώσει αυτή τη διαδικασία, είναι, α, να, βάγε, που είναι και ειδική σε αυτά. Θα σε χρειαστώ. Δώσ' μου 30 δευτερόλεπτα, θέλω λίγο να μου εξηγήσεις το φαινόμενο Μουτσάτσου. Ήταν σε jet lag, είχε πιει κάτι.
1: Το είδα τώρα, το βλέπω.
0: Ξαφνιάστηκε, έπαθε κάτι ξαφνικό, ας πούμε, σκεφτόταν κάτι άλλο, αλλά θέλω λίγο να πω κάτι. Μου έκανε τρομερή εντύπωση η Καριστιανού που βγαίνει και λέει, ξεχάστε ο ΠΚΠ, ξεχάστε Predator, Τέμπι, ξεχάστε τα πάντα. Εντάξει. Οκ, και εμείς έχουμε καταλάβει ότι μπουγάδα βγήκες να κάνεις. Αλλά τόσο ξεκάθαρα. Και αφού σε έχει πιάσει τόσο μεγάλη ειλικρίνεια και λες, οκ, ξεχάστε τα όλα ως μέχρι τώρα, έτσι. Και αφού θες να είσαι τόσο διαφανής, δεν πας λίγο και πιο το χρηματοδοτεί όλο αυτό το event.
1: Αυτό πάλι.
0: Ναι, γιατί ένα κόμμα, εγώ το έκανα και το ψάξα λιγάκι, ρώτησα και 2-3 και μου λένε, ένα κόμμα για να συσταθεί και πανελλαδικά θέλει κανένα 500,000. Κατ' ελάχιστο. Να φτιάξεις λίγο επικοινωνιακά, λίγο το ένα, λίγο το άλλο, και πρέπει να έχεις χρήματα. Δεν διαφωνώ ότι γιατρός ήταν και πετυχημένη γιατρός, ναι. Καλή ήταν. Αλλά υποτίθεται ότι όλο αυτόν τον καιρό, όπως λένε οι ίδιοι, εγώ δεν το έχω πει αυτό, δεν το ξέρω, ότι τους έχουν ξεβρακωθεί άνθρωποι στα έξοδα, πήγαινε Λάρισα, δικηγόρους, το ένα το άλλο, και δεν δουλεύει και κάθε μέρα, αφού είναι στα κανάλια όλη μέρα.
2: Κένδυση Βασίλη Ζούλια. Αυτό που φορούσε το Ολύμπιο.
0: Α, ναι. Εντάξει, μπορεί να το κάνει δώρο, ρε παιδί, ναι, για αυτός τώρα. Αλλά βγαίνει και λέει, η πρώτη της δήλωση είναι αυτό.
2: Ναι, πραγματικά.
0: Δηλαδή τα ξεχνάμε όλα. Βάζουμε μια κόκκινη γραμμή, παίρνουμε ένα μικρό ποσοστό, μεγάλο ποσοστό, τι είναι. Δεν έχουμε. Μ' αρέσουν και οι δημοσκοπήσεις, βγαίνουν 21%. Πω, μόνη της. Οι υπόλοιποι που θα είναι, γιατί έχουμε δει τα διάφορα μικρά κόμματα ότι έχουν για κάποια φοβερά φιντάνια και μας εμφάνισε και ένα.
2: Μα ξεστημένα, πραγματικά αυτό μου έχει κάνει, αυτό που λες, και αναρωτιέται όλος ο κόσμος όσον αφορά τη χρηματοδότηση. Εδώ πέρα θες να ανοίξεις, ας πούμε, μια μικρή λέσχη, πες, παιδί μου, στη γειτονιά να μαζευόμαστε. Ένα
0: σουβλατζίδικο θες να
2: ανοίξεις. Ναι.
0: Ναι, και θες 25, 30, 40, 50 χιλιάρικα. Εδώ μόνο όλα αυτά τα event, γιατί αν πει κάποιος ότι είναι δικά της τα λεφτά,
2: ναι,
0: να πει η φορεία, να δούμε, δικαιολογούνται. Μισό, 1,000,000. Μπορεί να πει η γυναίκα του, ξέρετε, πούλησα 2 σπίτια.
2: Α, που έχω, okay, αποκληρονομικά έχω κάτι.
0: Ναι, δεν είναι κακό, ναι, όμως, ναι, αυτό. Γιατί μετά βγαίνει ο άλλος και λέει, βλέποντας και τον Αυγερινό δίπλα, λέει, α, ωραία, έρχεται από την Ρωσία το κεφάλαιο. Βγαίνει ο άλλος και λέει, και έχει και αυτό το δίκιο του, ότι ξέρετε, αν η Τουρκία δεν είχε τον Μητσοτάκη στην κυβέρνηση, θα έπρεπε να τον δημιουργήσει. Γιατί με τα 6 χρόνια που είναι εδώ πέρα, τις πάνε όλα με ζάχαρη, ρε παιδί μου. Αναπτύσσεται, επεκτείνεται, ολόκληρη αυτοκρατορία έχει γίνει. Γιατί δεν έχει φόβο από τα δυτικά, οπότε δεν έχει ισχύ. Οπότε πού ξέρω εγώ ότι αν δεν χρηματοδοτεί και από εκεί. Άρα ο ένας παίρνει από τη Ρωσία, ο άλλος παίρνει από την Τουρκία, ο άλλος, οι άλλοι, επίσης μου λένε οι άλλοι, ρώτησες, λέει, για τα άλλα κόμματα. Εντάξει, ξέρω, Νέα Δημοκρατία και Πασόκ κλέβουν τους Έλληνες. Εκεί βρίσκουν τα λεφτά. 550 εκατομμύρια ο καθένας χρωστάει. Δεν είναι εκεί το θέμα. Το άλλο, το κόμμα με την ελληνική λύση, έχει βγει ο πρόεδρος και έχει πει: τα έχω βάλει την τσέπη μου.
2: Επιχειρηματίας
0: ήταν ο άνθρωπος, έβαλε τα λεφτά, σου λέει: αν θέλετε, ελέγξτε με, να τις φορολογικές δηλώσεις μου, να τα όλα. Άρα είναι καλυμμένο και αυτό το κομμάτι. Άρα ποιος μας μένει, το καινούριο, το διαφανές, το αμόλυντο, το καθαρό, Πού τα βρήκε μισό εκατομμύριο.
2: Λοιπόν, και ξέρει τι, Κατάρη, και μόνο που προτάσει τη διαφάνεια τόσο έντονα,
0: ναι,
2: θα έπρεπε ούτε καν να γίνει αυτή η συζήτηση. Θα έπρεπε ήδη από μόνο μόνη να βγει και να πει: ξεκινάμε αυτό και αυτό για να μην υπάρξει καμία σκιά.
0: Ναι, παιδιά, όλη αυτή η ιστορία στοιχίζει ένα εκατομμύριο. Αυτά τα λεφτά είναι 500 χιλιάρικα προσωπική περιουσία, 100 χιλιάρικα μετά έχει δώσει ο Μπάμπης, ο Κώστας, ο ναι, Γιάννης, ο Γιώργος. Έκανα και έναν έρανο, μάζεψα και από αυτούς και τα ονόματα, μάζεψα ναι, τα λεφτά αυτών εδώ πέρα και μάζεψα τα λεφτά και τα έκανα. Και είσαι ωραίος εκεί. Αλλά βέβαια, πολύ ξέπλυμα, ρε παιδί.
2: Ναι.
0: Πολύ
2: ναι,
0: ξέπλυμα. Αυτό με προβλημάτιζε πάρα πολύ, γιατί βγαίνουν οι κακές οι γλώσσες μετά. Δεν τρέπονται. Και λένε, να ορίστε το. Άλλο ένα δέκα νίκη, λόγω και ότι έχει πάρει και τα μισά νίκη μέσα και είναι δέκα με τόνο και ίδια. Δέκα νίκη. Οπότε. Είδες
2: όλα τα. Α, καλό το έχω πει.
0: Ναι. Και δεν τρώει και αγωγή έτσι. Δεν μπορώ να σου πω. Την είπες δέκα με τόνο.
2: Σωστό.
0: Άλλο ένα δέκα νίκη από το. Οπότε είναι ναι. Μετά μπαίνουν δύσκολες στην ερμηνεία. Αλλά βάζω λίγο, θες να μου βάλεις λίγο ήχο εδώ πέρα, να ακούσουμε λίγο. Κάτσε λίγο να το ανοίξω. Α, δεν θέλει αυτό να ακούσει.
2: Μέχρι να ανοίξει πρέπει να σου πω.
3: Διότι νομίζω ότι έχω λόγω και της εμπειρίας διάφορες χώρες που τότε πρωτογενώς παρακολουθούσα σχεδόν όλη την ειδησιογραφία μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα από πολύ εναλλακτικούς bloggers, ex-twitteράδες τέλος πάντων. Νομίζω ότι αυτό με μεγαλούχησε και μου έδωσε μια οπτική αρκετά ολιστική. Οπότε θα μπορούσα να βοηθήσω και σε ένα επίπεδο και διεθνές.
0: Θα πω μόνο κάτι. Τη Δευτέρα, η Δευτέρα Λυκείου, δίνει μάθημα έκθεση στα περισσότερα σχολεία. Τραβήξτε τα παιδιά, μην ξεχάσουν και ό,τι ξέρανε να λένε. Δηλαδή, τι είναι αυτό τώρα.
2: Πραγματικά.
0: Μεγαλούργησα κάτι έξι του Ιτερά.
2: Ναι, εναλλακτική.
0: Εναλλακτική. Μήπως από τους εναλλακτικούς παίρνει και άλλα προϊόντα που δημιουργούν αυτό το βέρτικο στο μυαλό και δεν
2: βγαίνει μέσα.
0: Ναι, γιατί μου κάνει λίγο εντύπωση τώρα. Αυτός ο άνθρωπος θα πάρει θέση στη Βουλή. Θα βγει και θα διεκδικήσει. Ακόμα χειρότερα, είναι μέλος του οργανωτικού του κόμματος. Που ταξίδεψε σε διάφορες χώρες και εκεί μεγαλούργησε.
2: Και στο μεταξύ έχει κάνει και. Δηλαδή και δεν είναι πίσω ότι δεν είναι και εξοικειωμένη με τα μουμουέ. Καλλιτέχνητα δεν είναι.
0: Ναι,
2: άρα έπρεπε, δεν είναι πίσω ότι έχει κάποιο τρακ, κάποιο άγχος, ας πούμε, και την πιάνουν εξαπίνης. Είναι εξοικειωμένη.
0: Μα τι εξαπίνης. Βγήκε στις κάμερες, πήγε μπροστά στις κάμερες που ήταν 20 κανάλια μπροστά, να κάνει δηλώσεις. Δηλαδή δεν τη βρήκανε στην τουαλέτα και ξαφνικά τρόμαξε και δεν ήξερε τι είναι. Μπροστά στις κάμερες. Ίδια πήγε στις κάμερες. Πήγε, στάθηκε εκεί που ήταν οι κάμερες και όλα αυτά τα συνεργεία δεν τρέχουν από πίσω. Ναι. Είναι στημένα κάπου και πηγαίνει ο κόσμος και μιλάει. Αυτό ήταν, ίσως ήταν και γραμμένο κιόλας. Λοιπόν, τώρα με ρωτάτε ξανά. Δεν ξέρω να σας πω. Δεν μας έχει πει καμία θέση. Δεν μας έχει πει τι είναι. Δεν μας έχει πει συνεργάτες. Δεν μας έχει πει γραμμή. Ξέρω ότι μέχρι τώρα υποστηριζόταν από όλες τις αριστερές οργανώσεις,
2: ναι,
0: πάρα πολύ, και η ίδια είχε εκφράσει πολλές απόψεις αριστερές πάνω σε αυτό το κομμάτι, αλλά προφανώς είδε ότι ο αριστερός χώρος και με την έλευση Τσίπρα που βγαίνει μπούκωσε, γιατί πόσοι αυτό θα πάνε πια, ναι, ΚΚ, οκ, τους δικούς του, είναι 500 άτομα, 500 ναι, άτομα σταθερά, ναι, αριστερά, ΣΥΡΙΖΑ, Τσίπρας, ποιος άλλος είναι, ο Βαρουφάκης,
2: μπράβο,
0: Βαρουφάκης,
2: ναι,
0: τέσσερις, πέντε, υπάρχει ακόμα ένα, ναι, και βάλει και λίγο ΣΥΡΙΖΟ ΠΑΣΟΚ που τραβάνε λίγο από εκεί πέρα, θα βγει αυτή η έκτικη, δεν χωράει, ενώ σου λέει πάμε δεξιά, οπότε τους κάνει κολοτούμπα και πηγαίνει δεξιά τώρα και πηγαίνει και στη δεξιά είναι Ελληνική Λύση,
2: ναι,
0: αυτό και αυτή,
2: ναι,
0: οπότε η δεξιά πλευρά, τώρα όμως, έτσι ξαφνικά κάνω κολοτούμπα.
2: Και θεαματικότατη.
0: Και τα 21% που τις δίνανε ήταν όταν την υποστήριζε η αριστερά. Που βλέπανε το νέο τους πρόσωπο εκεί.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Και ξαφνικά τώρα βγαίνει αυτή με φόρα όλους τους παπάδες από πίσω. Που καλό είναι, εγώ δεν διαφωνώ με τους παπάδες. Αλλά από πότε και ο παπάς πρέπει να πηγαίνει σε ενάρξεις πολιτικών κομμάτων. Τι σχέση είναι αυτή πια η εκκλησία με την πολιτική, ρε παιδί μου. Γιατί πρέπει να υπάρχει ένας παπάς πάντα από πίσω.
2: Εδώ παπάς, εκεί παπάς.
0: Ναι.
2: Κανονικά. Και στην κυριολεξία.
0: Και οι περισσότεροι, και εδώ είναι τώρα, οι περισσότεροι είναι και μοναστηριακοί.
2: Ναι.
0: Οι οποίοι δεν έχουν και καμία ιδιότητα. Ο μοναστηριακός μπορεί να μην είναι και τίποτα. Είναι και ο άλλος μοναστηριακός που σπάει τα ATM.
2: Σωστό.
0: Ο παπάς το παίζει γι' αυτό. Ο καλόγερος το παίζει. Λοιπόν. Οπότε εμφανίστηκε με τους παπάδες, βγήκε πρώτη γραμμή, πρώτη μορφή και λέει, Από εδώ και μπρος ουσιαστικά δίνει μια υποψία ότι θα είναι δεξιά. Δεν ξέρουμε όμως αν θα είναι.
2: Ναι, δεν ξέρουμε πραγματικά.
0: Γιατί η Μουτσάτσο που ανφέρνει δεν είναι θεωρητή, δεν το λες τώρα αυτό δεξιό. Δεν ξέρεις που λες. Εναλλακτικό είναι.
2: Ναι.
0: Τώρα,
2: αφού καταφέρεις και μεταφράσεις αυτά που είπε.
0: Ναι, αν καταφέρεις, ναι, και αν καταφέρεις νυφάλιος και μεταφράσεις αυτά που είπε, γιατί μάλλον χρειάζεται. Βέβαια, εγώ είδα και τον Ψωμιάδη απ' έξω.
2: Αυτό.
0: Ο οποίος χωρίς άλογο. Χωρίς άλογο. Σημαντικό και αυτό. Βελτιώθηκε μεγάλος. Ο οποίος πριν από λίγο καιρό καταδικάστηκε.
2: Ναι.
0: Ωραία, καλά ξεκινάμε. Ωραία, καλή ομαδούλα μαζεύουμε. Κάνουμε και ένα αντιτόπιν κοντρόλ όταν αντιναρκωτέστε έξω από τις συνεδριάσεις. Λοιπόν, γίνεται όλη αυτή η διαδικασία, μιλάει, είπε πάρα πολλά, αλλά δεν είπε τίποτα. Μου κάνει τρομερή εντύπωση επίσης όταν μιλούσε το ότι αυτοκυρωκοτούταν. Όχι σοβαρά, πει το έκανε ανάλυση, το είδα, έχω βίτσια.
2: Αλήθεια.
0: Ναι, ρε παιδί, καθένας έχει κάποια βίτσια. Εγώ έχω αυτό, βλέπω. Βλέπω όλους τους πολιτικούς που μιλάνε και μου αρέσει, επειδή έκανα δίδασκα και ένα μάθημα γλώσσα του σώματος παλιότερα.
2: Αυτές έλεγε κινησιολογία και τέτοια.
0: Ναι. Οπότε ναι, το είχα μέσα σε αυτό το κομμάτι και την έλεγα πάρα πολλές φορές. Έλεγε κάτι, δεν αντιδρούσε το κοινό, δεν ήταν εκπαιδευμένο, δεν έχει όπως είναι τη Νέα Δημοκρατία τους κλακαδόρους που βαράνε από κάτω. Χτυπούσε, έκανε μόνη τη παλαμάκια και χασκογελούσε. Οπότε δεν ξέρω να σας πω ακριβώς. Μου έκανε κακή εντύπωση, εν κατακλείδη μου έκανε κακή εντύπωση. Το ξεχάστε τα πάντα, ξεκινάμε από εδώ και μπρος. Έχουν γίνει εγκλήματα που δεν μπορούν να ξεχαστούν. Για μένα το κομμάτι του Predator μου είναι πιο σοβαρό και από τον ΟΠΚΠ. Γιατί αυτό που έλεγα, δεν ξέρω αν άκουσες πριν, δεν ξέρω πού πήγαν αυτές τις πληροφορίες.
2: Ναι.
0: Μάθανε πάρα πολλά. Μάθανε τη ρουτίνα, καταρχήν μάθανε την ρουτίνα όλης της πολιτικής ηγεσίας και της στρατιωτικής ηγεσίας. Που σημαίνει ότι όταν ξέρεις τη ρουτίνα κάποιου, μπορείς να τον καθαρίσεις όποια ώρα θέλεις. Ξέρεις από ποιους δρόμους πάει, που γυρνάει, τι κάνει, με ποιους μιλάει, πότε πάει τουαλέτα, πότε φεύγει τουαλέτα, πότε τρώει, πότε πίνει. Ξέρεις τα πάντα. Άρα, μπορείς να χρησιμοποιήσεις πληροφορίες, μπορεί να είναι Τούρκοι, μπορεί να είναι Ουκρανοί,
2: ναι,
0: μπορεί να είναι οι πάντες. Δεν ενδιαφέρεται κανένας να ρωτήσει που πάει. Άρα, για μένα αυτό είναι πολύ σοβαρό. Δεύτερον, θέλει να σβήσει ο ΟΠΚΠΕ. Okay, μπορεί να μην έγινε έγκλημα, να μην πέθανε κανένα στον ΟΠΚΠΕ, αλλά δεν πέθανε σε μαζικό. Ο άλλος που είχε όλη την περιουσία του και πήγε και κρεμάστηκε έξω από το δέντρο. Πρόσφατο, ο αγρότης.
2: Και άλλες περιπτώσεις.
0: Λοιπόν, πήγανε και κρεμαστήκανε, ναι, ή πιαν δηλητήριο, ή πυροβολήσαν τον
2: ιατρό. Πάθαν καρδιά από το
0: δέντρο. Πάθανε φράγματα και τα λοιπά, στεναχώρια. Είναι έγκλημα και αυτό. Δεν μπορείς να μου λες από εδώ και μπρος ήρθαμε εμείς ο άσπρος σύμφωνας, θα καθαρίσουμε όλη την παλιά και ξεκινάμε. Από εδώ και μπρος, οκ, τάμπουλα ράσα, με άγραφο πίνακα ξεκινάμε. Και πιο πριν, τι έγιναν όλα αυτά? Πώς, ποιος έβαλε αυτός μου, ο Πάπας το έκανε αυτό. Έδινε συγχωροχάρτη, του έδινε κάτι, δεν ξέρω τώρα αν ήταν συμβολικό, γιατί και ο Πάπας του έδινε κάτι και σου έδινε το συγχωροχάρτη για να μπορέσεις, έτσι το είχαν καθορίσει παλιότερα. Λοιπόν, αυτή είναι η άποψή μου προς το παρόν. Όταν μας δώσει θέσεις, συνεργάτες, κατευθύνσεις, πολιτικό πρόγραμμα. Όχι μόνο καταγγέλω αυτά που δεν μ' αρέσουν, είναι εύκολο να καταγγέλεις αυτά που δεν σ' αρέσουν, προτάσεις. Να μας πει πού θα οδηγηθεί η χώρα. Θα κάνουμε αυτό, θα κάνουμε εκείνο. Θα φύγουμε από την Ευρώπη, θα πάμε στη Ρωσία, θα πάμε στην Κίνα, θα πάμε στη Ζιμπάμπουε, θα πάμε στη Βενεζουέλα, θα πάμε κάπου. Κάπου να πας. Μόνος σου δεν μπορείς να είσαι.
2: Και προτάσεις για όλους τους τομείς, έτσι.
0: Ναι. Υγεία, παιδεία, εθνική άμυνα, εξωτερική πολιτική, συνεργασίες, ασφάλεια. Ασφάλεια στα τρένα, άσχετα με τα ξέχασε, είπε τέλος, αλλά θρυνήσαμε, ναι, κόσμο και εκεί πέρα. Εξωτερική πολιτική, συμπεριφορά προς τους άλλους, θα συνεχίσουμε να είμαστε έτσι με κυβιστήσεις και υποκύψεις στον Τούρκο και στους άλλους, ή θα κάνουμε σκυλιρή γραμμή. Μεταναστευτικό, πήξει η Ελλάδα, δεν μπορείς να κουνηθείς, βγαίνεις έξω και κάθε 10 βήματα... Βλέπεις 15. Εντάξει, βλέπω ένα άλλο.
2: Πάρα πολύ. Πραγματικά έχουμε γεμίσει και Θεσσαλονίκη. Πραγματικά.
0: Βλέπω σε βιντεάκια καθημερινά που ανεβάζουν και έρχονται καραβιές. Καραβιές, ναι, 60, ναι, 70, 100 άτομα, 200 άτομα.
2: Κατά τον κύριο Πλεύρη έχουν μειωθεί.
0: Ναι.
2: Εντάξει, δεν υπάρχουν άνθρωποι.
0: Αλλά και κατά τον κύριο Πλεύρη μα στοιχίζει 3.000 ο καθένα που δηλώνει ανήλικος και όλοι δηλώνουν ανήλικοι. Είναι ο άλλο με βγαλμένου φρονιμίτε, σα πετρίχα όλο το μαλλί.
2: Μαντράχαλο.
0: Είναι 17 χρονών. Λοιπόν, και αυτό εδώ πέρα όταν μπαίνει σαν ανήλικος, και άκου τώρα τι γίνεται. Δεν μετά από 6 μήνες τον σβήνουν από ανήλικο και τον παίρνουν ανήλικο.
2: Όχι, μπορεί να είναι 10 χρόνια, 10 χρόνια είναι δηλωμένο στην
0: Ελλάδα. Δεν μεγαλώνει ποτέ. Είναι σαν το. Ποιο ήταν εκείνο ο κινηματογραφικό ήρωα που ήταν μόνιμα. Σαν το Sport Builder, παιδί μου. Μια ζωή που τον. Το βλέπαμε 10 χρόνια και την τσαντούλα του. Σαν την κάτι. Μόνιμα μικρή.
2: Θυμηθήκε.
0: Λοιπόν, όλοι έτσι είναι. Ναι, είμαστε λίγο μεγαλύτεροι γι' αυτό. Λοιπόν, οπότε βλέπω μπαίνουν όλοι μέσα και κάνει ένα zoom. Βρείτε, ακούστε με λίγο. Βρείτε όλοι. Βιντεάκια που μπήκαν τις τελευταίες 10 μέρες άτομα μέσα που έχουν διανύσει από τη Λιβύη 400 χιλιόμετρα περίπου απόσταση σε ένα κριτικό πέλαγος, γιατί μου τις πάει να το λένε αλλιώς. Κριτικό πέλαγος είναι, το λένε λιβικό. Κριτικό είναι.
2: Λοιπόν, έχει γίνει κάτι και δεν το ξέρουμε.
0: Ναι,
2: λοιπόν. Ξέρουν κάτι που δεν ξέρουμε.
0: Έρχονται από το κριτικό πέλαγος, το οποίο είναι εκείνη τη στιγμή αυτό το καιρό φυσάει 10 μπουφόρ, γίνεται χαμός. Και κατεβαίνουν κάτω και είναι όλοι τσαλάκο.
2: Και εγώ το πρόσεξα αυτό, το είχα αναφέρει και εγώ Λευτέρη. Πραγματικά είναι κυριλέ, έτσι.
0: Ναι.
2: Και με καλά ρούχα, δεν είναι αυτά τα απλά που φοράμε.
0: Ο άλλος ήταν ξυρισμένο. Ρε παιδιά,
2: το
0: τι
2: αυτό.
0: Άνθρωποι είναι αυτοί, θαλασσοδέρνονται με 10 μποφόρα αέρα στο κέντρο του Πελάους. Και είναι ο άλλος που το ξεραφάκι και ξυρίζεται.
2: Και στο μεταξύ και πολύ καλωστεκούμενοι από την άποψη ούτε ταλαιπωρημένοι, δηλαδή προχωράνε άνετα, κάνουν χαβαλέ που είναι εδώ πέρα,
0: ναι,
2: που έχουν έρθει μια χαρά.
0: Δεν είναι αυτός που κατεβαίνει κάτω και είναι σε έρμα χάλια. Που πρέπει να πάνε οι διασώστες να τον βάλουν, να τον περάσουν
2: ναι, ναι.
0: Ορούς και τα λοιπά. Πώς σε ένα βαρκάκι, 10 μέτρων, 40 άτομα πάνω, έρχονται από τη Λιβύη 400 χιλιόμετρα μεσοπέλαγα. Αυτό το σκάφος, για όποιος ξέρει λίγο από θάλασσα, ένα σκάφος για να διανύσει 400 χιλιόμετρα στη θάλασσα, χρειάζεται τουλάχιστον 250 με 300 κιλά καύσιμα. Πού θα μπει στο δεκάμετρο βαρκάκι, με 40 άτομα μέσα.
2: Ναι.
0: Δεν έχει πουθενά μπουκάλες. Που να δείχνει ότι έχει αποθηκευμένα τα καύσιμα. Χωρίς μέσα ναυσιπλοείας. Κάνω ιστιοπλοεία και ξέρω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να οδηγήσεις ένα σκάφος από τη μία γραμμή και να το πας ευθεία στην άλλη, σε 400 χιλιόμετρα
2: και
0: απόσταση,
2: έτσι.
0: Και να πας εκεί έμφορτο, ακατάλληλο για αυτές τις διαδρομές. Λοιπόν, κάνει τη διαδρομή, τα 400 χιλιόμετρα, και κατεβαίνουν ακριβώς στο σημείο που θέλουν, που είναι το πλησιέστερο με τη Λιβύη. Εγώ, οποιοδήποτε καράβι μεγάλο, άμα δεν διορθώνει συνέχεια τη ρότα, θα σε στείλει στην άλλη μεριά. Θα σε στείλει στο Ηράκλειο, θα φτάσει όταν θα φτάσει, ή θα σε στείλει στην Πελοπόννησο. Αυτοί κατεβαίνουν εκεί που είναι και είναι ατσαλάκωτοι. Ούτε ιδρωμένοι δεν
2: ναι,
0: είναι.
2: Ναι, αυτό που λες και σου το πρόσεξε και μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση.
0: Τους φέρνουν μέχρι κανένα χιλιόμετρο πιο πριν και τους πετάνε με βάρκα.
2: Στο μεταξύ, Λευτέρη, μια που είπες για Πελοπόννησο. Έχουμε και Καλαμάτα αρκετό κόσμο, να ξέρεις.
0: Άμα είναι να τους φέρνει κάποιο μεγάλο πλοίο
2: ναι.
0: Μέχρι 5 χιλιόμετρα πιο πριν και να μπαίνουν σε πλαστική βάρκα και να κάνουν απόβαση, μπορείς να τους πας όπου θες και στην Κίνα τους πας.
2: Και επίσης αυτό που λες για απόβαση, έχουμε αρκετά περιστατικά στα οποία δεν έκανε αποπλοίο. Δηλαδή απλά παίρνει τηλέφωνο, είμαι εγώ ξέρω στην παραλία ή βλέπω κάτω από το κεντρικό δρόμο ενός νησιού και παίρνω τηλέφωνο και λέω παιδιά, λέω, βλέπω κόσμο εδώ πέρα, τους έχουν αποβιβάσει ήδη. Και πρέπει να σου πω ένα ακόμη σημείο στην Ελλάδα. Που πραγματικά, εντάξει, για να λέω, από παντού έρχονται, έχουμε τέτοια περιστατικά αποβίβασης στο Πήλιο.
0: Α.
2: Ναι.
0: Α, ωραίο mm-hmm. αυτό.
2: Mm-hmm. Που έχει τύχει περιστατικά στα οποία τους βρίσκουν απλά, ρε παιδί μου, λέει ο κόσμος, βλέπουμε εδώ πέρα έχουν έρθει τέτοιοι. Και το πιούν τις αρχές. Τους έχει αποβιβάσει όποιος έχει αποβιβάσει, ο διακινητής και έχει φύγει.
0: Ναι, μα κάτι, δεν μπορεί να έρχεται με το βαρκάκι. Δεν
2: ναι,
0: είναι
2: ναι.
0: Λογικό να έρχεται με το βαρκάκι. Αυτό κάποιο μεγάλο πλοίο φτάνει μέχρι 10 χιλιόμετρα έξω από την θάλασσα, αποβιβάζει, πετάει τρεις πλαστικές βάρκες, αδειάζει. Βέβαια, εμείς είχαμε στείλει φρεγάτες για αυτή την υπόθεση.
2: Ναι,
0: για να κάνουν
2: ναι.
0: Οψίες, να ναι. Ελέγχουν το χώρο. Είχαν φτιάξει το σιδερένιο φράχτη, έλεγε τότε. Έτσι έκανε και σιδερένιος φράχτης να είμαστε. Τέλος πάντων. Δεν ξέρω λίγο περίοδο. Παρεπτόντως, μια μικρή λεπτομέρεια και μια εικόνα. Δεν ξέρω αν είδες προχθεσινές δηλώσεις του Άδωνη.
2: Ποιες από όλες,
0: έτσι. Ελληνών και τα λοιπά.
2: Όχι, δεν
0: είναι
2: αυτό. Ποιο μωρέ.
0: Με το που λέει ότι είναι ένα κράτος σαν την Πελοπόννησο μεγάλο και έχει 500 εκατομμύρια.
2: Κάτι που εξήρεται το Ισραήλ. Αυτό δεν λες. Ναι.
0: Να ενημερώσουμε την Ισραηλινή πρεσβεία. Ότι αν το θέλουν, τους τον δίνουμε. δεν έχουμε τέτοιο θέμα. Επειδή τα έχετε κοιμιάσει πολύ καλά, αν τον θέλετε, σας τον δίνουμε. Εμείς δεν έχουμε κανένα
2: πρόβλημα. Εμείς είμαστε large.
0: Ναι, εμείς, γιατί τέτοιο εκθυσιασμό δεν έχει κάνει για την Ελλάδα ποτέ. Ποτέ δεν έχει πει τόσα πολλά λόγια για εμάς. Και επειδή τώρα έχει πει πολύ ζεστά σε αυτό το κομμάτι και κάθε εβδομάδα βγαίνει και κάνει αναφορές αυτό. Αν όντως επιθυμεί να φύγει και αν όντως τον θέλουν, εμείς τον επιστρέφουμε.
2: Στο καλό.
0: Ευχαρίστως.
2: Θα του κουνήσουμε και μαντήλι κανονικά. Να πάει στο καλό, μια χαρά.
0: Με τα εγκλήματα τι γίνεται, χαμός.
2: Ναι, δεν το συζητώ.
0: Και τι, αφού είναι χρυσοχοίδης. Είναι...
2: Ο Σερίφης.
0: Έχουμε ακόμα, το Γιωτόπουλο τον είδα κάνει βόλτες.
2: Ναι, ναι.
0: Αυτό ήταν τα 27 φορές ισόβια και 27 χρόνια.
2: Ακριβώς, 24 χρόνια, δηλαδή 23 νεκροί, 17 Νοέμβρη, δεκάδες τραυματίες και πολύ και ψυχολογικά τραύματα και ακόμη και σωματικά τραύματα. 24 χρόνια έμεινε μέσα για 23 νεκρούς, δηλαδή πώς πάει ένας χρόνος για το κάθε νεκρό. Ναι. Έτσι μετράει η ανθρώπινη ζωή στην Ελλάδα από την ελληνική δικαιοσύνη.
0: Μπορεί να βγήκε και να έλεγε μετά από 20 χρόνια ότι, παιδιά, ξέρετε κάτι, λυπάμαι πάρα πολύ για αυτό που έγινε. Ήταν ένα λάθος, ήταν τότε, ήταν τότε. Δεν έχει κάνει ούτε μία δήλωση για συγγνώμη. Τίποτα.
2: Στο μεταξύ, ξέρεις, ότι επειδή είμαστε και αυτή η φοβερή δικαιοσύνη που έχουμε, έπαιξε, λέει, πολύ μεγάλο ρόλο, λέει, η καλή του διαγωγή όλα αυτά τα χρόνια.
0: Τι έκανε, 70 χρόνια. Τα πηδούσε από τις μάντρες να φύγει.
2: Και ότι έκανε, λέει, μεταπτυχιακό. Τι θα κάνει για να περάσει την ώρα του, 70 χρόνια, αυτό που λες.
0: Και να σου αρέσει να κάνει το πτυχιακό. Τι μα λέει αυτό. Μήπω κι άλλο είναι το ίδιο. Στο North South College. Κάτσε να το κοιτάξει. Ρε, εκεί στι φυλακέ. Κοιτάξτε το μεταπτυχιακό του. Μήπω είναι από το κολέγιο του Λαζαρίδη. Και μα κοροϊδεύουν όλοι μαζί. Άρα,
2: δεν υπάρχει. Λοιπόν, ενημερώστε Θεσσαλονίκη. Έχει τι ώρα έχει πάει.
0: Πόσο.
2: Πέντε, λοιπόν.
0: Α, διώχνουμε.
2: Σε έχω μια έκπληξη. Λοιπόν, α, κλείνει τώρα. Λοιπόν, να ξέρετε, παιδιά, αν δεν βρέξει, γιατί έβρεξε πάρα πολύ εδώ πέρα σήμερα. Εμείς σήμερα εδώ πέρα Θεσσαλονίκη σε 7 η ώρα, να ξέρετε, να αντιμετωπίσετε πρόβλημα με την κίνηση. Έχουμε λουλουδάτη πολύχρωμη πορεία.
0: Α!
2: Ναι.
0: Έχει αυτά τα πράιτα.
2: Ναι.
0: Ποδηλατοδρομία.
2: Αυτό διαχειριζόμενο, αυτοδιοργανωμένο, έτσι λέγεται αυτό.
0: Θα είναι με τα ποδήλατα ή
2: το... Όχι, όχι, κανονικά. Α, πορεία.
0: Ναι. Ωραία, ναι. Γιατί αυτό μας έλειπε από το Δήμο. Γι' αυτό βρέχει, ρε. Να ξεπλύνει η βρωμιά, να καθαρίσει. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτά και σήμερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Βάγια και την ευγενική της εδώ πέρα συνδρομή για να μας βοηθήσει. Όχι τίποτα άλλο, γιατί στο τέλος με αυτά που ακούω θα πηδήξω το παράθυρο. Γι' αυτό τους φέρνω εδώ, για να με βαστάνε. Όχι για κανέναν λόγο. Λοιπόν, φόκου στην παιδεία και αυτό το Σαββάτο. Να είσαστε όλοι καλά. Ακολουθεί Γιώργος Χομνηνός. Γιώργος Χομνηνός με εκπομπάρα. Εδώ να σας διασκεδάσει, να χαρείτε. Φτάνει όσο προβληματισμό έχετε. Προσέχτε λίγο έξω, γιατί τα καιρικά φαινόμενα είναι απότομα και έντονα, δηλαδή εκεί που πηγαίνει ξαφνικά. Και όσοι είσαστε ιδίως δικλητιστές, μοτοσυκλετιστές κτλ., προσέξτε ακόμα περισσότερο, γιατί κάνει κάτι ξαφνικά ποτάμια που δεν ξέρεις από πού σου έρχεται. Είναι επειδή είναι καθαροί οι δρόμοι και τα φρέατια κτλ. Μέχρι το άλλο Σάββατο, να είστε όλοι καλά. Τα λέμε.

0: Οστεοπόρος αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Ο σταθμός της αλήθειας.
2: Παρηγοριά στον άρρωστο.
3: Φως στο τούνελ.
4: Πυρηνική βόμβα, το βέλος του Θεού.
5: Λιοντάρι, λιοντάρι.
6: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
7: Γροθιά στο κατεστημένο.
8: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
9: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
10: Η αντικειμενική ενημέρωση.
11: Το α και το ω.
12: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
13: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
14: Μαχητές από τους ολίγους.
15: Αξιόπιστη ενημέρωση.
16: Φάρος της αλήθειας.
17: Παρηγοριά, ελπίδα.
18: Ευτυχώς που υπάρχει.
0: Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
19: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
0: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Ω.

0: λατρευτός,
1: μαχητικός,
2: νικητής,
3: ξεκάθαρος,
4: όαση,
0: παγκόσμιος,
1: ρεαλιστής,
5: σεισμός, τιτάνιος,
0: υπεύθυνος,
1: φιλαλήθης,
0: κέραιο κέραιο ελευθεριά,
1: φταγμένος.
6: Ωραία.
7: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
8: Φόκους στον κόσμο.
9: Καλημέρα από Γαλλογερμανο-Ελβετία.
10: Καλημέρα από Ολλανδία.
11: Χάγη.
12: Καλημέρα.
13: Ομάδα από Στουτγκάρδη.
14: Λούντεσάιτ. Βόρεια Ρουμανία, Βεσφαλία.
15: Καλημέρα από Κοπεχάγη.
16: Καλημέρα από το Ταχάου.
17: Καλημέρα από Νορβηγία. Τρόντχαϊμ.
18: Από πρωτεύουσα τη Αυστραλία.
19: Καλημέρα από το ελληνισμό. Από Ζουρίχη.
20: Καλημέρα από το πιο νότιο ανατολικό σημείο της Ελλάδας, Κύπρο.
21: Καλημέρα από Βέλγιο. Χάσολτ. Φλαμανδία.
22: Καλημέρα από Νορβηγία.
23: Καλημέρα από Ζάμπια.
8: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.

0: Καλησπέρα. Ακούτε την εκπομπή Παράδοση και Πολιτισμός με τον Γιώργο Κομνηνό. Η σημερινή εκπομπή μεταδίδεται από το Πολιτιστικό Κέντρο Μίξης Θεοδωράκης εδώ στο Κορδελιό, μιας που για άλλη μια φορά ο Fox FM στηρίζει την προσπάθεια της Νέμεσης. Εδώ θα γίνει μια πάρα πολύ ωραία παράσταση σήμερα στις 7 η ώρα, η οποία λέγεται Το Μαγικό Φτερό. Είναι μια μουσικοθεατρική παράσταση η οποία την οργανώνει το Αντάμωμα, ο Λογογραφικός Σύλλογος Αντάμωμα, και σας περιμένουμε όλους. Μέχρι όμως να αρχίσουμε να μιλάμε για την επόμενη εκδήλωση, θα μιλήσουμε με την κυρία Ειρήνη Βίτα Βαβούσκου, η οποία είναι εκπρόσωπος, μέλος του Συλλόγου του Λυκείου Ελληνίδων Θεσσαλονίκης, και θα μας μιλήσει για μια υπέροχη εκδήλωση η οποία λέγεται «Του Αμπελιού η Κορή και του Κρασιού οι Μελωδίες», η οποία γίνεται αύριο, τη Δευτέρα 25 Μαΐου, στις 8 η ώρα το απόγευμα, στην αίθουσα τελετών του Αστυλίου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Καλησπέρα, Ειρήνη.
1: Καλησπέρα, Γιώργο. Τι κάνετε, πώς είστε εκεί?
0: Είμαστε πάρα πολύ καλά. Πρέπει να ακούτε στο βάθος και τις μουσικές. Ήδη κάνουν πρόβες στα χορευτικά που θα συμμετέχουν σήμερα εδώ. Η μουσική, ξέρεις, τα όργανα αυτά, είναι η διαδικασία η πριν. Εσείς τι κάνετε?
1: Ευχή, καλή επιτυχία. Καλά, καλά. Να, ετοιμαζόμαστε και εμείς για την δική μας την εκδήλωση τη Δευτέρα. Νομίζω τα είπες όλα, δεν άφησες κάτι.
0: Είπα κάτι ψηλά, εσύ θα μας πεις τι θα παρουσιάσει φέτος λοιπόν το Λύκειο Ελλήνων Θεσσαλονίκης στην εκδήλωση, όπως είπα, του Αμπελιού, η Χωρή και του Κρασιού, οι Μελωδίες.
1: Η φετινή μας εκδήλωση είναι ένα μουσικοχορευτικό ταξίδι αφιερωμένο στο Αμπέλι, στο κρασί και στη βαθιά σχέση τους με την ελληνική παράδοση. Μέσα από χορούς, τραγούδια και δρόμενα από διάφορες περιοχές της Ελλάδας, προσπαθούμε να αναδείξουμε πώς το αμπέλι και το κρασί δεν είναι απλώς προϊόντα της καθημερινότητας, αλλά κομμάτι της κοινωνικής ζωής, της χαράς, της γιορτής και της ανθρώπινης επικοινωνίας. Το κρασί, να πούμε, ότι συνόδευε πάντα τους ανθρώπους στις πιο σημαντικές στιγμές τους. Στους γάμους, στα πανηγύρια, στα οικογενειακά τραπέζια, στις γιορτές του χωριού, και μαζί με αυτό γεννήθηκαν τραγούδια, χορή και έθιμα που πέρασαν από γενιά σε γενιά. Αυτό ακριβώς θέλουμε και εμείς να μεταφέρουμε στο κοινό, να θυμηθούμε ότι η παράδοση δεν είναι κάτι παλιό και ξεχασμένο, αλλά μια ζωντανή μνήμη που συνεχίζει να μας ενώνει μέχρι και σήμερα.
0: Και πολύ καλά θα κάνετε, γιατί πραγματικά η παράδοση είναι αυτό το τελευταίο κομμάτι που μας έχει απομείνει, να μας θυμίζει την Ελλάδα που είμαστε περήφανοι. Έτσι. Πολύ απλά. Γιατί θεωρείτε λοιπόν ότι η παράδοση εξακολουθεί να έχει θέση στη ζωή των νέων ανθρώπων σήμερα?
1: Πιστεύω πως ιδιαίτερα... ιδιαίτερα σήμερα, σε μια εποχή που όλα αλλάζουν πολύ γρήγορα, η παράδοση λειτουργεί σαν μια ρίζα που μας κρατά συνδεδεμένους με την ταυτότητά μας. Οι νέοι άνθρωποι έχουν ανάγκη να γνωρίζουν από πού προέρχονται, ποιες είναι οι αξίες και οι ιστορίες που κουβαλά ο τόπος τους. Ο παραδοσιακός χορός ειδικά δεν είναι μόνο βήματα και μουσική, είναι τρόπος έκφρασης, συνεργασίας και επικοινωνίας. Μαθαίνεις τον άνθρωπο να σέβεται τον διπλανό του, να λειτουργεί ως μέρος μιας ομάδας και να νιώθει ότι ανήκει κάπου. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό στις μέρες μας. Στο Λύκειο Ελληνίδων βλέπουμε καθημερινά παιδιά και νέους να έρχονται κοντά στην παράδοση με ενθουσιασμό. Όχι επειδή τους το επιβάλλει κάποιος, αλλά γιατί μέσα από αυτήν ανακαλύπτουν συνέστημα, αυθεντικότητα και μία αίσθηση συνέχειας. Η παράδοση δεν κοιτά μόνο στο παρελθόν, μας βοηθά να χτίσουμε και το μέλλον με περισσότερη ψυχή. Έχουμε τμήματα σε διαφορετικά σημεία της πόλης ως Λύκειο Ελληνίδων Θεσσαλονίκης για παιδιά από 5 χρονών μέχρι 70+, ανθρώπων μεγαλύτερων σε ηλικία, που θέλουν να έρθουν σε επαφή με αυτή την παράδοση και να χορεύουν.
0: Σημαντικό, λέτε τι. Όλες οι ηλικίες στην παράδοση δεν περισσεύει κανείς το χρόνο. Και αυτό τα αποδεικνύει το Λύκειο Ελληνίδων, μια ιστορία από το 1939, αν δεν κάνω λάθος.
1: Έτσι ακριβώς είναι, βεβαίως. Είμαστε το δεύτερο Λύκειο Ελληνίδων που ιδρύθηκε πανελλαδικά μετά της Αθήνας.
0: Μετά της Αθήνας, ναι. Τι θα θέλατε να κρατήσει ο κόσμος φεύγοντας από αυτή την εκδήλωση που θα γίνει πάνω τη Δευτέρα? Εγώ να πω λίγο πριν μιλήσεις. Μια σύντομα από τον κόσμο, αλλά οι μουσικές ακούγονται, δηλαδή πολύ τους λίγο πιο ήσυχα κάπου. Δεν υπάρχει χώρος ησυχίας εδώ. Όλοι είναι σε βασμό την εκδήλωση που έρχεται.
1: Θα έρθουμε και εμείς να σας δούμε σε λιγάκι.
0: Αυτό σας περιμένω.
1: Ναι, με πολύ χαρά.
0: Τι θα θέλατε λοιπόν να κρατήσει ο κόσμος φεύγοντας από αυτή την εκδήλωση?
1: Θα θέλαμε ο κόσμος να φύγει έχοντας νιώσει ότι συμμετείχε σε μια μεγάλη ελληνική γιορτή. Να πάρει μαζί του εικόνες, μουσικές και συναισθήματα που θυμίζουν τις ρίζες μας και τη δύναμη της κοινότητας. Η παράδοση έχει μια μοναδική ικανότητα να φέρνει τους ανθρώπους πιο κοντά. Όταν ακούμε ένα παραδοσιακό τραγούδι ή βλέπουμε έναν κύκλο χορού, κάτι μέσα μας ξυπνά. Θυμόμαστε τους παππούδες, τις γιαγιάδες μας, τα καλοκαίρια στα χωριά μας, τις γιορτές και τις στιγμές που είχαν αλήθεια και απλότητα. Μέσα από αυτή την εκδήλωση λοιπόν θέλουμε να πούμε ότι η ελληνική παράδοση εξακολουθεί να είναι ζωντανή, να εμπνέει και να μας δίνει χαρά. Και ειδικά στη Θεσσαλονίκη, μια πόλη με τόσο πλούσια πολιτισμική ιστορία, θεωρούμε πολύ σημαντικό να συνεχίζουμε να κρατάμε αυτές τις αξίες ζωντανές και να τις μεταδίδουμε στις επόμενες γενιές. Έτσι θα ήθελα να προσκαλέσω όλο τον κόσμο να έρθει τη Δευτέρα στις 8 το απόγευμα στην αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και να μοιραστεί μαζί μας αυτή τη βραδιά που πραγματικά βάζουμε πολύ μεγάλη προσπάθεια ώστε να βγει πολύ σωστά σαν αποτέλεσμα, μια βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και ελληνική ψυχή, πάνω από 150 χορευτές, πλούσιες φορεσιές και εξαιρετικό θέμα για όλους.
0: Είναι πολύ σημαντικό αυτοί οι 150 χορευτές, είναι όλοι εθελοντές. Είναι αυτό που λέω ότι ο εθελοντισμός, τον πολιτισμό, την παράδοσή μας είναι αυτό που μας κάνει περήφανος. Γιατί όλα τα παιδιά συμμετέχουν πάντα αφιλοτεωδώς και πολλές φορές και μουσική, όπως εδώ σήμερα, ας πούμε. Πολύ μουσική είναι τελείως αφιλοτεωδώς. Επειδή όμως εδώ κάπου μου γράφεις και για τα εισιτήρια, από πού κάποιος μπορεί να αποδώσει αυτή η εισιτήρια?
1: Έχουν υπήρχαν κάποια σημεία προπόληση
0: ή αλλιώς απ' έξω.
1: Ή επιτόπου, ενώ είναι 8 ευρώ είναι για τα παιδάκια και 10 ευρώ είναι για τους ενήλικες. Αλλά θα υπάρχει έτσι σημείο που μπορεί να αγοράσει κανείς εισιτήρια ακριβώς έξω από την αίθουσα.
0: Συνήθως. Ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ, Ειρήνη μου. Εγώ να ευχηθώ καλή επιτυχία και εγώ θα είμαι εκεί. Είναι το μόνο σίγουρο.
1: Ευχαριστούμε οπότε πολύ. Καλή επιτυχία και σε εσάς. Θα είμαστε και εμείς εκεί σε λιγάκι.
0: Σας
1: οπότε θα τα πούμε και από κοντά.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Γεια χαρά.
0: Να είστε καλά. Εμείς πάμε σε ένα μουσικό. Μουσική και επιστροφή. Εδώ μέσα από το Μίξ Φεδεράκι στο Κορδελιό, στο οποίο σας περιμένουμε και σήμερα να παρακολουθήσει αυτή την υπέροχη εκδήλωση.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε στην εκπομπή Παράδοση και Πολιτισμός με τον Γιώργο Κομπινό. Μια εκπομπή η οποία μεταδίδεται και στο Μαχητέ 99,8 στην Αθήνα. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχουμε την πρόεδρο του Nemesis Cancel Cancer, την κυρία Ελένη Παπαστεργίου. Ελένη μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα σε όλους.
0: Άλλη μια εκδήλωση. Εδώ μαζί θα είμαστε σε λίγο. Από ό,τι κατάλαβα, είσαι στον δρόμο, γιατί δεν σε βρήκα εδώ πέρα.
1: Είμαι ήδη στο κέντρο. Είμαι ήδη στο Μίκη Θεοδωράκη.
0: Α, έχεις φτάσει.
1: Είμαι, δεν έχω φτάσει.
0: Λοιπόν, τι περιμένουμε σήμερα? Έχετε μας πεις κάτι πληροφορία να δώσουμε στον κόσμο ή όλο είναι μια έκπληξη? Γιατί κάτι τέτοια μου έχουν πει εδώ πέρα, ότι πραγματικά σήμερα είναι η πρώτη φορά που δεν ξέρεις τι θα δεις.
1: Ναι, ακριβώς αυτό. Είναι η πρώτη φορά που δεν γνωρίζω. Οπότε σίγουρα είναι μια έκπληξη, όχι μόνο για μένα, για όλους τους ανθρώπους που θα έρθουν σήμερα κοντά μας.

0: Ο Λαγωνιστικός Σύλλογος Αντάμου έχει κάνει κάτι πολύ ωραίο. Οπότε θα το δούμε και εμείς και όσοι κληρέφουν εδώ σήμερα 7 η ώρα, να πω για άλλη μια φορά στο πολυλειτουργικό κέντρο Μίκης Θεοδωράκης. Θέλω να μου πεις δύο λόγια για το σωματείο εντελέσεις. Όσο θες και να τα λέμε, δεν πειράζει. Οι ακροατές θα τα ακούνε. Να μαθαίνουν και αυτοί όσοι δεν ξέρουν πλέον τον Έμεσης. Γιατί πιστεύω ότι ήμασταν μια παρέα και όσο πάμε μεγαλώνουμε. Και για άλλη μια φορά θέλω να πω και στο Focus, ευχαριστώ που στηρίζει την προσπάθεια αυτή.
1: Όντως, μέσα από το Focus ειδικά, την Έμεση την γνωρίζουν όλοι, αλλά θα παραμείνω στο να ενημερώσουμε τον κόσμο. Είναι ένα σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Όλοι οι θεραπευτές μας είναι εθελοντές. Φροντίζουμε ανθρώπους, παιδιά και ενήλικες με καρκίνο, αυτοάνωση νοσήματα, καθώς και τους φροντιστές αυτών. Εκτός από την ολιστική στήριξη, πραγματοποιούμε δράσεις όπως είναι η σημερινή, με στόχο τα έσοδα από τα εισιτήρια να πηγαίνουν πάντα στις οικογένειες, στα παιδιά που νοσούν με καρκίνο, όπως έχουμε κάνει πάρα πολλές φορές και στο παρελθόν. Έτσι και αυτή η φορά θα είναι για αυτό το λόγο.
0: Και όποιος θέλει να πιστεί για αυτά πλέον, έτσι μπορεί να μπει στις σελίδες του Νέμεσης, έτσι, και να δει πραγματικά ότι όλο αυτό το έργο που κάνετε, εμείς απλά είμαστε από πίσω, βοηθάμε όσο μπορούμε, το ότι ακριβώς κάνει τις δράσεις που κάνει το Νέμεσης και οτιδήποτε άλλο αφορά το Νέμεσης, που ζει για πορεία, μπορεί να επικοινωνεί μαζί σας. Τα τηλέφωνα είναι πάντα στη διάθεση του κόσμου. Θέλω να μου πεις, τι να μου πεις, τα λέμε τόσο πολλές φορές, και καμιά φορά λέω τι συνέχεια να πάρω την Ελληνικά, τι να τη ρωτήσω. Θέλω να μου πεις για τη συνεργασία με το Λαγωνιστικό Σύλλογο Αντάμωμα. Είναι η δεύτερη φορά, έτσι είναι, το ανεβαίνει και ο Τάσος, εδώ το βλέπω.
1: Είναι η δεύτερη συνεχής. Ήταν η πρώτη συνάντηση. Φέτος συνεχίζουμε. Το Αντάμωμα μας έχει στηρίξει πολύπλευρα. Για εμάς κάνει την εκδήλωση, για εμάς την έκανε και πέρσι. Είναι μια συνεργασία η οποία ουσιαστικά δημιουργεί θέσεις της ζωής. Ευγνωμοσύνη μόνο και στην Όλγα την Μπέλα. Ουσιαστικά αυτό το δημιούργησε όλο και είναι η ιδέα της. Εννοείται τον πρόεδρο. Για μένα είναι κάτι πολύ... Δηλαδή βλέπεις ότι δεν έχω πολλά λόγια, εκτός βέβαια από έτσι, τις καταστάσεις και τα γεγονότα που δυσκολεύουν σήμερα να μιλήσω. Αλλά πάντα συγκινούμε, γιατί αυτοί οι άνθρωποι στερούν τον χρόνο τους από την προσωπική τους ζωή και όλοι μα όλοι οι συντελεστές έχονται φιλοκερδό.
0: Αυτό το είπα και όλοι νωρίτερα, ότι όλοι μα όλοι είναι φιλοκερδός. Και αυτό είναι το σημαντικό κομμάτι. Ότι η παράδοσή μας και ο πολιτισμός μας είναι αυτός, Ελένη. Στηρίζει πάντα τέτοιου είδους προσπάθειες και χαίρομαι πραγματικά που και η περισσότερη, εντάξει, εννοείται ότι είναι και φίλοι και δική σου πλέον και δική μου, και κάθε φορά που κάνουμε μια καινούργια εκδήλωση δεν έρχονται από αγκάρια, έρχονται γιατί θέλουν να έρθουν. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό για μένα, πιστεύω, κομμάτι.
1: Έτσι ακριβώς, Γιώργο μου, έτσι ακριβώς. Είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που με έχουν στηρίξει πολλές φορές, συνεχίζουν να θέλουν να στηρίζουν, έρχονται με μεγάλη χαρά, αφήνοντας πίσω μεροκάματα, αφήνοντας τις οικογένειές τους, και είναι εδώ για μας, για τα παιδιά μας.
0: Έτσι ακριβώς. Εγώ να πω ότι σήμερα θα χορέψουν εδώ και θα παίξουν μαζί το θεατρικό, γιατί είναι μουσικοθεατρική παράσταση. Το παιδικό τμήμα του Καβαλαρίου, η Κρεταγενής Μακεδονίας και ο Σύλλογος Μικρασιατών Νοικομιδίας και τις Δερβενιώτες. Και στη μουσική θα είναι στο κλαρίνο ο Μάριος Ελεγνετζόγλου, στην Κάιντα και στην Τζαμπούνα ο Ζευκίδης ο Παναγιώτης, στη φωνή η Καραμπηγίκη η Βάγια, στα κρουστά ο Κιουτίδης ο Δημήτρης, στο βιολί ο Αλέξανδρος ο Μπλέτσος, ο Παπαθεμελής ο Χαρίλαος, στο λαούτο ο Μιλωνάς ο Δημήτρης, στο ακορντεόν ο Φουρτάκης ο Νίκος και στην κριτική λίρα ο Χατζόγλου ο Παναγιώτης. Όλοι αυτοί είναι περισσότεροι από αυτούς από ό,τι έχουν συμμετείχει πολλές φορές. Δεν είναι. Και θα γεμίσουν αναμνηστικά, μάλλον θα γεμίσουν μια βιβλιοθήκη όπως κάνουν και αυτοί μαζί μας.
1: Ισχύει αυτό, ναι.
0: Λοιπόν, να σε αφήσω. Ραντεβού εδώ.
1: Θα περιμένουμε όλο τον κόσμο.

0: που μπορεί. Γιώργο, σε περιμένουμε, μην αργήσει.
1: Εγώ είμαι ήδη εδώ, στον επάνω όροφο.
0: Με βγάλε ωραία, ωραία, γι' αυτό δεν σε έχω δει. Ωραία. Οκ, ωραία,
1: okay, καλή τα λέμε συνέχεια. Και από κοντά.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Ναι, ναι.
1: Καλά, να είστε καλά. Εμείς εδώ βάζουμε μουσική και επιστρέφουμε με την επόμενη συνέντευξη εδώ. Κάποιο παιδί θα μιλήσω από κάτω με την κυρία Πέλα, την χορηγό δάσκαλο. Όλο και κάποιον θα βγάλουμε στη διάρκεια της εκπομπής. Μουσική και συνεχίζουμε.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2 συν 1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
4: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
3: Με πήραν άγνωστη.
5: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
3: Και τελείως άγνωστη.
6: Πολλά, σενιόρ Μακής.
3: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
7: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot μετρητά, αμέτρητα. All win.
8: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Φόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
9: Λευτεράκι, τα είδες?
10: Τι να δω, ρε Ζωζό.
9: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Χι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, πού πήγαιναν, κομβόι?
10: Πού να ξέρω, ρε Ζωζό.
9: Μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
10: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
9: Τις κληρώσεις?
11: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
12: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
13: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
15: Αρετή Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
14: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
15: Δοϊράνι ημί σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
14: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
15: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
14: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε στην εκπομπή Παράδοση και Πολιτισμός με τον Γιώργο Κομνηνό. Μια εκπομπή, όπως σας είπα, που μεταδίδεται και στο Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχουμε τον Παναγιώτη το Χατζόγλου, αν δεν κάνω λάθος, στο επίθετο. Παναγιώτη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Γιώργο.
0: Θέλω να μου πεις δύο λόγια. Πρέπει να είναι βασικά εσύ η πρώτη φορά που συμμετέχεις σε εκδηλώσεις, γιατί είναι μέσης.
1: Σωστά ακριβώς, είναι η πρώτη φορά και είναι μεγάλη μου χαρά και τιμή που μπορώ και εγώ έστω με αυτό που κάνουμε να συμμετέχουμε και να βοηθάμε σε τέτοιες δράσεις. Γιατί είναι σημαντικό όταν ενισχύουμε όλοι από διάφορες παραδόσεις, από πολιτιστικούς συλλόγους, να γίνουν τέτοιες δράσεις, ώστε να προάγουμε και μεγαλύτερες κινήσεις πέρα από εμάς.
0: Είναι όντως σημαντικό και σε ευχαριστούμε πραγματικά μέσα από την καρδιά μας για τη συμμετοχή σου εδώ. Εσύ είσαι Κρήτη, έτσι.
1: Ακριβώς. Εμείς θα παίξουμε, εδώ θα το μεταφέρουμε στην Κρήτη. Στην παράσταση θα έχουμε μουσικές από όλη την Ελλάδα, θα ταξιδέψουμε παντού, από Κρήτη μέχρι Μακεδονία. Και στην Κρήτη πέρα από εμάς που θα παίξουμε, θα μας συνοδέψει και ο Σύλλογος Κρητών, οι Κρυταγενείς, οι οποίοι εδώ με το χορευτικό τους θα έρθουν και θα δέσουμε για να βγάλουμε ένα πολύ όμορφο αποτέλεσμα.
0: Ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ Παναγιώτη μου. Να είστε καλά, σε ευχαριστώ καλύτερα. Καλή επιτυχία.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλές εκπομπές να έχετε.
0: Να είστε καλά. Μουσικούλα και συνεχίζουμε με τον επόμενο καλεσμένο.

0: Εδώ λοιπόν ζωντανά από το Πολυμπιακό Κέντρο Μίκης Θεοδωράκης, η σημερινή εκπομπή μεταδίδεται από εδώ. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχω το φίλο μου τον Πέτρο. Πέτρο Σάτσης. Ένας φίλος από τα παλιά, το γνωρίζω από το 80 κάτι, που ξέρω να χορεύουμε εκεί στο Θερμαϊκό. Καλησπέρα Πέτρο.
1: Καλησπέρα Γιώργο.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά εσύ?
0: Καλά είμαι και εγώ. Θέλω να μου πεις όμως για τη σημερινή ημέρα. Καλά τα χρόνια που μεγαλώσαμε στο Φαμπιτσουρίδιο και χορεύαμε. Τα χρόνια περνάμε, είσαι στο Λαογραφικό Σύλλογο Αντάμωμα. Δεύτερη φορά συμμετοχή. Θέλω να μου πεις έτσι δύο λόγια πώς αισθάνεσαι που για δεύτερη φορά συμμετέχεις στο σκοπό αυτό για τα παιδιά της Λέμεσης.
1: Προσπαθούμε και εμείς από την πλευρά μας με ό,τι μπορούμε να βοηθήσουμε για αυτόν τον σκοπό τον ιερό που... και προσπαθούμε να δώσουμε τον καλύτερό μας αυτό.
0: Σε ευχαριστώ πολύ Πέτρο μου, να είσαι καλά και στα επόμενα.
1: Ευχαριστώ πολύ λοιπόν. Γιώργο.
0: Να είσαι καλά Πέτρο, να είσαι καλά. Λοιπόν, στα επόμενα λοιπόν, μουσική και συνεχίζουμε.

0: Λοιπόν, εδώ, όπως σας είπα και νωρίτερα, πολυλειτουργικό κέντρο Μίκης Θεοδωράκης, η εκδήλωση της Νέμεσης. Βασικά, τη διοργανώνει το Λογογραφικό Σύλλογος Αντάμωμα. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής έχω γραμμής, έχω τον Παναγιώτη Μετεντζίδη, τον πρόεδρο του Λογογραφικού Συλλόγου Αντάμωμα. Καλησπέρα, Παναγιώτη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Να πω στην αρχή τι κάνεις, πώς είσαι.
1: Δόξα τω Θεώ, καλά είμαστε. Και όλα πιστεύω να πάνε καλά.
0: Και εγώ αυτό βλέπω, ότι όλα θα πάνε καλά. Ο κόσμος ήδη άρχισε να έρχεται. Αυτό είναι μαγικό. Σαν το μαγικό φτερό που... Σαν το μαγικό φτερό που σήμερα θα κάνετε, που διοργανώνετε. Θέλω να πει δύο λόγια για την εκδήλωση τη σημερινή.
1: Η εκδήλωση η σημερινή ήταν η αφορμή από το βιβλίο της Νέμεσης, το μαγικό φτερό. Και όπως έχουμε πει και θα συνεχίσουμε να το λέμε, ότι κάθε χρόνο η εκδήλωση, μία εκδήλωση από το Λαογραφικό Χρεωτικό Σύλλογο Αντάμωμα θα είναι αφιερωμένη για το Νέμεσης, για τέτοιο ιερό σκοπό. Και θα ήθελα, επειδή όλοι μαζί μπορούμε να καταφέρουμε τα πάντα, περιμένουμε όλο τον κόσμο για να στηρίξει την πρωτοβουλία για αυτή και το Σύλλογο, το Νέμεσης.
0: Εννοείται, εντάξει. Είναι πραγματικά σημαντικό. Θα πω ότι είναι η δεύτερη χρονιά, έτσι, που το οργανώνει. Είναι μια σχέση αγάπης, θα πω, που ξεκίνησε πέρσι και θα συνεχιστεί, όπως λες και εσύ, για τα επόμενα χρόνια.
1: Βεβαίως. Βεβαίως. Και θα συνεχιστεί και δεν αλλάζει αυτό πλέον.
0: Και σε ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη. Θέλω, άμα έχεις να πεις κάτι ακόμα, έτσι, εσύ, για το Σύλλογο, γενικά οτιδήποτε, να το πεις και να προχωρήσουμε.
1: Θέλω και να ευχαριστήσω όλους όσους ήταν από κοντά, όλους τους διαθελοντές, γιατί όλοι το κάνουν εθελοντικά. Γερός για σκοπός, μακάρι να γίνουν κι άλλα για τον ίδιο σκοπό. Ο Γεσύλλογος θα είναι από κοντά πάντα, τουλάχιστον ο Λαογραφικός Χρεωτικός Σύλλογος Αγιοντάμωμα, και θα στηρίζει. Ο Σύλλογος Νέμεσης πιστεύω να έχει την μεγαλύτερη απήχηση, έτσι, και να έρθουν κι άλλοι κοντά του να βοηθάνε, γιατί πράγματι χρειάζεται.
0: Σε ευχαριστώ, πολύ, Παναγιώτη. Υγεία να πω σε όλους μας, και έτσι όπως το είπες ακριβώς είναι. Και αυτός ο Σύλλογος και όλοι όσοι συμμετέχουν είναι αφιλοκερδός για ένα και μόνο σκοπό, για τα παιδιά της Νέμεσης. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Πάμε σε ένα τραγουδάκι ακόμα και συνεχίζουμε. Και εγώ θα έχω την Όλγα την Πέλα, την δάσκαλο του Συλλόγου τώρα, για να την βγάλουμε και αυτή στο τέλος.

0: και άλλοι δυο.
1: Επιστρέψαμε για το τέλος της εκπομπής και φυσικά δεν θα μπορούσε να λείπει από τη σημερινή εκπομπή η αρχηγός, θα πω εγώ, η γυναίκα η οποία ετοίμασε όλο αυτό που θα δούμε σήμερα εδώ στο Πολυτεχνικό Κέντρο Μήτρης Θεοδωράκης, η χοροδάσκολος, η κυρία Όλγα Πέλλα. Καλησπέρα, Όλγα.
2: Καλησπέρα σας.
1: Τι κάνεις, για αρχή.
2: Δόξα τω Θεώ, μια χαρά.
1: Θέλω να μου πεις...
2: κουρασμένη, πιεσμένη, αλλά πολύ καλά. Και με πολύ θετική διάθεση.
1: Θετική διάθεση πιστεύω ότι έχουν όλοι όσοι έρχονται, τα παιδιά ειδικά που θα συμμετέχουν, τις βλέπω όλες με το χαμόγελο, μισκή με το χαμόγελο. Όλοι είμαστε έτοιμοι για αυτή τη βραδιά που σίγουρα κουράστηκες πάρα πολύ, έτσι.
2: Ναι.
1: Θέλω να μου πεις δύο λόγια για τη σημερινή εκδήλωση, χωρίς να πούμε πολλά πολλά, ώστε να έρθει ο κόσμος να τη δει.
2: Η σημερινή εκδήλωση ήταν μια υπόσχεση που δώσαμε στο τέλος της περσινής εκδήλωσης, ότι και την επόμενη χρονιά θα κάνουμε κάτι για τον Έμεσης. Στηρίζεται στο βιβλίο της κυρίας Παπαστεργίου, «Το μαγικό φτερό της Νέμεσης». Η παράσταση λέγεται «Το μαγικό φτερό» και σας καλούμε όλους να έρθετε να ανακαλύψετε τι είναι αυτό το μαγικό φτερό. Το σίγουρο είναι ότι είναι πολύ σημαντικά τα μηνύματα που αφήνει αυτή η παράσταση στο τέλος, πόσο περήφανος θα μας κάνει όλους να αισθανθούμε για τον εαυτό μας και για το σκοπό αυτής της εκδήλωσης. Γιατί ο σκοπός δεν είναι μόνο να χορέψουμε. Είναι να δείξουμε για μια φορά ακόμα ότι ο πολιτισμός μας είναι εδώ, ενώνει τον κόσμο και προσφέρει σε όποιον έχει ανάγκη.
1: Πραγματικά προσφέρει σε όποιον έχει ανάγκη και θα το πω και εγώ άλλη μια φορά, ότι όλοι εδώ πέρα είναι εθελοντές. Όλοι. Και η μουσική και η κυρία η οποία έγραψε τα κείμενα και εσύ και όλοι όσοι συμμετέχουν σήμερα είναι εθελοντές.
2: Ακριβώς.
1: Για έναν και μόνο σκοπό, για τα παιδιά της Νέμεσης και πραγματικά αφού μιλάω εγώ στο ραδιόφωνο και δεν έχεις την Ελένη απέναντί σου, θέλω να σας ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου, γιατί πραγματικά, όπως το είπες, όπως μίλησα και λίγο νωρίτερα με τον πρόεδρο του συλλόγου, δώσατε ένα λόγο ότι αυτό θα ξαναγίνει και είπε ότι αυτό θα συνεχίσει να γίνεται όλα τα χρόνια, κάθε χρόνο και μια εκδήλωση θα είναι αφιερωμένη για τα παιδιά της Νέμεσης. Θέλω να μου πεις και δύο λόγια για, για τα παιδιά σου, σε εισαγωγικά μπορώ να πω, για τα παιδιά του λαογραφικού συλλόγου. Πώς αισθάνονται?
2: Είναι περήφανα και η αλήθεια είναι ότι από την αρχή της χρονιάς το μόνο που ρωτούσαν είναι σκέφτηκες κάτι, τι θα κάνουμε φέτος, τι θα χορέψουμε, τι θέμα θα έχει κτλ. Νομίζω ότι πήραμε για φέτος την καλύτερη απόφαση και θεωρώ ότι θα είναι μια παράσταση που σίγουρα θα τη ξαναδούμε.
1: Αυτό πιστεύω και εγώ, σίγουρα θα την ξαναδούμε σε κάποιον άλλο Δήμο, ήδη μιλάμε με Δήμους, θα το πούμε. Οπότε ευελπιστά το δούμε και κάπου αλλού πολύ σύντομα. Όλγα μου,
2: να είσαι καλά.
1: Ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Τώρα έχεις εκεί κοντά σου το Στέργιο, βλέπω. Δώσε λίγο και το Στέργιο του φίλου μου, τον Όρκα εδώ. Καλησπέρα, Στέργιο.
3: Καλησπέρα σας.
1: Τι κάνεις?
3: Δόξα τω Θεώ. Προετοιμαζόμαστε, περιμένουμε τη μεγάλη γιορτή που κάνει το αντάμωμα η Όλγα, ο Πάνος και η ομάδα τους εδώ για την Έμεσης. Όλα καλά, πάνε πολύ δυνατά. Σε ευχαριστούμε για άλλη μια φορά και περιμένουμε να έρθει ο κόσμος.
1: Το ευχαριστώ είναι στα παιδιά που έχουν κάνει όλη αυτή την εκδήλωση.
3: Αυτό
1: είπα. Το τεράστιο τον μπράβο. Θέλω και εσύ, τι να πεις εσύ, τα είπαν όλα προηγούμενοι. Σε ευχαριστούμε πολύ και εσύ και όλα τα παιδιά της Νέμεσης, όπως φυσικά το Λογαριφικό Σύλλογο Αντάμωμα. Εμείς θα κλείσουμε με ένα τραγούδι το οποίο είναι αφιερωμένο για έναν άγγελο. Ραντεβού λοιπόν, για να μην ξαναδιακόψω εγώ την εκπομπή.
3: Γεια σας, γεια σας.
1: Για να μην ξαναδιακόψω την εκπομπή, ραντεβού το ερχόμενο Σάββατο. Σας περιμένουμε όπως είπα σήμερα, έτσι, στο Πολυλειτουργικό Κέντρο Μήκης Θεοδωράκης. Στις 7 η ώρα ξεκινάει η εκδήλωση. Από εμένα και την εκπομπή Παράδοση και Πολιτισμός. Ραντεβού το ερχόμενο Σάββατο. Μέχρι τότε να έχετε όλοι καλά και ο Θεός μαζί σας. Ευχαριστώ πολύ.

0: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο, κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Αρετή Παρθένου ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Δοϊράνι μη σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες και φίλοι. Για άλλη μια φορά είμαστε εδώ στην εκπομπή αυτή τη νομική κατά κύριο λόγο. Είμαι ο Καλοκύρης Θωμάς, νομικός δικηγόρος. Και μαζί μου και σήμερα είναι ο εκλεκτός, καλεσμένος συνάδελφος Ιωάννης Θωμαίδης.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσφώνηση. Καταπληκτική σήμερα η αίσθηση στο στούντιο. Ποιος, και ήθελα να αναφέρω, επειδή δεν μας βλέπουν οι άνθρωποι, δεν έχουν αυτή την τύχη, ποιος εντείνει. Ποιος εντείνει, μιλάμε εδώ πέρα, σίγουρα έχει έρθει κάποιος ενδυματολόγος εξειδικευμένος επάνω σε υφάσματα αλλά και σε νέους μοντέρνους τρόπους που ντύνεται κάποιος συνάδελφος.
0: Ευτυχώς που έχεσαι στο στούντιο και ακόμα κανένα καλό λόγο. Ευτυχώς.
1: Συγχαρητήρια και μπράβο. Επιβραβεύω αυτό εδώ το ντύσιμο. Καταπληκτικό.
0: Και για το στούντιο, έτσι, αυτή την ανάσα δεοσιάς που φέρνεις κάθε φορά, το χρειαζόμαστε.
1: Ξεκίνησε, μπήκε τώρα. Το καλοκαίρι σιγά σιγά ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες, γίνεται καλύτερη θερμοκρασία όσο να είναι η ατμόσφαιρα.
0: Καλύτερη, χειρότερη.
1: Σίγουρα χειρότερη. Βγαίνουν όλοι, παίρνουν τα αυτοκίνητά τους με τα καυσαέρια. Ήθελα να φέρω και τους αγαπητούς διαβητικούς ή ανθρώπους που παρακολουθούν την εκπομπή. Αυτή τη στιγμή στο μικρόφωνο επάνω έχω 142.
0: Πολύ καλό.
1: Σάκαρο, πάρα πολύ καλό και συνεχίζω έτσι.
0: Και
1: η ημέρα σου φαντάζομαι ήταν ήρεμη, γιατί σε είδα στα δικαστήρια, ήσουν συνεχόμενος.
0: Αναστατωμένοι είμαστε καθημερινά, είναι δικαστική περίοδος γεμάτη, χάμος. Να πάμε στα δικηγορικά πρώτα. Τι είναι από τα δικαστήρια, συνάδελφε, πώς είναι η κατάσταση?
1: Η κατάσταση είναι με πάρα πολύ ένταση. Υπάρχουν κάποιοι εισαγγελείς οι οποίοι με προβληματίζουν οι αποφάσεις τους, με προβληματίζουν οι προτάσεις τους, ειδικά όταν βγάζουν αποφάσεις, ας πούμε, για κάποιες συγκεκριμένες αμέλειες από γεωργικά ή μηχανήματα τα οποία κατασκευάζουν οι οικοδομές, χωρίς να έχουν μια πλήρη γνώση του μηχανήματος, βγάζουν από μόνοι τους, έχοντας για κανόνα δεν ξέρω τι κανόνα, βγάζουν μια απόφαση. Εμείς λέμε τους ισχυρισμούς μας από την άλλη πλευρά και όμως βγάζουν τη δικιά τους την απόφαση. Ο πρόεδρος κάνει δεκτή την απόφαση του, την πρόταση μάλλον του εισαγγελέα.
0: Έτσι.
1: Και είναι κάτι που με προβληματίζει.
0: Και υπάρχουν και περιστατικά πολλά με δικαστές, με εισαγγελείς που λίγο υπερβαίνουν τα εσκεμμένα και συμπεριφέρονται με έναν τρόπο άκομψο, θα έλεγα, πολλές φορές.
1: Μα και τι τρόπο να συμπεριφερθούν? Άμα είναι όλοι συνάδελφοι κάτω και φωνάζουμε και κάνουμε, είναι ο κάθε κατηγορούμενος. Είναι Σύριος. Από όπου να είναι κάποιος αλλοδαπός, ο οποίος θέλει να μεταφραστεί, ο μεταφραστής μεταφράζει άλλα. Υπάρχει σίγουρα πάντα μία ένταση.
0: Καλά, αυτό με τους μεταφραστές έχει στα κακουγήματα γίνεται χαμός. Γεμίζουν τα κακουδικεία γενικότερα με αλλοδαπούς κρατούμενους, οι οποίοι δεν έχουν δικηγόρο, δεν έχουν μεταφραστή, δεν έχουν τίποτα. Και ψάχνω το δικαστήριο τη ζωή ή τώρα μεταφραστές, δικηγόρους και τα λοιπά.
1: Και ο μεταφραστής που ξέρουμε εμείς ότι μεταφράζει αυτά που λέμε.
0: Εγώ το παρακολουθώ, δηλαδή βλέπω, μιλάει άλλος μια ώρα, λέει ο μεταφραστής τι είπε, δεν το έκανε. Μα πώς του λέω, αυτό εδώ μιλάει μια ώρα, αυτό είπε μόνο. Είναι γλώσσα, λέει, μεγάλη και στα ελληνικά είναι σύντομο αυτό που είπε.
1: Μπράβο, τον translator.
0: Ναι, είναι πραγματικά ένα θέμα η μετάφραση. Τέλος πάντων, κανείς δεν ασχολείται τώρα με αυτά. Η κατάσταση δικαιοσύνη είναι τραβηγμένα πολλές φορές τα πράγματα, γιατί υπάρχει όγκος, υπάρχουν πολλές υποθέσεις που θα χειριστούν δικαστές και υπάρχουν και πάρα πολλές υποθέσεις φαντάσματα, όπως αυτά με τους κρατούμενους αλλοδαπούς από χώρες χωρίς χατιά, χωρίς τίποτα, που δεν ξέρουν, όχι ούτε καν πώς το λένε, δεν ξέρουν, όχι να τηρηθεί η διαδικασία. Εν πάση περιπτώσει, συνεχίζουμε πάρα
1: πολύ. Το μόνο που ξέρουν, είναι ότι έχουν δικαιώματα όταν έρχονται στην Ελλάδα. Α, είμαι Ευρώπη, έχω δικαίωμα, έχω δικαιώματα. Ναι, μην με κάνεις έτσι, μην με κάνεις αλλιώς. Έχω δικαίωμα, θα καλέσω την αστυνομία.
0: Ξέρουν ότι δικαιούνται συνήγορο στα κακουργήματα, ζητάνε. Ξέρουν τι δικαιούνται. Ξέρουν επίσης και έχουν μάθει και την ποινική διαμεσολάβηση και τη ζητάνε. Να πω, εκεί ζητάνε ποινική διαμεσολάβηση, ζητάνε. Προσπαθούν, πάνε στην εισαγγελία και εκεί αυτά που ακούν δεν τους αρέσουν.
1: Δεν μου έχει τύχει πολύ ενδιαφέρον.
0: Ναι, όχι, μου έχει τύχει δεύτερε φορέ. Κατώνται το μεταξύ, γιατί τι μόνο του αφήσει, ναι, δικαστήριο να πάνε πού να του αφήσει, δεν του ξαναβούν ποτέ. Και γεμίζουν, επιβαρύνεται και το σφωνιστικό μα σύστημα με όλη αυτή την κατάσταση. Ενώ θα έπρεπε οι απελάσει να είναι άμεσε. Μεγάλο θέμα. Τέλο πάντων, δεν είναι μόνο τα ζητήματα φυσικά αυτά. Είναι γενικότερα η παθογένεση τη δικαιοσύνη. Τα αναδεικνύουμε ω δικηγόροι που είμαστε καμιά φορά, σχολιάζουμε και λίγο την επικαιρότητα. Τη δικαστηριακή που βλέπουμε, την κατάσταση αυτή, τα πινάκια γεμάτα, στα κακουργιοδικεία, 25-30 κακουργήματα να δικαστούν. προχθές 30 κακουργήματα, την Πέμπτη δήμωσε μια έδρα με 30 κακουργήματα, είχα ένα νούμερο τέλος πάντων, την Παρασκευή το ίδιο. Πού να δικαστούν αυτά, τι να πρωτογίνει, τι να πρωτοεξετάσει, τι να πρωτοπεί. Ποιο να απελευθερώσει και ποιο να βάλει.
1: Άκου τώρα τι θέτει. Σήμερα είχα το νούμερο 34 και έγινε. Και έγινε σήμερα, μία από αυτές τις μέρες είχα το νούμερο 34 και έγινε 10 και 4.
0: Αλήθεια.
1: Το πρωί. Λέω ρε παιδιά, πώς γίνεται αυτό εδώ το πράγμα. Και όμως λέει, έχει τελειώσει η έδρα, έχει δικάσει, έχει βγάλει αποφάσεις, έχει βγάλει κάποιες αναβολές και ξεκίνησε, δηλαδή τελείωσε όλη η έδρα από το πλημμυλίο δικείο κατά τις 10-10.30.
0: Μάλιστα.
1: Και ένα συγχαρητήρια στην έδρα.
0: Συγχαρητήρια στην έδρα. Τώρα 35 υποθέσεις, δηλαδή έδρασε μια ώρα, τα κατάλαβα όλα και έβγαλε και αποφάσεις. Για 35 υποθέσεις.
1: Εγώ αυτό το είπα για να περηφανευτώ ότι υπάρχει γρηγοράδα. Και εσύ τώρα κάθεσαι και μου λες ότι έχεις δίκιο, ναι, ποια ταχύτητα.
0: Τι αποφάσεις, τι κατάλαβε τώρα με 35 υποθέσεις.
1: Πω, μα καλά, μία, δεν με αφήνεις να χαρώ.
0: Και έχουμε ένα σωρό πράγματα να πούμε, να κάνουμε, να διαβάσουμε. 35 δικογραφίες πάνω στην έδρα.
1: Ένα τσουβάλι με δικογραφίες, είχε ένα καρότσι. Έχεις δίκιο. Απίστευτο ήταν και αυτό, το ζήσαμε και αυτό. Όλες είχαν δικαστεί δηλαδή, είχαν βγει αποφάσεις προηγούμενες πριν, εντάξει, ίσως έτυχε.
0: Σε κακούγημα και με, σου πω και εγώ λίγες μέρες σκέλεμε τα δικαστικά, με μεγάλο νούμερο, περίμενα τη σειρά μου τι να κάνω, γιατί και η έδρα τι δεν ήταν, δεν αστειευότανε καθόλου η έδρα συγκεκριμένη. Κάποιος δεν ήθελε λοιπόν, ένας μάρτυρας αστυνομικός σε μια άλλη υπόθεση, λέω συνάδελφος, τώρα δεν ήθελε αστυνομικός ο μάρτυρας, δεν μπορούμε να το δικάσουμε, πρέπει να αναβληθεί, δεν γίνεται, πώς θα γίνει, ποιο θα εξετάσουμε, πώς θα το καταδικάσουμε τον άλλο χωρίς εξετάσουμε κανέναν. Να έρθει λέει, να το γλιτεύσει η εισαγγελία, να έρθει. Μα ο άνθρωπος είναι σε μια πόλη 500 χιλιόμετρα από εδώ, 200, ήταν, δεν θυμάμαι πού μακριά, εν πάση περιπτώσει. Αύριο, αθή αύριο.
1: Πω και διέκοψε για.
0: Την άλλη μέρα ξανά τα ίδια. Και το λέει και τον, τους λέει και τους δικηγόρους, και αν τυχόν διάμεσα φωνάξω να είστε εδώ, γιατί αν δεν είστε θα προχωρήσω στην εκδίκαση. Σώπα. Χάμος. Και συνέχιζε εκεί το βιολί του, έφτασε στο 5 από το 30, και την άλλη μέρα θα κάνει άλλες 5 και οι άλλες 15 θα ξαναπάνε για πότε είναι να πάνε. Και όλοι οι μάρτυρες ξανά εκεί, όλοι εκεί. Και οι μάρτυρες, είτε θύματα είτε όχι. Ταλαιπωρία, αυτό το καταλαβαίνουν όλοι.
1: Τρομερή ταλαιπωρία. Να
0: φύγεις τη δουλειά σου, να είσαι υποχρεωμένος να είσαι εκεί, να μην γίνεται ξανά μετά να έρχεσαι, ξανά να έρχεσαι, ξανά και ξανά και ξανά. Αυτό ξεκινάει την αρχή. Δεν μπορείς σε κακούγημα τώρα, σε εφετείο κακούγημάτων, να έχεις 25 υποθέσεις και 30 στην ίδια μέρα. Πώς θα γίνει. Πώς θα γίνει αυτό. Από την αρχή ξεκινάει το πρόβλημα λοιπόν και συνεχίζεται. Στον αεροπάγο από την άλλη είναι τα πράγματα διαφορετικά. Προχθές ήμουν εκεί, όντως υπάρχουν μεγάλα πινάκια, πολλές υποθέσεις, αλλά είναι τυπική διαδικασία, είναι διαφορετικό, διότι εκεί είναι νομικά τα θέματα. Αγορεύει εισαγγελέας του αεροπάγου, αγορεύει ο συνήγορος. 5 λεπτά, άμα πας στα 6 λεπτά σου λέει σταμάτα, έχεις 5 λεπτά. Υπάρχει κόφτιση σελίδες, σου λέει μέχρι 20. Αλλιώς τα θέματα δεν θέλουν πολύ εκεί κούραση. Θέλουν λίγα πράγματα.
1: Ωραίος και Άρης πάγος.
0: Όσο πιο ψηλά πας δηλαδή, τόσο πιο απλά είναι τα πράγματα.
1: Ωραίος, αφού θέλουν το ζουμί άνθρωποι, το διατάφτα. Τι μας λες εδώ πέρα με φωτογραφίες και με άλλα πράγματα εδώ πέρα και μας σχολιάζεις 10 ώρες. Μα δεν υπάρχουν και κάτι συνάδελφοι εκεί πέρα, άκουσα κάτι... κάτι να δεν να πλατιάζουν για κάτι μικρά πλημελήματα να αγορεύουν. 2 και 3 ώρες.
0: Όχι και για κακουγήματα, δηλαδή για κακούγημα. Αυτά είναι πώς τον αεροπάγο για νομικό θέμα. Δεν μπορούμε να αναπτύξουμε. Δηλαδή, πού ζούμε. Και από εκεί μετά τι κάνεις, αν και εκεί δεν βρίσκεις το δίκιο σου. Ευρωπαϊκά δικαστήρια. Εκεί και αν είναι δύσκολο.
1: Στην Ευρώπη. Να σωθούμε. Πάμε στην Ευρώπη. Πόσο με τον ίδιο δικηγόρο μπορούμε να πάμε στην Ευρώπη, ας πούμε, στη Σουηδία. Ή θα μπορούμε να βρούμε έναν Σουηδό.
0: Εδώ, έναν Έλληνα. Δεν ασχολούνται όλοι. Εγώ προσωπικά ασχολούμαι με ευρωπαϊκά δικαστήρια. Δεν χρειάζεται να είναι. Αλλά Έλληνας θα είναι. Απλά θα είναι πάει ο πάγο προφανώς. Θα πρέπει να εξαντλήσει όλα τα ένδικα μέσα εδώ για την υπόθεσή σου. Δηλαδή, ό,τι προβλέπεται να το εξαντλήσει. Πρωτοδικείο, εφετείο, άρεσ πάγο. Φετίο κακουγημάτων, μονομελές, τριμελές, πενταμελές, άλλες, ό,τι είναι να τα εξαντλήσεις όλα. Και αν και πάλι δεν βρεις το δίκιο σου που λέμε, μπορείς να απευθύνεις στα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Αλλά στα ευρωπαϊκά δικαστήρια δεν πας για οποιοδήποτε λόγο. Δεν μπορείς να πας να πεις, α, θέλω να ξαναδικαστώ γιατί ο μάρτυρας αυτός είπε ψέματα. Δεν μπορείς να το πεις αυτό. Δεν πας για πραγματικά γεγονότα. Πας για νομικές πλημέλειες. Δηλαδή, όταν υπάρχει μια αδικία νομική, κάτι δεν έγινε σωστά και ο Άγιος Πάγος δεν το έλαβε υπόψη. Υπάρχει κάτι τελευταίο λοιπόν στο οποίο μπορείς να προσφύγεις και υπάρχουν και πολλές αποφάσεις Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, γιατί εκεί είναι δύσκολο να φτάσεις με την έννοια ότι υπάρχει μια προδικασία, θέλει εξειδίκευση και όταν κάνει, θα θέτεις την αίτηση, μετά καταλαβαίνεις αν ενημερώνεσαι αν με αυτή προχωρήσει σε εκδίκαση ή απορριφθεί. Δηλαδή πρέπει να περάσεις τον προέλεγχο, να το πω έτσι. Υπάρχουν πολλές αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που καταδικάζουν τη χώρα μας για θέματα που έχουν να κάνουν με πλημέλειες στη δικαιοσύνη. Πολλές αποφάσεις. Και έχουν ενδιαφέρον και μπορούμε και στην εκπομπή κάποιες φορές να αναδείξουμε και κάποιες. Α, και είναι πολύ νομικά, θα μου πείτε. Απ' την άλλη, είναι ενδιαφέροντα.
1: Ξεκινάνε και οι πανελλαδικές σε λίγο καιρό. Υπομονή στους γονείς. Υπομονή στα φροντιστήρια. Πάθος και δύναμη να έχουν οι μαθητές, οι οποίοι θα δείξουν την αξία τους και θα περάσουν στην αγαπημένη τους σχολή, εάν είναι τυχεροί και ξυπνήσουν στην εντέλεια, εάν είναι δυναμικοί και να μπορέσουν να βγάλουν όλη αυτή την ύλη και να απαντήσουν σωστά στα θέματα που θα δοθούν εκείνη τη στιγμή ξαφνικά για να περάσουν στην αγαπημένη τους σχολή. Πριν από... για ποιο λόγο και το αναφέρω αυτό, πριν από λίγο καιρό που έγινε αυτό το τραγικό περιστατικό με τις δύο μαθήτριες οι οποίες επιδείξαν από μία ταράτσα, δεν ξέρω ποιο ήταν ακριβώς το μέρος, ήθελα να ευχηθώ κουράγιο να μην να διαχειριστούν με λογική πάνω απ' όλα και σαφήνεια αυτό που θα περάσουν τώρα, γιατί θα τους περάσει για όλη τους τη ζωή. Το σύστημα εδώ πέρα που έχουμε το πανελλαδικών είναι ένα σύστημα το οποίο δεν υπάρχει και σε κάποια άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Σε όποια χώρα και να πας έχουν ένα σύστημα το οποίο πληρώνεις την βέβαια υπάρχουν και δημόσια πανεπιστήμια, αλλά πληρώνεις την πανεπιστημιακή σου εκεί πέρα μόρφωση και μετά πηγαίνεις και δουλεύεις στην αγαπημένη σου δουλειά, αυτή που έχεις επιλέξει.
0: Αυτό το ζήτημα πέρασε, μου φαίνεται, μια ζωή από τότε που πέθηκα και εγώ στους Πανελλήνες, αλλά ακόμα το θυμάμαι την πίεση, το άγχος, συζητάμε κάθε χρόνο.
1: Απίστευτη πίεση.
0: Και είναι εποχή τώρα πάλι που τα παιδιά πιέζονται με το θέμα των Πανελληνίων. Καλή επιτυχία σε όσους. Είναι, εντάξει, νωρίς ακόμα, αλλά δεν είναι πολύ νωρίς, το είναι. Καλή επιτυχία σε όλους, λοιπόν, και καλή δύναμη και στους γονείς.
1: Έχουν ακόμα, βέβαια, θέλει μια υποστήριξη. Πρέπει να ξυπνάς το πρωί, να διαβάζεις.
0: Και αυτό που λέω πάντα, ότι δεν γίνανε όλα γύρω από εκεί. Αυτό ξεκινάει φυσικά από το σχολείο και τους γονείς. Πρέπει να δίνουν και στα παιδιά τους να καταλάβουν, δεν ήρθε το τέλος. Πήγες καλά, δεν πήγες, δεν ήρθε το τέλος. Υπάρχουν ευκαιρίες στη ζωή, πολλά πράγματα και δεν σημαίνει ότι θα σπουδάσεις κάτι, σ' όν και καλά θα είναι αυτό που.
1: Δεν ήρθε το τέλος. Αλλά άμα νιώθεις αυτή την πίεση, ναι, και άμα είσαι ευαίσθητος άνθρωπος και σε
0: είναι
1: παρακινεί.
0: Πολύ επικίνδυνο και βρίσκομαι πολλές φορές να κάνουν και κακό στον εαυτό τους παιδιά για αυτόν τον λόγο.
1: Μα δεν είναι.
0: Ψυχολογικά για μια ζωή.
1: Δεν είναι κακό στον. Ακριβώς. Η διαδικασία αυτή που περάσαμε θα μπορούσα, αν πάω σε κάποιον ψυχαναλυτή, από την πίεση που δέχτηκε για να περάσω στην νομική, ας πούμε, σχολή, για να έχω τον υψηλότερο αυτό βαθμό. Αποκόπηκα από τους φίλους μου. Ήμουνα μέσα σε ένα δωμάτιο. Έπρεπε να διαβάζω. Μετά και άλλα φροντιστήρια. Μετά άλλες δυσκολίες. Όλο αυτό εδώ σιωπηρά ο ελληνικός λαός το δέχεται. Το δέχεται και το συνεχίζει. Τις δυσκολίες που υπάρχουν για να περάσει αυτές τις εξετάσεις.
0: Δεν ήρθε το τέλος, λοιπόν. Και δεν σημαίνει ότι ένα πτυχίο διασφαλίζει και μια καλή διαβίωση, μια καλή δουλειά. Σίγουρα όχι, δυστυχώς.
1: Ειδικά αν μας ακούνε μικρές ηλικίες, αυτοπεποίθηση, μην ανησυχείτε για το αποτέλεσμα, μπορείτε να ξαναδώσετε ή μπορεί να ξεκινήσετε τη σταδιοδρομία σας και να τα πάτε ακόμα καλύτερα οικονομικά, εάν το οικονομικό είναι ο στόχος που έχετε βάλει προσωπικά.
0: Ναι.
1: Και αν σας πιάσουν να αντιγράφετε, μην φοβηθείτε. Να ζητήσετε τους λόγους.
0: Νομική συμβουλή.
1: Να ζητήσετε νομική συμβουλή κατευθείαν. Κάτσε, τι με διακόπτεις εδώ πέρα. Έχω άλλη μία ώρα μισή. Μέχρι να έρθει ο άλλος να με ελέγξει, θα μου έχουν πάρει το γραφτό. Μισό λεπτάκι.
0: Μεταφηβική ηλικία εκεί.
1: Από πού και ω.
0: Αυτό δεν το δέχονται. Μεταφηβική ηλικία, το ελαφεντικό, δεν το δέχονται εύκολα πλέον. Λοιπόν.
1: Καλά, εμείς θα το αναφέρουμε. Τώρα δεν θα το δεχτούν. Θα δείξουμε και άλλα περιστατικά για να μπορέσουν για να καλά, είναι ευμενέστερος αυτός ο όρος, να δώσουν προτεραιότητα σε αυτό.
0: Καταρχήν, αν είναι κάτω 18, θεωρείται ανήλικος. Πάει δικαστήριο λύκων. Αν είναι πάνω το 18, δεν θεωρείται ανήλικος. Αλλάζει τελείως την ποινική αντιμετώπιση και για λίγες μέρες αν τα έχει κλείσει.
1: Αλλά
0: υπάρχει το ελαφεντικό μεταφυγικής ηλικίας. Και αυτό με τα ελαφεντικά, λέμε εμείς τα δικά μας ελαφεντικό, Α, Δ, Γ, ακούει ο άλλος, νομίζει ότι είναι η ΑΒ. Έχουν δυσκολέψει τα πράγματα.
1: Το 84 ποινικό κώδικα.
0: Παράγραφος 2. Ζητάω το Α, ζητάω το Δ, ζητάω το Β. Ακούνε οι άλλοι, τι λένε αυτοί τώρα συστηματικά. Λοιπόν, έχουν δυσκολέψει τα πράγματα με τα ελαφεντικά. Ποια είναι καταρχήν τα ελαφεντικά? Όλοι μας λίγο πολύ έχουμε ακούσει τι είναι τα ελαφεντικά. Όταν κάποιος παίρνει μια ποινή, ζητά ένα ελαφεντικό για να γίνει καλύτερη η ποινή του. Αυτά που βλέπετε στον νόμο. Καταρχήν έχουμε τον πρώτο έντιμο βίο, που έχει αλλάξει και λίγο νομολογία σε αυτό και η νομοθεσία. Το Α είναι αυτό. Δηλαδή, ότι μέχρι σήμερα ζούσε κανείς σύνομα χωρίς να κάνει, έχει την οποιαδήποτε εγκληματική συμπεριφορά. Εδώ έχει πάει η νομολογία που τον σύνομο.
1: Πού θα το ξέρει αν έχει σύνομο βίο η έδρα? Ναι, ναι, ναι. Από πού
0: και
1: θα το ξέρει?
0: Υπάρχουν εισαγγελείς και δικαστές που εδώ μας βγάζουν το λάδι. Δηλαδή, έχεις έναν άνθρωπο που δεν έχει κάνει τίποτα, λευκό ποινικό μητρό, και σου λέει, επειδή υπάρχουν αποφάσεις του Αιωπάγου, δεν φτάνει αυτό. Δεν φτάνει απλά να μην εγκλημάζει. Λέτε, σου πούμε και μπράβο που δεν ξαναέκανε έγκλημα. Πρέπει να μου αποδείξει ότι ο βίος σου ήταν ιδιαίτερα έντιμος. Τι να κάνω δηλαδή εγώ τώρα? Οπότε είναι ένα θέμα εδώ. Δεν φτάνει μόνο το λευκό ποινικό μητρό, θέλει και άλλα. Το δεύτερο ελαφεντικό του 84, το δεύτερο δηλαδή, το Β που λέμε, των μη ταπεινών αιτίων, έχει να κάνει με το ότι οθήθηκα στην πράξη από αίτια τα οποία δεν ήταν ταπεινά. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό, που εφαρμόζεται μάλλον αυτό, που το προτείνουμε και πολύ συχνά τα καταφέρουμε στα δικαστήρια που έχουν να κάνουν με πληρωμές του δημοσίου. Δηλαδή, κάποιος έχει βρεθεί σε μια τομέα δύσκολη οικονομική θέση, δεν έχει να ζήσει, δεν φτάνουν τα χρήματα και χρωστάει στο δημόσιο. Και αν χρωστά στο δημόσιο, πάνω από ένα ποσό, έχει και ποινικό. Οπότε πάνε στα δικαστήρια λοιπόν, και εκεί είναι ένα αλαφεντικό που επικαλούμαστε λέγοντας ότι εδώ, εν προκειμένου, πρέπει να το γνωριστεί αυτό το ελαφεντικό, διότι δεν πληρώνει, όχι επειδή δεν θέλει, αλλά επειδή δεν μπορεί. Αυτό είναι.
1: Δεν έχει.
0: Δεν μπορεί να το κάνει. Οπότε μη ταπεινά αίτια. Τα αίτια του είναι αυτά. Δεν μπορεί να ζήσει. Ενώ σε άλλα αδικήματα, ας πούμε, τι να πω, ναρκωτικά, εμπόρια και τα λοιπά, δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Αυτά τα ξεχνάμε. Είναι δηλαδή για συγκεκριμένες περιπτώσεις. Πάμε παρακάτω. Έχουμε και άλλα ελαφεντικά, μεταξύ των οποίων ένα βασικό, το Δέλτα, έχει να κάνει με τη μεταμέλεια. Δηλαδή, έχω μετανιώσει και έμπρακτα το έχω δείξει. Πότε μπορεί να σταθεί κάτι τέτοιο? Για παράδειγμα, μια κλοπή. Κλέβει κάποιος κάτι. Και πηγαίνει μετά, ζητάει συγγνώμη και το δίνει πίσω, ή δίνει και μια αποζημίωση ή οτιδήποτε. Οπότε έχει μεταμελήσει με την έννοια ότι έχει πάει στο θύμα και τον έχει αποζημιώσει. Εκεί μπορεί να αποβληθεί επομένως και ένα τέτοιο ελαφεντικό, εάν και εφόσον γίνει δεκτό, γιατί πολλές φορές και εδώ η έδεα, αν είχαμε την έδεα που είχα τις προάλλες, ας πούμε, δύσκολη. Εξαρτάται. Μπορεί να σου πει ότι, okay, εσύ το έκανες για να αποφύγεις την ποινή, δεν το έκανες γιατί μόνο σου ήρθε ξαφνικά. Αλλά έχουμε μεταμέλεια. Υπάρχουν και άλλα ελαφεντικά, όπως μεταξύ άλλων το εψιλόν, το 42 εψιλόν, το οποίο λέει ότι κάποιος μπορεί να πάει ελαφεντικό αν συμπεριφέρεται καλά για μεγάλο χρονικό διάστημα μετά την πράξη. Δύσκολο επίσης, γιατί τα δικαστήρια, υπάρχουν ομολογίες και δικαστές που λένε ότι εδώ δεν φτάνει απλά να περάσουν ένα-δύο χρόνια και να μην κάνει τίποτα. Χρειαζόμαστε μεγάλο διάστημα και θετικές πράξεις. Άρα να έχεις μια δουλειά, να έχεις αυτό, να έχεις κάνει 5 πράγματα, να έχεις κάνει οικογένεια, κάτι να δείξεις και να δείξεις ότι έχει περάσει και μεγάλο διάστημα. Και εδώ έχει ενδιαφέρον, γιατί πολύ συχνά βλέπω και κρατούμενους να προβάλλονται τους λόγους του ε. Και λέει ότι είναι 2 χρόνια στη φυλακή και δεν έκανε τίποτα. Και λέει, τι να σου πούμε και μπράβο, εισαγγελέας. Χθες λέει, τι λέει, να σου πούμε και μπράβο που δεν σκότωσε κανένα μες στη φυλακή. Δηλαδή θέλεις. Μα λέει, το ελαφεντικό ζητάω.
1: Κύριε,
0: μα μες στη φυλακή σου, να τι να κάνεις άλλο. Κύριε, και όμως, μες στη φυλακή φαίνουν οι κρατούμενοι πιστοποιητικά ότι είχαν καλή διαγωγή, ότι μορφώνονταν, το ότι δούλευαν, το ότι καθάριζαν, ότι μαγείρευαν, το οτιδήποτε. Και αυτό κανονικά πρέπει να μετράει κάπως. Αλλά εξαρτάται πού θα πέσεις τώρα εδώ.

0: Απλά τα αναφέρουμε, δεν σημαίνει ότι τα παίρνει το δικαστήριο για τα, αφού υπάρχουν τα εφαρμόζει.
1: Απλά είναι υπερασπιστική γραμμή των ελαφρυντικών. Ολόκληρες αγοεύσεις βασίζονται εκεί πάνω. Δηλαδή αγοεύουμε σε δίκες για να προσπαθήσουμε να πάρουμε κάποιο ελαφρυντικό. Να αποδείξουμε δηλαδή αυτό. Θέλει και απόδειξη. Δεν φτάνει να πει, α, θέλω, έχω λευκό ποινικό μητρό ο πελάτης μου, οπότε είναι εντάξει. Δεν είναι έτσι. Θέλει αγώνα, δουλειά. Και ό,τι μπορείς να προσκομίσεις εκεί να δείξεις ότι πραγματικά ο άνθρωπος αυτός ήταν έντιμος και ήταν μια κακή στιγμή και αναλόγως και το τι έκανε πάντα.
0: Τι έκανε, καλό παιδί, ήταν, καθόταν μέσα στη φυλακή, ήρεμος, έκανε και τα μαθήματά του εκεί χαλαρός.
1: Μαγείρευε και όλος ο υπόλοιπος. Μια χαρά είναι. Και εδώ, γι' αυτό καμιά φορά, τα αδικήματα δεν είναι όλα ίδια. Δηλαδή δεν μπορώ να βλέπω και να υπερασπίζομαι συχνά ανθρώπους που χρωστάνε στο δημόσιο και να είναι στο πλάι-πλάι με τους ληστές και τους κακοποιούς τους υπόλοιπους. Δηλαδή εντάξει, οκ, okay, προφανώς να μην πληρώσετε τους φόρους είναι κακό. Να χρωστάς στο δημόσιο είναι κακό. Αλλά δεν μπορούμε να τα ξυσώνουμε όλα.
0: Δηλαδή,
1: κάποιοι άνθρωποι
0: θέλεις,
1: δεν πληρώνουν επειδή δεν μπορούν.
0: Θες να κάνουμε μια οικονομική φυλακή, δηλαδή μια φυλακή η οποία να πηγαίνουν μέσα οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάνει οικονομικά εγκλήματα.
1: Αν θυμάσαι, όταν ξεκίνησε και άλλαξε ο ποινικός κώδικας, μας είπε το Υπουργείο και το είχαμε ζητήσει στον αέρα τότε. Δεν θυμάσαι ποιο αέρα, δεν νομίζω ήμασταν στο Focus. Μαζί πάλι. Και Θεσσαλονίκη. Και λοιπόν. Τι έλεγα.
0: Αν θα ήταν.
1: Είχαν πει για φυλακή
0: έχουμε...
1: πλημελημάτων.
0: Αυτή
1: και το
0: είναι
1: σχολιάσαμε
0: φυλακή.
1: Και είχαμε και κάποια καλεσμένα, δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα. Ότι θα γίνει φυλακή πλημελημάτων που θα είναι διαφορετική φυλακή γιατί αγρίευσαν τα πράγματα και θα μπαίνουν μέσα, λέει, εκεί αυτοί που κάνουν πλημελήματα. Τελικά δεν έγινε τίποτα. Αν δηλαδή κάποιος εκτίσει ποινή για πλημέλημα, θα πάει δίπλα στον υπόδικο κατάδικο στο χειρότερο.
0: Με τα τατουάζ, εκείνες που έχουν.
1: Αυτά που βλέπουμε στο
0: χρυσά δόντια και θα έρθουν και θα σου πει.
1: Τώρα θα κάνεις ό,τι λέω εγώ.
0: Όχι μόνο θα κάνεις ό,τι θα λέω εγώ. Έτσι είσαι ο τάδε, θα στείλω και τους άλλους τους έξω που έχω να βρούνε και τους συγγενείς σου και ασκούνε πιέσεις.
1: Εντάξει, δεν να πω ναι. Και δεν μπορείς να βάλεις αυτό το συμφωνιστικό σύστημα τον άνθρωπο αυτό δίπλα στους κακοποιούς όταν δεν υπάρχουν συμφωνιστικά σύστηματα. Είναι άθλια στην Ελλάδα. Άθλια. Πρέπει να το πιάσουμε κάπου για αυτό το θέμα. Δηλαδή υπερκορεσμένα, κακές συνθήκες. Δηλαδή είναι κακό, όχι γιατί. Όχι μόνο μάλλον για το ανθρώπινο στοιχείο, ότι άνθρωποι είναι και αυτοί, αλλά γιατί εκπαιδεύουμε εγκληματίες, τι κάνουμε εμείς τώρα. Δηλαδή βάζουμε ανθρώπους στη φυλακή για να βγουν χειρότεροι, τι κάνουμε.
0: Ποιος έχει μπει μέσα και έχει σοφρονιστεί ή έχει πει τώρα έχω μάθει να κάνω αυτό το πράγμα.
1: Θέλει
0: το
1: μεγάλο χαρακτήρα να έχει κάποιος από μόνος του να σοφρονιστεί και να αλλάξει και να επανενταχθεί όταν δεν το βοηθάει κανείς, το βάζει εκεί μέσα και κινδυνεύει και ο ίδιος και είναι σε ένα περιβάλλον το οποίο οι συνθήκες δεν είναι κατάλληλες. Και δεν όλα τα δικήματα ίδια. Άρα θα πρέπει να διαχωρίζουμε λίγο και τα πιο βαριά αδικήματα με τα πιο ελαφριά. Δηλαδή τα οικονομικά αδικήματα δεν είναι όλα τα ίδια επίσης. Άλλο είναι να κλέβεις από το δημόσιο, να είσαι ένας υπουργός, θα πω εγώ, βουλευτής, πολιτικός, να έχεις βάλει τσέπη σε εκατομμύρια. Και άλλο είναι.
0: Αυτός δεν θα μπει ποτέ φυλακή.
1: Αυτός θα έπρεπε να μπει φυλακή.
0: Αυτός δεν θα μπει
1: και άλλο
0: ποτέ
1: είναι
0: φυλακή.
1: Να μην έχεις πληρώσει το φόρο σου γιατί δεν έχεις να φας. Δεν μπορεί ο ένας να μπαίνει φυλακή και ο άλλος να είναι έξω.
0: Ακούσατε καλά. Τώρα, αυτή τη στιγμή στο ραδιόφωνο, ναι. Μπορείς να είσαι βουλευτής, να έχεις καταχραστεί δημόσια έσοδα, φόρους, επιδοτήσεις και να μην, για να το βαφτίζουν ένα είδος ρουσφέτη και να μην καταδικαστείς ποτέ. Ενώ αν είσαι ένας επιχειρηματίας που λέμε ότι δεν έκανε σωστά την τιμολόγησή σου, δεν έκοψες ένα τιμολόγιο πέρσι ή φέτος ή κάτι δεν δήλωσες σωστά στον ισολογισμό σου, μην τυχόν και το πάρει γραμμή ή εφορία. Έχουν έρθει επάνω σου και στα έχουν δεσμεύσει όλα. Και δέσμευση και κατάσχεση και ποινικό δικαστήριο σε επίπεδο που δεν μπορείς να
1: φανταστείς.
0: Η
1: μόνη επιλογή εκεί να σωθείς είναι να εκλεγείς. Βάλει υποψηφιότητα, βγες βουλευτής, τελείωσε.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Βουλευτές. Ναι, που και χρέη να έχει, είσαι καταχρεωμένο στο εξοδικαστικό, στο πτωχευτικό, στο νόμο Κατσέλη. Βγες βουλευτής, τελείωσε. Που εκεί, πραγματικές περιπτώσεις είναι αυτές. Έχω δει βουλευτή να είναι στο νόμο Κατσέλη, να εκλέγεται. Μεταρρύθμιση απόφαση θέλει κανονικά εδώ. Τα λέμε στην αέρα τώρα. Άγια, ποιος είναι. Μεταρρύθμιση απόφαση θέλει, αφού άλλαξε τα εισοδήματα.
0: Έχουμε και άλλον βουλευτή. Ναι. Έχουμε και άλλους. Είναι πολλοί βουλευτές οι οποίοι.
1: Παίρνουν, δηλαδή θέλω να πω, ξεκινάς με χρέη να είσαι έτοιμος για φυλακή και όλα αυτά. Γίνεσαι βουλευτής, ξαφνικά σώζεσαι οικονομικά, πάβουν οι δύο.

0: ξανασταίνονται τα τέτοια.
1: Το ακούνε αυτό οι ακροατές μας.
0: Το καταλαβαίνουν, προφανώς.
1: Το ακούμε, μα δεν ξέρω αν το καταλαβαίνουν, γιατί έχουν περάσει τόσο καιρός που τα λένε. Τα λέμε όλοι εμείς οι οποίοι γνωρίζουμε τις διαδικασίες αυτές και δεν επηρεάζεται. Δεν γίνεται ένα δυναμικό. Μία κατάργηση του άρθρου περί ασυλίας των βουλευτών, ας πούμε.
0: Ναι. Και είναι η ίδια η πίεση, δηλαδή, της εισπρακτικής στον βουλευτή ενός κυβερνώντος κόμματος από τον πολίτη. Είναι η ίδια. Η ίδια πίεση ασκεί. Και εκεί του λέει πλοίο σε Άγιο Σπάω το σπίτι.
1: Δεν υπάρχει πίεση στον βουλευτή.
0: Δεν υπάρχει πίεση.
1: Δεν υπάρχει πίεση καταρχήν. Ίσα-ίσα θα του πούνε, έχετε αυτό το νούμερο, σεβαστό, δεν πειράζει. Μην μας το ξαναπληρώσετε.
0: Ναι, αλλά εκεί δεν θα έπρεπε να πούνε, εσύ το ξαφνικά βγάζεις 10 φορές πάνω από το 0, πήγε στα 5.000, στα 6, στα 7. Πρέπει να μας πληρώσει και εμάς τα διπλάσια.
1: Καλά, βουλευτής είναι. Τι περίμενες να κάνει, να βγει βουλευτής και να πέσει ο μισθός του και να μειωθούν τα κινητά του. Πες μου έναν που έχει γίνει βουλευτής ή, ή οτιδήποτε να έχει γίνει τέτοιο και να έχουν μειωθεί τα εισοδήματά του.
0: Τι να είσαι,
1: με το που γίνεσαι τελείως, έχεις φτιαχτεί για μια ζωή.
0: Και χωρίς να είναι από τους μισθούς. Χωρίς να είναι από τους μισθούς.
1: Άνθρωποι δεν εργάστηκαν ποτέ, γίνανε βουλευτές και τελείωσαν όλα. Τη βρήκαν
0: την άκρη.
1: Κάπως θα πρέπει, μια κυβέρνηση να κάνει μια ειδική νομολογία για αυτό. Mm-hmm. Να βάλει ένα ειδικό δικαστήριο με ξεχωριστούς εισαγγελείς και προέδρους οι οποίοι αυτόνομα να πιάνουν τους ανθρώπους αυτούς που είναι μέσα στην, στη Βουλή και να τους λέει καθίστε εδώ, όχι ειδικοί.
0: Δεν θέλουμε ειδικές διαδικασίες. Να πάνε κανονικά όπως είναι στα κακουργήματα ένας μετά τον άλλο και περιμένουν, να περιμένουν καθ' τη σειρά τους, να δικαστούν κανονικά για ό,τι έχουν κάνει.
1: Τόσα λεφτά έχουν, σιγά περιμένουν στη σειρά.
0: Γιατί να περιμένουν σειρά, δεν καταλαβαίνω.
1: Αφού έχουν τόσα λεφτά, δεν τους ακουμπάει κανείς.
0: Δηλαδή οι πλούσιοι τι δεν περιμένουν στη σειρά να δικαστούν.
1: Ναι, δεν είναι βουλευτές. Οι πλούσιοι είναι, όσο πλούσιο και να είσαι, θα πας να δικαστείς. Αλλά απλά είναι βουλευτές, είναι άλλο επίπεδο. Να... Μιλάει και τρέμεις. Σε πιάνει φόβος. Δεν ξέρεις τι θα σου πει. Μπορεί να διατάξει τι... να σε πάρουν μέσα. Να μην του δώσετε του τάδε την... ή κάντε τον κανένα έλεγχο και βεβαιώστε του κανένα πόσο τρελό.
0: Κι όμως εμείς ξέρουμε ότι δεν είναι έτσι. Δεν μπορούν να κάνουν τίποτα τέτοιο. Τίποτα τέτοιο δεν μπορούν να κάνουν. Απλά υπάρχει αυτό η εντύπωση. Θα τι να πούνε ασφάλειά τους. Τα έχουμε δει αυτά να γίνονται. Να πούνε ασφάλεια. Γιατί έχουν ασφάλεια μαζί τους. Ο τάδε με απείλησε, ο τάδε με χτύπησε. Καταθέτουν και η ασφάλεια μαζί ότι εσύ το έκανες.
1: Έτσι ακριβώς. Μα πώς να γλιτώσεις από κάτι τέτοιο. Πώς να γλιτώσεις. Ο πλούσιος δεν έχει ασφάλεια δίπλα του. Ο βουλευτής όμως έχει. Και ο κακοποιός, ο έμπορος ναρκωτικών μπορεί να έχει δίπλα του κάποιους οι οποίοι το προστατεύουν και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί.
0: Κατάργηση κάθε ασύλου, κάθε ασυλίας. Ήδη διαδικασίες για όλους. Ίδια πράγματα θέλουμε. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα όμως και θα επανέλθουμε με ο καλοκύριος Θωμάς μαζί μου ο Ιωάννης Θωμαίδης σε πολύ λίγο πιστεύουμε.
2: Focus FM 103,6% ελληνικός.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικών. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
3: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
4: Ελαιογή. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Μπίζιος, λευκό τυρί, ορεινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99. Σκύπ πλυντηρίου, κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες, 7,99.
3: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
4: Μπέλα, στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα, 800 γραμμάρια, 3,49. Φίξε λας, μπύρα κουτί, 12x330ml, 8x4 δώρο, 7,99. Χαρί του Λουκάνικα, 700 γραμμάρια, πεπερώνε, φράγκα, ριγανάτα, 3,60.
3: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

0: Αγαπητές φίλες και φίλοι, επανήλθαμε για το δεύτερο μέρος εκπομπήσιμο. Καλοκύριος Θωμάς, είμαι νομικός δικηγόρος, μαζί μου ο Ιωάννης Θωμαίδης, συνάδελφος.
1: Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές μας.
0: Πήγαμε έτσι λίγο στα νομικά στο πρώτο μέρος, για τα ελαφρυντικά μιλήσαμε, τι είναι, πώς τα ζητάμε, τι γίνεται στα δικαστήρια και διάφορα οικονομικά θέματα. Καταλήξαμε να λέμε πόσο άδικο είναι βουλευτές να έχουν ειδική αντιμετώπιση και υπουργοί.
1: Αυτό είναι ελαφρυντικό. Όχι αυτά που είπες πριν, κάτσες και τα ανέλησες. Ένα ελαφρυντικό, κύριε Πρόεδρε, είναι εδώ πέρα βουλευτής, είναι ο άνθρωπος. Τι να του προσθέσει. Καταρχήν, δεν έχει φτάσει ένας βουλευτής.
0: Σε δικογραφίες που βλέπουμε, ας πούμε ότι κάνεις μήνυση σε 4 άτομα και ο ένας είναι βουλευτής. Θα πάνε υποθέσεις, θα φτάσουν στην προκατακτική. Για τους 3 θα προχωρήσει, για τον έναν που είναι βουλευτής θα φύγει στη Βουλή για να πάει ασυλία. Άρα, οι δικογραφίες προς αυτόν δεν θα προχωρήσει, θα πάει στη Βουλή. Αν δοθεί από εκεί άρση ασυλίας, θα ξαναγυρίσει πίσω μετά για να πάει σε άλλο τέτοιο. Δηλαδή, θέλω να πω ότι φτάνει, παιδιά, φτάνει. Λοιπόν, πάμε λίγο και σε πιο σε άλλα θέματα. Καταρχήν, έτσι, το σχόλιο σου, συνάδελφε, τι λες, θα γίνουν εκλογές. Ρωτάμε. Ακούω το. Ρωτάμε.
1: Ως εδώ έχει φτάσει. Ως πρέπει εδώ να ξεκινήσει να ζητήσει η κυβέρνηση, η οποία κυβερνάει τώρα. Δεν ξέρω αν αυτό είναι κυβέρνηση ή δεν ξέρω τι ακριβώς. Είναι μια μεγάλη ποινική δικογραφία, διότι τι βλέπουμε καθημερινά. Τα προβλήματα που δημιουργεί η ίδια με τα ρουσφέτια που έχει κάνει ένα κράτος ρουσφετιών, μια αλυσιδωτή, ο κολλητός του κολλητού, ο γνωστός του βουλευτή, και τα βαφτίζουν όλα ρουσφέτια για να,
0: ναι,
1: για να επιπλέψουν.
0: Έτσι.
1: Θα πρέπει άμεσα να γίνουν εκλογές, θεωρώ, ή έχουν βγει αρκετές δικογραφίες. Ο κόσμος δεν έχει.
0: Πόσες δικογραφίες είναι αυτές και πώς θα βγουν ακόμα. Για εκλογές φημολογούνται πολλά, λοιπόν, να πούμε, από αυτά που ακούγονται και από αυτά που διαβάζουμε. Πιθανές ημερομηνίες είναι το φθινόπωρο, μετά την έκθεση.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Πιθανές ημερομηνίες, δηλαδή τέλη Σεπτέμβριο-Οκτώβριο είναι μια πιθανή ημερομηνία, και από εκεί πέρα να πας στιγμή είναι πιθανό. Μπορεί να γίνει και την άνοιξη ως τέλος. Εν τω μεταξύ, θα αρχίσουν ήδη τώρα να καταλαβαίνουμε, πλησιάζουν σε εκλογές, γιατί θα αρχίσουν οι κυβερνητικοί να πηγαίνουν στους τόπους τους, να κάνουν τις υποσχέσεις τους, να κάνουν τους γύρες τους, και εκεί θα να δω πώς θα τους αντιμετωπίσουν.
1: Να δίνουμε τα επιδόματα. Για πάμε για επιδόματα. Είστε έτοιμοι για τα 20 ευρώ.
0: Θα αρχίσουν τα 20 ευρώ να πέφτουν για να.
1: Να χαρείτε όλοι εκεί που είστε κάποια ηλικία, ναι, έχετε κάποια ελπίδα. Να πάρετε το επιδοματάκι, το κουπόνι.
0: Θα αρχίσουν λοιπόν τα επιδόματα. Θα συνεχίσουν μετά με το μοίρασμα των κονδυλίων. Γιατί έχουμε και πολλές αναθέσεις που δεν γίναν. Έχουμε ταμείο ανάκαμψης στο 30%. Έχει μέλλον εδώ να μοιραστεί. Θα καταλάβουμε λοιπόν ότι πάμε σε εκλογές και θα αρχίσουν και τα εκβιαστικά διλήμματα. Ήδη δηλαδή ο Πρωθυπουργός είπε η κυβέρνηση που θα βγει θα πρέπει να εκπροσωπήσει τη χώρα μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προσέξτε ποιον θα διαλέξετε. Ότι αν δεν βγούμε εμείς θα έρθει καταστροφή. Το τέλος. Τυφώνες, σεισμοί.
1: Ποιο τέλος θα έρθει, ρε.
0: Θα γίνει
1: χαμός. Μα πώς το λέει αυτό το πράγμα.
0: Αν δεν υπάρχει κυβέρνηση θα πεινάσουμε.
1: Μα ήδη πεινάνε. Ήδη πεινάνε όλοι.
0: Δεν τα βλέπουν αυτά.
1: Μα και κυβερνά.
0: Τρομοκρατούν τον κόσμο. Και θα το κάνουν και πριν τις εκλογές για άλλη μια φορά, για να προσπαθήσουν να πείσουν τι. Ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή καλύτερη. Δηλαδή να διαλέγουμε το μονόφθαλμο στους τυφλούς. Το οποίο πιάνει. Έπιασε τις προηγούμενες φορές. Έπιασε. Δηλαδή πολλοί συμπολίτες μας, πιστεύω, πήγαν και ψήφισαν αυτό το κόμμα, γιατί σου λέει, εγώ δεν θέλω να μπω σε περιπέτειες. Δεν θέλω να ρισκάρω. Αυτοί είναι, τους ξέρω, είναι κλέφτες, αλλά αυτοί είναι.
1: Αυτοί είναι που ρισκάρουνε. Περισσότερο που στηρίζουν αυτό το κόμμα.
0: Ναι, αλλά πόσο πια. Πόσο πια.
1: Εάν θέλουν να μεγαλώσουν οι τράπεζες, αν θέλουν να υπάρχουν φαν τα οποία θα είναι σαν γεράκια, το οποίο έρχονται και παίρνουν τα ακίνητα από όλους τους ανθρώπους, στηρίζουν αυτήν την κυβέρνηση που υπάρχει τώρα, την υφιστάμενη.
0: Τη στηρίζουν από επιλογή, από φόβο. Μήπως φοβόμαστε το άγνωστο περισσότερο, και εκεί πρέπει να ρωτηθούμε πόσο χειρότερα να γίνουν τα πράγματα. Δηλαδή, τι χειρότερο να έχουμε σαν δημοκρατία, σαν διαφθορά, σαν δικογραφίες, σαν σκάνδαλα, τι να γίνει άλλο.
1: Μα δεν θα γίνει και κάτι άγνωστο. Έχει κανονικό πρόγραμμα και στήσιμο, το οποίο το αντιγράφουν πολλά κόμματα για να το διατηρήσουν.
0: Ποιο πρόγραμμα, ποιος?
1: Ενώ τα κόμματα τα οποία πλέον έχουν ξεκινήσει κάποια δυναμικά, όπως είναι της ελληνικής λύσης έχει το δικό του πρόγραμμα, ας πούμε. Συγκεκριμένα.
0: Συμφωνώ.
1: Τα είναι όλα γραμμένα, τα οποία τα μιμούνται. Μιμούνται. Υπάρχει μίμηση από αυτά που γράφει μέσα το πρόγραμμα.
0: Μαζί σου, συμφωνώ. Το θέμα είναι ότι αυτοί που μας κυβερνούν δεν έχουν πρόγραμμα.
1: Μα
0: δεν
1: πρόγραμμα.
0: Είχανε ποτέ, ποτέ, δηλαδή και προεκλογικά. Δεν εμφάνισαν πουθενά, δεν υπάρχει κάπου να δεις ένα πρόγραμμα. Υπάρχει κάτι φυλάδι εκεί με bullets, λες και τα έγραψε το chat.
1: Και βγήκε και είπε.
0: Δεν υπάρχει πρόγραμμα. Και ό,τι κυβερνήσανε μέχρι τώρα ήταν η λογική να φάμε ό,τι μπορούμε.
1: Και
0: σε
1: γρήγορα.
0: Ό,τι γίνει, όσο πιο γρήγορα να μοιάσουμε. Θέλουμε να κάνουμε δρόμους, παράδειγμα. Ποιος είναι η εταιρεία αυτή, αυτή είναι. Α, εδώ ξέρουμε τον Τάδε.
1: Του τέτοιου του Κωστάκη είναι να την χρηματοδοτήσουμε.
0: Ναι, θέλουμε να κάνουμε κάτι για άλλο θέμα. Να δούμε και εκεί πώς θα τα μοιάσουμε. Ταμείο ανάκαμψη, λεφτά, να τα μοιάσουμε. Ό,τι νομοσχέδιο έγινε, ό,τι σχέδιο έγινε από πίσω είχε τέτοια λογική και εδοσκοπική και αεροσκοπική και βραχυπρόθεσμη. Εγώ αυτή είναι δική μου άποψη τουλάχιστον. Και πάλι θα τεθούν τα ίδια διλήμματα. Δεν είμαστε τώρα άμεσα σε εκλογές, πιστεύω, αλλά θεωρώ πιθανά αυτά που ακούω για φθινόπωρη άνοιξη, που σημαίνει ότι τα διλήμματα που θα τεθούν πάλι στον ελληνικό λαό θα προσπαθήσουν να τα χειραγωγήσουν έτσι, ώστε να είναι της λογικής ή εμείς ή το χάος. Κάτι το οποίο το ξαναείδαμε, έπιασε και θα το ξαναεπιχειρήσουν. Εκεί πιστεύω ότι πρέπει να κρατήσουμε λίγο πιο ψηλά τις ηθικές μας αξίες, τον πύχη μας, τις προσδοκίες μας, την αξιοπρέπειά μας. Είναι πράγματα πιο σημαντικά δηλαδή και δεν μπορούμε με οποιονδήποτε τρόπο να επιδοκιμάζουμε όλη αυτή τη διαφθορά.
1: Πήγε και βγήκε ο Μητσοτάκης πριν από λίγο καιρό,
0: ναι,
1: και λέει το 22 ό,τι είχαμε στο πρόγραμμά μας, στο βιβλίο αυτό, και δείχνει ένα βιβλίο. Κάνω ζούμε,
0: ναι,
1: εγώ
0: ναι,
1: στο βιβλίο. Τι γράφει το βιβλίο?
0: Μόνο αυτό. Το γράψαν τώρα.
1: Έλεγε, ξέρεις τι έλεγε?
0: Τι?
1: Μόνο το κόμμα, το όνομα του κόμματος. Δεν είναι τίποτα αυτό το... Δηλαδή, τι ήθελε να πει με αυτό το βιβλίο, με το σήμα που έκανε, και μετά έρθε και ένα κοριτσάκι εκεί, τον αγκάλιασε, τρόμαξε, μετά το ξαναφέρανε. Είναι δυνατόν να ισχυρίζεται ότι έχει κάνει τα πάντα? Αυτό το βιβλίο ήταν 40 σελίδες.
0: Σε βιβλίο. Άκουσα και τον Γεωργιά τις προάλλες και άλλα κυβερνητικά στελέχη να λένε, και θα αρχίσουν τώρα προεκλογικά όταν έρθει αυτή η ώρα, ήδη φτάνει, να τα λένε. Ό,τι είπαμε να κάνουμε, το κάναμε. Δηλαδή, συγγνώμη, μας λέτε ότι είστε ευχαριστημένοι? Δηλαδή, από αυτά τα 7 χρόνια πόσα πέρασαν, είστε ευχαριστημένοι? Δηλαδή, δεν έχετε να πείτε ότι κοιτάξτε, παιδιά, κάναμε ό,τι μπορούσαμε, αλλά να δεν μας βγήκε αυτό, ή δεν μας βγήκε εκείνο, δεν μας βγήκε το άλλο, και δεν μας βγήκε τίποτα στην τελική.
1: Που μόνο το χρέος της Νέας Δημοκρατίας σαν κόμμα, από πέρσι με φέτος, σχεδόν διπλασιάστηκε και μιλάμε για 570 εκατομμύρια.
0: Ναι, στις ευρωεκλογές διπλασιάστηκε, γιατί εκεί τα κονδύλια που ξόδεψαν για διαφημίσεις ήταν εξωπραγματικά. Δηλαδή, το τι ξόδεψαν. Και αυτά φυσικά πάνε σε κάτι μαύρα κατάστοιχα, ή τα πληρώνουμε εμείς μέσω των επιχορηγήσεων, δεν τα πληρώνει κανένας. Μην ανησυχείτε, μια χαρά είναι. Το θέμα είναι ότι και πάλι θα δούμε το ίδιο. Και αυτή η αλαζονία ότι εμείς τα κάναμε καλά. Δηλαδή, που ζούμε. Ακόμα και κάποιοι μεμονωμένα συμπολίτες μας να τα πήγαν καλά, κάποιες επιχειρήσεις τα πήγαν καλά, να είναι μία στις 10. Δεν μπορούμε να κοιτάξουμε τις άλλες 9. Δεν μιλάμε εδώ λοιπόν για ένα συλλογικό καλό, για μια συλλογική ευημερία. Μας ενδιαφέρει η ευημερία ποιών? Το δικό μας παιδιών μόνο. Τι μας ενδιαφέρει τελικά εδώ? Τι κοιτάμε? Ποια είναι η εικόνα? Τα πήγαμε καλά στην υγεία? Δηλαδή, τα πήγαμε καλά πραγματικά τώρα?
1: Εγώ τα έχω πάει καλά στην υγεία, γιατί ευτυχώς δεν έχω πάει σε νοσοκομείο.
0: Ναι, αλλά.
1: Εάν χρειαστεί να πάω σε νοσοκομείο, φαντάζομαι τι θα πάθω.
0: Αυτό είναι το καλά. Μετά ξεκινάει η άλλη καραμέλα. Εντάξει, εννοούσαμε. Εντάξει, μπορούμε και καλύτερα, αλλά εννοούσαμε καλύτερα από πριν. Okay, δηλαδή, τι συζητάμε τώρα? Αν 7 χρόνια μετά το ραντεβού στο νοσοκομείο αντί για 4 μήνες κάνει 3,5, δηλαδή, ποια είναι η βελτίωση, η αλλαγή?
1: Είναι απίστευτο όλα αυτά που ισχυρίζονται. Πώς τους ακολουθεί τόσος κόσμος, πώς κάθονται και στενίζονται? Εγώ κάτι πιστεύω ότι συμβαίνει. Κάπως έχουν βρει ένα διαφορετικό τρόπο να, με τους ψήφους.
0: Μια συσπείωση γίνεται, πιστεύω, της μάζας του κόμματος. Δηλαδή, είναι τόσοι πολλοί γύρω-γύρω που περιμένουν από εδώ και από εκεί στο κομματικό στρατό. Συσπειώνονται όλοι αυτοί και είναι εκεί. Και ταυτόχρονα υπάρχουν πάρα πολλοί που φοβούνται και επιλέγουν αυτό το κόμμα, και το καταλαβαίνω σε έναν βαθμό, γιατί σου λέει. Εγώ θέλω απλά να ζήσω τη ζωή μου. Δεν θέλω τίποτα, ούτε περιπέτειες, ούτε με νοιάζει. Δεν με ενδιαφέρει. Είναι αυτός ο χαδερφισμός. Δεν με νοιάζει και πολύ, παιδί μου. Να ψηφίσω Μητσοτάκη, γιατί αυτός είναι. Τελειώσαμε.
1: Μα αυτό είναι τρομακτικό. Αυτή η σκέψη. Δεν μπορεί κάποιος να πληρώνει φόρους, να πληρώνει ό,τι καινούριο υπάρχει σε φορολογία, σε χρέος, σε καινούργιες υπάρξεις, ειδικά στον χώρο της ενέργειας. Και να το πληρώνουμε και να προσπαθήσουμε να ισορροπήσουμε με τα έσοδα που έχουμε από τη δουλειά μας, που είναι πλέον μηδαμινά, γιατί όλοι είναι πάρα πολύ ζορισμένοι και ως εδώ, και να στηρίζουν αυτό το πράγμα.
0: Μα είμαστε τελευταίοι στα εισοδήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, φτάσαμε. Και επειδή δίνονται 40 ευρώ fuel pass, 20 ευρώ youth pass και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, και όλα αυτά τα πράγματα, τα επιδόματα, να ξεχνάμε ότι είναι δικά μας λεφτά καταρχήν. Δικά μας λεφτά είναι. Κάποιος τα δούλεψε. Δεν τα δούλεψα εγώ, τα δούλεψε ο συμπολίτης μου, ο γείτονάς μου, ο φίλος μου, ο γονιός μου. Τα δούλεψε αυτά τα λεφτά. Δεν είναι δικά τους για να τα δίνουν όπου θέλουν. Αυτοί διαχειρίζονται. Αυτό δώσαμε, ακούω τον υπουργό. Έδωσα. Τι έδωσες από την τσέπη σου, τα έδωσες. Δώσε από την τσέπη σου και πες μου έδωσα και να σου πω και μπράβο. Δεν τα έδωσα από την τσέπη σου, ούτε δώσαμε. Έδωσε το κράτος, όλοι μαζί. Ναι. Έδωσα. Έκανα. Δεν μπορώ να το ακούω αυτό. Έδωσα. Α, εγκαινίασα ένα νοσοκομείο. Τι να εγκαινιάσω τώρα. Έβαψα ένα τοίχο. Εσύ το έβαψες. Εσύ το πλήρωσες.
1: Αφού δουλεύεις γι' αυτό, πρέπει να έχεις κάνει 4 νοσοκομεία. Μπάμπα, και η κυρία Κατσαφάδου έχει κάνει τώρα μία δωρεά, έβλεπα προχθές, και κάνει μία ογκολογική κλινική. Η ίδια, η μόνη της. Ναι. Δεν είναι αυτή. Μπορούμε
0: αυτή
1: να πούμε.
0: Αυτή να πει έκανα. Και οποιοδήποτε, δηλαδή. Πέρασε. Έκανα, έδωσα. Και καλά, μπράβο, ναι. Εσύ με την τσέπη σου όμως. Ο υπουργός με την τσέπη του τα έβγανε.
1: Ένα μήνα πέρασε να δεχτούν τη δωρεά της. Δηλαδή. Δεν πας.
0: Και θα δεις πως θα φωτογραφίζει. Επειδή προχωράει το, περνάω συνέχεια από εκεί και το βλέπω. Θα δεις πως θα φωτογραφίζονται όλοι σε λίγο καιρό από τις εκλογές εκεί.
1: Ναι,
0: θα πηγαίνει
1: βοηθήσαμε.
0: Ο υπουργός, βγάζει τη φωτογραφία. Εδώ είμαστε εδώ και θα γίνει αυτό. Και θα κόψουν και κορδέλες. Και θα ακούσεις κάπου κάποιον να πει έκανα. Εγκαινιάστηκε. Πας στο κτίριο, το δικαστικό παράδειγμα, και βλέπεις μια ταμπέλα τεράστια.
1: Πώς?
0: Εγκαινιάστηκε από τον υπουργό τάδε. Μια ταμπέλα, δηλαδή να μείνει στην αιωνιότητα.
1: Καλά.
0: Τι ακριβώς έγινε εδώ, ρε παιδιά? Εμείς δεν το πληρώσαμε αυτό το πράγμα? Ή αν δεν το πληρώσαμε, τα λεφτά αυτά δεν θα πήγαιναν σε εμάς, την παιδεία μας, τα παιδιά μας? Ποιος είναι αυτός που έχετε και βάζει το όνομά του απ' έξω? Τι είναι αυτό, τι θέλουν να κρυματοδοξία, τι είναι ακριβώς αυτό το πράγμα? Κάποια ψυχολογικά προβλήματα που έχουν και θέλουν να δείξουν ότι είμαι καλός? Τι?
1: Έτσι, όπως τα λες. Μα εγώ, αν ήμουν η κυρία Κατσαφάδου, με σεβασμό πάλι το λέω, έτσι να ακούσει και κρατούσε, θα φοβόμουν να βάλω τα 5 εκατομμύρια σε μια τράπεζα σε αυτό το κράτος. Μην τυχόν μου τα δεσμεύσει.
0: Καλά.
1: Μην τυχόν μας τα δεσμεύσουν και τα κατασχέσουν και πάνε και πουθενά αλλού.
0: Θα κυλήσουν όλα όπως πρέπει. Εδώ δηλαδή αναγκάζεις μια τέτοια περίπτωση να κάνεις μια δωρεά. Να είσαι ένα ευεργέτης, ας πούμε, να θες να είσαι ευεργέτης, να με τα δικά σου λεφτά να φτιάξεις κάτι, και πάλι βρίσκεις προβλήματα και χρειάζεσαι τον υπουργό δίπλα σου. Έτσι. Για να ξεπερνάς γραφειοκρατία, δηλαδή. Έτσι. Και να σου λέει ότι σου κάνω και χάρη που σε βοηθάω.
1: Τη δωρεά δεν επιτρέπουνε.
0: Ναι.
1: Την έχουν δυσκολέψει.
0: Ναι. Πάρα πολύ.
1: Είναι απίστευτο.
0: Πάρα πολύ. Στο λέω, προσπαθώ δηλαδή να βρω άκρη με κάποιες δωρές για καλό σκοπό. Και τι προβλήματα μπορεί να έχουν υπάρξει από εντολίσμονο.
1: Καλά, σίγουρα δεν θα φορολογήσουν.
0: Μα αναγκάζει στο τέλος να παρακαλάς σε κάποιο υπουργείο να κάνεις κάτι καλό. Έκανα εγώ. Έδωσα, έκανα. Δώσαμε. Θα δώσουμε.
1: Και δεν είσαι δικός τους. Και δεν είσαι δικός τους αυτή την παράταξη. Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Ρωτάει αμέσως στον διπλάνο ότι είναι δικός
0: φακέλωμα,
1: μας, είναι έτσι,
0: φακέλωμα
1: αυτά.
0: Κανονικό.
1: Yes.
0: Φακέλωμα. Εντάξει, εγώ το λέω. Δηλαδή,
1: σε
0: δεν
1: μια
0: έχω καμία
1: Ευρώπη,
0: σχέση με αυτό.
1: Ούτε σε μια Ευρώπη με τέτοια προβλήματα, και σε μια Ελλάδα μικρή, σε μια Ελλαδίτσα, αντί να κάνουν το παραμικρό να βοηθήσουν τον Έλληνα παραγωγό, τον άνθρωπο, το φυσικό πρόσωπο έξω που περπατάει στο δρόμο με το χαμηλό τον μισθό, προσπαθεί να ισορροπήσει σε μια τεράστια θάλασσα με χρέη και προβλήματα.
0: Γιατί εύκολα μιλάνε έτσι πως τα λέμε εμείς τώρα? Πολλοί τα λένε, πολλοί μιλάνε τόσο άνετα. Εγώ είμαι δικηγόρος, έχω τη δουλειά μου, έχω το γραφείο μου. Δεν έχω ανάγκη κανένα να με βοηθήσει, να με κάνει κάτι, οτιδήποτε. Ένας δημοσιογράφος μιλάει το ίδιο εύκολα, ρωτάω. Γιατί με έχει απασχολεί στο θέμα της δημοσιογραφικής ζωοντολογίας. Αν θέλει καριέρα να κάνει, το ίδιο εύκολο είναι για εκείνον.
1: Μα καλά, δεν είδες.
0: Μήπως δεν είναι το ίδιο εύκολο? Αν κάποιος λοιπόν είναι στο δημόσιο, δεν το συζητάω, δεν μπορεί να μιλάει. Και υπάρχει και θέμα ως ένα βαθμό εκεί και με την ιδιότητα. Ένας δικαστής ούτως ή άλλως δεν μπορεί εύκολα να βγαίνει να μιλάει, γιατί είναι δικαστής. Αλλά εκεί είναι το ίδιο ανεξάρτητο στη δουλειά του, ή η προαγωγή εξαρτάται και αυτή από κάποια πολιτική βούληση. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλά από πίσω. Και ακόμα το γεγονός ότι είμαστε εδώ, λέμε την άποψή μας ελεύθερα, δεν είναι αυτονόητο. Υπάρχουν πολλά ραδιόφωνα που το επιτρέπουν αυτό. Ελάχιστα. Ελάχιστα. Υπάρχουν πολλοί λοιπόν που λένε απλά την άποψή τους. Με κριτική, με καλή διάθεση, με καλόπιστα, όλα αυτά εννοείται. Έτσι προφανώς, στα πλαίσια του δημοσίου λόγου. Όχι.
1: Μα εδώ πάει ο δημοσιογράφος να κάνει το ερώτημά του και αν θεωρήσει.
0: Μπαίνει σε μαύρη λίστα.
1: Και αν θεωρήσει έτσι. Και αν θεωρήσει ο τάδε εκπρόσωπος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος,
0: ότι φύγεται, δεν απαντάει.
1: Όχι μόνο δεν απαντάει. Δεν τον είπε. Ο κύριος. Πώς τον, ο Μαρινάκης.
0: Ναι.
1: Δεν είπε στον δημοσιογράφο. Οι ερωτήσεις που μου ρωτάτε υπόκειται σε κατευθυντήριες δομές και είναι ποινικά κολάσιμες και θα πρέπει να απευθυνθώ στην νομική υπηρεσία.
0: Θα το κάνει και μήνυση. Θα κάνω μια μήνυση. Δηλαδή το ρώτησε. Κυβερνητικός εκπρόσωπος. Που δεν είναι με την ιδιότητά του εκεί ως Χίψη Κώστας Αντώνης Γιώργος. Είναι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και σε ρωτάει κάτι ο δημοσιογράφος. Και δεν απαντάς. Και εμείς λέμε, μια Δευτέρα, αλλάζουμε κανάλι, τελειώσαμε, κοιμόμαστε και όλα.
1: Πώς και δεν το ρωτάει τι ωραίο το μπλουζάκι σας, από πού το πήρατε, ωραίο ναι, χτένισμα. Έτσι. Θέλαμε να σας ρωτήσουμε για το αυτοκίνητό σας, τι ωραία μάρκα που είναι, πώς μπορείτε να μας δώσετε και κανένα. Τι ερωτήσεις περιμένουν. Τι ερωτήσεις περιμένει ένας κυβερνητικός εκπρόσωπος.
0: Πόσο καλά τα πάνε. Πόσο καλά τα πάνε.
1: Ποιος αυτό τα πάει καλά. Όλοι μπορούν να μπουν στο διάβια, δεν είναι, και μπορούν να δουν τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας. Μιλάμε τώρα για ένα κόμμα το οποίο παίζει και να είναι από τα μεγαλύτερα της Ελλάδος σε χρέος, έτσι.
0: Όχι της κόμμα, Ευρώπης.
1: Της Ευρώπης.
0: Της Ευρώπης.
1: Και τι κάνουμε για όλο αυτό το πράγμα, συνεχίζει, δανείζεται, συγχειρίζεται.
0: Τους χειροκροτάμε.
1: Είναι απίστευτο. Το πόσο
0: τίποτα, χειροκροτάνε ένας τον άλλον, μπράβο ένας τον άλλον, συνέδεια τρώνε, πίνουν εκεί αγκαλιά όλοι, τι καλά που τα πάμε, συνθήματα, βγαίνουν, τα κάναμε όλα, τα πήγαμε όλα, ή ζουνε σε άλλη χώρα και εμείς είμαστε κάπου αλλού, είμαστε οι παΐσακτοι, δηλαδή αυτοί οι οποίοι δεν έχουμε στον, πώς να το πω, την ίδια θέση στην κοινωνία, ή αυτοί πραγματικά το κάνουν επίτηδες, δεν ξέρω τι από τα δυο. Είναι στον κόσμο τους δηλαδή, δεν ξέρω τι είναι χειρότερο. Ή λένε ψέματα ξεκάθαρα. Δεν ξέρω τι ισχύει από τα δυο. Μερικές φορές σου βλέπω και όλο αυτό πρέπει να το πιστεύει. Πραγματικά πρέπει να πιστεύει ότι είναι καλός. Βλέπω τον Πρωθυπουργό και πραγματικά. Ή μήπως το πιστεύει. Δηλαδή αυτό μου δείχνει ότι ακόμα χειρότερα είναι τα πράγματα.
1: Πιστεύουν. Βγαίνουν άνθρωποι χωρίς πτυχία, χωρίς τίποτα. Οι οποίοι ήταν.
0: Μια χαρά. Όλα. Άμα δεν έχεις εντοπίσει το πρόβλημα, πώς θα το βελτιώσουμε τώρα εδώ.
1: Το πρόβλημα θα είναι ενδεχομένως κάποιος καφές που θα του φέρει η γραμματέα του και κάτι τέτοιο. Δηλαδή δεν ενδιαφέρονται για εμάς.
0: Όλη η οικογένεια θα έχει δουλειά για πάντα και τα παιδιά που δεν γίνηκαν ακόμα και τα λοιπά.
1: Δεν για τον κόσμο. Και εγώ έχω προσπαθήσει να έρθω σε επαφή με το Υπουργείο για αρκετά θέματα.
0: Α, δεν θέλουμε το καλό πίσω ξένα.
1: Και δυστυχώς δεν υπάρχει μία απάντηση της προκοπής. Και πιστεύω ότι και η απάντηση λες να είναι AI. Υπάρχει ένα σύστημα που βάζω τις απαντήσεις και μου λέει αν είναι AI. Θέλεις να βάλω τις ερωτήσεις που μου έχουν απαντήσει, να δούμε αν είναι AI αυτό.
0: Δεν γιατί θα με παρεξενεύσει. Καταρχήν τα υπουργεία.
1: Έχει κάτι τελείες ύποπτες.
0: Και όλα αυτά μιλάμε, εμείς λέμε εδώ για προστασία δεδομένων και χίλια δύο πράγματα που να κάνουν οι εταιρείες και το υπουργείο δεν κάνει τίποτα. Δεν θυμάστε τι έγινε με τα email στους Έλληνες του εξωτερικού που στάλθηκαν από ευρωβουλευτή μέσα από το Υπουργείο. Τίποτα.
1: Κατευθείαν.
0: Τίποτα.
1: Μα και όλα τα συστήματά μας είναι εκτεθειμένα στο ΜΑΗ, στο.
0: Καλά, άλλη μια εφαρμογή που είναι. Μεγάλη συζήτηση γι' αυτό.
1: Δεν μας προφυλάτει κανείς. Και όμως συνεχίζουν αυτοί και είναι έτσι όπως είναι. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Θα έχουμε ιδιαίτερες, τρομερές πιστεύω εγώ, αλλαγές. Και δεν εμπιστεύομαι τις δημοσκοπήσεις, έτσι.
0: Καλά,
1: κάθε φορά που τις βλέπω βγάζουν το ίδιο, γιατί τις χρηματοδοτεί και το ίδιο κόμμα.
0: Έχουμε και νέα κόμματα που εμφανίζονται στο προσκήνιο τη στιγμή που τα χρειάζεται η Νέα Δημοκρατία, είναι εκεί αυτά τα κόμματα. Πάντα υπάρχουν κάποια νέα λοιπόν που εμφανίζονται και εξαφανίζονται όπου τους χρειάζονται. Θα δούμε τι θα γίνει. Δημοσκοπήσεις σίγουρα δεν πιστεύουμε. Απλά δεν πρέπει να είμαστε και θύματα αυτών των εκφοβισμών. Γιατί περί εκφοβισμών πρόκειται. Και τώρα πάλι θα μοιράσουν λεφτά, πολλά λεφτά. Και πρέπει εμείς θα παρακολουθούμε όσο μπορούμε τη διάβγη και αυτά. Δεν είμαι detective. Οι δημοσιογράφοι κάνουν τη δουλειά τους και πρέπει να την κάνουν και να εντοπίσουν αυτά που είναι να εντοπιστούν και θα εντοπιστούν πολλά πράγματα όσο πάμε προς τις εκλογές, προσοχή σε απευθείας αναθέσεις, προγραμματικές συμβάσεις, που πάνε τα κονδύλια από το Ταμείο Ανάκαμψης, πριν τις εκλογές θα γίνουν αυτά. Θέλει προσοχή. Οι εισαγγελείς πρέπει να είναι σε επαγρύπνηση, να παρακολουθούν και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα δέχεται καταγγελίες που θα πρέπει να γίνουν. Θέλω να πω, δεν μπορούμε να τα αφήσουμε έτσι. Πρέπει όλοι να είμαστε σε επαγρύπνηση, να βλέπουμε. Πάει κάποιος να κλέψει, να το δούμε. Θα μου πεις και να το δούμε τι θα γίνει. Θα γίνει κάτι.
1: Τίποτα. Πρέπει να το καταγγείλεις μέχρι να γίνει.
0: Και αν και δεν ξέρω τι. Και ταυτόχρονα ετοιμάζονται να μοιράσουν και λεφτά πάλι στα μέσα ενημέρωσης και εκεί, επειδή θα βγουν λίστες, δημόσια δηλαδή, δεν είναι κρυφά αυτά. Δημοσιεύονται, δεν υπάρχει κανένα κρυφό στοιχείο, είναι όλα.
1: Με θράσος.
0: Θα βγουν λοιπόν και εκεί το ποια μέσα θα πάρουν και τι, δεν έχει να κάνει με την ποιότητα του μέσου.
1: Τα δικά τους μέσα.
0: Θα πάρουν αυτοί που πρέπει να πάρουν για να πούν αυτά που να πούν. Και αυτό θα γίνει πριν τις εκλογές, γιατί μετά τις εκλογές θα λιβανίζουν όλη μέρα. Εντάξει. Πάντα υπάρχουν φυσικά και μέσα τα οποία είναι αντιπολιτευόμενα. Προφανώς υπάρχουν. Και ευτυχώς υπάρχουν. Αλλά.
1: Είναι τρομερά.
0: Θέλει τρομερή προσοχή στο τι ακούμε. Και εμείς που μιλάμε αυτή τη στιγμή. Λέμε τη γνώμη μας, σκεφτείτε αυτό που λέμε. Μπορεί κάποιος συμφωνεί, μπορεί κάποιος διαφωνεί, να έχει τη δική του άποψη. Σκεφτόμαστε, κριτικάρουμε, ακούμε γνώμες, απόψεις. Σχηματίζουμε τη δική μας. Λίγο πιο επιφυλακτικοί στο τι ακούμε. Καλά, οι Έλληνες νομίζω είμαστε πολύ επιφυλακτικοί στο τι ακούμε. Νομίζω το έχουμε αυτό σαν στοιχείο.
1: Τι, επιφυλακτικοί είμαστε?
0: Δεν πιστεύουμε τίποτα.
1: Με το που βγαίνει μια δημοσίευση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στα τρολ και σε όλο αυτό, το πιστεύουν και κάθονται και βγάζουν το δικό τους.
0: Κυβέρνηση.
1: Ναι. Και επηρεάζονται από αυτό εδώ το πράγμα.
0: Ναι.
1: Μα άμα το παίξει 2-3 φορές η τηλεόραση, ο άλλος το έχει πιστέψει κατευθείαν.
0: Με τόσα που πάθαμε, δεν μάθαμε δηλαδή, νομίζω ότι είμαστε πολύ
1: εμείς, εγώ ναι. Εγώ πλέον γνωρίζω. Αν δεν ξέρω τη δικογραφία από μέσα, δεν μπορώ να τοποθετηθώ και δεν λέω τίποτα. Διότι πρέπει να γνωρίζεις και άλλα τα δημοσιεύματα. Αλλά είναι πάρα πολύ επηρεασμένοι όλοι από μία. Μία ας πούμε δήλωση που θα κάνουν εναντίον κάποιανού αλλουνού, η οποία θα έχει σκοπό πολιτικά να διαμορφώσει.
0: Και θα δούμε πολλά και πώς θα εξελιχθούν στη συνέχεια, τι θα γίνει. Η κυβέρνηση είναι απελπισμένη ήδη. Θα δούμε συνέκθεση, θα τα ρίξει όλα για όλα, θα αρχίσει υποσχέσεις με το εγώ θα κάνω, εμείς θα κάνουμε, εμείς θα δώσουμε. Όχι, η τσέπη τους μεγαλώνει, θησαυρίζει.
1: Μπορεί κανείς να μου στείλει φωτογραφία το βιβλίο, γιατί εγώ το κάνω τώρα zoom, το ξανακάνω zoom και λέει το βιβλίο που έβγαλε ο Μητσοτάκης και λέει το πρόγραμμά μας το τηρήσαμε, τα κάναμε ό,τι είπαμε στο 23. Ναι, τι δεν έκανε το 23, τίποτα δεν έχει κάνει. Ρε,
0: δεν είχε πρόγραμμα.
1: Έχει χειροτερεύσει.
0: Είπα τώρα... απλά εμείς λέει, δεν θυμάσαι το 23, έβγαλε ένα ζήλι που λέγανε έχουμε κοστολογημένο πρόγραμμα από το. Τι χαζομάρες. Δηλαδή θα πάω τι να μου κάνω τα μαθηματικά. Να μου πει εμένα αν θέλω τη διαφθορά ή όχι. Δηλαδή με διαφθορά είναι έτσι τα πράγματα, χωρίς διαφθορά έτσι. Μασιλία έτσι, μασιλία αλλιώς. Με ελευθερία της έκφρασης βγαίνει τόσο, χωρίς βγαίνει αλλιώς. Μιλάμε για αξίες. Δεν μιλάμε μόνο για χρήματα. Μιλάμε για αξίες. Και οι αξίες φαίνουν χρήματα. Αν δεν υπάρχει διαφθορά, θα φανούν τα χρήματα και στην παιδεία και στην υγεία. Αν μοιράζονται τα χρήματα, δεν θα υπάρχουν χρήματα. Είναι απλά τα πράγματα. Και μας λένε χαζομάρες. Και μόνο εμείς έχουμε, λέει, πρόγραμμα κοστολογημένο. Να το είδαμε. Πώς πέρασαν 4 χρόνια σχεδόν.
1: Δεν έχει γίνει τίποτα. Δηλαδή. Δεν έχει γίνει τίποτα.
0: Ένα α4 μπλε.
1: Το μόνο που έγινε γρήγορα είναι η εκτέλεση της κατάσχεσης ισχύρας τρίτους από φαντ.
0: Καλά, αυτό εντάξει, το συζητώ. 200.000 ακίνητα. Δεν θυμάμαι το νούμερο. Έχουν βγει σε πληστήρα μέχρι τώρα. Εκεί μια χαρά, ναι, εντάξει.
1: Έχουν κάνει τίποτα αυτοί για να τα.
0: Μα δεν ήταν στο πρόγραμμά του, συγγνώμη. Σου είπε ό,τι είπαμε κάναμε. Δεν είπαν τίποτα, δεν κάναν τίποτα. Δίκιο έχει. Ό,τι είπαμε, δεν είπαμε τίποτα, δεν κάναμε τίποτα. Μια χαρά.
1: Και αγκαλιές και φιλιά και συγχαρητήρια. Και όλοι αγκαλιές και χαρές.
0: Και θα γίνανε.
1: Και φωτογραφία.
0: Γίνανε από εδώ και από εκεί. Θα πηγαίνουν τώρα σε διάφορες πόλεις. Θα ξεκινήσουν, ήδη ξεκίνησαν τις περιοδίες. Θα πηγαίνουν, θα βρίσκουν 2-3 δικούς τους. 2-3 δικούς τους. Θα πηγαίνουν φωτογραφίες και θα λένε πήγε στην τάδε πόλη ο τάδε, ο υπουργός. Και τι ωραία, τι καλά, όλοι χαρούμενοι. Και τα πήγαμε τέλεια και εδώ. Με 5-6 από πίσω περιτρεχάμενους του νομού, οι οποίοι είναι οι κομματικοί στρατοί του νομού, που και σε αυτό διαφωνώ. Δηλαδή με τους κομματικούς θεατούς. Δεν μπορεί να υπάρχει. Δεν γίνεται δηλαδή ο κάθε νομός να έχει δική του οργάνωση, κομματική, δεν ξέρω εγώ τι. Οκ, ναι, δημοκρατία έχουμε, τα κόμματα έχουν την οργάνωσή τους δημοκρατικά κτλ. Αλλά εδώ μιλάμε για επιτηρίδες. Δεν μιλάμε για μια δημοκρατική οργάνωση που πάνε, συζητάνε προβλήματα του τόπου κτλ. Όπως μπορεί να φανταζόμαστε. Σημαίνει ότι υπάρχουν λίστες, Και όταν γίνεται, έχετε ένας υπουργός, ένας βουλευτής εκεί, πέφτουν τα τηλέφωνα, εμφανίζονται αυτές τις λίστες. Όποιος πάει πρώτος και πιο πολλές φορές και πιο πολλά χρόνια, κάποια στιγμή θα διοριστεί κάπου. Θα πάει μια θέση, μια δουλειά. Έτσι λειτουργεί. Δεν γίνεται λοιπόν αυτό. Και έχουμε και τους ΟΤΑ από πίσω, που είναι και αυτοί λίγο πολύ στρατευμένοι με το κυβερνών κόμμα, επί το πλείστον, όχι όλοι. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση. Και θα δούμε πολλά, θα ακούσουμε πολλά. Τα λέμε και λίγο πρόωρα. Έτσι, πολιτική συχνά δεν πολύ.
1: Όσες φορές και να τα αναφέρουμε, πιστεύω ότι δεν είναι αρκετές.
0: Θα είμαστε προετοιμασμένοι για αυτά που θα δούμε και θα σχολιάσουμε στο μέλλον, γιατί έχονται πολλά. Θα δούμε πολλά και θα δούμε και όλα στην κυβέρνηση στην απελπιστική θέση που βρίσκεται να ζητάει βοήθεια και από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Το πιστεύω προεκλογικά. Δηλαδή να πηγαίνουν να λένε βοηθήστε και εσείς, πείτε κανένα καλό λόγο, ελάτε στην Ελλάδα, να πούμε και αυτό, να κάνουμε και εκείνο, να δείξουμε ότι έχουμε και εξωτερικές σχέσεις καλές που έχουμε μαλώσει με όλους. Θα γίνουν προσπάθειες απελπισμένες. Το θέμα είναι να καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει πραγματικά. Αν κάποιος επιλέξει αυτό το κόμμα, τουλάχιστον να το κάνει γνωρίζοντας όλες τις συνέπειες, γνωρίζοντας ό,τι ακριβώς συμβαίνει. Ναι.
1: Να πω κάτι για την Ισπανία, ναι, επιτρέπει παρεμπιπτόντως.
0: Έχουμε δύο λεπτά. Πες
1: λόγω του τρομερού, για να καταλάβουμε τι συμβαίνει, στην Ισπανία έχει τρομερό κυκλοφοριακό κουνφούζιο και πήρανε την απόφαση κυβερνητικοί και παράγοντες και σου λένε, εάν παραδώσετε το δίπλωμα οδήγησής σας εις ΑΗ, θα πάρετε εντός ενός εύλογου χρονικού διαστήματος 20.000 ευρώ.
0: Αλλά
1: δηλαδή,
0: δεν
1: αν πάτε, δεν μπορείς να ξαναοδηγήσεις αυτοκίνητο, ούτε να σε δουν να το οδηγάς, μόνο μπορείς να είσαι, ας πούμε, συνοδηγός.
0: Ό,τι ηλικία και να είσαι, δηλαδή με 80 χρόνια να αφήσεις το δίπλωμα να πάω λεφτά.
1: Αυτό εδώ δεν το έκατσα να το ψάξω παραπάνω, δεν, αλλά άκουσε τώρα τι είπες. Θα βγάλουν όλους τους.
0: Δηλαδή, τι θα γίνει.
1: Φαντάζομαι να είσαι και κάποια ηλικία μεθόδου.
0: Φαντάζομαι ότι θα είναι και αυτό.
1: Δεν θα μπορούσε και η Ελλάδα να πει κάτι τέτοιο.
0: Δεν ξέρω.
1: Παραδώστε το δίπλωμά σας.
0: Δώστε
1: 500 ευρώ και δώστε το δίπλωμά σας.
0: Ναι, γεμίσουμε πλαστά διπλώμα. Θα δίνει ο καθένας, θα παίρνει το δίπλωμα της θείας και το δίνει.
1: Ναι, μα άμα το παραδώσει όμως με βάση την ομολογία, θα πρέπει να σου επιστραφεί αυτό το ποσό πίσω.
0: Ναι, ενδιαφέρον.
1: Λέω τώρα.
0: Ενδιαφέρον, σαν είδηση, γιατί. Εντάξει. Okay.
1: Και επενδύεις μετά στα μέσα μαζικής μεταφοράς.
0: Και αυτή η μεγάλη συζήτηση.
1: Πού έχουμε εμείς μέσα μαζικής μεταφοράς, ή γίνεται ένα τρομερό κουνφούζιο, ένα σταμάτητο.
0: Ασταμάτητο και χωρίς.
1: Το πρωί να πας στη δουλειά σου, πόση ώρα θες να πας από το σπίτι σου? Πες ότι μένεις 20 χιλιόμετρα, 15 μακριά.
0: Το θεωρούμε φυσιολογικό πλέον. Δηλαδή έτσι είναι, έτσι το θεωρούμε απλά φυσιολογικό. Αλλά θα πρέπει πολιτεία να το δει πιο σοβαρά. Συμφωνώ μαζί σου. Και αυτό είναι μια σκέψη. Έχει βέβαια προεκτάσεις διάφορες, αλλά πραγματικά. Γιατί να μην σκεφτούμε πώς θα μπορούσε να γίνει.
1: Τι να δει, εδώ πέρα λοιπόν, πατάς τον γκάζι και από το καυσαέριο βγαίνει ένα σύννεφο από κάθε αμάξι.
0: Ναι.
1: Που είναι φτιαγμένο το 1974-60.
0: Και κυκλοφορεί ακόμα και περνάει και κταίο.
1: Και περνάει και το κταίο.
0: Και περνάνε κταίο.
1: Όχι για ιστορικές πινακίδες να το βάλεις, για καθημερινή
0: χρήση. Ναι, το πάνω σου λέει μια χαρά είναι, φύγε. Κταίο. Ωραίο. Τι το έχουμε το κταίο τότε.
1: Έλαντε.
0: Λοιπόν, μεγάλη συζήτηση και αυτό για τα αυτοκίνητα. Θέλουμε την άλλη εκπομπή. Όλα καλά να πάνε, να είμαστε εδώ, μην έχει κανένα πρόβλημα. Θέλω να πω κάποιο λείπει κτλ. Αν μπορεί να σε δώσει, προσκαλώ από τώρα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να πούμε και λίγα πράγματα για τα αυτοκίνητα. Ξέρω ότι ασχολείσαι.

0: ελληνιακά εκτελονισμού αυτοκινήτων.
1: Εννοείται να πούμε.
0: Αυτοκίνητα πολυτελείας. Τι γίνεται, θέλω να φέρω ένα αυτοκίνητο αξίας.
1: Έχεις δει και κανένα πολυτελείας. Έχεις δει κανένα πολυτελείας. Λίγο κανένας υπουργός.
0: Δίπλα στις χώρες, ναι.
1: Κανένας υπουργός.
0: Τι γίνεται με τα παλιά αυτοκίνητα. Τι να κάνουμε. Πράγματα τέτοια νομικά, αλλά και ιδιαίτερα θέματα που αφορούν και όσους αγαπάνε τα αυτοκίνητα.
1: Σε ευχαριστώ. Θέλω να σε ευχαριστήσω που μου διατήρησε το Σάκαρο μου στο 128. Κλείνουμε 128. Ευχαριστώ.
0: Ξεκίνησε και κλείνει δυνατά.
1: Καλό. Μου έχει κάνει καλό.
0: Ευχαριστούμε που είσαι εδώ. Κυρίες και κύριοι, ο Ιωάννης Θωμαίδης μαζί μας. Το χαιρετούμε. Είμαι ο Καλοκύριος Θωμάς. Επανερχόμαστε την άλλη εβδομάδα. Καλώς εχών των πραγμάτων. Μαζί με τον συνάδελφο εδώ στα FM. Να είστε όλοι καλά. Είστε επανειδήμοι.
1: Καλή συνέχεια.
2: Focus FM 103,6% ελληνικός.
3: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι κι εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
5: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
4: Με πήραν άγνωστοι.
6: Μάκη, ο αδερφός του Πατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
4: Και τελείως άγνωστοι.
7: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
4: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
8: Euro Jackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
9: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
10: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικών ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-2523-20.
11: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
12: Αρετή Παρθένου ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
11: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
12: Δοϊράνι μη σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,19.
11: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
12: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,69.
11: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες. Σάββατο και εκπομπή Focus στην Υγεία εδώ στον Focus FM. Εγώ είμαι ο χειρουργός ο Δημήτρης Γιαννακίδης και σήμερα θα συζητήσουμε ένα θέμα το οποίο πραγματικά μας απασχολεί όλους, μας απασχολεί σαν κοινωνία, απασχολεί το κράτος, τους διάφορους οργανισμούς. Να ευχαριστήσουμε εδώ πέρα τον σταθμό για τη φιλοξενία της εκπομπής, καθώς και τον διευθυντή της, τον Γρηγόρη τον Σερέτη. Και να μπω γρήγορα ποιον έχουμε εδώ πέρα στην εκπομπή. Έχουμε σαν καλεσμένη ομιλήτρια την κυρία Χρύσα Πουσιτάκη, αναπληρώτρια καθηγήτρια ιατρικής εδώ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, αναισθησιολόγος με εξειδίκευση στην εντατική θεραπεία και την κλινική φαρμακολογία. Και το θέμα της συζήτησης είναι η χρήση και η κατάχρηση των βενζοδιαζεπινών σήμερα, άγχος, αϋπνία και εξάρτηση στη σύγχρονη κοινωνία. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Γιαννακίδη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση για άλλη μια χρονιά στην εκπομπή σας.
0: Είσαι ακριβώς. Είναι πραγματικά χαρά μου και τιμή μου που είσαι εδώ πέρα, γιατί είσαι πραγματικά μια μαχήτρια σε όλα τα επίπεδα. Και ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά ασχολείται πάρα πολύ με διάφορα επιστημονικά αντικείμενα. Να μην χάνουμε όμως χρόνο, γιατί εντάξει, έτσι φλιαρώ. Θα μιλήσουμε λοιπόν για τις βενζοδιαζεπίνες σήμερα, τα οποία είναι φάρμακα τα οποία τα γνωρίζετε πολύ με διάφορες εμπορικές ονομασίες. Δεν θα αναφέρω, γιατί δεν μας επιτρέπει έτσι στον αέρα να τα πούμε. Τα οποία είναι φάρμακα τα οποία χρησιμοποιούνται για το άγχος, τις κρίσεις πανικού και την αϋπνία. Σημαντικά εργαλεία, ωστόσο όμως η κατάχρηση μπορεί να κάνει εξάρτηση, γνωσιακές διαταραχές και διάφορες επιλογές. Πάμε όμως να πούμε κατευθείαν έτσι στο θέμα. Να πούμε κατευθείαν στο θέμα. Τι είναι οι βενζοδιαζεπίνες, κύριε Πουσιτάκη?
1: Καταρχήν, το σημερινό ζήτημα, χαίρομαι πάρα πολύ που θα το αναπτύξουμε, Δημήτρη. Να μιλάμε στον ελληνικό μετά από τόσα χρόνια.
0: Τόσα χρόνια γνωριζόμαστε.
1: Γιατί, κατά τη γνώμη μου και κατά τη γνώμη των ειδικών, φυσικά, αποτελεί μία μάστιγα.
0: Έτσι,
1: τόσο πώς. Για την Ελλάδα, όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο.
0: Ναι.
1: Οι βενζοδιαζεπίνες, λοιπόν, είναι μία κατηγορία φαρμάκων που έχουν απόλυτη ένδειξη το να συνταγογραφούνται. Και θα συζητήσουμε στη συνέχεια τι σημαίνει αυτό και γιατί γίνεται η κατάχρησή τους χωρίς συνταγογράφηση, σήμερα με ποιον τρόπο. Είναι λοιπόν πολύ σοβαρά φάρμακα. Τώρα θα μου πείτε, όλα τα φάρμακα είναι σοβαρά? Αυτό το έχουμε ξαναναπτύξει στη συγκεκριμένη εκπομπή. Όλα τα φάρμακα, ξαναλέω, είναι σοβαρά και όλα τα φάρμακα μαθαίνουμε στους φοιτητές μας, τους φοιτητές ιατρικής και οδοντιατρικής, ότι είναι ενδυνάμει δηλητήρια. Γι' αυτό το λόγο τα διαχειρίζονται αποκλειστικά οι γιατροί και φαρμακοποιοί και κανένας άλλος. Ναι. Συνεπώς, ειδικά οι βενζοδιαζεπίνες, επειδή υπόκεινται στον νόμο περί ναρκωτικών, είναι ιδιαίτερα σοβαρά φάρμακα τα οποία έχουν ένδειξη. Την αντιμετώπιση του άγχους, της κρίσης πανικού και τις διαταραχές του ύπνου. Και βέβαια έχουν και διάφορες άλλες ενδείξεις, όπως κάποιες εξ αυτών, την αντιμετώπιση επιληπτικών κρίσεων κτλ.
0: Γιατί έγινα, συγγνώμη, γιατί είσαι δεινή ομιλήτρια και εσύ, όπως και αρκετοί καλεσμένοι μας, αλλά γιατί έχουν γίνει αυτά τα φάρμακα τόσο έτσι δημοφιλή? Και εδώ μια παρένθεση, αυτά που λέω πάντα, τα φάρμακα μπορεί να γίνουν και φαρμάκια και το λέμε σε κάθε εκπομπή και σε κάθε ειδικότητα που έχουμε εδώ πέρα. Αλλά γιατί έγιναν τόσο δημοφιλείς οι βενζοδιαζεπίνες? Τι σε ώθησε τόσο, να γίνει, να είναι τόσο έτσι, και ο κόσμος πραγματικά τα παίρνει σαν καραμέλες, τα παίρνει πάρα πολύ?
1: Η ιστορία ξεκίνησε με την κατάχρηση των βενζοδιαζεπινών μετά τη δεκαετία 60-70, όπου παραγωνίστηκαν τα βαρβιτουρικά που χρησιμοποιούνταν για την αντιμετώπιση του άγχους, γιατί είχαν πολλές ανεπιθύμητες δράσεις και γιατί ήταν πολύ ισχυρά εθιστικά φάρμακα, και άρχισαν να χρησιμοποιούνται στο μυαλό του κόσμου και των ψυχιάτρων, των συναδέλφων ψυχιάτρων νευρολόγων, σε λιγότερες ανεπιθύμητες ενέργειες, πιο ελαφριές βενζοδιαζεπίνες, για να αντιμετωπίσουν καταστάσεις οι οποίες όμως είναι στην πραγματικότητα συμπτώματα.
0: Ναι.
1: Δεν θεραπεύεται
0: το αίτιο.
1: Ναι. Και γι' αυτό το λόγο πάντοτε συστήνεται οι βενζοδιαζεπίνες να συνταγογραφούνται από ψυχιάτρους και να συνοδεύονται με παρακολούθηση ψυχιατρική, και να γίνεται η έναρξη και η διακοπή τους σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, διότι είναι πάρα πολύ εθιστικές. Και αυτός ακριβώς είναι ο λόγος που οδήγησαν στο να γίνεται κατάχρησή τους.
0: Πες μας για πράγματα για το πώς δρούνε στον εγκέφαλο και σε ποιες παθήσεις τις χρησιμοποιούμε. Δηλαδή, για ποιο λόγο να πάρω εγώ μια μεζοδιαζεπίνη. Που έχω πάρει και εγώ δηλαδή, όλοι έχουμε πάρει λίγο πολύ, αλλά γιατί όμως να πάρουμε.
1: Οι βεζοδιαζεπίνες λοιπόν, όπως είναι η διαζεπάμη, λέω τώρα δραστικές ουσίες, όχι εμπορικές ουσίες.
0: Ναι, μπορούμε, ναι.
1: Αφού δεν μου επιτρέπεις, αν και νομίζω ότι αν ανέφερα κάποιες εμπορικές ονομασίες θα ήταν πιο εύκολο για τους ακροατές.
0: Ναι, ας πούμε, ναι, κατ' εξαίρεση γιατί είναι σημαντικά φάρμακα.
1: Ναι, θα πω τις πρώτες που βγήκανε και πάρα πολλές στην κατηγορία των βεζοδιαζεπινών. Λοιπόν, ανήκουν το Ζάναξ, το Λεξοτανίλ, το Ταβόρ, το Στυλνόξ.
0: Πολύ γνωστά φάρμακα.
1: Το Στεντόν, ναι, πάρα πολύ γνωστά φάρμακα.
0: Και από διαφορετικές εταιρείες είναι όλα αυτά.
1: Και από διαφορετικές, όντως. Και έχουν βγει βέβαια και πάρα πολλά φασών για όλα αυτά τα φάρμακα, δηλαδή
0: γενώσιμα.
1: Οι βεζοδιαζεπίνες λοιπόν δρούν σε συγκεκριμένους υποδοχείς, δηλαδή κλειδαριές που έχουμε μέσα στον εγκέφαλό μας, δίκην κλειδιού. Μπαίνουν λοιπόν σαν το κλειδί και ξεκλειδώνουν αυτές τις κλειδαριές που έχουμε μέσα στον εγκέφαλό μας. Οι κλειδαριές λέγονται υποδοχείς του γκάμπα, του γάμα αμινοβουτυρικού οξέως. Ναι. Συνδέονται το να διεγείρουμε αυτούς τους υποδοχείς συνδέεται με το να έρχεται ο ύπνος, με το να έρχεται αγχόληση, δηλαδή να μην έχουμε άγχος, να είμαστε πιο χαλαροί και με αίσθημα εφορίας.
0: Ναι.
1: Αυτό το αίσθημα εφορίας ή αίσθημα ανταμοιβής, οποτεδήποτε εκλείεται, δηλαδή οποτεδήποτε γίνεται πιο ενισχυμένο, αυτό μας οδηγεί σε εθισμό και εξάρτηση και αν θέλεις μπορούμε να το συζητήσουμε.
0: Είναι ναρκωτικές ουσίες δηλαδή. Με απλά λόγια, εγώ σαν πολίτης τώρα, είναι ναρκωτική ουσία.
1: Απολύτως και γι' αυτό το λόγο υπόκειται, ξαναλέω, σε ειδική συνταγογράφηση για νόμο περί ναρκωτικών. Παλιότερα είχαμε και όσοι μας ακούνε που τα παίρνουν από παλιά θυμούνται ότι παίρνανε μια ειδική συνταγή με μια κόκκινη γραμμή. Μονή κόκκινη γραμμή για τις βεζοδιαζεπίνες. Η διπλή κόκκινη γραμμή ήταν για τα οπιοειδή. Που χωρίς αυτή την ειδική συνταγή δεν μπορούσε ο φαρμακοποιός να δώσει ούτε ένα κουτί από μια βεζοδιαζεπίνη οποιοδήποτε. Γιατί υπόκεινται σε πάρα πολύ αυστηρό έλεγχο.
0: Αυτό που θέλω να πω και όσους μας ακούνε, ειδικά οι φίλοι φαρμακοποιοί και οι φίλες, μην τα δίνετε έτσι και μετά τα συνταγογραφείτε σε συνεργάτες γιατρούς, γιατί κάνουμε κακό, δεν κάνουμε καλό, δεν βοηθάμε. Να πούμε ότι η συχνότητά τους είναι πραγματικά πολύ υψηλή στον πληθυσμό και διεθνώς και στην Ελλάδα, ιδιαίτερα σε γυναίκες και ηλικιωμένους ασθενείς. Και επίσης αυτό που μου κάνει τρομερή εντύπωση που διαβάζω σε αυτά που έτσι έγραψα για να πω είναι ότι σε περιόδους οικονομικής και κοινωνικής κρίσης αυτά αυξάνονται πάρα πολύ. Εντυπωσιακό θα πω. Ποιοι ασθενείς είναι πιο επιρρεπείς στη χρόνια χρήση και εννοώ άντρες, γυναίκες, σε ηλικιακές ομάδες και τελικά, λέμε έτσι κάποια αρνητικά, είναι όμως και ασφαλείς όταν τα χρησιμοποιούνται σωστά, κάνουν καλό τελικά ρε παιδί μου ή τα δίνουμε.
1: Να το πιάσουμε ένα-ένα. Καταρχήν, όλα τα φάρμακα τα οποία συνταγογραφούνται και χορηγούνται εντός του πλαισίου για το οποίο έχουν αναπτυχθεί και γίνεται η συνταγογράφησή τους παράλληλα με ιατρική παρακολούθηση, έχουν το βαθμό της ασφάλειας ο οποίος έχει καθοριστεί από την εταιρεία που το ανάπτυξε και από τις ρυθμιστικές αρχές. Δηλαδή, αυτό που λένε, αυτό κάνουν τα φάρμακα. Από εκεί και πέρα τώρα, οι βεζοδιαζεπίνες, όταν συνταγογραφούνται μέχρι 4 εβδομάδες για αντιμετώπιση του άγχους με ταυτόχρονη ψυχοθεραπεία και παρακολούθηση από ψυχίατρο και μέχρι 2 εβδομάδες μόνο για αντιμετώπιση αϊπνίας με ταυτόχρονη και πάλι παρακολούθηση, γιατί ξαφνικά το να έχει ένας ασθενής διαταραχές ύπνου ή διαταραχές άγχους δεν είναι κάτι απλό.
0: Σίγουρα.
1: Χρειάζεται, είναι σαν ξαφνικά να του ανέβει και η πίεση ή σαν ξαφνικά να του απορριθμίστηκε το ζαχαρό του.
0: Θέλει ολιστική αντιμετώπιση.
1: Όπως λοιπόν ακριβώς θα πρέπει να πάει στον καρδιολόγο του ή στον διαβητολόγο του για να ρυθμίσει όλα τα υπόλοιπα, αν ξαφνικά έχει τέτοιες διαταραχές, θα πρέπει να πάει σε έναν ψυχίατρο, ο οποίος θα του συνταγογραφήσει τέτοιου είδους φάρμακα, θα τον παρακολουθήσει και θα του τα διακόψει εγκαίρως. Δυστυχώς, αυτό που συνήθως συμβαίνει είναι ότι ξεκινάει ο ασθενής να του συνταγογραφείται ένα τέτοιο φάρμακο και επειδή όντως τον βοηθάει στο να αντιμετωπίζει το πρόβλημα της αϊπνίας του αρχικά και στην αρχική δόση στην οποία έχει πάρει, συνεχίζει και παίρνει αυτό το φάρμακο αυξάνοντας από μόνος του πάρα πολύ πάρα πολύ.
0: Μα γιατρέ, θα πει ο ασθενής, δεν μου φτάνει αυτή η δόση που μου έχετε γράψει και δεν με πιάνει πλέον το φάρμακο.
1: Και όντως συμβαίνει αυτό.
0: Γιατί, γιατρέ?
1: Και γιατί αυτό είναι, εξηγείται φαρμακολογικός και φαρμακοδυναμικός, γιατί οι υποδοχείς αυτοί, αυτό που λέμε, μαθαίνουν στο να τους δίνουμε τη βενζοδιαζεπίνη, με αποτέλεσμα χρειάζονται όλο και μεγαλύτερη δόση. Και κάπου εκεί καταλήγουν οι ασθενείς να κάνουν αυτοθεραπεία. Δηλαδή, αντιλαμβάνονται ότι χωρίς αυτό το φάρμακο δεν μπορούν να κοιμηθούν και όντως έτσι συμβαίνει, γιατί το σύνδρομο στέρησης που προκαλεί όταν πάει κάποιος, που προκαλείται όταν πάει κάποιος να κόψει τη βενζοδιαζεπίνη, είναι η αϊπνία.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Και μπαίνει σε ένα φαυλοκύκλο.
0: Και ποιοι ασθενείς είναι πιο επιρρεπείς, άντρες, γυναίκες, ηλικιακά μετά 35-65, εκεί νομίζω είναι
1: αυτό που έχουν δείξει οι στατιστικές είναι ότι σε μεγαλύτερο βαθμό κάνουν κατάχρηση βενζοδιαζεπινών οι γυναίκες μετά την μέση ηλικία. Συνήθως συσχετίζεται και με την περιαμινόπαυση, όπου υπάρχουν διαταραχές ύπνου και διαταραχές άγχους. Και οι ηλικιωμένοι, με δραματικά όμως αποτελέσματα, διότι έχει αποδειχθεί ότι ακριβώς επειδή δρούν στην παραγκεφαλίδα, η παραγκεφαλίδα είναι το κέντρο της ισορροπίας στον εγκέφαλό μας, οι βενζοδιαζεπίνες προκαλούν απώλεια στήριξης, αδυναμία σωστής βάδισης, με αποτέλεσμα να συνδέονται με πάρα πολλά ατυχήματα.
0: Και παράλληλα με τις νευροκυφλιστικές νόσους, εγώ θα προσθέσω, κάνουν το πρόβλημα ακόμα πιο μεγάλο.
1: Φυσικά, γιατί συνδέονται και με γνωσιακά ελλείμματα όταν λαμβάνονται συστηματικά και χρόνια. Δηλαδή, αν ένας άνθρωπος λαμβάνει χρονίως 10, 20, 30 χρόνια μία από τις βενζοδιαζεπίνες που αναφέραμε για να προκειμένου να κοιμηθεί, μπορεί να επιτείνει τα ανοϊκά προβλήματα που θα του ερχόταν ίσως αργότερα.
0: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Να πούμε λίγο για τον, είπαμε για τον νευροδιαβιβαστή, για τον ΓΚΑΜΠΑ. Ουσιαστικά τι κάνουν, καταστέλνουν αυτό τον νευροδιαβιβαστή, τι ακριβώς κάνουν, δηλαδή?
1: Όχι, αγωνίζονται, αυτόν τον υποδοχέα, τον υποδοχέα του ΓΚΑΜΠΑ, με αποτέλεσμα να προκαλούν ακόμη περισσότερη έκκληση του ΓΚΑΜΠΑ.
0: Α, περισσότερη έκκληση.
1: Το ΓΚΑΜΠΑ είναι ο πιο γνωστός ανασταλτικός νευροδιαβιβαστής που έχουμε στον εγκέφαλό μας. Αυτός δηλαδή που καταπραίνει τον εγκέφαλο. Όταν λοιπόν διεγείρουμε τον υποδοχέα του, εκλείεται περισσότερο ΓΚΑΜΠΑ και γι' αυτό το λόγο ο εγκέφαλός μας, να το πω έτσι απλοϊκά, χαλαρώνει και μπαίνει σε ύπνο, σε αγχώρηση, σε ηρεμία κτλ. Και εκλείεται ταυτόχρονα και ένας δεύτερος νευροδιαβιβαστής, η ντοπαμίνη, από το κέντρο της ανταμοιβής, το λιμβικό μας σύστημα,
0: που συνδέεται,
1: που είναι η ορμόνη της απόλαυσης, της χαράς, της ευδομενίας. Ναι.
0: Και αυτό είναι πραγματικά την ντοπαμίνη. Πιστεύω ότι την έχετε ακούσει όλοι τώρα με τα κοινωνικά δίκτυα και τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί και με αυτό το θέμα. Γιατί, πώς βοηθούν στο να περιοριστεί γρήγορα το άγχος, δηλαδή, γιατί το μειώνουν τόσο γρήγορα σε σχέση με άλλες θεραπείες όπως τα αντικαταθλιπτικά, τα SSRIs, ας πούμε?
1: Γιατί έχουν άμεσο μηχανισμό δράσης, ναι. Δηλαδή περνάνε κατευθείαν τον αιματοκεφαλικό φραγμό, ναι. Πηγαίνουν, τα καταπιεί κάποιος, πηγαίνουν. Είναι εξαιρετικά λιποδιαλυτά, πηγαίνουν κατευθείαν στον εγκέφαλο, αγωνίζονται τον υποδοχέα και το αποτέλεσμα είναι...

0: κάποιες φορές στα επίγοντα για να κάνουν ανατάξεις, όταν σε εξαρθρήματα οστών, όταν για παράδειγμα έχουν κάποιον αθλητή που έχει εξαιρετικά έτσι, αναπτυγμένο μειώδες μυϊκό σύστημα, μπορεί να του χορηγήσουν ένα τέτοιο φάρμακο για να κάνουν ανάταξη. Τα χρησιμοποιούν φυσικά οι συνάδελφοι νευρολόγοι για να αντιμετωπίσουν επιληπτικές κρίσεις σε οξία φάση. Έχουν πάρα πολλές ενδείξεις και είναι εξαιρετικά φάρμακα, ξαναλέω, όταν τα χρησιμοποιούμε εντός ενδείξεων, όταν τα χρησιμοποιούμε σωστά. Είναι ασφαλή, σε αντίθεση με τα βαρβιτουρικά που ανέφερα, που χρησιμοποιούνταν για κατάθλιψη, κρίσης πανικού και άγχος στη δεκαετία του 60, είναι δύσκολο να κάνει κάποιος υπερδοσολογία ή θελημένα με βεζοδιαζεπίνες. Έχουν πολύ υψηλό θεραπευτικό δείκτη, δηλαδή η τοξική δόση είναι πολύ μακριά από τη θεραπευτική.
1: Καλό αυτό.
0: Καλό είναι αυτό. Σπανίως βλέπουμε επιτυχημένες στα επίγοντα και τις εντατικές επιτυχημένες απόπειρες μόνο με βεζοδιαζεπίνες.
1: Κατάλαβα. Καλό και αυτό.
0: Καλό και αυτό, γιατί είναι ασφαλή φάρμακα για να τα δώσουν οι συνάδελφοι ψυχίατροι σε ασθενείς οι οποίοι διαχειρίζονται μόνοι τους την αγωγή τους.
1: Οι βεζοδιαζεπίνες χωρίζονται, βλέπω εδώ μια ερώτηση σε βραχίας και μακράς δράσης. Δηλαδή, είναι και δύο βασικές κατηγορίες, ας πούμε, αυτές.
0: Μπορούμε να τις χωρίσουμε με πάρα πολλές υποκατηγορίες, ναι, ανάλογα με τις ενδείξεις τους, δηλαδή το αν χρησιμοποιούνται για τις επιληπτικές κρίσεις, για τον ύπνο αποκλειστικά ή για αγχώληση. Μπορούμε να τις χωρίσουμε με βάση τη διάρκεια δράσης τους. Οι περισσότερες έχουν μεγάλο χρόνο ημίσια ζωής, δηλαδή ο χρόνος που πρέπει να μεσολαβήσει για να πέσει η συγκέντρωση που έχουμε στο πλάσμα είναι μεγάλος, πρέπει να περάσουν αρκετά 24 ώρα. Και γι' αυτό το λόγο και το σύνδρομο στέρηση ξεκινάει μετά από κάποια 24 ώρα και όχι άμεσα. Παρόλα αυτά υπάρχουν και κάποιες που τις χρησιμοποιούμε εμείς μέσα στα χειρουργεία και στις εντατικές που έχουν μικρό χρόνο.
1: Όπως είναι τα ζολάμι.
0: Όπως είναι τα ζολάμι, τον τόρμικο.
1: Ναι. Για τους ηλικιωμένους νομίζω είπαμε γιατί κινδυνεύουν περισσότερο. Συν το γεγονός ότι παίρνουν πολλά φάρμακα, οπότε αυξάνουν και τον κίνδυνο για αλληλεπιδράσεις με άλλες δραστικές ουσίες. Και επίσης και ορθοστατική υπόταση μπορεί να έχουμε σε αυτούς τους ασθενείς. Δεν ξέρω αν συμφωνείς.
0: Συμφωνώ απόλυτα και αυτό το οποίο παραβλέπεται πάρα πολύ συχνά είναι ότι η χρήση τέτοιου είδους φαρμάκων απαγορεύει πρώτον την παράλληλη χρήση αλκοόλ. Δεύτερον, την παράλληλη χρήση άλλων κατασταλτικών του κεντρικού νευρικού, όπως για παράδειγμα αντισταμινικά.
1: Ναι.
0: Ένα απλό φάρμακο που μπορεί να πάρει κάποιος για αλλεργία θα επιτείνει τη δράση της βεζοδιαζεπίνης.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Απαγορεύεται επίσης να χειριζόμαστε εργαλεία, μηχανήματα ή να οδηγούμε ενώ είμαστε υπό την επίρρεια βεζοδιαζεπινών.
1: Άρα επηρεάζει τη μνήμη και τη συγκέντρωση, έτσι δεν είναι?
0: Τη μνήμη, τη συγκέντρωση, την ισορροπία, την ικανότητα κρίσης και αντίληψης. Είναι κατασταλτικό του εγκεφάλου, ακριβώς και ακόμη περισσότερο όπως και το αλκοόλ.
1: Άρα κάποιος που διαβάζει και έχει άγχος πολύ και δεν μπορεί να κοιμηθεί τα βράδια και παίρνει μια βεζοδιαζεπίνη, θα του φέρει αντίθετα αποτελέσματα το διάβασμα?
0: Σίγουρα το διάβασμά του δεν θα είναι αποτελεσματικό. Μπορεί να πετύχει να κοιμηθεί, αλλά η προσπάθεια που θα καταβάλει για να απομνημονεύσει ή τέλος πάντων να κατακτήσει μια γνώση θα πάει στράφη, νομίζω.
1: Υπάρχουν μελέτες που συνδέουν τις βεζοδιαζεπίνες με το να αυξάνουν την πιθανότητα κάποιος να έχει άνοια στο μέλλον?
0: Υπάρχουν μελέτες και μάλιστα
1: συσχετίζονται, δηλαδή.
0: Συσχετίζονται, το ανέφερα και πριν. Υπάρχουν μελέτες και μάλιστα το ξέρουμε εδώ και μια δεκαετία περίπου. Αυτό δεν είναι καινούργια γνώση.
1: Μάλιστα.
0: Ότι η κατάχρηση βεζοδιαζεπινών συσχετίζεται με γνωσιακά ελλείμματα και συσχετίζεται με πιο γρήγορη εμφάνιση άνοια σε ηλικιωμένους.
1: Ωραία, να πούμε και άλλη μια έτσι ερώτηση πολύ ενδιαφέρουσα. Γιατί εγώ τα παίρνω τα φάρμακα 7 εβδομάδες. Πώς έχω ξεκινήσει να έχω εξάρτηση?
0: Κατά πάσα πιθανότητα ναι.
1: Κατάλαβα.
0: Ο σίγουρος τρόπος για να βοηθήσουμε έναν τέτοιον ασθενή είναι να το παραπέμψουμε στον ψυχίατρο,
1: ναι,
0: ο οποίος με συγκεκριμένο τρόπο θα μειώσει σιγά σιγά τη δόση, ώστε να μην έχει σύνδρομο στέρησης ο ασθενής και να μην βιώνει ό,τι επιφέρει το σύνδρομο στέρησης. Δυστυχώς, το σύνδρομο στέρησης από βεζοδιαζεπίνας μπορεί να κρατήσει μέρες, εβδομάδες, πολλές. δηλαδή έως και δεκάδες εβδομάδες.
1: Α, τόσο καλά.
0: Ναι, και αυτός είναι και ο κυριότερος λόγος.

0: άνθρωπος που σχεδόν κανένας που είναι εξαρτημένος από βενζοδιαζεπίνη δεν μπορεί να απεξαρτηθεί μόνος του.
1: Και τελικά αυτό που το στερητικό σύνδρομο ουσιαστικά θα μας φέρει τα αποτελέσματα που είχαμε πριν. Δηλαδή θα μας φέρει αϋπνία, άγχος, ταχυκαρδία, νευρικότητα.
0: Σαφέστατα, και μόνο από την έλλειψη ύπνου δεν νομίζω ότι κανένας ασθενής μπορεί να αντέξει 3 μήνες να μην κοιμάται.
1: Δεν μπορεί.
0: Ο σύνδρομος στέρησης, και γι' αυτό το λόγο δεν πρέπει να φτάνουμε τους ασθενείς εκεί. Και γι' αυτό το λόγο, όταν ένας ασθενής έχει φτάσει σε αυτό το σημείο, θα πρέπει να αναζητά εξειδικευμένη βοήθεια, γιατί αλλιώς δεν θα τα καταφέρει.
1: Εδώ διαβάζω ότι μέχρι και σε κάποιες περιπτώσεις θα μπορεί να εμφανιστούν ψευδαισθήσεις, αποπροσωποποίηση, επιληπτικές κρίσεις, δηλαδή σοβαρά προβλήματα, θα έλεγα.
0: Όπως συνηθίζω να λέω και στους φοιτητές μου,
1: ναι.
0: Το πολυτιμότερο όργανο που έχουμε πάνω μας είναι ο εγκέφαλός μας.
1: Μεγάλη αλήθεια αυτό.
0: Όταν οτιδήποτε παίρνουμε, ξέρουμε ότι δρά στον εγκέφαλό μας και αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο αυτός λειτουργεί, θα πρέπει από μόνο του αυτό να σηματοδοτεί ότι είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Δεν μπορούμε να το κάνουμε ελαφρά την καρδία.
1: Αυτό που είπες για μέχρι και δεκάδες εβδομάδες πραγματικά είναι συγκλονιστικό, και είναι αυτό που λέει εδώ πέρα παρατεταμένο στερητικό σύνδρομο, έτσι αναφέρεται.
0: Ναι, έχει καταγραφεί ότι μπορεί να κρατήσει μέχρι και 50 εβδομάδες. 50 εβδομάδες πρακτικά είναι ένας χρόνος.
1: Δηλαδή, πάρα πολύ δύσκολο.
0: Ένας χρόνος
1: πάρα πολύ δύσκολο.
0: Με συμπτώματα συνδρόμου στέρησης.
1: Εδώ τώρα, για να καταλάβετε όσοι μας ακούτε, πόσο δύσκολο κάνει σε κάποιον που του αρέσουν τα γλυκά, πόσο δύσκολο είναι να τα κόψει τα γλυκά. Και τώρα μιλάμε για ένα φάρμακο που, για μια ομπρέλα φαρμάκων τα οποία επηρεάζουν τον εγκέφαλο. Δηλαδή, πάρα πολύ δύσκολο νομίζω είναι.
0: Και από την άλλη, είναι τρομακτικό το πόσο εύκολα οποιοδήποτε έχει ένα τέτοιο χάπι μέσα στο πορτοφόλι του, το λέω γιατί είναι έτσι κοινή πρακτική.
1: Μεγάλη αλήθεια αυτό.
0: Ναι, να δει κάποιον ο οποίος είναι αγχωμένος και να του πει ότι μήπως θέλεις να σου δώσω, έχω μισό χαπάκι.
1: Μου έχει τύχει και εμένα. Ναι. Και μια ερώτηση πριν πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα. Γιατί αυξάνουν τη δόση μόνο τους οι ασθενείς και γιατί σταματάει να με πιάνει, λίγο να το ξαναπούμε αυτό, γιατί δεν το πολύ καταλαβαίνουν πολλοί που μας ακούνε.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι είναι αρκετά εξειδικευμένη η φαρμακολογική γνώση. Οι υποδοχείς μας λοιπόν παθαίνουν κάτι το οποίο ονομάζεται στα ελληνικά, δεν είναι έτσι πολύ
1: εύληπτος
0: ο όρος, ονομάζεται υπό- και υπερδραστηριοποίηση.
1: Ναι.
0: Είναι το down και up regulation των υποδοχέων. Αυτό συμβαίνει όταν δίνουμε εξωγενώς, δηλαδή δεν είναι μια ουσία που παράγεται από το σώμα μας, όταν την δίνουμε απ' έξω και πηγαίνει στους υποδοχείς και τους διεγείρει συνεχώς, αυτοί οι υποδοχείς αρχίζουν και μειώνονται σε αριθμό. Και ταυτόχρονα ο οργανισμός υπάρχει περίπτωση να σταματήσει να παράγει ο ίδιος αυτή την ουσία, γιατί αντιλαμβάνεται ότι την λαμβάνει εξωγενώς. Όταν λοιπόν αρχίζει αυτή η αλλαγή στον αριθμό των υποδοχέων, αρχίζουν και τα αποτελέσματα των φαρμάκων να αλλοιώνονται. Τα αρχικά αποτελέσματα. Με αποτέλεσμα, και αυτό μας οδηγεί στο, για να πετύχουμε το ίδιο φαρμακολογικό αποτέλεσμα, να αναγκαζόμαστε να αυξήσουμε τη δόση.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Μπορεί να έχω εξάρτηση χωρίς να το έχω καταλάβει. Μια χαρά αισθάνομαι. Επειδή παίρνω 2 χάπια παραπάνω.
0: Λοιπόν, εξάρτηση, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ονομάζεται οποιαδήποτε συμπεριφορά η οποία συνδέεται πρώτον με το να ψάχνω μία ουσία.
1: Σαν παλαβός.
0: Και να μην μπορώ να κάνω χωρίς αυτήν. Να μην μπορώ να κοιμηθώ χωρίς αυτήν. Δεύτερον, το να την αναζητώ παρόλο που ξέρω, έχω καταλάβει ότι μου κάνει κακό.
1: Ναι.
0: Με ό,τι αυτό επισύρει, δηλαδή το να αισθάνομαι την άλλη μέρα τύψεις ή να λέω αχ, δεν έπρεπε να το κάνω, σήμερα θα αντέξω, θα κοιμηθώ χωρίς να πιω αλκοόλ ή δεν θα καπνίσω τσιγάρο ή δεν θα πάρω βενζοδιαζεπίνη.
1: Καλά για το τσιγάρο και το τώρα είναι αυτό ένα θέμα.
0: Και ότι να συνεχίζω να αναζητώ την ουσία και να τη λαμβάνω παρόλο που αντιλαμβάνομαι ότι μου κάνει κακό είτε σε μένα είτε στους υπόλοιπους.
1: Να, κατάλαβα.
0: Και να αναγκάζομαι να οδηγούμε ακόμη και σε παράνομα μονοπάτια για να το κάνω αυτό.
1: Και
0: στις βενζοδιαζεπίνες δεν ισχύει αυτό, αλλά σε άλλου είδους ναρκωτικές ουσίες.
1: Μωρέ, και αυτό ισχύει. Εγώ το έχω ζήσει και στα επίγοντα στα νοσοκομεία και νομίζω όλοι μας οι γιατροί. Και επίσης, ασθενείς που έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο εξάρτησης είναι κατάχρηση. Συγγνώμη, είναι όσοι έχουν σίγουρα αγχώδεις διαταραχές, ιστορικό. Και Νομίζω και οι χρήσεις δεν έχουν, χρήσεις ναρκωτικών ουσιών δεν έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο κατάχρησης. Σίγουρα, δηλαδή αυτό νομίζω είναι πολύ αυτονόητο.
0: Η σύγχρονη ψυχιατρική, τώρα αυτό δεν είναι και της δικής μου ειδικότητας, είναι των συναδέλφων ψυχιάτρων,
1: ναι.
0: Η σύγχρονη ψυχιατρική και η νευροφαρμακολογία λέει ότι οι άνθρωποι που ουσιαστικά είναι εξαρτημένοι, ναι, από ναρκωτικές ουσίες είναι άνθρωποι που είναι... Έχουν ψυχιατρικό πρόβλημα, είναι καταθλιπτικοί και προσπαθούν να αυτοθεραπευτούν. Προσπαθούν να βρουν ανακούφιση στο άσχημο συνέστημα της κατάθλιψης το οποίο βιώνουν. Για οποιοδήποτε λόγο. Οι χρήστες λοιπόν αυτοί σπανίως κάνουν αποκλειστική χρήση μιας κατηγορίας ναρκωτικών. Συνήθως μπερδεύουν
1: ένα
0: και ανακατεύουν. Ναι, ναι,
1: μια πολλά επιλογή. Ωραία. Χρήστα Πουτζητάκη, σε ευχαριστώ πολύ. Θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα για 3 λεπτά και μετά θα γυρίσουμε για το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής Focus στην Υγεία εδώ στο Focus FM.
2: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
4: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
3: Τελοπών. Για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο.
5: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Ο σταθμός της αλήθειας.
7: Παρηγοριά στον άρρωστο.
8: Φως στο τούνελ.
9: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
10: Λιοντάρι, λιοντάρι.
11: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
12: Γροθιά στο κατεστημένο.
13: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
14: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
15: Η αντικειμενική ενημέρωση.
16: Το Α και το Ω.
17: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
18: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
19: Μαχητές από τους ολίγους.
20: Αξιόπιστη ενημέρωση.
21: Φάρος της αλήθειας.
22: Παρηγοριά, ελπίδα.
23: Ευτυχώς
22: που υπάρχει.
23: Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
2: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
24: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
25: Αρετή Παρθένου ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
24: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
25: Δοϊράνι ημί σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
24: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
25: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
24: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Εδώ στον Focus FM, δεύτερο ημίωρο για την εκπομπή Focus στην υγεία. Στην αρχή του πρώτου μέρους είναι από τα τηλέφωνα της εκπομπής. 6907 483 και 484 είναι το Viber, αν θέλετε να στείλετε μηνύματα για τη σημερινή εκπομπή ή για επόμενες εκπομπές να προτείνετε θέματα. Και αν θέλετε να βγείτε στον αέρα για να ρωτήσετε την κυρία Πουζητάκη, 2310 500 676 και 677. Όπως είπα, μαζί μας η κυρία Χρυσά Πουζητάκη, αναπληρώτρια καθηγήτρια ιατρικής εδώ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και φίλη αναισθησιολόγος με εξειδικεύση στην εντατική θεραπεία και την κλινική φαρμακολογία και εδώ στην πόλη μας, στην Θεσσαλονίκη. Και έχουμε αρχίσει να συζητάμε ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ επίκαιρο, το θέμα των βενζοδιαζεπινών. Ένα πραγματικά πρόβλημα στη σύγχρονη κοινωνία, στις σύγχρονες κοινωνίες. Και έτσι μιλάμε για αυτό το θέμα, έτσι προσπαθούμε να το αναλύσουμε καλύτερα. Θέλω να πάω να συνεχίσουμε λίγο στο θέμα μας. Μπορούν οι βενζοδιαζεπίνες να προκαλέσουν κατάθλιψη?
1: Δεν είναι στις καταγεγραμμένες ανεπιθύμητες δράσεις τις επίσημες, ναι. Αλλά μπορούν να διαστρεβλώσουν την αντίληψη της πραγματικότητας, η οποία μπορεί να μας οδηγήσει σε τέτοιου είδους διαταραχές. Δηλαδή ένας ασθενής ο οποίος λαμβάνει συστηματικά βενζοδιαζεπίνες και είναι μονίμως ζαλισμένος ή είναι σε αυτό το foggy brain που λέμε, τέλος πάντων τη θολούρα του μυαλού, ναι. Και έχει διαταραχή της κρίσης και της αντίληψης, μπορεί να οδηγηθεί σε λανθασμένες αποφάσεις που να τον οδηγήσουν μοιραία σε τέτοιου είδους διαταραχές.
0: Ναι, ναι, καταλαβαίνω. Και να πούμε λίγο και επίσης γιατί αν υπάρχει βασικά, ναι, σημαντικό είναι και αυτό, αν υπάρχει ψυχολογική εξάρτηση, δηλαδή σε σχέση με την σωματική εξάρτηση σε αυτούς τους ασθενείς.
1: Σαφέστατα και υπάρχει, και αυτό είναι που ευθύς εξ αρχής οδηγεί τους ασθενείς σε κατάχρηση, όχι η σωματική εξάρτηση, ναι, αλλά η ψυχική. Πολύ συχνά οι συνάδελφοι ψυχίατροι ξεχωρίζουν τους λόγους για τους οποίους κάποιος παραμένει την εξάρτησή του, και είναι η αρνητική λόγη και η θετική. Δηλαδή το θετικό, ναι, είναι γιατί θέλω να ξανανιώσω το αίσθημα εφορίας που μου προκαλεί, ναι, το να παίρνω ένα αγχολητικό. Το αρνητικό είναι φοβάμαι ότι θα νιώσω τις αρνητικές συνέπειες. Η ψυχική εξάρτηση λοιπόν έχει να κάνει κυρίως με το ότι αναζητώ ξανά το αίσθημα εφορίας, το αίσθημα ευδαιμονίας που μου προκάλεσε η ουσία που πήρα, που συνδέεται, είπαμε, με την ντοπαμίνη.
0: Έτσι ακριβώς. Αυτό που θέλω να σε ρωτήσω, επειδή το θέμα το έχεις παρουσιάσει, το έχεις διαβάσει, καθηγήτρια φαρμακολογίας, γιατί η αϊπνία είναι τόσο συχνή στην σύγχρονη κοινωνία? Δηλαδή, ήμασταν παλιά, είχαμε τόσο προβλήματα με την αϊπνία και ξαφνικά τώρα το ανακαλύψαμε, ή τώρα έχει αυξηθεί αυτό το πρόβλημα? Έχουν γίνει οι ρυθμοί της ζωής μας τόσο πραγματικά αγχώδεις, τόσο δύσκολοι και...
1: Υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι για τους οποίους είναι διαταραγμένος ο ύπνος μας. Καταρχήν, προφανώς, όταν πριν από 100 χρόνια είχαμε προβλήματα επιβίωσης, δεν ασχολούμασταν τόσο με τα προβλήματα άγχους ή αϊπνίας που είχε ο πληθυσμός. Ναι. Τώρα, σε καιρούς ευημερίας, έχουμε τη δυνατότητα να ασχοληθούμε και με αυτά. Νομίζω ότι υπάρχουν πάρα πολλά που επιτείνουν τα προβλήματα ύπνοιας που μοιραία έρχονται όσο γυράσκει ο πληθυσμός και όσο γίνονται πιο ηλικιωμένοι οι ασθενείς. Όπως πολύ σωστά ανέφερες, η κατάχρηση διάφορων ουσιών, καφέινης, ναι, για παράδειγμα, η πολύ γρήγορη ρυθμή ζωής.
0: Δημόσια το λέω ότι και εγώ κάνω κατάχρηση καφέινης, με τόσα που κάνω δεν γίνεται, δεν κάνω κατάχρηση καφέινης, κάτι πρέπει να κάνω.
1: Είναι η νούμερο ένα πιο εθιστική και εξαρτησιογόνος
0: καφέινη,
1: βεβαίως. Oh, και το σύνδρομο στέρησης από καφέινη είναι κεφαλαλγία.
0: Oh, το έχω και αυτό.
1: Όταν κάποιος δεν πιει καφέ το πρωί, έχει κεφαλαλγία. Είναι σύνδρομο στέρησης από καφέινη.
0: Ωραία, κατάλαβα.
1: αυτό για την ερώτηση που μου έκανες πριν, υπάρχει περίπτωση να είμαι εθισμένος και να μην το ξέρω. Ναι.
0: Μάλλον είμαι και δεν το ξέρω. Ως προς την καφέινη.
1: Λοιπόν, και διάφορα άλλα. Η χρήση της οθόνης. Ξέρουμε σήμερα ότι όσο πιο κοντά στην ώρα του ύπνου χρησιμοποιούμε LED οθόνες, τόσο διαταράσσεται η ομαλή ένταξη του εγκεφάλου μας σε ρυθμίσεις, σε λειτουργία ύπνου.
0: Συγκλονιστικά τα στατιστικά για το πόσες ώρες την ημέρα είμαστε μπροστά από μια οθόνη.
1: Σαφέστατα.
0: Δεν
1: και
0: υπάρχει,
1: εμείς δηλαδή... και δυστυχώς τα παιδιά μας.
0: Ναι. Τώρα κάτι πάει να γίνει με το νέο νομοθετικό πλαίσιο για να απαγορεύσουν 115 τα παιδιά να μην έτσι να έχουν κινητά, κινητές συσκευές. Για να δούμε. Οι βενζοδιαζεπίνες τώρα αποτελούν θεραπεία για το άγχος ή είναι μια απλώς προσωρινή λύση? Να ξαναπούμε αυτό που είπες στην αρχή. Αντιμετωπίζουν τα συμπτώματα ή το αίτιο? Και γιατί τελικά εγώ πρέπει να πάω στον ψυχίατρο που πολύ καλά? Τι το επαναλάβουμε λίγο, αυτό είναι σημαντικό.
1: Αντιμετωπίζουν το σύμπτωμα.
0: Μπράβο.
1: Λοιπόν, το αίτιο για να αντιμετωπιστεί χρειάζεται ψυχοθεραπεία και πάρα πολύ συχνά συνδυασμό μαζί με την ψυχοθεραπεία και άλλου είδους φαρμάκων όπως είναι τα αντικαταθλιπτικά. Είτε παλιότερες γενιάς είτε νεότερες γενιάς που είναι εξαιρετικά ασφαλή. Και μάλιστα έχει αποδειχθεί ότι όταν οι συνάδελφοι ψυχίατροι βοηθούν τους ασθενείς με αντικαταθλιπτικά και βενζοδιαζεπίνες για το πρώτο χρονικό διάστημα, δηλαδή 2-3 εβδομάδες που πηγαίνουν στην οξία φάση και έχουν κρίσεις άγχους, κρίσεις πανικού, δεν μπορούν να κινηθούν, τους βοηθάνε με την ψυχοθεραπεία και με αυτές τις κατηγορίες φαρμάκων, τελικά όλα πηγαίνουν πολύ καλύτερα. Οπότε είναι εργαλεία για να μπορέσουν να ανακουφίσουν οι ψυχίατροι τους ασθενείς που έχουν τέτοιου είδους προβλήματα. Δεν είναι φάρμακα για να τα παίρνει κάποιος από μόνος του.
0: Έτσι.
1: Να αυξάνει και να μειώνει από μόνος του
0: τη δοσολογία
1: και να τα παίρνει χρονίως ή να τα συστήνει και στους άλλους.
0: Καλά.
1: Σε καμία περίπτωση.
0: Στην Ελλάδα αυτό είναι. Δηλαδή, συγγνώμη, πες μου τώρα σαν γιατρός, δεν έχεις ακούσει τη φράση «Μα το παίρνει η γειτόνισσα, η γείτονας ή ο φίλος μου, ο ξαδερφός μου και μου το σύστησε». Και μετά εγώ λέω το εξής κατευθείαν, η ερώτηση που κάνουν οι επόμενοι, είστε γιατρός? Όχι. Δεν το συζητήσεις. Βέβαια, ο άνθρωπος που με ακούει πολλές φορές θα νιώσει και προσβεβλημένος, ότι τον πρόσβαλα που του είπα, μα αφού δεν είσαι γιατρός, πώς εκφέρεις γνώμη για ιατρικό θέμα? Δηλαδή, είναι σαν να εκφέρω εγώ τη γνώμη μου για το πώς θα φτιάξουμε κάποια γλυκά. Κάθε τι είναι μια επιστήμη. Όπως και εδώ είμαστε δύο διαφορετικοί επιστήμονες, εγώ είμαι γενικός χειρουργός. Η Χρυσά Πουζητάκη είναι αναισθησιολόγος. Δεν μπορώ να την πω πώς θα κάνει τη δουλειά της, αυτή μπορεί να πει πώς θα κάνει τη δική μου δουλειά. Είναι ξεκάθαρα νομίζω αυτά. Και θέλω να πιστεύω ότι θα γίνονται ακόμα και πιο ξεκάθαρα στην ελληνική κοινωνία όσο περνάνε τα χρόνια. Τώρα, εγώ να σου πω ένα πρόβλημα για να καταλάβεις ένα πολύ απλό πρόβλημα. Εγώ, ας πούμε, για παράδειγμα, δουλεύω χειριστή σε μηχανήμα το πρωί, αλλά έχω πάρα πολύ άγχος. Έχει ξεκινήσει ένα νέο έργο και έχω πάρα πολύ άγχος. Δεν μπορώ να κοιμηθώ το βράδυ. Πώς θα πάρω μια βενζοδιαζεπίνη και θα με επηρεάσει την καθημερινή μου λειτουργία, δεν θα μου την επηρεάσει? Δηλαδή, σε κάποια πράγματα έτσι υπάρχουν πολλές συγκρούσεις, ρε παιδί μου.
1: Καταρχήν,
0: δεν θα σταματήσω τη ζωή μου.
1: Αναγράφεται σαφέστατα και στις οδηγίες για γιατρούς και στις οδηγίες για ασθενείς ότι η ταυτόχρονη χρήση βενζοδιαζεπινών και οδήγηση ή χρήση μηχανημάτων απαγορεύεται. Ρητός.
0: Άρα θα πρέπει να σταματήσει κάποιος τη δουλειά του.
1: Σαφέστατα.
0: Να πάρει αναρωτική άδεια.
1: Και είναι πάρα πολύ επικίνδυνο εάν παίρνει βενζοδιαζεπίνες και δεν το έχει κάνει.
0: Τώρα, ναι, ας πούμε, κάποιος που χειρίζεται ένα μεγάλο γερανό, είναι λίγο επικίνδυνο, αλήθεια είναι. Έως πολύ θα πω.
1: Οποιοδήποτε μηχάνημα.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Όπως ακριβώς δεν θα έπαιρνες και εσύ βενζοδιαζεπίνη και θα πήγαινες να χειρουργήσεις.
0: Καλά, αυτό θα ήταν ένα μεγάλο λάθος.
1: Δεν θα έπαιρνα εγώ βενζοδιαζεπίνη και θα πήγαινα να διασωληνώσω και να βάλω σε γενική αναισθησία κάποιον. Ναι, είναι.
0: Πολύ σοβαρό θέμα.
1: Έτσι και ένας οδηγός ταξί δεν θα έπαιρνε το βράδυ βενζοδιαζεπίνη για να σηκωθεί το πρωί και να πάρει τον κόσμο στο ταξί του και να οδηγήσει τσιμισκή.
0: Ναι. Ναι, νομίζω να είναι σαφές αυτό.
1: Και όμως πάρα πολύ φοβάμαι ότι υπάρχουν άνθρωποι.
0: Γιατρέ, εγώ πρέπει να βγάλω το μεροκάματό μου. Δεν βιοπορίζομαι από αυτή τη δουλειά. Τι να κάνω? Ξέρεις, τα προβλήματα στις περισσότερες των περιπτώσεων και αυτά που συζητάμε για τους ασθενείς μας είναι σύνθετα προβλήματα. Δεν είναι μόνο παραγωγικά. Σύντομα είναι πολύ παραγωγικά.
1: Δυστυχώς όμως ο νόμος είναι.
0: Σαφής.
1: Είναι σαφής. Και. Εάν προκληθεί ένα ατύχημα και βρεθεί ότι ο ασθενής, ο άνθρωπος ο οποίος το προκάλεσε ήταν υπό την επίρρεια βενζοδιαζεπίνων, θεωρείται ότι ήταν υπό την επίρρεια ναρκωτικής ουσίας. Με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει και για τις ασφαλιστικές εταιρείες και για οτιδήποτε και για τον νόμο.
0: Ωραία. Να πούμε λίγο εδώ και για τις κρίσεις πανικού, άμα σταματήσω τις βενζοδιαζεπίνες. Και εγώ, γιατρέ, φοβάμαι να κόψω το φάρμακο. Γιατί φοβάμαι να το κόψω?
1: Οι κρίσεις πανικού είναι μία νοσολογική οντότητα που, ξαναλέω, πρέπει να αντιμετωπίζεται πολύ σοβαρά από ψυχίατρο με ειδική φαρμακοθεραπεία και ψυχοθεραπεία και οι βενζοδιαζεπίνες θα βοηθήσουν αρχικά τον ασθενή να νιώσει καλύτερα, να μειωθεί το άγχος του. Σίγουρα όμως δεν θα τον βοηθήσουν να το λαμβάνει μακροχρόνια. Συνεπώς, ο φόβος που έχει κάποιος ότι θα επανέλθουν τα συμπτώματα είναι γιατί θα προσπαθήσει να το κάνει μόνος του, όχι όταν θα το κάνει με τη βοήθεια του ψυχιάτρου.
0: Ναι, κατάλαβα. Άρα εδώ έτσι το έχεις αναφέρει και το έχεις ξαναφέρει και πολύ καλά κάνεις που το αναφέρεις, έτσι επαναλαμβανόμενα, για τον ρόλο της ψυχοθεραπείας της, και να πούμε εδώ ότι η γνωσιακή και η συμπεριφορική θεραπεία έχουν αποδεχτεί ιδιαίτερα αποτελεσματικές στην αϊπνία και στις αγχώδεις διαταραχές. Ουσιαστικά μαθαίνουμε τον ασθενή μας να διαχειρίζεται το άγχος χωρίς να βασίζεται μόνο στο φάρμακο. Και σίγουρα είναι μια προσπάθεια του κάθε ασθενούς, δηλαδή δεν μπορούμε να επαναπαυτούμε στο ότι θα πάρουμε ένα φάρμακο και θα είμαστε καλά. Πρέπει και εμείς με τις διάφορες οδηγίες των θεραπώντων να προσπαθήσουμε από το δικό μας το κομμάτι. Όπως αυτό που γίνεται, και τώρα θα πω γιατί είσαι καθηγήτρια φαρμακολογίας, όπως αυτό που γίνεται πλέον με τα φάρμακα για την παχυσαρκία, που πάρα πολύ απλά παίρνουν ένα φάρμακο κατά της παχυσαρκίας και δεν κάνουν τίποτα άλλο. Δεν γίνεται έτσι. Είναι σαφέστατα τα πράγματα. Παίρνεις κάτι, αλλάζεις τρόπο ζωής, αλλάζεις συνήθειες και πάει λέγοντας για να έχεις καλά και σταθερά και μακροχρόνια αποτελέσματα. Η προσέγγιση των γιατρών τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει στις βενζοδιαζεπίνες, δηλαδή είμαστε πιο συντηρητικοί στο να δίνουμε. Εγώ προσωπικά από αυτά που έχω ακούσει από σένα και από τις ομιλίες, αλλά και από αυτά που λέμε εδώ πέρα και έχω διαβάσει, είμαι πιο επιφυλακτικός, για να είμαι ειλικρινής, στο να δώσω ένα τέτοιο φάρμακο. Και στην τελική δεν είμαι και ειδικός για να το κάνω. Δηλαδή, το μόνο που θα κάνω θα πω τον αναισθησιολόγο ή την αναισθησιολόγο του συνεργάτη μας, θα πω τι να δώσουμε προεγχειρητικά σε αυτόν τον ασθενή. Αυτό. Και αυτό φυσικά, αφού θα τον έχει δει πιθανόν και ο αναισθησιολόγος, αν είναι κάποιο περιστατικό πολύ σύνδετο πριν το χειρουργείο, πριν την επέμβαση.
1: Καταρχήν να πούμε ότι η προνάρκωση που δίνουμε οι αναισθησιολόγοι το προηγούμενο βράδυ και το ίδιο πρωί της επέμβασης δεν έχει καμία σχέση με αυτό που συζητάμε.
0: Πολύ
1: την
0: κατάχρηση ωραία.
1: Δηλαδή βενζοδιαζεπινών. Αυτό γίνεται σε πάρα πολύ ασφαλή πλαίσια.
0: Ναι.
1: Γίνεται για μία δόση πριν.
0: Άρα δεν κινδυνεύω να πάθω εξάρτηση.
1: Όχι, σε καμία περίπτωση. Με την προεγχειρητική προνάρκωση.
0: Είσαι σίγουρη, γιατί με την πάθω και μετά.
1: Είμαι απόλυτα σίγουρη. Αυτό που συζητάμε σήμερα είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Και νομίζω ότι για να πετύχουμε να σπάσουμε το φαύλο κύκλο της εξάρτησης των ηλικιωμένων και των γυναικών πάνω από μία ηλικία, γιατί αυτοί είναι οι πιο επιρρεπείς που εμφανίζουν τις εξαρτήσεις της βενζοδιαζεπίνας, υπόλογοι είμαστε εμείς οι γιατροί. Καλός ή κακός, χωρίς τη δική μας συνταγή, κανένας φαρμακοποιός δεν μπορεί να δώσει βενζοδιαζεπίνες στους ασθενείς. Συνεπώς, εμείς οι ίδιοι πρέπει να αντιληφθούμε πόσο επικίνδυνα και πόσο ισχυρά εξαρτησιογόνα φάρμακα είναι όλα αυτά τα οποία ακούγονται πάρα πολύ αθώα.
0: Ναι, έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Να πούμε λίγο και τις παρενέργειες αυτών των φαρμάκων, αυτής της κατηγορίας φαρμάκων.
1: Οι ανεπιθύμητες δράσεις των βενζοδιαζεπινών ξεκινάνε από υπνηλία, καταστολή, διαταραχή της βάδισης, διαταραχή της ισορροπίας, ανικανότητα οδήγησης, μειωμένη ικανότητα χρήσης μηχανημάτων, μέχρι και παρεστήσεις. Έχουν πολύ η ορθοστατική υπόταση, δηλαδή στέκομαι όρθιος και ζαλίζομαι, μου πέφτει η πίεση. Και όλα αυτά
0: μειωμένη
1: βέβαια
0: γενικά
1: μπορούν.
0: Πνευματική διάβγεια.
1: Είναι οτιδήποτε καταστέλει, δηλαδή κοιμίζει τον εγκέφαλο.
0: Ναι.
1: Μειωμένη πνευματική διάβγεια, σαφώς, γνωσιακά ελλείμματα, το ανέφερα ήδη. Και όλα αυτά βέβαια, είτε από μόνο τους είτε συνδυαστικά, μπορεί να έχουν τρομακτικά αποτελέσματα, όπως για παράδειγμα ένα ατύχημα.
0: Ναι. Και μια αναστρέψη.
1: Είτε ενώ περπατάει ένας ασθενής, είτε βρίσκεται μέσα στο σπίτι του και πάει να σηκωθεί από το κρεβάτι του, είτε είναι στο δρόμο και οδηγεί.
0: Ωραία. Μια άλλη ερώτηση να σου κάνω. Ένας ασθενής ο οποίος έχει αναπνευστικά προβλήματα, όπως για μια χρόνια επιφρακτική πνευμονοπάθεια ή υπνική άπνοια ή μια αναπνευστική ανεπάρκεια όχι σοβαρή, δεν πρέπει να τα πάρει? Δηλαδή υπάρχει να του καταστέλουν το αναπνευστικό? Έχουν και τέτοια έτσι ανεπιθύμητη ενέργεια ή σε συνδυασμό με άλλες ουσίες θα το καταστήλουν, θα καταστήλουν τον αναπνευστικό.
1: Από μόνες τους οι βενζοδιαζεπίνες δεν καταστέλνουν το κέντρο της αναπνοής. Εκτός εάν συνδυαστούν με άλλα φάρμακα που καταστέλνουν τον εγκέφαλο, όπως για παράδειγμα με αλκοόλ. Ναι. Ή με, όπως τα ανέφερα, αντισταμινικά ή με άλλα φάρμακα που προκαλούν καταστολή του εγκεφάλου, δηλαδή.
0: Όπως τα οπιοειδή, ας πούμε, τα υπνοτικά.
1: Όπως τα οπιοειδή, τα οπιοειδή αναλγητικά ή τα υπναγωγά φάρμακα που δίνουμε μέσα στο χειρουργείο και στην εντατική, αυτά συνδυαστικά όλα μαζί, ναι, μπορεί να επιδράσουν στην αναπνοή. Αλλά από μόνες τους οι βενζοδιαζεπίνες, όχι. Τώρα, αν ένας ασθενής όμως έχει σοβαρά τέτοιου είδους προβλήματα, μπορεί να αντιμετωπίζει για άλλο λόγο πρόβλημα ύπνιας, ναι. Ενώ αναπνευστικά προβλήματα. Να μην είναι το πρόβλημά του δηλαδή το ότι δεν μπορεί να κοιμηθεί και χρειάζεται βενζοδιαζεπίνες, ναι. Αλλά έχει ύπνική άπνοια γιατί έχει αναπνευστικό πρόβλημα. Οπότε ένας λόγος παραπάνω να απευθυνθεί σε έναν γιατρό, στην προκειμένη περίπτωση σε πνευμονολόγο, όχι σε ψυχίατρο.
0: Έτσι ακριβώς. Τώρα, αν ένας ασθενής έχει κάνει προδοσολογία, που είναι πολύ δύσκολο να έχει κάνει προδοσολογία, τα πήρε κατά λάθος, γιατρέ, ας πούμε τα πήρε κατά λάθος. Τι συμπτώματα θα έχει, ας πούμε, δυσαρθρία, μειωμένα τα αγκλαστικά, και τελικά υπάρχει κάποιο αντίδοτο το οποίο μπορεί να δοθεί σε αυτές τις καταστάσεις στα νοσηλευτικά ιδρύματα, για να, σαν αντίδοτο.
1: Στην έντονη υπερδοσολογία, στη μεγάλη υπερδοσολογία σε τοξικές δόσεις από βενζοδιαζεπίνες, βλέπουμε κομματώδεις καταστάσεις, ασθενείς που μας φέρνουν στα επίγοντα με εικόνα, λέμε, κόμμα αγνώστου αιτιολογίας και προσπαθούμε να καταλάβουμε τι ακριβώς το έχει συμβεί. Ναι. Στην περίπτωση που είναι βενζοδιαζεπίνες, είναι τυχερός ο ασθενής, γιατί η καλή φαρμακολογία, όπως συνηθίζω να λέω, ναι. Έχει αναπτύξει αντίδοτο, δηλαδή τον ανταγωνιστή των βενζοδιαζεπινών, που με το που τον δώσουμε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα αναστρέφεται η δράση τους και πάλι ο ασθενής ξυπνάει και συνέρχεται από την κομματώδη κατάσταση.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Άρα το μήνυμα που πρέπει να πάρουμε από όλα αυτά που έχουμε συζητήσει έως τώρα σίγουρα είναι ότι οι βενζοδιαζεπίνες δεν είναι κακά φάρμακα, αλλά είναι φάρμακα τα οποία χρειάζονται σωστή χρήση και να δοθούν με αυστηρές ενδείξεις, ξαναλέω, από τους γιατρούς. Και μπορούν να βοηθήσουν έτσι σημαντικά ειδικά σε οξείες καταστάσεις, άγχους, πανικού ή αϊπνίας, αλλά χρήση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που θα οριστεί από τον εκάστοτε θεράποντα ή θεράπουσα για τον κάθε ασθενή ξεχωριστά. Άρα είπαμε δοσολογία, ουσιαστικά η χρήση θα πρέπει να είναι όχι μεγαλύτερη από 2-3 εβδομάδες για να είμαστε σε ασφαλές πλαίσιο, σωστά?
1: Σαφέστατα, 2-4 εβδομάδες για την αντιμετώπιση του άγχους προτείνει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων και 2 για την αντιμετώπιση της αϊπνίας.
0: Και επίσης είπαμε ότι είμαστε στο 2026, έχουμε εξατομίκευση για τον κάθε ασθενή, οπότε δεν είναι one size fit all, αλλά συγκεκριμένα για τον κάθε ασθενή ξεχωριστά.
1: Ακριβώς όπως από μόνος του κανένας δεν θα έπαιρνε αυξημένη ή μειωμένη δόση από το αντιπερτασικό του ή από το αντιδιαβητικό του φάρμακο και θα, όταν καταλάβαινε ότι απορριθμίστηκε το ζαχαρό του ή η πίεση του, θα ξαναπήγαινε πίσω στο γιατρό, το ίδιο θα έπρεπε να συμβαίνει και με τέτοιου είδους φάρμακα. Είναι οξύμορο το ότι οι ασθενείς θεωρούν ότι ο εγκέφαλός τους είναι λιγότερο σημαντικός από την καρδιά ή από το πάνκρεας.
0: Είναι το πιο σημαντικό ρόλο βασικά, άμα δεν λειτουργεί ο εγκέφαλος, τελειώνουν όλα εκεί πέρα.
1: Είναι όλα εξίσου σημαντικά.
0: Βασικά είναι όλα εξίσου σημαντικά, αλλά νομίζω δεν θα συμφωνείς αυτό. Χωρίς εγκεφαλική λειτουργία δεν υπάρχει ουσιαστικά ζωή. Ο ρόλος μας επίσης εμάς των γιατρών, όπως είπαμε, είναι πάρα πολύ σημαντικός για τη σωστή συνταγογράφηση, να μην κάνουμε υπερδοσολογία, να μην κάνουμε, συγγνώμη, κατάχρηση, να ενημερώνουμε για τους κινδύνους της εξάρτησης των ασθενείς μας. Να προσέχουμε που τα συνταγογραφούμε και σε ποιους ασθενείς, και αυτό θα πω εγώ πάρα πολύ σημαντικό, γιατί κάποιοι ασθενείς έχουν ήδη εξάρτηση και επιτηδευμένα θα έρθουν σε άλλον θεράποντα, μπορεί να έχουν γυρίσει ήδη και δεύτερο ψυχίατρο ή και δεύτερον άλλον συνάδελφο, γενικό γιατρό για παράδειγμα, και να τους τα συνταγογραφήσουν. Ένα καλό που έχουμε σήμερα και ένα πολύ καλό όπλο είναι ότι έχουμε την ηλεκτρονική συνταγογράφηση, οπότε ο εκάστοτε γιατρός μπορεί να ανατρέξει εύκολα και να δει το ιστορικό και να δει τι έχει γίνει και τι έχει συνταγογραφηθεί. Σίγουρα οι φίλοι φαρμακοποιοί θα πρέπει να, και οι φίλες φαρμακοποιοί, να μην τα δίνετε τα φάρμακα και να τα συνταγογραφείτε σε κάποιον γενικό γιατρό ή σε κάποιον συνεργάτη σας. γιατί και αυτό δεν θα βοηθήσει την κατάσταση, θα επιδεινώσει το πρόβλημα που έχουμε σαν κοινωνία. Και εδώ τώρα να πάμε να πούμε ένα έτσι καυτό θέμα. Επηρέασε η πανδημία τη χρήση τους, επί COVID δηλαδή, γιατί εσύ ήσουν από τα μάχημα ιατρικά στελέχη στην COVID, στην πανδημία COVID-19, αυξήθηκε η χρήση τους?
1: Δυστυχώς τα δεδομένα που έχουμε είναι ότι γενικά οι ψυχιατρικές διαταραχές εμφανίστηκαν σε πολύ ψηλότερα επίπεδα κατά τη διάρκεια της πανδημίας του COVID. Ήταν κάτι που δυστυχώς μας επηρέασε όλους και επηρέασε εξαιρετικά και τους νέους ανθρώπους. Οπότε μέσα σε αυτό το πλαίσιο οι κρίσεις άγχους και οι διαταραχές, οι καταθλιπτικές κορυφώθηκαν. Ό,τι μπορεί να σημαίνει για τη χρήση
0: Θα πω για το κομμάτι το. Εγώ θέλω να πω λίγο την προσωπική μου έτσι, εμπειρία και πώς έχω αντιμετωπίσει και εγώ το δικό μου το άγχος. Γιατί εγώ έχω άγχος. Καταρχάς, ότι είχε ασκηθεί η χρήση των βενζοδιαζεπινών σε νέους ανθρώπους, νομίζω δεν το αφισβητεί κανένας πλέον. Και ειδικά και εμείς οι γιατροί που τα βλέπουμε αυτά στις συνταγογραφήσεις, στο ιστορικό των ασθενών, στο ηλεκτρονικό ιστορικό. Εγώ το διαχειρίστηκα το άγχος μου χρήσαμε πολύ άσκηση. Γυμναστική, περπάτημα, δηλαδή τώρα μετά που θα φύγουμε θα πάω να περπατήσω και μια καλύτερη διατροφή, όχι τόσο επεξεργασμένες δηλαδή τροφές, και θεωρώ ότι με έχει βοηθήσει πάρα πολύ και οπότε δεν χρειάζεται και να πάρω κάποια ουσία για να κάποια βενζοδιαζεπίνη. Όχι ότι, ξαναλέω, όπου χρειάζεται πρέπει να παίρνουν οι ασθενείς και αυτό το σας το πει ο θεράποντας. Τώρα, πώς μπορούμε να προλάβουμε την εξάρτηση? Νομίζω αυτό το έχουμε απαντήσει, αλλά ας το ξαναπούμε.
1: Να την προλάβουμε, ο ίδιος ο ασθενής, ξαναλέω, δεν έχει, δεν έχει μερίδιο ευθύνης. Όλο αυτό είναι ιατροκεντρικό το πρόβλημα. Οι επαναλαμβανόμενες συνταγογραφήσεις είναι δικό μας ζήτημα. Όταν δηλαδή από τον αγροτικό γιατρό μέχρι τον ειδικό, οποιασδήποτε ειδικότητας δικαιούται να συνταγογραφήσει βενζοδιαζεπίνη, έρχεται επαναλαμβανόμενη συνταγή για να γράψει Λεξοτανίλ, Ζάναξ, Ταβόρ, Στυλινόξ κτλ. Αυτός πρέπει να το σταματήσει.
0: Ναι, εγώ τώρα το παίρνω, ας πούμε, σαν ασθενής 2 εβδομάδες. Μπορώ να το σταματήσω άμεσα? Ή πρέπει να το σταματήσω σταδιακά?
1: Καταρχήν, σίγουρα για να το ξεκίνησε κάποιος, του τα έδωσε ένας γιατρός.
0: Ναι.
1: Ελπίζουμε ότι θα είναι ψυχίατρος. Επομένως, θα το κάνει τη διακοπή του, δεν θα την κάνει μαχαίρι, θα την κάνει συντονισμένα μαζί με τον ψυχίατρο, για να μην έχει σύνδρομο στέρησης.
0: Ναι, στερητικό σύνδρομο. Ωραία. Νομίζω το θέμα το αναλύσαμε πάρα πολύ καλά σήμερα. Οι βενζοδιαζεπίνες είναι μια φαρμακευτική κατηγορία που είναι πάρα πολύ σημαντική. Έχουν σημαντική θέση στην ιατρική. Αυτό που δεν πρέπει να γίνεται είναι μακροχρόνια και αλόγιστη χρήση τους χωρίς την επίβλεψη ειδικού, γιατί βλέπουμε και αυτά πλέον. Είπαμε ότι όλα αυτά θέλουν συγκεκριμένη διαχείριση. Έχουμε μεγάλη ευθύνη εμείς οι επαγγελματίες υγείας. Σίγουρα η ενημέρωση, η πρόληψη και η υπεύθυνη συνταγογράφηση είναι τα σημαντικότερα εργαλεία για το μέλλον και δεν θα πρέπει να δαιμονοποιούμε τα φάρμακα. Σίγουρα τα φάρμακα μπορεί να γίνουν και φαρμάκια, όπως λέω, αλλά αυτό εξαρτάται από όλους μας, και τους ασθενείς και τους γιατρούς. Θέλω να σας ευχαριστήσω εδώ πέρα που ήσασταν μαζί μας σε αυτή τη συζήτηση. Να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά και από καρδιάς την Χρυσή την Μπουρζητάκη. Ξέρω ότι είναι πολύ άσχολη συνάδελφος, ασχολείται με το ακαδημαϊκό έργο, εδώ καθηγήτρια φαρμακολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, και αυτό το θέμα το έχει παρουσιάσει πρόσφατα και είπαμε να το κάνουμε αυτό, να το συζητήσουμε σήμερα στην εκπομπή, γιατί είναι κάτι που πραγματικά απασχολεί πολύ κόσμο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρυσή Μπουρζητάκη.
1: Και εγώ ευχαριστώ για άλλη μια φορά.
0: Να έχετε ένα καλό Σαββατόβραδο. Και θα τα πούμε το επόμενο Σαββατοκύριακο ξανά εδώ στο Focus FM με μια νέα εκπομπή. Γεια σας, καλό βράδυ.
2: Η ώρα είναι 8.

0: Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες. Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά, όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ηλάνγκ ηλάνγκ και βούτυρο καριτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310 25 23 20.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
3: Λευτεράκι, τα είδες?
4: Τι να δω ρε Ζωζό.
3: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί οι Λευτεράκι μου, ε, πού πήγαιναν κομβόι?
4: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
3: Μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
4: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
3: Τις κληρώσεις.
5: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
6: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
7: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Αρετή Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
7: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
8: Δοϊράνι μη σκληροκλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
7: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
8: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
7: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
9: Focus Δώρα με τη Θεοδώρα Ιωάννου. Σάββατο και Κυριακή στις 8.

ένας δυνατός, ένας αετός, ο Σμιναγός Κωνσταντίνος Ηλιάκης. 23 Μαΐου του 2006, 23 Μαΐου του 2026, σήμερα. Μια αποφράδα μέρα, έτσι ξεκίνησε την εκπομπή μας. Καλωσορίσατε στους 103,6 στον Focus FM, στα δικά μας τα Σαββατοκύριακα, Focus Δώρα. Ξεκινώντας την εκπομπή μου, σε μια μεγάλη ψυχή, όπου πριν από 20 ολόκληρα χρόνια ο Κωνσταντίνος Ηλιάκης, ο Σμιναγός μας, ένα ελληνικό και ένα τουρκικό F-16, αν ενθυμούστε, συγκρούονται κατά τη διάρκεια της εμπλοκής πάνω από την Κάρπαθο, με ένα αποτέλεσμα να καταπέσουν αμφότερα στη θάλασσα. Σώος ανασύρεται ο Τούρκος πιλότος, ενώ τα συντρίμμια του ελληνικού μαχητικού θα βρεθούν λίγο αργότερα, επιβεβαίνοντας ότι ο Σμιναγός μας Κωνσταντίνος Ηλιάκης είναι νεκρός. Και δεν είναι το μοναδικό παλικάρι, δεν είναι ο μοναδικός ήρωάς μας της σύγχρονης ιστορίας. Είναι πολλά άλλα τέτοια παιδιά που αετή δυνατή εκεί ψηλά, εν ώρα καθήκοντος προς την πατρίδα, την φιλοπατρία τους και την αγάπη τους μάχημη, δεν φύγανε ποτέ. Και ότι ποτέ θα σβήσουν από τις καρδιές μας, από τις ψυχές μας, αιωνία η μνήμη του. Καλό παράδεισο. Και από εκεί ψηλά, Κωνσταντίνε Ηλιάκη, να κατευθύνεις τα δικά μας αετόπουλα που μπαίνουν σε αυτή τη μεγάλη δοκιμασία, ξεχνιώντας οικογένεια, αδέρφια, την ίδια τους τη ζωή, για να μας προστατεύουν μέρα νύχτα από τον εχθρό, τον εντός και τον εκτός.

αρχάγγελος της Κρήτης Νίκος Ξυλούρης. Καλώς ορίσατε στους 103,6 από τα αγαπημένα μας τραγούδια, τα πιο διαχρονικά. Καλώς ανταμώσαμε, καλώς βρεθήκαμε. Καλησπέρα Ελλάδα, καλησπέρα Θεσσαλονίκη μας, βροχερή μας Θεσσαλονίκη. Με τον τρελό καιρό σου, αλλά φαντάζομαι αναεπικράτειας, ότι ισχύουν τα ίδια καιρικά, τα ίδια μπερδέματα του καιρού. Και ένας Μάιος που δεν μας υποσχέται πολλά, τα είχαμε πει και προπολού, ότι μέχρι και το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου θα μας έχει στα δροσερά, μια στην κουφόβραση, μια στην αύξηση της υγρασίας και μια πάλι δηλαδή θα βγάζει τον ήλιο με το ζόρι. Να είμαστε γεροί, να είμαστε καλά, να είμαστε όμορφα. Θα πάμε το επόμενο τρίωρο μουσικά μαζί, όπως συνηθίζουμε στα Σαββατοκύριακά μας, μέχρι και τις 11, Θεοδόρα Ιωάννου πίσω από το μικρόφωνο κοντά σας, με όλα τα είδη μουσικής περίπου, όλα τα ακούσματα. Ξέρετε, εγώ δεν χαλάω χατήρια, μουσικά τουλάχιστον. Ήρθαν και όλα στα πρώτα μας μηνύματα και χαίρομαι γι' αυτό, τα γραπτά σας μηνύματα. Θα δώσουμε και τρόπους επικοινωνίας, όλα θα τα πούμε σιγά σιγά.

Χαίρομαι που είστε και πάλι μαζί μας εδώ στην εκπομπή μας. Αχ, πόσο μ' αρέσει όταν βρέχει, μη μου ρίξετε καρέκλες όμως και τίποτα άλλο. Πόσο μ' αρέσει η βροχή, θα το πω έτσι, τολμώ να το πω. Εκτός αν πέφτω έτσι για ύπνο και με ζαλίζει και με νανουρίζει η βροχούλα. Ρίξε να έχουμε νερό, ρίξε να ξεδιψάσει η γης και εσείς όλοι που βρίσκεστε καθοδόν, θέλω να επιστήσω την προσοχή σας στην καλή και ήρεμη οδήγηση. Σε εσάς που πάτε τη βόλτα σας, μια ομπρελίτσα γίναμε Λονδίνο. Μόνο στο Λονδίνο δεν βρέχει, κύριε Βασίλη μου, που μου στέλνετε τα πολύ ωραία τοπία εκεί και τα πάρκα που μας ακούτε από το Λονδίνο. Καλησπέρα και σε εσάς. Και σε ένα Σαββατόβραδο λίγο περίεργο, εντάξει, τι να κάνουμε, καιρός είναι αυτός, ό,τι θέλει κάνει. Πάμε λίγο Χαλκίδα, εκεί στη φίλη μας την Ελένη, στις ομορφιές της Ελλάδος και πάνω απ' όλα Ελλάδα. Άιντε πάμε.

Μανώλης Λιδάκης για την Χαλκίδα. Παρόλο που εδώ βρέχει και ξαναβρέχει και δεν σταματάει να βρέχει, απέναντίας, όπως μου γράφετε από το Λονδίνο, κύριε Βασίλη, χτύπησε 30 βαθμούς Κελσίου, τότε δεν είναι καλό, νο. Αλλά και στη Στουτγκάρδη, εδώ η φίλη μας η Μαρία και ο κύριος Γιώργος, ο σύζυγός της, στις 30 βαθμούς Κελσίου, πω. Τι γίνεται ρε παιδιά, ο καιρός παίζει ζάρια. Πρωτίστως να ευχηθώ μέσα από την ψυχή μου, γερή, αγαπημένη, να ζήσετε Μαρία και Γιώργο, Γιώργο και Μαρία, σαν τα ψηλά βουνά. 45 ολόκληρα χρόνια επέτειο γάμου. Ποιος αντέχει ποιον, ποιος κάνει πίσω, ποιος ισχυρίζεται το δίκαιο, ποιος θέλει να γίνεται το δικό του. Όταν ένα ζευγάρι είναι επί 45 χρόνια μαζί, σημαίνει ότι μεγαλώνουν μαζί. Αν δεν κάνει μια ο ένας πίσω και ο άλλος, εάν δεν μπροστά τραβήξει ο ένας τον άλλον και δεν τον σηκώσει από τα δύσκολα, εάν δεν χαρούνε μαζί, δεν μπορεί ένα ζευγάρι να γιορτάσει επέτειο 45 ετών αχώριστη. Και επί της ευκαιρίας, με ένα τρίχορδο εγώ εδώ λοιπόν, θα σας το ευχηθώ από τα βάθη της καρδιάς μου, να είστε πάντα μαζί, ερωτευμένοι και αγαπημένοι.

0: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές. Παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικών, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310 22 55 99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.
2: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy, υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
1: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
3: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
4: Ελαιογή. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Μπίζιος, λευκό τυρί, ορεινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99. Σκι πλυντηρίου, κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες, 7,99.
3: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
4: Μπέλα, στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα, 800 γραμμάρια, 3,49. Φίξε λας, μπύρα κουτί, 12x330ml, 8x4 δώρο, 7,99. Χαρί του Λουκάνικα, 700 γραμμάρια, πεπερώνε, φράγκα, ριγανάτα, 3,60.
3: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
5: Φόκους Δώρα. Με τη Θεοδώρα Ιωάννου. Σάββατο και Κυριακή στις 8.

πάω έρχομαι, το μυαλό μου είναι εκεί κολλημένο. Στα Σμυρναϊκά τραγούδια, στα παράλια της Μικράς Ασίας. Ξέρω και νιώθω ότι και οι καρδιές σας δεν είναι γενοκτονία των ποντίων, δεν είναι το ολοκαύτωμα, δεν είναι το ένα, δεν είναι το άλλο, και όμως όλα μαζί είναι πάρα πολλά. Εκείνες οι περιοχές, οι αλυσμόνητες, οι δικές μας, θα τολμήσω να το πω.

σκοτίνιασε ο ουρανός σαν να έχουμε Μεγάλη Παρασκευή ένα πράγμα, ε. Γιορτάσαμε και τον Άγιο Κωνσταντίνο, την Ελένη, έστω καθυστερημένα. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες. Είχαμε και την ανάληψή μας. Τι άλλο θέλουμε, τι άλλο ζητάμε. Αφού βρέχει και τα χάλασε λίγο τα σχέδια, τώρα μπουμπουνίζει και αστράφτη, βλέπω εδώ από το παράθυρο που είμαι στο στούντιο. Καθίστε εκεί που είστε, να τα κάνουμε καλύτερα, να περάσουμε όμορφα. Βάλτε το καφεδάκι σας, το μεζεδάκι σας, την καλή σας την παρέα, την καλή σας τη διάθεση. Εμένα αυτό με ενδιαφέρει. Και όσοι είστε καθοδόν, προσεκτικά, όπως είπαμε, στους δρόμους, γιατί όταν βρέχει στην Ελλάδα και δεν κάνει, λέει, κρύο ένα τραγούδι, ζουρλαίνεται ο οδηγός και ο συνοδηγός. Και όσοι βρίσκεστε εκτός πόλεως, όπου κι αν είστε, ένα παραπάνω σας παρακαλώ. Κανέναν δεν βοήθησε η ταχύτητα, κανέναν δεν βοήθησαν τα νεύρα στο τιμόνι. Κάντε το σταυρό σας, την προσευχούλα σας και με το καλό να πάτε στον προορισμό σας. Λοιπόν, πριν περάσουμε στον επόμενο μουσικό τόνο, να στείλω τις καλησπέρες, τις πρώτες ωραίες καλησπέρες εδώ, με τα γραπτά σας μηνύματα στο Focus του, στο Viber του Focus FM. Και όσοι δεν γνωρίζετε το νούμερο, εντελώς δωρεάν μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας, όχι κλήσεις παρακαλώ, στο 6907 483 484. Μια φορά και είστε πάντα μέσα. 6907 483 484, www.focusfm.gr. Στη σελίδα μας πατάτε ζωντανά εκεί και μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε. Και γενικότερα συμβαίνει κάτι, θα το πει η Αλεξή, όχι εγώ. Καλησπέρα Λουκία μου. Δεν είμαστε ικανοποιημένοι με τίποτα, κορίτσι μου. Βρέχει γιατί βρέχει, ζέστη γιατί ζέστη. Άντε τρέχα γύρευε εσύ και εγώ μαζί.

Εσένα που σε αγαπώ βρε μάγκικο μικρό μου, η Αλεξίου μας. Εννοείται ότι είναι ζωντανή εκπομπή, καλή μου Βαλεντίνα. Όταν θα απουσιάζω ή όταν δεν το επιτρέπουν οι συνθήκες, οι καταστάσεις, άνθρωποι είμαστε, πάντα ενημερώνω ότι θα λείπω. Ζωντανότατε εδώ, με οστά, με αίμα, με ψυχή, εδώ στο στούντιο, δυνατά. Μαρία, το ζώδιο του Ταύρου λένε ότι στυλώνει τα πόδια στη γη και είναι εκεί κάθετος, απόλυτος στις απόψεις του. Τώρα με το καρκινάκι εκεί καλά βολεύτηκες εσύ. Το κάνεις ό,τι θέλεις, είναι ευαισθητούλης ο καρκίνος. Λένε τα ζώδια, μη με ρωτήσετε περισσότερα. Το μόνο που θέλω να ξέρω είναι τι γίνεται στις ψυχές στο παρακάτω. Μη μου πείτε ότι δεν σας ενδιαφέρει, γιατί θα μου πείτε ψέματα. Και τα ψέματα εγώ, έτσι έχω μία... Ναι, ενοχλούμαι με το ψέμα, ρε παιδί μου, δεν μπορώ. Παθαίνω. Πάμε.

η ψυχούλα και το μυαλό στο παραπέρα. Αν και πιστεύω ψυχή και μυαλό δεν πάνε μαζί, ναι. Παίρνουν διαζύγιο και ειδικά η λογική με την καρδιά έχουν πάρει προπολού. Έτσι σκέφτομαι εγώ. Λοιπόν, καλησπέρα στη Ζηνοβία μας, στην Ουρανία μας, τον κύριο Δημοσθένη από τον Πειραιά, στον Βασίλη μας από Λονδίνο που χτύπησε 30 βαθμούς Κελσίου, όπως και στην Ζηρίχη, στον φίλο μας τον Βαγγέλη. Μας κλέψατε τον καύσωνα, καλά μας κάνατε. Δεν μας λείπετε, μια χαρά εκεί που πήγε, ναι. Λέω και μια καλησπέρα στην κυρία Τάνια, εκεί στον Τύρναβο απ' έξω στη Ροδιά, στην κυρία Βέτα, στον Φάνη μας εδώ που περιμένει, λέει, το καλοκαίρι. Αχ, να ήταν καλοκαίρι, τι καλοκαίρι θα είναι αυτό, κύριε Φάνη μας, τι καλοκαίρι θα είναι, γιατί οι θερμοκρασίες μόνο καλοκαίρι δεν θα θυμίζουν. Στη Σπαρτιά της Άμμου, στη Ζήνα, εδώ είμαι, Ζήνα μου, μην ανησυχείς, όλα καλά. Μια καλησπέρα να πάμε μέχρι τα Γιάννα, στο Μιχάλη, να πάμε. Στην Βιολέτα μας στη Στουτγκάρδη και στον πολύ αγαπημένο μας τον Νεκτάριο. Αυτά τα παιδιά τα έχω μες στην καρδιά μου. Το λέω έτσι, γιατί το νιώθω. Στα Καλύβια Αττική, στην Φοφό και στην Ελισάβετ, Ελισάβετ και στη Φοφό. Την καλησπέρα μου να στείλω και στον κύριο Πασχάλη που ρέχνει, λέει, καρεκλοπόδαρα στην Περαία Θεσσαλονίκης. Καλησπερίζω και καλωσορίζω την κυρία Ευλαμπία στην παρέα μας. Και τζουπ, ακούστηκε και η Ελένη από τη Χαλκίδα. Για να δω κάτι άλλο εδώ που ξεχνάω κανένα. Ναι, βρε. Καλησπέρα και στον Γιάννη Τζοβάνι, θα το πω εγώ, με τα γατάκια του, με τα μελίσια του και με τα ηλιοβασιλέματά του. Άιντε Focus FM και ξέρω ψωμί, δεν λένε. Πάμε.

Να το δούμε λίγο ανάποδα, να το πάρουμε λίγο αλλιώς το θέμα. Έτσι ανάποδα να τα δούμε όλα. Τι όμορφα που είναι τα ταξίδια, και σωματικώς όταν μεταφερόμαστε σε όμορφες και αγαπημένες περιοχές, όπως εδώ ο Νικόλαος και η Αλεξία, άλλα αγαπημένα φιλεράκια μου που μας ακούνε από τον Άσπρο εκεί στο Κιλκής, και άλλα είναι εκείνα τα ταξιδιάρικα ταξίδια που μου γράφει η Λουκία, τα όνειρα που αφιερώνει, λέει, όλα τα τραγούδια, αν κατάλαβα καλά, σε όλες τις ταξιδιάρικες ψυχούλες εκεί έξω. Όνειρα, κάντε όνειρα, και ας μη πραγματοποιηθούν. Σιγά τώρα, τι ξέρουμε εμείς? Ποιος ξέρει τι όνειρα κατεβάζει η γκλάβα μας και θέλουμε και να τα δούμε πραγματοποιημένα. Όμως αυτά που είναι να συμβούν, αυτά που μας χρειάζεται να συμβούν, αυτά που είναι για μας να συμβούν, θα συμβούν. Μιλάω τα καλά. Και τα δυσάρεστα συμβαίνουν, γιατί πρέπει να συμβούν για να βάλουμε μυαλό για τα καλά. Είναι λίγο μπερδεμένο το δικό μου το πυθαγόριο θεώρημα, θα το πω έτσι, αλλά ισχύει, παιδιά, εγώ το έχω διαπιστώσει. Αν κάτι μου συμβαίνει άσχημο, πω γιατί και πώς και... Λίγο παρακάτω όμως ο χρόνος μου διδάχνει, μου έχει διδάξει ότι είδες τι έλεγες πριν ένα εξάμηνο, ένα χρόνο, δύο χρόνια. Να γιατί έγινε. Δες τώρα γιατί έγινε. Και πάρε από εδώ το καλό. Λοιπόν, πίστη και τίποτα άλλο. Πίστη στο Θεό και στον εαυτό μας. Τελείωσε η πρώτη ώρα. Τι λέτε ρε παιδιά. Πάμε φόρα παρτίδα να την αποχαιρετήσουμε. Και σε λίγο θα είμαστε πάλι πίσω.

0: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
1: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
3: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
2: Με πήραν άγνωστοι.
4: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
2: Και τελείως άγνωστοι.
5: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
2: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
6: Eurojackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
7: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Focus Δώρα. Με τη Θεοδώρα Ιωάννου. Σάββατο και Κυριακή στις 8.

Ευχαριστούμε τις όμορφες φωνές που τις φιλοξενούμε και εμείς εδώ, που αλλού στους 103,6 στον Focus FM από το κέντρο της Μακεδονίας να το ακούνε αυτό, έτσι να το γεμίζει το στόμα μας από τη Θεσσαλονίκη μας. Θεοδώρα Ιωάννου πίσω από το μικρόφωνο, μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Πλησιάζουν εδώ και αυξάνονται τα μηνυματάκια σας οι ακροατές. Χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί όταν μεγαλώνει μια παρέα ενώνονται και οι ψυχές όμορφα. Ξέρετε, η μουσική έχει τον τρόπο και την μαγεία σε πολύ μεγάλους χώρους, σε συναυλίες, σε γήπεδα, στα μέγαρα και παντού, όπου τραγουδάνε πάρα πολύ και η μουσική ακούγονται από πάρα πολλά άτομα, να τους ενώνει. Και είναι και λίγο ορμονικό. Και τραγουδάτε. Ακόμα και στον πόνο τραγουδίστε. Δεν είναι πάντα εύκολο. Τι μας λες τώρα Ιωάννου? Κι όμως παιδιά, βοηθάει. Κι ας είναι οξύμορο, κι ας είναι ενάντια στην ψυχολογία μας. Και δεν πάνε να λένε οι υπεραστικοί ό,τι θέλουν και να κοιτάνε. Ναι, τραγουδάω, περπατάω και τραγουδάω. Πάντως δεν παραμιλάω. Και όταν παραμιλάω και σκέφτομαι τα ίδια, κάπου θα σκοντάψω, κάπου θα πέσω, κάπου θα χτυπήσω, κάπου θα τσαντιστώ με κάποιον συμπολίτη μου στο λεωφορείο που γίνεται χαμός. Όχι κάτσε εσύ, όχι σήκω εσύ. Δεν βλέπεις τον παππού και τη γιαγιά που πρέπει να καθίσεις και δεν αξιώνεσαι να σηκωθείς? Αυτό πάλι σε μια γυναίκα συνδιαφέρουσα, σε έναν άνθρωπο που έχει ανάγκη, σε μια κυρία που έχει το καρότσι με το παιδάκι της, να μην της δώσουμε τη θέση μας? Παιδιά, μιλάω για σας τα πιτσιρίκια, τα νιάτα, τα φρέσκα τα νιάτα. Κάντε λίγο πίσω. Μακάρι να γεράσουμε και να είμαστε καλά. Είναι ευλογία. Αλλά δίνουμε χώρο, θέση, πρώτα απ' όλα αξιοπρέπεια στον εαυτό μας. Να παραχωρούμε, να βοηθούμε και με έναν καλό λόγο. Και τραγουδίστε εσείς. Μπείτε στο λεωφορείο και τραγουδίστε. Και τι έγινε? Θα ακολουθήσουν κι άλλοι, έτσι πιστεύω. Πεισματάρικο. Σε όλους τους ναυτικούς βρε Λουκία μου, σε όποια θάλασσα και να αρμενίζουν, έχεις δίκιο.

Ο Γιώργος ο Τζόρτζης είναι αυτός. Στις ρεμπέτικες φωνές, αν έχετε καταλάβει. Για όλα τα λάνια γύρω από την τάβλα μας γράφει ο φίλος μας εδώ ο Πασχάλης. Ξέρεις τι όμορφο τοπίο είναι να κάθεσαι εκεί στο μπαλκονάκι σου, κύριε Πασχάλη, να βάζεις έτσι τα ωραία σου τα εδέσματα, ό,τι αγαπάει η ψυχούλα σου, λίγα πράγματα λιτά, και να βρέχει έτσι και να χάνεσαι στη μουσική και να ξεκουράζεται το μυαλό. Τι ωραία πράγματα έχει βρει η ζωή. Τα πιο απλά πράγματα. Ψαχνόμαστε, μπερδευόμαστε στα σύνθετα, στα έτσι, στα πολλαπλασιασμένα, και χάνουμε τη μέρα, χάνουμε την ώρα, χάνουμε την ίδια την στιγμή για την οποία πραγματικά υπάρχουμε και ζούμε. Τι με νοιάζει εμένα σε 5 χρόνια πώς θα είμαι και όλα αυτά, θα προλάβω να είμαι και να μην προλάβω το τώρα? Μα το τώρα. Φταίμε, τα θέλουμε όλα δικά μας. Στον επόμενο μουσικό τόνο πάμε σε 2 κορίτσια, φίλε μου, Τζοβάνι, Ιωάννη, Μόρτισες. Ωραίες. Στην Ειρήνη βεβαίως και στη Βιργινία, που μας ακούνε εκεί στην προέκταση Μακρυγιάννη, σε μια ωραία κάβα. Ε, για πάτε μια κορίτσια εκεί και δυναμώστε λίγο την ένταση του ραδιοφώνου. Ή αν μας ακούτε από το κινητό, κάντε πάλι το ίδιο. Και τώρα αυτό το τραγουδάκι είναι για σας τις 2. Άιντε και τα κρασάκια και drink τα ποτηράκια. Γεια σου βρε φίλε Πασχάλη, λέει η κυρία Λουκία μας.

Τσέρτος Μπάμπης, Τζουρλοπενεμένης Γένα, τον έχει έναν, λέει, ε. Αχ, αυτές οι μάνες με τα αγόρια. Κι άμα είναι και μοναχογιός, πω πω πω πω πω πω πω, τον έχει εκεί στα πούπουλα, Ελληνίδα μάνα. Βέβαια είναι και οι μοναχοκόρες με τους μπαμπάδες. Σπάνια να βρεθεί ένα σπίτι που να είναι δίκαιο η συμπεριφορά και όχι εμφανή αδυναμία σε αγόρια και κορίτσια. Θέλει πολλή δουλειά από τους γονείς μέσα. Είναι και πώς μεγάλωσαν οι γονείς και αυτό μεταφέρουν, είναι και οι συνθήκες. Οι γυναίκες που συνήθως μένουν μόνες, είτε από μια απώλεια, είτε από έναν χωρισμό, είτε που μεγαλώνουν μόνες τους τα παιδιά και κυρίως αν έχουν μόνο έναν γιο, μπαίνουν και άλλοι ρόλοι μέσα σε αυτή τη μάνα να βλέπει το παιδί. Το παιδί μεγαλώνει, δεν είναι πια παιδί, αλλά θα είναι πάντα ένα παιδί. Μεγαλώνει, σπουδάζει, πάει στις στρατιώτες, γυρίζει, βρίσκει και το κοριτσάκι του εκεί, κάνει γη σπίτι και πάλι είναι το κανακάρι της. Από την άλλη, τα κορίτσια που είναι κολλημένα με τον μπαμπά, την έχουν σαν πριγκίπισσα και ψάχνουν τον τέλειο γαμπρό να εκπροσωπήσει, να αντικαταστήσει την πατρική αγάπη. Και εκεί γίνεται ένας χαμός. Οπότε σπάνια θα βρείτε σπίτι που θα γυρίσουν να σας πούν οι φίλοι σας και οι φίλες σας με το χέρι στην καρδιά. Είχαμε εισάξια μεταχείριση. Όποιος έκανε

Ένα όνειρο πλαστό, όταν καίγεται λέει Σμύρνη. Θα έλεγε κανείς ένα ιστορικό τραγούδι για άλλη μια φορά. Και ναι, πάμε το ταξίδι μας ξανά στη Σμύρνη με τον Αντώνη Ζαχαράκη που είναι εδώ στην μουσική. Καλησπέρα κύριε Πέτρο, εμείς ευχαριστούμε. Μπορεί ο άνθρωπος, παιδιά, να μην γεννιέται ελεύθερος, αλλά σίγουρα γεννιέται για να ελευθερωθεί και να είναι ελεύθερος, και πρέπει να το παλέψει. Πρέπει να κοιτάξουμε μέσα μας, να πάρουμε φόρα και να κοιτάξουμε μέσα μας. Και αν τα όνειρά μας δεν έχουν καλά θεμέλια, έχουν σκουριάσει η ελπίδα, η δύναμη μέσα μας, βάλτε ένα στοίχημα, ας βάλουμε μάλλον ένα στοίχημα με τον εαυτό μας και ας αγαπήσουμε τα όνειρά μας και την ελευθερία μας.

Είναι δύσκολο να γνωρίζουμε τον εαυτό μας, αλλά έτσι μαθαίνουμε και τις αδυναμίες μας, αλλά και ποιες είναι οι δυνατότητες μας. Πώς? Κοιτώντας μέσα μας, εμείς με τον εαυτό μας.

0: Focus FM 103,6% ελληνικός. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαιο από σιμίδα, κισό, πράσινο τσάι και χύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα, ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
1: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6.
2: Focus Δώρα με τη Θεοδώρα Ιωάννου. Σάββατο και Κυριακή στις 8.

Αγάθωνας Ιακωβίδης, Θεσσαλονικιός και αυτός. Μας άφησε έτσι μεγάλη μεγάλη κληρονομιά και υπηρέτησε πιστά το ρεμπέτικο σκοπό, το ρεμπέτικο τραγούδι. Δεν ξέρω αν θα κρατήσει αυτή η βροχή για πολλή ώρα με τέτοια έντονη, με τέτοια ένταση θα έλεγα, και με πολύ νερό. Αλλά για να δούμε. Μπας και σοπάσει. Παντελής Θαλασσινός μου ζητήθηκε και έρχεται έτσι, είναι εφάμελο με τα παραπάνω, με τα παρακάτω τραγούδια που έχει σκαλέτα μας για απόψε. Όταν ακούτε το σαντούρι, ε. Εκείνο κλέβει την παράσταση. Γενικά το οργανάκι που κάνει την εισαγωγή είναι ο πρωταγωνιστής του τραγουδιού και του είδους της μουσικής. Και όλα τα άλλα ακολουθούν και συνεργάζονται. Γεια σου Φωτεινούλα, γεια σου Ελισάβετ, στα καλή διατικής.

0: Αχ, καταργάρα, Ειρηνούλα μου. Σε ευχαριστώ, γλυκιά μου. Γεια σου, Γιάννη.
1: Στα καφέ σανταν και μπύρες πας και ξαγρυπνάς.
0: Έτσι είναι, Ειρηνούλες, τσίφτισες.

μπορεί αυτά τα τραγούδια να ανήκουν σε άλλο ρεπερτόριο, όπως είπαμε και ξαναείπαμε. Αλλά ο Μίμης ο Πλέσσας είχε πει κάτι πάρα πολύ ωραίο, ότι η μουσική ενώνει τις γενιές. Σωστότατο. Και φανταστείτε ένα τέτοιο γλέντι σε ένα χωριό, σε μια πλατεία, σε μια πολύ όμορφη εκδήλωση που είναι όλες οι ηλικίες. Όντως η μουσική ενώνει τις γενιές. Και πόσο μάλιστα το παραδοσιακό, ε. Τι να λέμε τώρα. Τι να λέμε και πώς να το λέμε. Αχ, Σμυρνάκι.

0: Focus Δώρα. Με τη Θεοδώρα Ιωάννου. Σάββατο και Κυριακή στις 8.
1: Τα λέμε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βραδάκι. Γεια σου Αγγελικούλα, καλώς όρισες.

τους λέει αρεβουάρ, από τα ωραιότερα τραγούδια της Χαρούλας. Η πιο καλή γκαρσόνα, λέει, είμαι εγώ.

άλλο που δεν ήθελε να τα περνάει καλά ο άνθρωπος. Τα ξεχνάει όλα. Λοιπόν, να πάμε ξανά. Άντε, ας το πάρει το ποτάμι. Αλεξίου πάλι. Στην Ειρήνη και στη Βιργινία στέλνω ένα χαιρετισμό ξανά και ευχαριστώ για το κέρασμα. Αυτό το κέρασμα δεν το χάνω με τίποτα, κορίτσια. Να είστε καλά.

Ένας ρεμπέτικος σκοπός, αλλιώς ερμηνευμένος από μια όμορφη πολύ ωραία γυναικεία φωνή, και ο χορός της γυναίκας όταν αφήνεται. Πώς θα ένιωθε κανείς ακούγοντας ξανά και ξανά αυτό το τραγούδι? Νομίζω σαν να το λαχταράει από την πρώτη φορά που το ακούει. Η Αγγελικούλα το διάλεξε για όλους εμάς και εμείς μπαίνουμε στο πετσί του ρόλου και στο τραγούδι. Ένα πολύτικο άσμα από την Κατερίνα Παπαδοπούλου. Καλησπέρα στη Μερούλα από Δράμα, καλώς την.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Focus FM 103,6, ραδιόφωνο από το Α ως το Μ.

0: λατρευτός,
1: μαχητικός,
2: νικητής,
3: ξεκάθαρος,
4: όαση,
0: παγκόσμιος,
5: ρεαλιστής,
6: σεισμός, τιτάνιος,
0: υπεύθυνος,
7: φιλαλήθης,
0: κέραιο κέραιε λε παιδιά,
8: σταγμένος.
9: Ωραία.
10: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
11: Focus Δώρα με τη Θεοδώρα Ιωάννου. Σάββατο και Κυριακή στις 8.

Ένας έρωτας αρχάγγελος να σε οδηγενείς όταν χορεύεις. Ένα πολύ δυνατό τραγούδι ανοίγει την τρίτη και τελευταία ώρα της εκπομπής μας εδώ στους 103,6 στον Focus FM. Αφήσαμε πίσω μας τα Σμυρναϊκά, τα ωραία μας τα σαντούρια, τα μεζεδάκια μας, τα καλούδια μας. Όχι ότι τελείωσε το όμορφο αυτό βράδυ έτσι. Θα πάμε λίγο αλλιώτικα στην επόμενη ώρα, γιατί θέλω να πιστεύω ότι μερακλώσατε λιγάκι, ότι κατευνάσατε έτσι τα πάθη σας, ότι ονειρευτήκατε, ότι ταξιδέψατε, ότι ενώσαμε γενιές, αν είστε σε οικογενειακό τραπέζι, αν είστε στο σπίτι, αν είστε στη δουλειά, και ότι έτσι αναπολείτε και επιθυμείτε, και είναι ανθρώπινο να θέλετε το καλό για όλους αυτούς που αγαπάτε. Αν κάνουμε μια λίστα και γράψουμε τα αγαπημένα μας πρόσωπα, με τι κριτήριο θα τα βάζαμε σε αυτή τη λίστα? Όμως δίπλα θα βάζαμε και το όνομά μας. Γιατί? Πόσο ανταποκριθήκαμε σε αυτά τα πρόσωπα όταν μας βοήθησαν? Πόσο ήμασταν εκεί για εκείνους? Πόσο τους συμπαρασταθήκαμε? Πόσο τους στηρίξαμε? Και πόσο τους μαλώσαμε καλοπροαίρετα? Γιατί κινδυνεύανε, γιατί ξεφύγανε, γιατί. Κάντε το αυτό. Πολύ λίγα τα άτομα θα βγούνε. Δυστυχώς η λίστα θα είναι ψιλοορφανή, αλλά θα είναι γνήσια. Κάνε σαματά, βρε Τερζή μου, επιτέλους. Βγες ξανά να σ' ακούσουμε. Πάμε.

Οι αθώοι δεν κοιτάνε ποτέ, λέει, χαμηλά. Κάνε τον σαματά σου. Παραδείγματα, διαπροσωπικές σχέσεις, μπερδεμένες, ανηλυμένες υποθέσεις, όχι τόνα, όχι τ' άλλο, και την άλλη μέρα πάλι διαφορετικά. Και αυτό που συνήθως διαπιστώνεται είναι ο αναποφάσιστος ο άνθρωπος, ο οποίος δεν συμμετέχει ποτέ στην ζωή. Να το ξέρετε. Η απόφαση στο να λυθεί ένα πρόβλημα ή να βρεθεί η λύση του, όταν την παίρνουμε, έχουμε ήδη κερδίσει το 50% της επίλυσης του προβλήματος, του ζητήματος, της ίδια μας της ψυχής. Ο αναποφάσιστος που πάει ήξης αφήξης μπρος πίσω, δεν συμμετέχει καν στην ζωή την ίδια. Έτσι έχουν τα πράγματα. Λοιπόν, την καλησπέρα μου στο Βαγγέλη, το νέο μέλος εδώ της οικογένειας Focus, δώρα της εκπομπής, που μας γράφει καλησπέρα. Απλά αν θέλετε γράφετε και την περιοχή που μας ακούτε. Και βεβαίως στον Γιάννη που μας ακούει από τα προάστια του Μονάχου. Και αν λέμε βρεις ένα τραγούδι που το διάλεξε η Δεσποινούλα.

ένα σωστό ή ένα λάθος. Μήπως είναι λάθος, μήπως είναι σωστό, λέξεις που παίζουν στο μυαλό μας. Νατάσα Θεοδωρίδη στη συνέχεια. Καλησπέρα κύριε Γιώργο από το Κρέφελτ της Γερμανίας.

Έτσι είναι αυτά τα τραγούδια. Συνήθως δυσκολεύουν οι σχέσεις και το ξέρετε, όταν το εγώ στέκεται πάνω από το εσύ και δεν είναι στο εμείς. Απλά, δύσκολα, ένας είναι ο οχθρός, θα το πω έτσι, της ασυνονοησίας και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Χωρίσε, λέει το ζευγάρι, γιατί λέει η μία στην άλλη, ασυμφωνία χαρακτήρων. Και ποιος είναι ίδιος με τον διπλανό του? Και ποιοι είναι αυτοί που μοιάζουν, ακόμα και τα δίδυμα, ακόμα και τα αδέρφια, που είναι μιας μάνας γένα, έχουν διαφορετικό χαρακτήρα. Είναι εμείς τι κάνουμε με τα στοιχεία που μπορούμε να έχουμε για μια καλύτερη και ποιοτική ζωή. Ούτε δανείζονται, ούτε χαρίζονται, αλλά παλεύονται. Να γιατί ο κόσμος έχει φτάσει στο σημείο να έχει σχέση, να έχει γάμο, συνάψη με τη μοναξιά. Λοιπόν, ω, τι λες. Σαν χαρακιά ακούγεται αυτό, ε. Σαββατόβραδο και Focus FM. 21 λεπτά μετά τις 10 ώρα Ελλάδος. Για όλους μας, βρε καρντάσια, για όλους μας.

Ένα παλικάρι που ξεχώρισε στην σύγχρονη λαϊκή μουσική. Και όχι μόνο, και κάτι το οποίο σίγουρα θα κερδίσει. Ο Νίκος ο Οικονομόπουλος εξέφρασε πολλαπλές φορές ότι μέσα στο οξυγόνο της ημέρας του υπάρχει προσευχή. Βέβαια υπήρχαν αντιδράσεις, βέβαια υπήρχε ιδιαίτερη αγάπη, πολλαπλασιάστηκε από τους θαμώνες, από αυτούς που τον ακολουθούν, και εντυπωσιάζει πως ένα νέο τόσο νέο παιδί με τέτοια μουσική παιδεία, με τέτοια φωνή, αλλά ξέρετε τι κερδίζει πάρα πολύ, που δεν φαίνεται, η ταπείνωση σε όποιο επάγγελμα και να βρισκόμαστε. Θα έλεγε κανείς με ρούλα μου από τη Δράμα ότι εδώ έρχεται και κουμπώνει το τραγούδι που αγαπάς. Το συνδέω με τη μεγάλη καρδιά του Νίκου Οικονομόπουλου και σου το αφιερώνω. Τι άλλο, για μια καρδιά ενός αγγέλου.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Έλα, πού είσαι?
3: Τρέχω, τρέχω, τι έγινε?
2: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
3: Ποιος?
4: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
3: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
4: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
3: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151 154 και 117.
4: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
1: Φόκους Δώρα με τη Θεοδώρα Ιωάννου. Σάββατο και Κυριακή στις 8.

Ζαϊμπέκη Ζήνα λοιπόν, σε αυτό το ζαϊμπέκικο, και στην πορεία της και στην όλη της διαδρομή, ειλικρινά τα τραγούδια της πολύ πολύ εξαιρετικά επιλεγμένα και σωστά ερμηνευμένα. Αυτό είναι στον καλλιτέχνη που αγαπάμε, όταν ταυτίζει τη φωνή του με την ψυχή του στα τραγούδια που αγκαλιάζουν πολλούς και πολλές. Λέγανε οι παλιοί ότι ό,τι και να γινόταν εμείς το φτιάχναμε. Εσείς όμως ό,τι και να γίνει σήμερα το χαλάτε. Και αυτό που αναρωτήθηκαν οι άνθρωποι στο πέρασμα του χρόνου, γιατί τα πράγματα δεν πάνε τόσο καλά μεταξύ των ανθρώπων και δεν είναι πάντα τα οικονομικά, δεν είναι πάντα τα διπλανά που κι αυτά συμβάλλουν στην ποιότητα της ζωής μας, αλίμονο, έχει να κάνει με μία μαγική λέξη, και αυτό είναι η αγάπη. Όταν η αγάπη είναι μέσα μας, μπορεί να παλέψει πάρα πολλές δύσκολες καταστάσεις. Βέβαια, υπάρχουν και τα όρια. Όταν νιώθεις ότι χάνεις την ψυχή σου, όταν νιώθεις ότι εξασθενεί η ψυχή σου, στην υπομονή, στο καρτέρι, και χωρίς να έχεις το ελάχιστον, εκεί αρχίζει να μετράει λίγο πιο πάνω από την αγάπη η λέξη αξιοπρέπεια, η λέξη ήθος και τα παράγωγά της. Όχι ότι ένας αξιοπρεπής άνθρωπος πάβει να αγαπάει, απλά πάβει να δίνει χρόνο και χώρο σε άτομα, σε ανθρώπους δίπλα του που δεν τον αφήνουν όχι να εξελιχθεί ο ίδιος μόνος του, αλλά ούτε και μαζί. Και όταν ένας άνθρωπος αγαπάει πάρα πολύ τον εαυτό του και παντού βλέπει αυτό το εγώ περίτρανο και σε κάθε βήμα γίνεται μια μεγένθηση της πινακίδας τούτης, δεν μπορεί να αγαπήσει κάποιον άλλον άνθρωπο παρά μόνο τον εαυτό του. Και συνήθως αυτοί που αγαπάνε τόσο πολύ τον εαυτό τους είναι δυστυχισμένοι. Και δεν φτάνει μόνο αυτό. Δυστυχούν και γύρω του. Είναι σαν μια, να το πω, πανδημία, μια μεταδοτική ψυχική ασθένεια. Και ποιος θέλει να χαλάει την ψυχή του εσαΐ.

ένα Σταμάτη Γονίδη, ένα υπέροχο τραγούδι από τον Μάκη, χαρισμένο στην αγαπημένη του την ώρα, για όλους τους στίχους επακριβώς λέει. Τέτοια να σας έχω έτσι αγαπημένους, πολύ μου αρέσει.

Εσύ λοιπόν τα αλλάζεις όλα. Έτσι ήθελε να πει, έτσι και το καταλάβαμε. 10 λεπτά και ραδιοφωνικά ακόμα πριν την αποφώνηση. Άρχισατε τις καληνύχτες, την καλή ξεκούραση. Πρόσεξε στο δρόμο, καιρός δεν είναι καλός. Ένα αυτά μου κάνετε και με συγκινείτε. Πάμε όμως στη ροή του προγράμματος μέχρι και το τέλος για απόψε.

0: κρεβάτι.
1: Δώρα το θυμιατήρι.
0: Στο χώρο ζαλίζεται.
1: Έτσι.
0: Σκορπίζεται στην πίστα. Άι δευτερούγησε, άι.
1: Γεια σου Πειραιώτισσα.
0: Τα δυο σου μάτια.
1: Χριστίνα μου, ευχαριστώ. Και στο μαράκι μου την Πειραιώτισσα που είναι τώρα εις τας Αθήνας.

για τα μεθυσμένα γρίμια και τα πολύ έτσι όμορφα τραγούδια του Δημήτρη Μπάση, που διαβάσαμε τελευταίως ότι αποχωρεί και αυτός από την Αθήνα μετά από πολλά πολλά χρόνια εκεί συνεργασίας και επιστρέφει στην ιδιαίτερη πατρίδα του. Τι να πω, κουράστηκε ο άνθρωπος, αλλά θα μας λείψουν. Λοιπόν, να πω τώρα ή να πω μετά? Μπα, δεν λέω τίποτα, μετά θα πω. Μετά θα πω, τώρα θέλω να το απολαύσω. Εγώ λέει είμαι ο αετός και εσύ είσαι τα φτερά μου. Εσύ είσαι τα φτερά και εγώ είμαι ο αετός σου, η αετίνα σου. Μαγειρέψτε το όπως νιώθετε.

Και με αυτά και με αυτά και αυτά που μοιραστήκαμε και ανταλλάξαμε λίγα λεπτά μετά τις 8 το βραδάκι εδώ στους 103,6 στον Focus FM, άλλη μια εκπομπή με τη βοήθεια τη δική σας, με τη συμμετοχή σας, με τα ωραία σας εδώ τα μηνύματα, με τις απόψεις σας, τη διάθεσή σας και τη δική μου βέβαια. Πλαισιώσαμε άλλη μια εκπομπή. Λοιπόν, πρώτα ο καλός Θεός αύριο να δώσει τη μέρα. Καλή και ευλογημένη εβδομάδα, ημέρα Κυρίου. Να είμαστε όλοι καλά. Να προσπαθούμε. Να φροντίζουμε τον εαυτό μας. Να αγαπάμε αυτό που αξίζει και να σεβόμαστε τον εαυτό μας. Με ένα απλό γεια θα σας αφήσω και ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλες και σε όλους για άλλη μια εκπομπή που μοιραστήκαμε μαζί. Γεια! Yeah.

0: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικόν. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Ο σταθμός της αλήθειας.
3: Παρηγοριά στον άρρωστο.
4: Φως στο τούνελ.
5: Πυρηνική βόμβα, το βέλος του Θεού.
6: Λιοντάρι, λιοντάρι.
7: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
8: Γροθιά στο κατεστημένο.
9: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
10: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
11: Η αντικειμενική ενημέρωση.
12: Το Α και το Ω.
13: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
14: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
15: Μαχητές από τους ολίγους.
16: Αξιόπιστη ενημέρωση.
17: Φάρος της αλήθειας.
18: Παρηγοριά, ελπίδα. Ευτυχώς που υπάρχει.
19: Φόκουσε και όλος ο κόσμος σε ακούει.

0: Focus FM 103,6% ελληνικός.
1: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6. Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

0: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6, Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
2: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
3: Καλημέρα από Σέρες.
4: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
5: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
6: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με το επιδερμικόν, ενυδατώστε φυσικά το πρόσωπο, το σώμα, τα χέρια και τα σκασμένα χείλη. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
8: Φόκους στον κόσμο.
9: Καλημέρα από Γαλλογερμανο-Ελβετία.
10: Καλημέρα από Ολλανδία.
11: Χάγη.
12: Καλημέρα.
13: Ομάδα από Σουτγκάρδη.
14: Λούντεσάιτ. Βόρεια Ρινανία-Βεσφαλία.
15: Καλημέρα από Κοπεχάγη.
16: Καλημέρα από το Ταχάου.
17: Καλημέρα από Νορβηγία. Τρόντχαϊμ.
18: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
19: Καλημέρα από το ελληνισμό. Από Ζυρίκη.
20: Καλημέρα από το πιο νότιο ανατολικό σημείο της Ελλάδας. Κύπρο.
21: Καλημέρα από Βέλγιο. Χάσο. Φλαμανδία.
22: Καλημέρα από Νορβηγία.
23: Καλημέρα από Ζάμπια.
8: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.

0: καρφιά, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
1: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
0: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βρει, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγανά.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Μ.

0: Ολυμπιακός. Λατρευτός.
1: Μαχητικός.
2: Νικητής.
3: Ξεκάθαρος.
4: Όαση.
0: Παγκόσμιος.
1: Ρεαλιστής.
5: Σεισμός. Τιτάνιος.
0: Υπεύθυνος.
1: Φιλαλήθης.
0: Κέραιο κέραιο, λε παιδιά.
1: Σταγμένος.

Focus FM 103,6% ελληνικός. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr